καλή συνέχεια στη νηστεία της περίοδου του 15 Αυγούστου που διανύουμε. Η 8η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα, το Αποστολικό Ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής αναφέρεται στις διαιρέσεις, στους διχασμούς και τα σχίσματα που παρατηρούνται στην Εκκλησία της Κορίνθου και που ο Απόστολος Παύλος με ένα δυναμικό τρόπο και με τη χάρη του Θεού τα εξουδετέρωσε εις δόξαν Κυρίου. Ας δούμε το Ιερό Αποστολικό αυτό κείμενο σε ερμηνευτική απόδοση στην απλή γλώσσα. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να ομολογείτε όλοι την ίδια πίστη και να μην υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις και σχίσματα, αλλά να είστε αρμονικά ενωμένοι με τα ίδια φρονήματα όλοι σας και με τις ίδιες γνώμες και αποφάσεις. Και σας κάνω την προτροπή αυτή διότι πληροφορήθηκα για σας, αδελφοί μου, από το σπιτικό της Χλώης ότι υπάρχουν μεταξύ σας φιλονικίες. Και με αυτό που λέγω εννοώ αυτό ότι καθένας από σας λέγει με κάθιση. Εγώ είμαι του Παύλου, εγώ όμως, λέγει ο άλλος, είμαι θαυμαστής και μαθητής του Απολλώ. Και ο τρίτος λέγει, εγώ ανήκω στον Κηφά, τον Πέτρο. Και άλλος πάλι ισχυρίζεται, εγώ είμαι του Χριστού. Έγιναν έτσι ομάδες και διάφορες μερίδες. Κομματιάστηκε λοιπόν ο Χριστός. Απευθύνομαι σ' όσους λένε, εμείς είμαστε του Παύλου και τους ερωτώ. Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για τη σωτηρία σας ή μήπως βαπτιστήκατε στο όνομα του Παύλου ώστε να ανήκετε πλέον σε αυτόν. Καθώς βλέπω τώρα ποια κατάχρηση του ονόματός μου κάνετε, ευχαριστώ το Θεό διότι προνόησε να μην βαπτίσω αυτοπροσώπως κανέναν από σας εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Και έτσι τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι στο δικό μου όνομα εβάπτισα. Βάπτισα επίσης και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς δεν γνωρίζω αν εβάπτισα κανένα άλλον. Και δεν έκανα κύριο έργο μου το βάπτισμα, διότι ο Χριστός δεν μου ανέθεσε τη διακονία του Αποστόλου για να βαπτίζω, πράγμα που μπορεί να κάνει και ένας απλός λειτουργός. Αλλά με απέστειλε ο Θεός να κηρύσω το Ευαγγέλιο και να το κηρύττω όχι με ρητορική τέχνη και επιχειρήματα για να παρουσιάζεται η διδασκαλία μου σοφή και λαμπρή, αλλά να το κηρύττω έτσι ώστε να μην χάσει τη θεία του δύναμη το κήρυγμα για τον σταυρικό θάνατο του Χριστού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σχολιάζοντας τον πρώτο στίχο του παρόντος αποστολικού αναγνώσματος, παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες και μη ή εν ημίν σχίσματα, σημειώνει τα εξής. Επειδή ο Θείος Απόστολος Παύλος έχει να ομιλήσει στους Κορινθίους περισσότερο επιπληκτικά, γι' αυτό προλαβαίνει εδώ και τους παρακαλεί διαμέσου του Ιησού Χριστού. Δεν είναι επανάληψης, δεν είμαι αρκετός, λέγει, εγώ μόνος να σας παρακαλέσω αδελφοί, αλλά παίρνω μαζί ως μεσίτην και το όνομα του Χριστού, από τον οποίο ονομάζεστε χριστιανοί. Εσείς όμως το υβρίσατε και προτιμήσατε να ονομάζετε να ονομάζεστε από ονόματα των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν το όνομα του Χριστού ας σας κάνει να συμμορφωθείτε και να πιστείτε στα λόγια μου. Ποια δε είναι, λέγει η παράκλησή μου, για να είστε σύμφωνοι όλοι και να μην έχετε ανάμεταξύ σας διχόνοιες και σχίσματα. Γιατί κάθε πράγμα που σχίζεται φαίνεται μεν ότι γίνεται πολλά κομμάτια από εκεί που ήταν ένα. Όμως αυτό το ένα που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία ούτε γίνεται πολλά κομμάτια, γιατί ποιο το όφελος να γίνεται μεν το ένα πολλά κομμάτια

είναι ατελή και κολοβωμένα και επιπλέον χάνει και το ένα που αρχικά ήταν. Φανερά δε ονόμασε σχίσματα εκείνα που γίνονται στους Κορινθίους και παρασταίνει με τη λέξη αυτή του σχίσματος ότι οι Κορίνθοι ευρίσκονται σε αθλία κατάσταση. Ο Ιερός Νικόδημος, κάνοντας σχόλιο στον επόμενο στίχο, είτε δε κατεπτυσμένη εν το αυτό νοή και εν δι' αυτή γνώμη, επάγεται τα ακόλουθα. Επειδή πιο πάνω, είπε ο Απόστολος Παύλος, να λέγουν όλοι το αυτό, για να μην νομίσουν ότι ο Παύλος τους παραγγέλει να έχουν ομόνια μόνο με τα λόγια, γι' αυτό ακολούθως λέγει ότι να έχουν ομόνια με τον αυτόν νουν, δηλαδή να φρονούν τα ίδια. Πάλιν, επειδή άλλοι μεν φρονούν τα αυτά σε ένα πράγμα, άλλοι δε σε άλλο, γι' αυτό πρόσθεσε ότι πρέπει να είναι και καταρτισμένοι, δηλαδή τέλειοι, ομοφρονούντες και ομονοούντες σε όλα τα πράγματα. Επειδή δε πολλοί μεν ενώνονται στα νοήματα και τη σκέψη τους, στη γνώμη τους δε είναι χωρισμένοι, καθώς λόγου χάριν όταν οι χριστιανοί έχουν μεν την ίδια πίστη, δεν έχουν όμως την ίδια αγάπη ανάμεταξύ τους, τότε τα ίδια μεν εννοούν και είναι κατά τον νουν ενωμένοι, χωρίζονται δε κατά την γνώμη. Γι' αυτό, αφού είπε ο Παύλος ότι πρέπει να είναι τέλειοι ομονοούντες, πρόσθεσε και με την ίδια γνώμη, για να μην χωρίζονται ούτε κατά την πίστη, ούτε κατά τη γνώμη. Πιο κάτω ο Ιερός Νικόδημος, εξηγώντας τη φράση του Αποστόλου Παύλου, ότι έριδες εν ημίν εισί, γράφει τα εξής. Ομιλώντας ο Απόστολος Παύλος εδώ, σαν ένα πρόσωπο εκ μέρους εκείνων που ανήγγυλαν τα εγκλήματα των Κορινθίων, μεταχειρίστηκε μια πιο ήμερη λέξη, καθώς ονόμασε αυτά τα συμβαίνοντα έριδες και φιλονικίες. Όταν δε ομιλεί σαν να ομιλεί εκ μέρους ειδικού του προστάτου, ονομάζει σχίσματα τα εγκλήματα των Κορινθίων, το οποίο είναι χειρότερο από τις φιλονικίες και μεγαλύτερο. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει, ποιο είναι το πολύ καλύτερο από τον ημέτερο λόγο, από τη δική μας φιλολογική γραμματεία, η ειρήνη. Να προσθέσω δε ότι είναι και το πιο λυσιτελές, το πιο ωφέλιμο. Ποιο δε είναι το περισσότερο εσχρό και το πιο βλαβερό, η διχόνοια.

αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής με τη βοήθεια του εκκλησιαστικού ερμηνευτού Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην πνευματική ακαταστασία που επικρατούσε στην εκκλησία της Κορίνθου με τις διαιρέσεις, τους διχασμούς και τα σχίσματα και στη σοφή παρέμβαση του Αποστόλου Παύλου με ένα δυναμικό τρόπο και την δύναμη της πειθούς χάρης στην οποία αποσοβήθηκαν οι δυσάρεστες αυτές καταστάσεις. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Θεοφώτιστο λόγο του Αλυσμονίτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου Καντιώτη στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της 8ης Κυριακής των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου με τίτλο «Ποιος σταυρώθηκε» και με το ρητό «Με μέριστε ο Χριστός, μη Παύλος εσταυρώθη υπέρ ημών». Στον εμπνευσμένο αυτό λόγο ο Απόστολος Παύλος παρατηρεί αυστηρά τους Κορινθίους για τις διαιρέσεις, τον διχασμό και τα σχίσματα που εμφυλοχωρούν στην τοπική εκκλησία της Κορίνθου και τονίζει ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τη σωτηρία του κόσμου και κανείς άλλος. Αυτός είναι ο ιδρυτής και δομήτωρ της Αγίας μας Εκκλησίας και μόνον αυτός. Ποιος σταυρώθηκε, με μέριστε ο Χριστός, μη Παύλος εσταυρώθη υπέρ ημών. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, λέγει ο ίμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους χριστιανούς της Κορίνθου. Ήταν δε τότε η Κόρινθος μια από τις πιο μεγάλες πόλεις του κόσμου. Χτισμένη κοντά στη θάλασσα, στον περίφημο Ισθμό, είχε εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο ναυτικό και εμπορικό κέντρο της Μεσογείου. Χιλιάδες καράβια έρχονταν και έφευγαν από το λιμάνι της. Οι κάτοικοι ζούσαν με πολυτέλεια και ασωτεία. Διεφθαρμένες γυναίκες, κοπάδια. Είχαν ως κατοικία ένα ναό, τον περιβόητο ναό της Αφροδίτης, που οι Έλληνες ειδωλολάτρες είχαν χτίσει για να τιμήσουν την αισχρά θεότητα. Φιλόσοφοι και ρήτορες έρχονταν εκεί από την γειτονική πόλη, την Αθήνα, και με πληρωμή δίδασκαν τους νέους την πολυνηριά και την ψευτιά. Έτσι στην πόλη μαζεύτηκε πολλή κοπριά. Πορνεία, μοιχεία, ασωτεία, πολυτέλεια και κάθε άλλη κακία, αυτή ήταν η κοπριά, μια κοπριά που ήξερε ο Σατανάς να την σκεπάζει με χρυσόχαρτο, με τις ψευτοφιλοσοφίες των αρχαίων, για να μην φαίνεται η ασχημία της. Στην Κόρινθο ήταν άγνωστος ο Χριστός, αλλά ήρθαν και σε αυτήν οι κήρυκες του Ευαγγελίου. Ήρθε και ο Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος έμεινε 1,5 χρόνο. Με φλογερή καρδιά κήρυξε και κάλεσε τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Εσταυρωμένο. Το κήρυγμά του έφερε λαμπρά αποτελέσματα. Άνθρωποι που μέχρι χτες ήταν βουτυγμένοι στην πιο μεγάλη διαφθορά βγήκαν από το βούρκο αυτό, πίστεψαν, βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί. Ήταν αυτό ένα από τα πιο συγκινητικά θεάματα που παρουσίασε η δύναμη του χριστιανισμού. Με τα κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου, όπως και άλλων Αποστόλων και κηρύκων του Ευαγγελίου, σχηματίστηκε η πρώτη εκκλησία στην Κόρινθο. Αυτή η εκκλησία δεν είχε κανένα ναό, γιατί οι ειδωλολάτρες όχι μόνο δεν επέτρεπαν να χτίσουν οι χριστιανοί ναούς, αλλά και δεν τους άφηναν ούτε να συγκεντρωθούν δημοσία. Όσοι πίστευαν στο Χριστό, κρυφά από τους ειδωλολάτρες μαζεύονταν σε ορισμένα σπίτια χριστιανών και εκεί προσεύχονταν και τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ήταν δε όλοι οι χριστιανοί εκείνοι ενωμένοι στο όνομα του Χριστού. Ήταν μια μεγάλη οικογένεια που όλα τα μέλη της συνδέονταν με την πίστη και την αγάπη του Χριστού. Ενωμένη ήταν η Εκκλησία της Κορίνθου. Χαρά του Παύλου, λύπη των δαιμόνων. Γιατί τίποτε άλλο δεν μισεί ο Σατανάς τόσο όσο να βλέπει τους χριστιανούς να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι. Γι' αυτό και προσπάθησε ο Σατανάς να διαιρέσει την Εκκλησία της Κορίνθου και προς στιγμή το κατόρθωσε. Έλληνες ήταν οι περισσότεροι χριστιανοί της Κορίνθου. Οι δε Έλληνες έχουν ένα φοβερό κληρονομικό ελάττωμα, τη διχόνοια.
οι Έλληνες δύσκολα συμφωνούν. Και αν συμφωνήσουν, η συμφωνία τους δεν διαρκεί πολύ. Ο καθένας, υπερήφανος και εγωιστής, σηκώνει τη σημαία, επαναστατεί κατά της πνευματικής ηγεσίας. Έτσι φύτρωσαν μέσα στην Κόρινθο θρησκευτικά κόμματα. Οι λίγοι χριστιανοί διαιρέθηκαν. Άλλοι έκαναν αρχηγό τους τον Παύλο, άλλοι τον Απολό, που ήταν ένας δυνατός ρήτορας, άλλοι τον Πέτρο, που ήταν ο πιο γνωστός Απόστολος και μαθητής του Κυρίου. «Όχι», φωνάζει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «αυτό που κάνετε να διαιρείτε την Εκκλησία σε διάφορα κόμματα δεν είναι σωστό. Ούτε εγώ, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Απολός ήρθαμε στην πόλη σας για να προβάλλουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε τιμές και δόξες. Τι είμαστε εμείς? Ό,τι έχετε, από τον Χριστό το έχετε. Ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν. Ο Χριστός έπλασε τον άνθρωπο. Ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Το νερό, το φως, ο αέρας δικά του είναι. Όλα είναι δικά του. Λίγα λεπτά της ώρας να πάψει ο Χριστός να ενδιαφέρεται, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει?» Αλλά ο Παύλος αφήνει αυτές τις υλικές ευεργεσίες του Χριστού και έρχεται να υπενθυμίσει στους Κορινθίους την πιο τρανή από όλες τις ευεργεσίες, που θα διαλαλεί σε όλους τους αιώνες, ότι κανένας άλλος δεν αγάπησε τόσο τον άνθρωπο όσο ο Χριστός. Και η ευεργεσία αυτή, που δεν υπάρχει μέτρο να μετρηθεί και ζυγαριά να ζυγιστεί, είναι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και έχισε το τίμιό του αίμα γι' αυτόν. Ναι, ο Σταυρός είναι η πιο τρανή απόδειξη της θεϊκής αγάπης. Χωρίς τη θυσία που πρόσφερε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, κανένας δεν θα μπορούσε να σωθεί. Αυτό βέβαια δεν το αισθάνονται οι πιο πολλοί χριστιανοί και γι' αυτό μένουν αδιάφοροι όταν ακούνε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε. Οι μικρές ευεργεσίες που τους κάνουν οι άνθρωποι τους συγκινούν. Αν παραδείγματος χάρη ένας αρρωστήσει και κινδυνεύει να πεθάνει και είναι ανάγκη να του γίνει μετάγγιση αίματος και βρεθεί άνθρωπος να δώσει αίμα, ο άρρωστος αισθάνεται βαθιά την ευγνωμοσύνη. Και αν γίνει καλά και σηκωθεί από το κρεβάτι, δημοσιεύει στις εφημερίδες θερμό ευχαριστήριο. Αλλά αυτό που έκανε ο Χριστός, να ανοίξει τις φλέβες του και να μεταγγίσει το Άγιο του αίμα μέσα στην άρρωστη και ετοιμοθάνατη από τις αμαρτίες ανθρωπότητα, δυστυχώς πολλοί δεν το αισθάνονται. Το αίμα του Χριστού δεν λαλεί μέσα στις καρδιές τους. Ο Σταυρός δεν τους συγκινεί, μένουν αδιάφοροι. Και όμως, χωρίς το Σταυρό, χωρίς το αίμα του Θεανθρώπου που χύθηκε πάνω στο φρικτό Γολγοθά, εκκλησία δεν θα υπήρχε. Υπάρχει εκκλησία επειδή θυσιάστηκε ο Χριστός. Υπάρχει εκκλησία επειδή κάθε φορά που χτυπάει η καμπάνα και μαζεύονται οι χριστιανοί, αυτή η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται και το τίμιο αίμα του Χριστού κατά μυστηριώδη τρόπο προσφέρεται στους χριστιανούς εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Ο Παύλος, θέλοντας να χτυπήσει τη διαίρεση των χριστιανών και να τους ενώσει, σαν το πιο δυνατό επιχείρημα αναφέρει το Σταυρό. Ποιος ερωτά σταυρώθηκε, ποιος έχισε το αίμα του, ποιο αίμα στάθηκε ικανό να ξεπλύνει τις αμαρτίες όλου του κόσμου? Χίλιοι Παύλοι, χίλιοι Απολό, χίλιοι Πέτροι, να χύναν το αίμα τους, δεν θα μπορούσαν να ζήσουν ούτε μια αμαρτία. Γιατί όλοι ανεξαιρέτως είναι άνθρωποι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη από συγχώρηση και λύτρωση. Ένας μας σώζει, ένας μας λυτρώνει, ο Χριστός. Όλοι οι άλλοι που κηρύττουμε το Χριστό δεν είμαστε τίποτε μπροστά του. Δούλοι του είμαστε, υπηρέτες του είμαστε. Γιατί λοιπόν υπερηφανευόμαστε και καφιόμαστε? Γιατί διαιρούμε την Εκκλησία και προβάλλουμε τον εαυτό μας και θέλουμε να στήσουμε το εγώ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? Αχ, αυτά τα εγώ κομματιάζουν την Εκκλησία. Αυτά τα εγώ πρέπει να σβήσουν. Μόνον όταν τα μικρά και τα μεγάλα εγώ υποταχθούν στο θέλημα του ενός, εκείνου δηλαδή που με το τίμιό του αίμα ίδρυσε την Εκκλησία, μόνο τότε θα εξαφανιστούν όλα τα σχίσματα και όλες οι διαιρέσεις και τότε η Εκκλησία ενωμένη θα προβάλλει λαμπρή σαν τον ήλιο, χωρίς σύννεφα και χωρίς σκιές.

Συνεχίζουμε την καθιερωμένη μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά με την συνδρομή των ερμεθικών σχολείων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη θλιβερή κατάσταση της Εκκλησίας της Κορίνθου, με τις διαιρέσεις, τον διχασμό και τα σχίσματα που εμφυλοχωρούσαν στη ζωή της τοπικής Εκκλησίας της Κορίνθου και τον δυναμικό τρόπο παρεμβάσεως του Αποστόλου Παύλου προς αποσόβηση και αποτροπή τούτων. Ακούσαμε και τον πεφωτισμένο ιεροκηρυκτικό λόγο του παλεμάχου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου, στον οποίο υποδεικνύει τον σωτήρα και λυτρωτή και ευεργέτη της ανθρωπότητος Κύριόν μας Ιησού Χριστό, που σταυρώθηκε για χάρη μας και στυλιτεύει τους Κορινθίους για τις διαιρέσεις, τους διχασμούς και τα σχίσματα και συνιστά την εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη ενότητα της τοπικής αυτής εκκλησίας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφαριτά αποφθέγματα και γνώμες καταξιωμένων επιστημόνων περί εκκλησίας που δεν συγχωρούν και δεν επιτρέπουν διαιρέσεις, διχασμούς και σχίσματα στο Άγιο Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Εκκλησία. Η Εκκλησία, κατά τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται, δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει, κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται, χυμάζεται, αλλά ναυάγιο ου χυπωμένη, παλέει, αλλού χυτάται, πικτεύει, αλλού νικάται. Η Εκκλησία ιδρύθηκε με το Σταυρό του Ενός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και συνεχίζεται με το Σταυρό όλων μας. Ο Χριστός σταυρώθηκε και έθεσε την Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Ο Σατανάς εφρίαξε και αγωνίζεται να θέσει τον κόσμο, την εκοσμίκευση, μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει διαφορά συμμετοχής στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στη λειτουργική ζωή ο διάκονος δεν μπορεί να ενεργήσει τα έργα του πρεσβυτέρου. Είναι όμως εξίσου μέλος της Εκκλησίας με αυτόν. Αλλά και η γριούλα στο πλέον απόμερο χωριουδάκι είναι εξίσου μέλος της Εκκλησίας όσο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και όταν πρόκειται για την ψυχική επαφή, την αγιότητα, την ενεργό συμμετοχή στον αγιασμό της Εκκλησίας, είναι δυνατόν η γριούλα να ανήκει στην πρωτοπορία της Τριανδοδούσης Εκκλησίας. Πατήρ Παύλος Ευδοκίμω. Η Εκκλησία είναι σαν το τζάκι. Άλλοι παίρνουν από αυτό τη φλόγα και άλλοι τη στάχτη. Οι πρώτοι ασχολούνται και εμβαθύνουν στα θεία και υπερκόσμια της Εκκλησίας και απολαμβάνουν ζεστασιά. Οι άλλοι απασχολούνται, ανασκαλεύουν και κουτσομπολεύουν τα ανθρώπινα και ευτελή που συμβαίνουν από ανθρώπους της Εκκλησίας και γεύονται στάχτη. Έξτρα εκκλέσια νούλα σάλους. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, Άγιος Κυπριανός. Και το τελευταίο. Η θεολογία δεν πρέπει να είναι απλώς ο λόγος περί Θεού, αλλά ο λόγος του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε από τον Άγιο Απόστολο Παύλο για την αποφυγή των διαιρέσεων, διχασμών και σχισμάτων στο Άγιο Σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός, και την εν Χριστώ Ιησού Αγίαν ενότητα αυτής. Ύστερα από τον εκκλησιολογικό λόγο του μακαριστού Επισκόπου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου και τον τονισμό της μεγάλης σωζής αληθείας ότι ο Θείος Λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός και μόνον Αυτός σταυρώθηκε για τη σωτηρία του κόσμου και της ανθρωπότητος, και μετά από τα σοφά ρητά αποφθέγματα και γνώμες αγιασμένων και καταξιωμένων ανθρώπων περί Εκκλησίας και της εν αυτή συντελουμένης σωτηρίας των πιστών χριστιανών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι
το Ιερό Απόφθεγμα του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού Επισκόπου Καχυδόνος. Έξτρα εκκλέζια νούλα σάλους. Δηλαδή, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και το ψαλμικό λόγιο. Οι μακρύνοντες από σου, Κύριε, απολούνται. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί.

εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της Εκκλησιαστικής Υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Η λατρεία του Θεού βασίζεται σε μια σειρά από αλήθειες της πίστεως, τις οποίες μας τις έχουν προσφέρει η Αγία Γραφή κατά κύριο λόγο, αλλά και στη συνέχεια οι πατέρες της Εκκλησίας με την επεξεργασία των νοημάτων της. Και βεβαίως αυτό είναι η βάση της πίστεως μας. Όμως είμαστε άνθρωποι. Και σαν άνθρωποι χρειαζόμαστε κάτι που να απαλύνει την εντύπωση που μας προξενούν οι υψηλές θεολογικές ιδέες. Πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να τις αντιληφθούμε πολύ καλά οι μη οι δήμονες. Και σαν άνθρωποι χρειαζόμαστε κάτι το οποίο θα μιλάει περισσότερο στις αισθήσεις και λιγότερο στο λογικό μέρος του νου. Αυτό δεν το έχει παραβλέψει η Εκκλησία μας. Και φρόντισε, παράλληλα με την διδασκαλία της, παράλληλα με την δογματική και την ηθική της διδασκαλία, να προσφέρει στους πιστούς και κάποια άλλη πνευματική τροφή που απευθύνεται όμως λιγότερο στην λογική, περισσότερο στις αισθήσεις και κυρίως στην ακοή και την όραση. Και τη μεν όραση την υπηρετεί μέσα από την αγιογραφία, που η αγιογραφία τέρπει το μάτι, αλλά συγχρόνως περνάει και τις αλήθειες της Εκκλησίας μας, δεν στερείται διδακτικού περιεχομένου, και αυτό ακόμη περισσότερο συμβαίνει στην δεύτερη περίπτωση, στην περίπτωση που απευθύνεται στην ακοή και που είναι η εκκλησιαστική μνογραφία. Αυτός ο τομέας είναι το αντικείμενο αυτής της εκπομπής, η οποία προσπαθεί να δει πώς η χρήση της ελληνικής γλώσσας δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε ήδη αρκετά χρόνια που υπάρχει αυτή η εκπομπή και έχει ασχοληθεί με αρκετές ενότητες. Η τρέχουσα ενότητα έχει σαν κέντρο της το πρόσωπο της Παναγίας μας. Και στην τρέχουσα ενότητα γνωρίσαμε κατά σειρά τον μικρό παρακλητικό κανόνα, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα και εδώ και δύο εκπομπές μπήκαμε στον τρίτο κανόνα, που επίσης η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει αποκλειστικά στο πρόσωπο της Παναγίας και που είναι ο κανόνα το καθίστου ύμνου.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την 6η συμφωνία σε ντοελάσσονα του Αλεξάνδρ Γλαζούνοφ. Η δεύτερη οδή ξεκινάει με τον ιρμό. Πάντα μια οδή ξεκινάει με έναν ιρμό, δηλαδή με έναν ύμνο σύμφωνα με τον οποίο ψάλλονται οι επόμενοι ύμνοι. Του σους υμνολόγους Θεοτόκε, ως ζώσα και άφθονος πηγή. Αυτούς λέει οι οποίοι σε υμνούν. Ουσιαστικά την ώρα που λέγεται αυτό αναφέρεται σε όλο το εκκλησίασμα το οποίο έχει μαζί, γιατί όλο το εκκλησίασμα συμμετέχει νωρά, έστω και αν δεν ψάλλει φωναχτά. Πολλοί υποψάλλουν, έτσι σιγομουρμουρίζουν, γιατί είναι πολύ γνωστή και πολύ αγαπητή αυτή η ύμνη. Αλλά και αυτοί που καθόλου δεν ψάλλουν, κάπως έχουν μια συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι αυτοί λοιπόν που μαζευτήκαμε εκείνο το βράδυ της Παρασκευής, της μιας Παρασκευής από τις 5 που ψάλλεται ο κάθιστος ύμνος, στην εκκλησία είμαστε εκείνη την ώρα υμνολόγοι της Θεοτόκου. Ως ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον. Εδώ έχει κάποιες φράσεις, είναι 4 φράσεις, οι οποίες αρθρώνονται σταυρωτά, δηλαδή διακόπτεται μια φράση, παρεμβαίνει η δεύτερη έννοια και ξαναμπαίνει η συνέχεια της πρώτης φράσης για να ολοκληρωθεί με την συνέχεια της δεύτερης. Δηλαδή η σωστή συνέχεια, η σωστή σειρά του λόγου θα ήταν «του σους υμνολόγους Θεοτόκε, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών, ως ζώσα και άφθονος πηγή στερέωσον». Πολλές φορές ο ποιητικός λόγος επιτρέπει ή επιδιώκει αυτό το, την αλλαγή στην κανονική σειρά των εννοιών, που δίνει μια ιδιαίτερη ομορφιά, κάτι το ξεχωριστό στον λόγο. Ως ζώσα και άφθονος πηγή. Εσύ λοιπόν που είσαι μια πηγή, έχουμε την πηγή του νερού, κάποιες πηγές κάποιες νυστερεύουν. Η Παναγία είναι μια άφθονος πηγή, μια πηγή που δεν στερεύει ποτέ, ως προς το έλαιό της, ως προς την εσπλαχνία της, ως την αγάπη της για τους ανθρώπους. Και είναι και ζώσα, είναι ζωντανή πηγή. Θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών. Πού πάει αυτό? Τους σους υμνολόγους. Θείασος, ένας όρος που λίγο τον έχουμε με διαφορετική έννοια στη σημερινή γλώσσα, τον χρησιμοποιούμε ευρύτατα. Θείασος είναι μια ομάδα ηθοποιών που μαζεύτηκε και παίξε ένα έργο. Στην αρχαία ελληνική, θείασος είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία συγκεντρώνεται για ένα σκοπό. Επειδή μια τέτοια ομάδα ήταν αυτοί οι οποίοι συγκεντρώνονταν να υμνήσουν τον Διόνυσο, τον θεό του θεάτρου, κάπου συνδέθηκε η λέξη με το θέατρο, αλλά δεν είναι στην αρχαία ελληνική γλώσσα η έννοια της αποκλειστικά θεατρική. Είναι η ομάδα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί με κοινό σκοπό. Αυτούς λοιπόν, αυτή την ομάδα που συγκροτήθηκε και που είναι μια ομάδα με πνευματικό σκόπο, με πνευματικό στόχο, αυτή είναι η υμνολόγη σου Θεοτόκε, στερέωσον. Στερέωσέ τους, εσύ που είσαι η ζωντανή και η αστήρευτη πηγή, στερέωσέ τους, σταθεροποίησέ τους. Ξέρετε, το στερέωσέ τους έχει δύο έννοιες εδώ. Όλοι μας κλειδωνιζόμαστε στη ζωή από τις διάφορες δοκιμασίες και τα βάσανα. Και πολλές φορές υποκύπτουμε, πέφτουμε κάτω. Χρειαζόμαστε αυτή τη στερέωση στις δυσκολίες της ζωής μας. Αλλά συγχρόνως ο χριστιανός δίνει και έναν πνευματικό αγώνα. Και μερικές φορές μπορεί στη μεν ζωή του την ηλικία να τα καταφέρει μια χαρά και να είναι πλούσιος και ευτυχισμένος και να τον θαυμάζουν όλοι, αλλά να έχει κλονιστεί στην πνευματική του ζωή. Επομένως αυτό το στερέωσον έχει την έννοια και ως προς τα υλικά, ως προς τα του καθημερινού βίου, αλλά και ως προς τον πνευματικό αγώνα που πρέπει να δίνει κάθε χριστιανός. Στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνουν δόξης αξίωσον. Και εσύ που έχεις κερδίσει
την δόξα, όχι την ανθρώπινη. Αν και η Παναγία και με τα ανθρώπινα μέτρα είναι δοξασμένη. Όλος ο κόσμος την μνημονεύει, όλος ο κόσμος την επικαλείται, όλος ο κόσμος την θαυμάζει. Στον χώρο τον χριστιανικό. Αλλά η Παναγία έχει κερδίσει κάτι πιο σημαντικό. Έχει κερδίσει την θεία δόξα, την θεϊκή δόξα. Και με αυτή τη θεϊκή δόξα που έχεις, δώσε μας ένα μερίδιο και εμάς και αξίωσέ μας και εμάς κάποια στιγμή να κατακτήσουμε τα στεφάνια της δόξας, όχι της δόξας της ηλικής, να μας στέψουν πρωταθλητές, πρωθυπουργούς, δεν ξέρω τι άλλο να μας στέψουν, της πνευματικής, στεφάνων δόξης αξίωσης.

Προχωρούμε στο πρώτο τροπάριο της δεύτερης οδής, της τρίτης οδής, συγγνώμη. Στάχινη βλαστήσασα των θείων. Στην προηγούμενη εκπομπή και στην προηγούμενη οδή υπάρχει ένας, είδαμε έναν ύμνο, ρόδον το αμάραντον χέρι ημών η βλαστήσασα. Φαντάζεται ο υμνογράφος την Παναγία σε ένα φυτό που αναδεικνύει το αμάραντο ρόδο που είναι ο Χριστός. Αντίστοιχα εδώ ο υμνογράφος εμφανίζει τον Χριστό ως στάχην και την Παναγία σαν το φυτό από το οποίο προέκυψε αυτό το στάχι. Στάχην η βλαστήσασα το θείον. Εσύ λοιπόν η οποία φύτρωσες το θεϊκό στάχι. Ως χώρα ανήρωτος σαφώς. Να μια λέξη ασυνήθιστη. Ανήρωτος. Χώρα ανήρωτος. Η χώρα είναι το χωράφι εδώ, το αγρός. Η λέξη ανήρωτος δεν υπάρχει στις μέρες μας, υπάρχει όμως μια άλλη λέξη με το άρωτρον, που είναι αυτό με το οποίο οργώνουμε το χωράφι. Έχουμε ένα χωράφι το οποίο είναι χέρσο, καλλιέργητο. Ερχόμαστε με το άρωτρον και το οργώνουμε. Και έπαψε πια να είναι στην αρχική του, στην ακατέργαση, στην παρθένα του μορφή, έχει οργωθεί. Ανήρωτο είναι το χωράφι το οποίο δεν έχει οργωθεί, το οποίο παραμένει στην αρχική του ακαλλιέργητη μορφή. Και εδώ ο υμνογράφος συμβολικά εκφράζει το ανέγγιχτο της Παναγίας, την παρθενικότητα της Παναγίας. Την περιγράφει με τον όρο της ανηρώτου χώρας, του ακαλλιέργητου, του μη οργωμένου χωραφιού. Ως χωράφι λοιπόν που ξεκάθαρα είναι ακαλλιέργητο, δίχως όργωμα, αλλά χωρίς όργωμα, όμως, γιατί και άλλα χωράφια ήταν χωρίς όργωμα, αυτό βλάστησε τον θείο στάχη. Εκείνη η μεγάλη διαφορά, εκείνη η τεράστια, η μοναδική διαφορά. Χαίρε έμψυχε τράπεζα άρτων ζωής χωρίσασα. Τι έχουμε ένα τραπέζι και βάζουμε στη μέση ένα ωραίο ψωμί. Και αυτή η τράπεζα βαστάζει αυτό το ψωμί. Εδώ όμως μιλάμε για ένα τραπέζι το οποίο είναι έμψυχο και το οποίο κράτησε τον άρτο της ζωής. Ο Χριστός δεν ήταν κάτι το κοινό, ήταν αυτός ο οποίος ως Υιός του Θεού, ως Θεός ο ίδιος φέρει τη ζωή. Και αυτή η τράπεζα άντεξε να κρατήσει μέσα της αυτόν τον άρτο της ζωής. Χαίρε του ζώντος ύδατος πηγή ακένωτος δέσποινα. Μια συχνή παρομοίωση με το πρόσωπο της Παναγίας είναι ότι είναι μια πηγή ακένωτος. Προηγουμένως, στον προηγούμενο ύμνο είδαμε ότι ήταν άφθονος πηγή, ακένωτος, μια πηγή που δεν σώνεται ποτέ και που είναι πηγή του ζώντος ύδατος, του νερού που προσφέρει ζωή. Και ο ίδιος ο Χριστός μεταχειρίστηκε αυτόν τον όρο όταν μιλούσε προς τη Σαμαρείτιδα. Το ύδωρτο ζών είναι ο Χριστός και η ακένωτος πηγή του, αυτή το νερό υπάρχει ας πούμε μέσα στα έγκατα της γης. Πώς φτάνει σε εμάς, δεν είναι εύκολο να πάμε στα έγκατα της γης να βρούμε, δεν μπορούμε να πάμε στον ουρανό να βρούμε τον Χριστό. Πώς έφτασε ο Χριστός το νερό αυτό της ζωής σε εμάς, μέσα από την πηγή που ήταν Παναγία.

0: Ο επόμενος ύμνος μας μεταφέρει από το φυτικό στο ζωικό βασίλειο. «Δάμαλης των μόσχων η τεκούσα». Εδώ λοιπόν παρομοιάζει την Παναγία με την δάμαλη. Δάμαλη είναι το σχετικά νεαρό θηλυκό μοσχάρι που γέννησε τον άμμομον μόσχων. Γέννησε ένα μοσχάρι, μια γελάδα γεννάει το μοσχαράκι της, αλλά εδώ μιλάμε για τον άμμομον μόσχων. Αυτός ο οποίος δεν έχει, μόμος είναι το ψεγάδι κατηγόρια. Άμμομος είναι αυτός που δεν έχει τίποτα, κανένα ψεγάδι, δεν μπορεί να του προσάψεις καμία κατηγορία. Δεν έχει κανένα ελάττωμα. Αυτός είναι ο άμμομος μόσχος. Τον άμμομον χαίρε της πιστής. Χαίρε λοιπόν εσύ που είσαι η Αγελάδα που γέννησε το αψεγάδια στο μοσχάρι για χάρη των πιστών. Χαίρε αμνάς και ίσασα Θεού αμνών. Χαίρε εσύ που είσαι η προβατίνα που γέννησε το προβατάκι, το θείο προβατό όμως, του Θεού των αμνών. Τον έροντα κόσμου παντός τα πτέσματα, αυτόν που έρει, που σηκώνει, που απαλλάσσει από το βάρος των πτεσμάτων τους όλους τους ανθρώπους. Μέσα από το σταυρικό του θάνατο πήρε τα δικά μας τα αμαρτήματα, σταυρώθηκε για αυτά και μας γλίτωσε, μας απάλλαξε από αυτά τα αμαρτήματα, ανοίγοντας μας το δρόμο της σωτηρίας. Χαίρε θερμών ηλαστήριων. Ηλασμός είναι η εξηλαίωση, ο κατευνασμός. Ηλαστήριο είναι αυτό το οποίο προσφέρει τον ηλασμό. Και η Παναγία είναι το θερμόν ηλαστήριο, είναι αυτή η οποία με όλη της την ψυχή, με όλη της την καρδιά οικετεύει για τη δική μας σωτηρία. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Όσοι μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι μιλούσαμε για αυτή τη μικρή προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που έχει ορισμένα συνθήματα μέσα που βοηθούν τον άνθρωπο στην τελειότητά του. Η προσευχή αυτή για αυτούς που δεν την έχουν υπόψη ή και για τους άλλους που δεν την ενθυμούνται είναι η εξής: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας

προσευχή, όπως ξέρετε και όπως ακούτε, μικρή στο δέ μας, δηλαδή, αλλά με βαθιά νοήματα και συνθήματα. Εμείς προχθές, όσο επέτρεψε ο Θεός, όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου εδώ, μιλήσαμε αναφορικώς με τα τρία πρώτα συνθήματα, το πνεύμα αργίας, περιεργίας και φιλαρχίας. Απόψε να προχωρούσαμε με τη χάρη του Θεού, να λέγαμε λίγα λόγια αναφορικώς με το τέταρτο μέρος, αυτό που λέγεται αργολογία. Εκείνο που θα ήθελα να ευθυστήσω την προσοχή είναι το εξής. Τα ζητάει από το Θεό αυτά τα χαρίσματα. Βοήθησέ με να μην μου συμβαίνει αυτό. Βέβαια στη θέση του θέλει κάτι τι άλλο. Όμως δεν παλεύει μόνος του, δεν αγωνίζεται μόνος του, παρακαλεί και το Θεό. Αναγνωρίζει ότι πέφτει από τη γλώσσα του και λέει σε παρακαλώ, κάμε δηλαδή όπως έλεγε ο Δαβίδ, βάλε μου ένα φερμουάρ, σου Κύριε φυλακή το στοματί μου. Η αργολογία είναι κάτι που δεν ξέρω ποιος είναι απειλαγμένος. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αν ο Χριστόμαδος μετρήσει με τη μεζούρα τη δικιά του και μαζικήσει με τη ζυγαριά τη δικιά του, δεν θα βρεθεί σχεδόν κανένας καθαρός. Ο άνθρωπος δεν έγινε να γεμίζει τον αέρα λόγια και πολλές φορές άχρηστα, περιτά και πολλές ακόμη φορές επιβλαβή. Λέγουν οι Άγιοι του Θεού και συγκεκριμένος ο Δαβίδ, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή. Κάθε τι δηλαδή που θα λέει ο άνθρωπος, κάθε τι που θα ανοίξει το στόμα του να πει, πρέπει να είναι τέτοιο, τόσο καλά φτιαγμένο, αλατισμένο, προσεγμένο, που να γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, εξυπηρετώντας τον πλησίον ή δοξάζοντας απευθείας τον Θεόν. Αλλού λέγει ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Και στα δύο αυτά εμείς χωλαίνουμε. Αν υπήρχε ένας τρόπος να μαγνητοφωνήσουμε τα λόγια μας από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα πέσουμε και να τα ακούσουμε, θα ντραπούμε. Πιθανόν να μην είπαμε ούτε μία λέξη για το συμφέρον της ψυχής μας και για τη δόξα του Θεού. Και ντούτος ο άνθρωπος έγινε μόνο για αυτόν τον λόγο. Δεν έχει άλλον προορισμό εδώ στην γη. Και αυτή η εργασία μας πολλές φορές μας αναγκάζει να μιλήσουμε περισσότερα λόγια. Πρέπει και σε αυτά να είμεθα μετρημένοι και προσεκτικοί. Η αργολογία εδώ, όπως την παρουσιάζει ο Άγιος αυτός άνθρωπος, δεν είναι κάτι που αρέσει του Θεού. Η γλώσσα του ανθρώπου πρέπει να είναι μετρημένη. Έχει βάλει μπροστά δόντια ο Θεός να τη δαγκώνουμε καμιά φορά. Αλλά δεν τα έχουμε προσέξει αυτά πώς τα έχει φτιάξει αυτός. Νομίζουμε ότι μπορούμε να λέμε και αρχίζουμε από το πρωί. Από το τηλέφωνο μισή ώρα, τρία τέταρτα, μία ώρα. Περί ανέμων και υδάτων. Επανάληψη των περασμένων, αυτά που εκάμαμε χθες το βράδυ ή που είδαμε χθες το βράδυ ή που φανταζόμεθα ότι θα κάμαν μερικοί άλλοι κλπ. Αργολογούμε, συζητούμε. Πόσο ο άνθρωπος έχει τόσα εργασία επάνω του για να προσέξει στην αθάνατο ψυχή του,

που το στόμα του πρέπει να το κλείσει, να μην ομιλεί το στόμα, ή μόνο όταν διατάσσεται. Άλλη ώρα όχι. Το δικό μας φεύγει, κυλάει. Και ακούμε πολλές φορές, λέει, γλιστρίδα έφαγες. Γλιστράει, δηλαδή φεύγει. Πώς, δεν μπορεί να συμμαζέψει τη γλώσσα σου. Δεν τελείωσες πλέον. Αυτά είναι ολάχιστα που είπες. Σε τι ωφελούν? Για στίφτα βγάζουν τίποτα? Περιεχόμενο, ουσία, σωτηριώδη, ωφέλιμον, βγάζουν τίποτα αυτά? Τι τα είπες, τι τα ράδιασες, για ποιον τα συζήτησες? Και δεν φταίει εκείνος που λέει, αλλά φταίει και εκείνος που ακούει. Και είναι ακριβώς συνένοχος κάτω το Μέγα Βασίλειο. Διότι αν εγώ δεν καθίσω να σ' ακούσω, θα λες? Ή εσύ αν δεν καθίσεις να μ' ακούσεις, θα λέγω? Δεν θα λέγω. Για να κάθουμε να σε ακούσω, μου αρέσει και εμένα. Είναι βέβαια πολλοί που γίνονται και φορτικοί και άλλοι ντρέπονται να τους κόψουν το σινί. Αχ, μέχρι πάρει το τηλέφωνο και με καθήλωσε εκεί πέρα. Παίρνω καμιά φορά στο σπίτι και ένα τέταρτο τηλέφωνο. Παίρνω, έχω ανάγκη, μιλάει. Τι βρίσκω επιτέλους τη γυναίκα? Μα άναψε αυτό το τηλέφωνο, λέω. Τι, με είχε πάρει, μου λέει, αυτή η κυρία από εκεί και με... Μα δεν ξέρει να το κλείσει. Χαλάει και καμιά φορά το τηλέφωνο. Δεν κόβεται, δεν σταματάει κανένα. Χαλάει το τηλέφωνο, κλείστε. Και κατέβασε εδώ και κάτω. Να γλιτώσει. Και πα πει ότι μεσολάβησε τότε. Κάποια βλάβη, κάποια πλοκή. Ξέρω τι έγινε. Βρες έναν τρόπο να γλιτώσει. Τι είσαι το δικαίωμα να λέει ώρες? Το ωφελείς, τι είναι? Αν είναι ένα θέμα σοβαρό, πρέπει να το ακούσει. Πρέπει να δημιουργήσεις γνώμη ορθή για να ενεργήσεις σωστά, να ζυγίσεις τον εαυτό σου αν μπορείς να προσφερθείς στην περίπτωση αυτή. Το καταλαβαίνω. Όχι τέταρτο, εκατό τέταρτα να είναι. Και όχι να κοστίσει 10 ραχμές, ένα εκατομμύριο να κοστίσει. Αλλά ως επί το πλήσον δεν είναι τέτοια που να προκύπτει ωφέλεια, να προλάβουμε μια κατάσταση, να θεραπεύσουμε κάτι άλλο, τι άλλο. Και συζητούμε για πράγματα παρασυρώμεθα, για πάντα λόγων αργών. Θέλω σε φέρω εις κρίσιν, λέει ο Χριστός. Δεν έχεις δικαίωμα να διαθέτεις εις ώρες σου να σκοτώνεις την ώρα σου πολυλογώντας και ζητώντας. Τι μιλούσες, τι έλεγες? Προσήφιεσαι, συνεβούλευες, ερωτούσες, τι, περί τίνους? Η αργολογία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Πολύ άσχημο πράγμα και είναι μεταξύ, τολμώ να πω, των θανασίμων αμαρτημάτων. Και δεν ξέρω, ίσως πέφτω στο κενό με αυτό που θα πω. Κανένας μας δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ για τη γλώσσα του. Ότι με πείραξε πεθερά, ναι. Ότι ξέρεις η νύφη μου, ναι. Ξέρεις από πάνω την άνοντο σεντόνι, ναι. Ξέρεις. Για τη γλώσσα δεν έχει γίνει συζήτηση. Ό,τι εγώ συζητώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, αερολογώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Διότι όταν λες λόγια που δεν έχουν περιεχόμενο, δεν έχουν αντικείμενο σοβαρό, θα φτάσεις να κατηγορήσεις. Θα βάλεις κατά του κλήρου, θα βάλεις κατά της γειτόνισσας, θα βάλεις κατά των αρχών, θα βάλεις ξέρω πού. Και θα έχουμε και άλλες συκοφαντίες και αλίμονό μας, και θα έχουμε άλλες κατακρίσεις. Γιατί βγαίνει, βγάζει το ένα, βγάζει το άλλο, πολλαπλασιάζεται. Για σκεφτείτε το, εύχομαι να είναι αγιασμένο το στόμα σας και να ανοίγει μόνο όταν πρέπει. Αλλά από μια μικρά πείρα δικιά μου που βλέπω και μετανοώ πολλές φορές, και ψέματα φεύγουν στη μέση για να φτιάξουμε κάποιο, ξέρω εγώ τι, ένα λόγο καλύτερο, να παρουσιάσουμε, ξέρω εγώ, μια σκέψη. Άχρηστα πράγματα, περιττά, που δεν χρειάζονται. Αυτά είναι αμαρτίες. Και πρέπει ο χριστιανός να ζυγίζει τα λόγια του, πότε θα το ανοίξει και πότε δεν θα το ανοίξει αυτό το στόμα. Ο άνθρωπος δεν κρίνεται από ό,τι λέγει, αλλά και από ό,τι δεν λέγει. Και χρειάζεται μεγαλύτερα δύναμης να μην πει ο άνθρωπος παρά να πει. Γιατί πολλές φορές
για να πούμε, για να γλιστρήσουμε. Εκεί που συζητούμε μας βοηθάει και ο διάβολος. Αλλά να μην πεις εκείνη δύναμη μεγάλη. Είναι ένα πράγμα μέσα σου που έρχεται να πεις σε οθή. Νιώθεις μια ιδίτητα να συζητείς, να λες, να παρουσιάζεσαι. Να. Ήταν σατανικά όλα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο μετρημένος, και αν ξέρει και πολλά, δεν σπέβδει να τα πει εάν δεν το ρωτήσουνε. Μόνο αν το ρωτήσουνε είναι υποχρεωμένος και βλέπει ότι συμφέρει και επιβάλλεται και πρέπει και είναι ανάγκη να πει, τότε ανασύρει από τον θησαυρό του και πάλι με ταπείνωση, και αν μπορεί σε τρίτο πρόσωπο να πει. Να είναι πάντοτε μετριόφρον στα λόγια του. Και αν πάλι είναι δικιά του η γνώμη, να πει, έχω διαβάσει κάπου, έχω ακούσει νομίζω κάπου αυτό. Να το δώσει σε κάποιον τρίτον. Μεγάλο πράγμα να ανοίξει το στόμα σου. Να πεις. Σολομώνησε που από το πρωί μέχρι το βράδυ λες σοφίες λες, κουταμάρες λέμε, αμαρτίες λέμε, λερώνουμε, μολύνουμε. Μεγάλο πράγμα. Έχετε διαβάσει ποτέ σας του αδελφοθέου του Ιακώβου την επιστολή, και συγκεκριμένος στο γάμα, αν δεν απατώ με κεφαλαιό του, να ειδείτε τι λέγει αναφορικός με αυτό το πετσάκι που είναι μέσα εδώ που λέγεται γλώσσα. Τι είναι αυτό και πως πρέπει ο άνθρωπος να το προσέχει και να το χρησιμοποιεί. Ακούσετε τι λέγει. Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε. Μη σπέρδες να παρουσιάζεσαι ως προφεσόρος, λέει. Μη γινόσαστε διδάσκαλοι, αδελφοί μου. Ειδώντες ότι μίζον κρίμα αληψόμεθα. Γιατί όταν κάνουμε το δάσκαλο στον άλλον και εμείς δεν το πράττουμε αυτό που το λένε, του λέμε, για το συμπιτοπλίστον, αυτό συμβαίνει με εμάς. Εμείς είμαστε οι διδάσκοντες, αλλά μη ποιούντες. Και όρος συναντήθετα. Είναι ο ποιήσας και διδάξας, μέγας κληθήσετε. Όχι ο διδάξας και μη ποιήσας. Λοιπόν, μίζον κρίμα, λέει, λυψόμεθα. Πολλά γάρ πτέωμεν άπαντες. Και βάζει τον εαυτό του. Δεν λέει πτέεται, πτέωμεν λέει. Άπαντες. Ο Ιάκωβος τα λέει αυτά, τα λέγω εγώ. Ήτης, αν κάποιος εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ. Εν λόγω ου πτέει. Δεν είπε αν δεν εφώνευσε, αν δεν έκλεψε, αν δεν επόρνευσε, αν. Τέλειος ανήρ, τέλειος άνθρωπος, σωστός, χριστιανός όπως λέμε, είναι όποιος δεν πτέει εις λόγων. Δηλαδή, η γλώσσα. Εδώ ρίχνει το βάρος. Ήτης, εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ. Δυνατός χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Αυτός που έχει την δύναμη να εγκρατευτεί τη γλώσσα του και να την προσέξει, να την χρησιμοποιήσει όπου δει και όποτε δει. Όχι οποτεδήποτε. Όπου πρέπει και όπως πρέπει. Αυτός λέει είναι σωστός. Και συνεχίζει και λέγει, φέρει μάλιστα ένα παράδειγμα. Είδε τον ύπον τους χαλινούς στα στόματα βάλωμεν προς το πίθεστε αυτούς ημίν. Είδετε, λέγει, βάζουμε τους χαλινούς, τα γκέμια που λένε, και του πιάνει τη γλώσσα κάτω, του πιέζει. Έχει ένα σίδερο κατά αυτή την έννοια, και όπως το τραβάει ο υπεύς, του καθυλώνει τη γλώσσα μέσα και το αναγκάζει και το τυθασεύει να πάει εκεί που θέλει. Από τον πόνο που αισθάνεται το άλογο, ο ύπος, αναγκάζεται να υποταχθεί και να πάει όπου θέλει ο επιβάτης του. Δεν μπορεί να πάει όπου θέλει. Και όλον το σώμα. Είδε, λέει, τον ύπον τους χαλινούς στα στόματα βάλλοντα προς το πίθεστε αυτού σημείν. Και όλο το σώμα αυτόν μετάγουμε. Ολόκληρο άλογο, τώρα, θηρίο ολόκληρο, το
μετατρέπεις, το μεταβάλεις, το μεταφέρεις, το οδηγείς όπου εσύ θέλεις. Ιδού και τα πλοία. Κοιτάξτε, λέει, και τα πλοία. Τώρα και άνοιο, ε. Ποιος το διευθύνει? Ένα πιδάλιο τόσο δά. Το πίσω μέρος, μια γλώσσα εκεί πίσω, αυτό το γυρίζει όλο αυτό το μεγαθύριο όπου θέλεις. Θες επάνω στα κύματα, θέλεις δεξιά, θες αριστερά, θες πώς δια του πιδαλίου. Παρομοιάζει τη γλώσσα, τι είναι δηλαδή στον άνθρωπο η γλώσσα. Ιδού λοιπόν τα πλοία λέει, τυλικά στα όντα, ψηρία ολόκληρα και υποσκληρών ανέμων ελευνόμενα και οι άνεμοι τα φυσούν να τα κατασυντρίψουν, μετάγεται υπό ελαχίστου πιδαλίου. Οδηγείται υπό ελαχίστου πιδαλίου, όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούληται, όπου θέλει αυτός που το κυβερνά, το πηγαίνει με βάση ένα πιδάλιο ένα μέτρο τόσο δά. Αυτό το μεγαθύριο. Ούτω και η γλώσσα μικρόν μέλος εστί, τίποτα δεν είναι. Και μάλιστα όπως κρύβεται, δεν ξέρει κανείς. Αν δεν είχε ο ίδιος γλώσσα, δεν θα ξέρω το άλλο έχει γλώσσα. Βλέπεις, φαίνεται η γλώσσα. Και που ομιλώ ακόμη, δεν φαίνεται η γλώσσα. Άρα τη βγάλω έξω τη γλώσσα, για να φανεί ότι έχω γλώσσα. Λοιπόν λέγει, ούτω, φέρει παράδειγμα το συλλογισμό του Άγιος, και η γλώσσα μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυχή. Είδες που λέμε καμιά φορά, μια γλώσσα τόσα έβγαλε. Δηλαδή έβγαλε μεγάλη γλώσσα έξω, τη φούσκωσε και τέντωσε. Όχι, τα λόγια που είπε, τη χρησιμοποίησε κατά τέτοια έννοια που έγινε μια γλωσσάρα αλίμονη. Κρίμα στα ανάστημα. Ανάστημα λείπει, αλλά μια γλώσσα όμως, ε, το ίδιο λέει εδώ πέρα λοιπόν. Εστί λέει, είναι ένα μικρό μέλος, το οποίο όμως μεγαλαυχεί, ιδού, ο λίγο πυρ ηλίκην ήλιν ανάπτει. Όπως λέει ένα σπίρτο, την πυρκαγιά κάνει, μπορεί να κάψει ολόκληρος πολιτείας, έτσι και η γλώσσα, εάν δεν προσεχθεί και πει λόγια περιτά, λόγια άσχημα, λόγια πικρά. Τι μπορεί να κάνει αυτή η γλώσσα? Γιατί πολλοί λέγουν ότι συνέδωσε τη γλώσσα να ομιλεί ο άνθρωπος, να συζητεί, να περνάει την ώρα του, να σκοτώνει την ώρα του, όπως λένε οι άλλοι. Όμως δεν είναι αυτός ο προορισμός της. Η γλώσσα και η γλώσσα λέει πυρ, είναι γλώσσα πυρ λέει. Ο κόσμος της αδικία, τη γλώσσα ο άνθρωπος θα προσέξει, αδική. Ο κόσμος της αδικίας. Ούτως η γλώσσα καθίσταται εν της μέλες ημών, εις πυλούσα όλη το σώλο το σώμα. Μπορεί να σου λερώσει την υπόλοιψή σου, να σε λερώσει, να σε μουζουρώσει, να σε κατεσύνει η γλώσσα σου, άμα δεν την προσέξεις. Παρότι είναι αγαθόν, διότι δεν εδόθη όπως ξέρετε για να κάνει ζημιές, εξόδωθη όπως είπαμε στην αρχή να δοξολογεί τον Θεό. Εν τούτης όμως ο άνθρωπος, εάν δεν τη χρησιμοποιήσει καλώς, δεν προσέξει, φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το σώμα λοιπόν είναι αυτό που φλογίζει, λέγει, ολόκληρον το σώμα των τροχών της γενέσεως, φλογιζομένη υπό της γέννης. Πάσα γάρ φύσης θηρίονται και πετεινών και ερπετών και εναλίων δαμάζεται. Και δαμάσεστε τη φύση, τη ανθρωπίνη. Την δε γλώσσα ουδείς δυνατέ ανθρώπων δαμάς. Ακατάσχε το κακό. Μεστή θανατηφόρου εν αυτή ευλογούμεν το Θείο Θεόν και Πατέρα και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ούχρι αδελφοί μου, τούτο ούτο γίνεστε. Μήτι η πηγή εκ της αυτής οποίης βρει η γλυκή και πικρόν. Μη δύνατε αδελφοί μου σική ελέας ποιήσε και η άμπελος σίκα. Ούτως ουδεμία πηγή αλίκων και γλυκή ποιήστε είδωρ. Δηλαδή σαν να λέει ότι η γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους μόνο για το καλό, όχι για κακό.
Όχι για περιττό. Πάντοτε πρέπει ενεργητικό να έχει η γλώσσα. Θα πει κανείς, και καλώς λένε πάλι θα πει ορισμένοι, σου την κόψω τη γλώσσα. Γιατί να μου την κόψει τη γλώσσα? Η γλώσσα άραγε τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνει η γλώσσα. Η γλώσσα αυτή καθεαυτή, να τα συζητήσουμε τώρα, να μην την αδικούμε γιατί ακούει και αγριεύει, δεν φταίει. Ούτε καλή είναι ούτε κακή. Είναι όπως τα χρήματα. Τα χρησιμοποιείς σε παγαθό, είναι καλά. Τα χρησιμοποιείς για κακό, είναι κακά. Τα χρήματα όμως αυτά καθεαυτά, ούτε καλό είναι ούτε κακό. Έτσι και η γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Βέβαια σαν όργανο είναι μυστήριο. Σαν όργανο είναι κάτι που να σταματάει ο νους του ανθρώπου. Σας πω μια ιδιότητα εκ των υστέρων, να δείτε. Ίσως να μην την έχετε προσέξει. Αλλά εξαρτάται όμως από τον έσω άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Ή να ενεί τον Θεό ή να βλασφημεί τον Θεό. Ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή ποιος είναι? Είναι ο νικάρης, όπως θα λέγαμε. Η γλώσσα είναι ένα βιολί. Ο άνθρωπος είναι ο βιολιτζής που την παίζει. Αν ο βιολιτζής είναι καλός, το βιολί κατεβάζει τους αγγέλους κάτω. Αν ο βιολιτζής είναι κακός, διώκνει τους ποντικούς. Καταλάβατε? Έτσι είναι. Δεν φταίει αυτό καθεαυτό η γλώσσα. Εμείς φταίμε. Και αν ο άνθρωπος δεν προσέξει να έχει μέσα του Χριστό, θα έχει αργολογία. Θα έχει συκοφαντία. Θα έχει ιεροκατηγορία. Τι δεν θα έχει? Θα διαλύσει, έθνη θα διαλύσει. Με αυτή τη γλώσσα. Γιατί? Γιατί ο νικάρης δεν είναι εντάξει. Σας πω ένα παράδειγμα. Στο Ματθαίο διαβάζουμε στο 16-16 ότι ο Χριστός μας ερώτησε κάποτε τους μαθητάς του για ποιον τον λένε οι άνθρωποι. Εσείς λέει που γυρίζετε έξω στην αγορά, τι λένε λέει για μένα, για ποιον με έχουνε? Είπανε λοιπόν διάφορες γνώμες που άκουγα. Άλλοι λένε εισέ έχουνε ότι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας. Άλλοι εισέ έχουνε ότι είσαι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Άλλοι εισέ έχουνε ότι είσαι ένας των προφητών. Καλά λέει, αυτά τα λένε αυτοί. Εσείς για ποιον με λέτε ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου, για λέτε? Πετάγεται λοιπόν ο Πέτρος και λέει «Σύ ο Υιός του Θεού». «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Έτσι έχει πει. Όχι κάποιου Θεού, του πραγματικού Θεού, του Ζώντος Θεού. «Σύ ο Χριστός». Χάρηκε ο Κύριος για την ομολογία αυτή, γιατί αυτό ήθελε να εκμεύσει και αυτό ήταν το σωστό. Είναι η ομολογία. Στέκονται τα πάντα. Στη θεότητα του Ιησού και στην ενανθρώπιση και στην Ανάσταση του Ιησού. Αυτά τα τρία είναι που στέκονται τα πάντα. Και μακαρίζει τον Πέτρο και του λέγει «Μακάριος εσύ, Σίμων Βαρίωνα». Γιατί είναι μακάριος? Διότι σάρξε αίμα που κάπε καλυψάσει. Αυτό που είπες ότι είμαι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, δεν το πες εσύ, αλλά ο πατέρας μου. Χρησιμοποιήθη η γλώσσα σου αυτή την ώρα από τον πατέρα μου και έγινε μία ομολογία σωστή ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μακάριος, του αλλάζει και το όνομα εκεί πέρα, όπως είχε υποσχεθεί από γρηγορότερα «Σι θα ονομαστείς Κυφάς» που ερμηνεύεται Πέτρος και λοιπά. Τελειώνει η συζήτηση αυτή. Προχωρεί ο Χριστός και τους κάνει μια προφητεία. «Ιδού ανεβαίνομαι στα Ιεροσόλυμα». Συνέχεια, αμέσως, τι για στιγμή. «Ιδού ανεβαίνομαι στα Ιεροσόλυμα». Και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται και. Ακούει ο Πέτρος. Μόλις τελείωσε, μπορώ να σου πω δάσκαλε, και τον τραβάει στην άκρη το δάσκαλο. Τι είναι, του λέει, ήλαιος γενού. Αυτό δεν θα το κάνεις. Δηλαδή δεν θα πας απάνω. Υπάγε πίσω μου σατανά. Ότι ούφρονιστα του Θεού
αλλά τα τον άνθρωπο. Ο Μακάριος, ο Πέτρος, που μίλησε ο Θεός προηγουμένως με αυτόν, τώρα μιλάει ο διάολος με αυτόν. Μιλάει ο διάολος με αυτόν. Το πιάνετε? Αυτό είναι το θέμα. Δεν φταίει αυτό το πετσάκι. Ποιος είναι μέσα? Ποιος μπαίνει μέσα και ποιος το χρησιμοποιεί αυτό που λέγεται γλώσσα? Και λέει αυτά τα περιτά, και λέει αυτά τα εσχρά, και λέει αυτά τα σόκια, και λέει αυτές τις βομολογίες. Και λέει ο άλλος, καρδιά ανοιχτή, βότρος ανοιχτός. Λέτε Χρήστο Σατανάς, δεσποινή στάδε και λοιπά. Και λέει σόκιν και καρδιά, είδες καρδιά, ανοιχτή καρδιά, διότι λέει σόκιν δεσποινή στάδε, έτσι. Κυρία Τάδε, ο κύριος Τάδε, υπουργός Τάδε, βόθρος ανοιχτός. Μη λοιπόν τα βάλτε με τη γλώσσα σας. Βάλτε τα με το νικάρι που υπάρχει μέσα. Ποιον έχετε μέσα νικάρι? Αυτός είναι που χρησιμοποιεί τη γλώσσα κατά αναλογία, είτε για καλό είτε για κακό. Αν αλλάξουμε λοιπόν εσωτερικώς και γίνουμε πνευματικοί, όπως τα λέγαμε άνθρωποι, τότε η γλώσσα δεν θα έλεγε κουταμάρες, η γλώσσα δεν θα έλεγε αηδίες, η γλώσσα δεν θα έλεγε περιτόλογα. Και δεν θα ήταν ανάγκη να παρακαλούμε το Θεό, φύλαξέ μας. Γιατί όταν λέει μη μηδός, φύλαξέ με, γιατί ο Θεός δεν δίνει τέτοια πράγματα. Μη επιτρέψεις ένα τέτοιο πνεύμα της αργολογίας να μπει και καθίσει μέσα μου και αυτή μου η γλώσσα που έγινε να σε δοξάζω, που έγινε να ομιλώ και να μεταφέρω την αλήθειά σου, να φωτίζονται άνθρωποι, να σώζονται και να δοξάζεται το όνομά σου. Αυτό να γίνεται ένα εργαλείο τέτοιο το οποίο να το χρησιμοποιεί ο Σατανάς. Επαναλαμβάνω, θα είχαμε κατορθώσει όσοι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε να περιορίσουμε το σφάλμα αυτό της αργολογίας, εάν δεν εκαθίμεθα στους ανθρώπους αυτούς που είναι άρρωστοι και έχουν άλλο νικάρι μέσα, άλλο αφεντικό, θα είχαμε περιορίσει το σφάλμα. Αλλά εμείς καθήμενοι και πολλές φορές φορτωμένοι στον δρόμο τους ακούμε, μας μιλούνε για, και φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι είμαι θα συνένοχοι όταν καθήμεθα να ακούσουμε και λόγια αργά, τα οποία ως επί το πλείστον είναι αμαρτωλά, διότι για κάποιον θα ομιλούνε απόντα, όχι για παρόντα, για απόντα θα ομιλούνε, θα γίνεται κατάκρισης δηλαδή. Και είμαι θα συνένοχοι, διότι του δώσαμε άνεση του άλλου, τον διευκολύναμε να ξεστομίσει αυτά και δεν τον προλάβαμε. Μένα μου έχει συμβεί πολλές φορές και έχω ψυχρανθεί. Δεν θέλω να ακούσω. Μα επιτρέπεται οι χριστιανοί. Βέβαια επιβάλλεται στους χριστιανούς. Όταν έρχεσαι να μου κατηγορήσεις, όταν έρχεσαι να μου μιλήσεις για τον απόντα αυτόν, δεν θέλω να ακούσω. Μα είναι αλήθεια, καλά κάνει, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να ακούσω. Και τον κλείνω. Και γλίτωσα μία διαφαντός από αυτόν. Αν του το πει και κάποιος άλλος και κάποιος άλλος και κάποιος άλλος, αφενός οι κάποιοι άλλοι γλιτώνουν από την συνενοχή αυτή, αλλά ταυτόχρονα όμως βοηθάνε και αυτόν κάτι να καταλάβει. Ας το προσέξουμε λοιπόν κι εμείς. Πώς πολιτευόμεθα, πώς χρησιμοποιούμε το πολύτιμο αυτό όργανο το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός. Σας είπα γρηγορότερα ότι έχει μια ιδιότητα που μόνο αυτή την ιδιότητα που έχει είναι πολύτιμο των πολυτίμων. Την ιδιότητα ότι είναι ένα εργαστήριο που μπορεί μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσει για 10-20 πράγματα. Βάλε παραδείγματι σε ορισμένα μπουκάλια μέσα και ορισμένα ρευστά, ξέρω εγώ τι θέλεις, και πήγαινε μετά στο χημείο να σου απαντήσουν τι είναι. Θα σου πούνε πόσα είναι τα δείγματα, 10-20, έλα μια εβδομάδα πάρεις την απάντηση. Όμως όταν του βάλεις στη γλώσσα ξινό, τσιφό, πικρό, αρμυρό, γλυκό, αμέσως τακ τακ τακ τακ τακ τακ, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό πράγμα? Κλείς το χημείο, συντράβα σπίτι, το έχω εδώ μέσα.
Για σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Τι είναι, τι μυστήριο. Ποιος το έφτιαξε. Η μητέρα φύσης το έφτιαξε αυτό. Το έφτιαξε ο γέρον από πάνω. Μεγάλο πράγμα. Εν τούτης όμως, το πολύτιμο αυτό που το έχει κλείσει μέσα εκεί, να το προσέχουμε, είναι και μεγάλο κακό, εάν είναι σε χέρια ψυχής βέβαια, σε ψυχικά, σε πνευματικά χέρια, άσχημα, άσχημα. Είδατε τι λέει ο σοφός Σιράχ. Πικράσισμένα, ήρθε ο Σατανάς, τσακ, και άναψε ένα κάρβουνο. Ένα λόγο, κάποια συμπεριφορά απρόσεκτος, κάποιο συμφέρον, κάτι τι άλλο. Επικράτησμένα, αμέσως μέσα σου κάποιο καρβουνάκι αρχίζει και καίει. Να σου ένα κάρβουνο. Γίνεται πυρκαγιά με κάρβουνο. Γίνεται. Πότε. Άνα πάνω στο κάρβουνο αυτό, επισορέσουμε ξύλα. Σβήνει το κάρβουνο αυτό. Πώς θα σβήνει. Πότε. Όταν φτύσουμε. Ποια είναι τα ξύλα. Τα λόγια που προσθέτουν. Ξέρεις. Είπαν, δεν ήσουν εκεί να ακούς, εγώ που ήμουνα, σου λέγω κλπ. Και προσθέτει. Και από τον σπιθύρα αυτόν γίνεται πυρκαγιά. Χωρίζουν αντρόγενα. Γίνονται κλίματα. Φόσον από το ίδιο στόμα αυτό θα μπορούσε να το φτύσει. Εγώ ήμουν μπροστά, δεν άκουσα τίποτα. Πήγαινε στην ευχή του Θεού. Μην ακούς τι λέει ο κόσμος. Προλάβεις ένα κακό. Έμαθα μητέρα ότι Κατίνα σε πίκρανε σήμερα. Σοβό παιδάκι μου με πίκρανε. Βασανισμένη ήταν με τα παιδιά εκεί πέρα. Και αν είπε ένα λόγο, θα την παρεξηγήσω. Δεν ξέρω εγώ από μητέρες, δεν πέρασα εγώ. Το στόμα βγαίνει. Έζησε το κάρβουνο εκείνο. Μπορούσε να πει γιαγιά. Βέβαια, σε αυτό το θηρίο που μ' άφησε εδώ πέρα, τι θα να κάνω, τι θα να πάθω. Μπορεί να ρίξει ξύλα εκεί πέρα και να γίνει πυρκαγιά. Και να σου την Παναγία σου να βλαστημηθεί, να σου να χωρίσει το αντρόγιο και τη μάνα και γυναίκα ξανακάνω εγώ και μάνα δεν κάνω, ο άλλος ο παλικαράς από εκεί. Καταλάβατε, και να γίνει καταστροφή. Από το ίδιο το στόμα λέει βγαίνει. Και ο Σύελος και το πει. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν είναι από το εσωτερικό του ανθρώπου. Πολλά πράγματα κάνει αυτή η γλώσσα την οποία έδωσε ο Θεός. Μην τη χρησιμοποιούμε λοιπόν για περιτά πράγματα. Φόσον έχει τέτοια ψηλή αποστολή. Μην τη χρησιμοποιούμε για ταπεινά πράγματα. Μην τη λερώνουμε. Μην τη λερώνουμε αυτή τη γλώσσα. Με λέξεις και λοιπά. Μην τη λερώνουμε. Το θέλει ο Θεός από μας. Γιατί εμείς οι χριστιανοί τουλάχιστον που κάνουμε πολλά πράγματα την ανοίγουμε και τη βγάζουμε μια πιθαμή έξω για να πάρουμε αυτόν τον Χριστό μέσα μας και θα μας κατακαύσει να μείνουμε με ανοιχτό το στόμα από τον άνθρακα που πηγαίνει εκεί πέρα. Άλλο το να μου φύγει ένας λόγος απάνω στα νεύρα μου, άλλο να πω κάτι, αλλά να σπέσω να πω συγγνώμη παιδί μου, συγγνώμη κύριε τάδε, ξέρω εγώ παρεφέρθην, δεν έπρεπε αυτό να το πω, ξέρω εγώ προσευχηθήθηκε εμένα αυτό, είμαι οξύθυμος, ξέρω πως μου φεύγει. Έτερον εκάτερον, ορισμένοι όμως νομίζουν ότι μπορούν να πούνε, μπορούν να συζητούνε, μπορούν να διαβάλουν, μπορούν να συκοφαντήσουν, μπορούν να διασύρουνε, χρησιμοποιούν αυτό το όργανο της υψηλής αυτής αποστολής που το μόνο που μιλάει με το Θεό σε τέτοια χαμηλά πράγματα. Κατεξοχή λοιπόν τώρα που νηστεύουμε αυτές τις μέρες, όσοι πρόκειται να νηστέψουν, ας φροντίσουν να νηστέψουν και τα λόγια. Ας φροντίσουν να νηστέψουν και όλα αυτά τα περιτά τα οποία συζητούνται περί ανέμων και υδάτων, οποία δεν προσφέρουν τίποτα, μόνο κλέβουν το χρόνο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έχει γίνει να σκοτώνει, δεν είναι θηρίο ο χρόνος να σκοτώνει τον χρόνο, αλλά να αξιοποιεί τον χρόνο που η Χριστότης και η μακροθυμία του Θεού μας προσφέρει. Είναι εύκολο στον καθένα, είναι δικαίωμα του καθενός να προσθέσει ένα κλάσμα δευτερολέπτου στη ζωή του, στον κόσμο τούτον. Ο Κύριος τον προσθέτει τον χρόνο. Είναι η Χριστότης του ενιαυτού, της Χριστότητός σου. Αυτός τον προσθέτει.
Και ο Παύλος, ο οποίος γράφει στους Ρωμαίους, λέει «Ουκέγνω ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοια σε Άγιοι». Αυτός ο χρόνος που σου προστίθεται, δεν σου προστίθεται να επισωρεύσεις με τη γλώσσα σου αμαρτίες επί αμαρτιών, αλλά να εξαλείψεις, να φωνάξεις το ήμαρτον. Ελέησέ με, Κύριε. Η δυνατότερη προσευχή και η ευκολότερη ταυτοχρόνως. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, συγχωρέστε με που σας ομιλώ με αυτό τον τόνο, όμως πολλοί μας είμαι θα ένοχοι σε αυτή την αργολογία, σε περιτά πράγματα, και μετανοούμε εκ των υστέρων. Όσοι μάλιστα θρησκεύουν και εξομολογούνται συχνά, συλλαμβάνουν τον εαυτόν τους εκ των υστέρων ένοχο. Αυτό γιατί το είπες. Και τι χρειαζόταν να τα πεις αυτά τώρα. Και αυτό το ψέμα γιατί το βάλες εκεί πέρα. Και εκείνο γιατί το έκανες. Αυτοί δηλαδή που προσέχουν. Όμως τους κλέβει ο Σατανάς και αυτή τη γλώσσα τη λερώνει. Και είναι ανάγκη να φτάσει στην εξομολόγηση το θέμα. Ότι εγώ είπα αυτό και αυτό, εν απουσία του άλλου. Έκανα εκείνο, τη γλώσσα μου τη χρησιμοποίησα για τον προορισμό και για τον σκοπό που μου δόθη από τον Θεό. Αν θέλεις δηλαδή, αν νομίζεις ότι αυτά έχουν λόγο, μπορείς ούτε να επεμβείς. Τι λέτε, να ακούσω κι εγώ κλπ. Ας σας λένε. Υπάρχει κανένα λόγο να μπει στη συζήτηση. Άλλοι που καθόνται και συζητούν πολιτικά πράγματα στα καφενεία, στα παγκάκια, οι άλλοι με το κομπολό, κατηγορούν την κυβέρνηση, κατηγορούν το εξωτερικό, το εσωτερικό, τους παπάδες, τους πάντες. Γι' αυτό σου δόθηκε η γλώσσα, γι' αυτό σου δόθηκε η πίστοση του χρόνου, γι' αυτό σ' άφησε και πήρες τη σύνταξη για να συζητήσεις γι' αυτά και να χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου γι' αυτά, αλλημονό σου. Για τις αμαρτίες σου πότε θα παρακαλέσεις, για τις αμαρτίες σου πότε θα μιλήσεις, για αυτά τα οποία δεν έκαμες μέχρι σήμερα πότε θα μιλήσεις με τον Θεό, πότε θα τα συζητήσεις, πότε θα διαβάσεις να βρεις, πότε θα γράψεις να πάνε τα εξομολογείς, πότε. Αυτή η δουλειά σου δόθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Όλη αυτή η μακροθυμία του Θεού που σου προσέθεσε αυτόν τον χρόνο και τώρα ακόμη κάθε πρωί βάζει το χέρι στο μαξιλάρι και τραβάς 200, 300, 500 χίλιες. Έτσι τη γνώμη σου δίνονται αυτά τα πράγματα για να εξακολουθήσεις να αμαρτάνεις. Κατά αυτή την έννοια. Όχι. Είναι μακροθυμία του Θεού αυτή η οποία δίδεται, παρέχεται στον άνθρωπο και τον καθιστά ταυτοχρόνως αναπολόγητον. Εγώ από την πλευρά μου έκανα αυτό που θα έπρεπε να κάνω. Σαν ένας καλός πατέρας, σαν ένας καλός αδελφός που ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία σου. Εσύ δεν ήθελες να το αξιοποιήσεις. Διότι βλέπετε είναι και το αυτεξούσιο το δικό μας, το οποίο για τον γενεώνα είναι δυνατότερο και από το Θεό. Αλλά θα θελήσουμε, ας θελήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, κατά αυτή την έννοια κλείνει εδώ τι να μην επιτρέψει, τι να μην του δώσει. Δηλαδή τι να μην επιτρέψει, αυτό πάνε να πει, γιατί ο Θεός δεν δίνει ούτε αργολογία, ούτε επιτρέπει. Τι να μην επιτρέψει. Τώρα, στη συνέχεια, του μιλάει τι να του δώσει. Πνεύμα δε σοφροσύνης, σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Δωρεά, χάρισμα. Όχι, πουλα μου μερικά από αυτά τα χαρίσματα, δεν πουλιώνται. Χαρίζονται από τον Θεό. Χάρισέ μη το σε δούλο. Άνοιξε την απλοχεριά σου και σε μένα το ελαιό σου κάμε. Και δώσε μου και μένα το χάρισμα, το πνεύμα αυτό της ταπεινοφροσύνης. Συγγνώμη, της σοφροσύνης. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την προς Γαλάτας επιστολή? Εκεί στην προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 20, λέγει για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστώτης, πραώτης, εκράτεια. Τα παρουσιάζει όλα αυτά ως καρπούς του Πνεύματος του Αγίου. Και εδώ λέει πνεύμα σοφροσύνης, χάριν δηλαδή. Δηλαδή υπάρχει ένα δεντρί το οποίο λέγεται Πνεύμα Άγιον, το οποίο δίδει όλα αυτά τα χαρίσματα στους ανθρώπους. Μην λέτε στον άνθρωπο
να έχει αγάπη, να έχει εγκράτεια, να έχει τούτο, τ' άλλο κλπ. Εφόσον δεν έχει τη μάνα, τη ρίζα, τον κορμό. Ο κορμός είναι το Πνεύμα του Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον υπάρχει εν τη Εκκλησία και δίδεται δια των μυστηρίων στον άνθρωπο και συγκεκριμένως δια της Θείας Ευχαριστίας, δια της Θείας Συνωνίας δίδεται. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία, κατά συνέπεια δεν έχει και την χάρη, η οποία έχει σαν παράγωγα αυτόματα όλα αυτά τα αγαθά. Ζητάμε σοφροσύνη από τον άνθρωπο, να είναι σόφρον και στο πνεύμα και στο σώμα. Πώς όμως θα μπορεί να το επιτύχει αυτό? Δεν μπορεί μόνος του. Κατά τον Τιού τον λέγει ο Παύλος, ουκέ στην όμως. Για αυτά λέγει δεν χρειάζεται δύναμης. Ο άνθρωπος είναι σαν ένα τρόλεϊ χωρίς τρολέ. Τι μπορεί να κάνει ένα τρόλεϊ χωρίς τρολέ? Πού να πάει, πώς να κινηθεί, πού να προχωρήσει? Όταν όμως ένας τρολές πιάσει από πάνω, δεν το βαστάει τίποτα. Κανένα εμπόδιο, κανένα βάρος, ούτε ανηφόρα ούτε κατηφόρα. Πάνω. Κατεβάζει το ρεύμα, να σου η χάρις, που αξιοποιεί το μεγαθύριο αυτό και επιτυγχάνει εκείνα που δεν μπορούσε να τα επιτύχει. Και 10 και 20 να κατέβαιναν, να το σπρώχναν, να βάλουν δύναμη, να το, πόσο θα το πάνε? Θα το πάνε ένα μέτρο, θα το πάνε δυο, αν είναι ανήφορος θα το πάνε καθόλου. Αυτός είναι ο άνθρωπος χωρίς Χριστό, χωρίς χάρη Πνεύματος Αγίου. Και ο άλλος είναι ο άνθρωπος με το τρολέ, όταν είναι με Χριστό, με χάρη Πνεύματος Αγίου. Με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, πολλά πράγματα ο άνθρωπος κατορθώνει. Όλα τα κατορθώνει. Θέλω Κύριε, μόνο εσύ μπορείς. Ταπεινό φρόνημα αμέσως. Το μόνο κεφάλαιο που μπορεί να βάλει ο άνθρωπος είναι το θέλω του, το ταπεινό του φρόνημα και οι αμαρτίες του, αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν αμαρτίες, με τη βοήθεια του Θεού, το ταπεινό φρόνημα απαραίτητος. Σε όλη του τη ζωή πρέπει να μένει μετριάζων ο άνθρωπος. Ποτέ δεν πρέπει να πάρει το κεφάλι του αέρα ότι κάτι είναι. Είτε στον κόσμο, είτε στην εκκλησία, είτε σε αρετή, είτε σε τίποτα. Πρέπει να είναι πάνω του μετριάζων. Έχετε δει όταν ταξιδεύουν, κρατούν το πόδι τους πάντοτε στον γκάζι και πατώντας τον γκάζι έχουν πάντοτε το δρόμο τους που θέλουν να τρέξουν, που θέλουν να προχωρήσουν. Σκώνοντας, παίρνοντας το χέρι τους από εκεί, το πόδι τους από εκεί, έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Κρατώντας το χέρι σου στην πρίζα εκεί πέρα, έχεις ρεύμα. Κάνεις εργασίες, απολαμβάνεις τα αγαθά του. Παίρνοντας το χέρι σου από εκεί ή βγάζοντας την πρίζα από το ρεύμα, παγώνει το σίδερο, σταματάει το καλοριφέρ, σταματάει ο ανεβατήρ και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί απεκόπησε από εκεί πέρα. Αυτό το να μένεις εκεί στην επαφή αυτή δια της ταπεινοφροσύνης, απολαμβάνεις όλα αυτά τα αγαθά που απορρέουν από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν διαβάσετε τα σευχάς του Μεγάλου Βασιλείου συγκεκριμένως γύρω από την υπόθεση της Θείας Ευχαριστίας και πιο συγκεκριμένως από τον μεταλαμβάνοντα ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση, θα βρείτε 23 αρετές. Προσφέρει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου εις τον άνθρωπο. Δεν τις κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος προσφέρεται και η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δίδει αυτές τις αρετές, αυτές τις δωρές. Είναι εύκολο κανείς να σοφρονήσει? Είναι εύκολο ένας νέος να μείνει σόφρον, να μείνει παρθένος? Είναι εύκολος μία νεαρά να μείνει παρθένος? Όχι. Εισδέδοτε. Εάν δεν δώσει ο Κύριος, αγωνιστεί ο άνθρωπος και δώσει ο Κύριος, είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να γίνει.
δεν κόβει το πριόνι του ανθρώπου αμαρτήματα, ούτε δημιουργεί αρετές. Οι αρετές είναι της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιον, η χάρις είναι εκείνη η οποία δημιουργεί όλες αυτές τις υποθέσεις. Είμεθα λοιπόν εμείς σόφρονες. Οι ενέργειές μας στη ζωή μας ήσαν ενέργειες σόφρονος ανθρώπου. Ποιος λέγεται σόφρον? Ποιος είναι ο σόφρον? Αυτός που υπολογίζει ότι θα πεθάνει, που υπολογίζει ότι θα κριθεί, που γνωρίζει ότι δεν ήρθε να ζήσει, που γνωρίζει ότι θα πάει σε κρίση, μια μέρα θα βρεθεί αντιμέτωπος του Θεού. Αυτός, μυαλωμένα ενεργεί αυτός. Αυτός είναι ο σωστός. Το αλλού έχει παραέρα το κεφάλι του. Αυτά που κάνει είναι αντίθετα. Σας λέγω, καπνίζει η κυρία σήμερα και η δεσποινήσει. Είναι σόφρον? Σε ρωτώ, είναι σόφρον? Όπου και πίνει ο άλλος τα ουζάκια και χαλάει το ύπαρτο, παθαίνει κύρωση ύπαρτο. Είναι σόφρον? Χαρτοπέζει ο άλλος την περιουσία του. Είναι σόφρον? Πηγαίνει και παίρνει τη γυναίκα, ξεμυαλίζει τη γυναίκα του άλλου. Είναι σόφρον? Ξεμυαλίζει τον άντρα και τον πατέρα των παιδιών του αλληνής. Είναι σόφρον και δεσποινήσει η κυρία αυτή? Πείτε μου, είναι σοφροσύνης? Έργα αυτά δεν είναι σόφρον, είναι παράφρον. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν ενεργεί ασφαλίζοντας την αθάνατο ψυχή του, δεν στέκεται καλά στα μυαλά του άνθρωπος. Δεν είναι σόφρον. Και το ζητάει αυτό από το Θεό ο ταπεινός αυτός άνθρωπος. Γιατί όταν ασφαλώς εκάθισε να συντάξει αυτή τη μικρή προσευχή, την οποία βρήκε η Εκκλησία μας στα χειρόγραφά του και την επιστράτευσε και την έβαλε, την είδε ότι το ωφέλιμος περιεκτική με συνθήματα δυνατά και απαραίτητα, θα ένιωθε ο ίδιος την ανάγκη αυτή πρώτα. Και την παίρνουμε εμείς τώρα από τη ζωή εκείνου και κοιτάζουμε να τη βάλουμε και στη δική μας τη ζωή. Και το ζητάει, πνεύμα σοφροσύνης, βάλε μου μυαλό, κράτησε το κεφάλι μου. Είδατε, όλων των Αγίων το κεφάλι έχει ένα φωτοστέφανο. Είναι η χάρις, η υπερέχουσα πάντα νου. Αν το νου του ανθρώπου δεν τον πλαισιώσει χάρις Πνεύματος Αγίου, Σατανάς με τα πεπειρωμένα βέλη του θα τον φέρει κάτω. Χάρις είναι εκείνη η οποία φρουρεί τον άνθρωπο. Δώσ' μου σοφροσύνη, πρέπει να πει η γυναίκα. Δώσ' μου τιμιότητα να είμαι μόνο για αυτόν και να ζωγραφίσει ό,τι θέλει αυτός επάνω μου, όπως έκαμε η Παναγία. Όταν η παντρεύτη, δώσ' μου σοφροσύνη να μείνω τιμία οτιδήποτε κι αν μου συμβεί στο στεφάνι μου αυτό. Ο νέος το ίδιο, ο άλλος το ίδιο. Θα το ζητήσεις αυτό. Κόσμος έρχεται να στο βομβαρδίσει, να στο ανατινάξει αυτό με διαφόρους τρόπους. Και το ενεργεί ο άνθρωπος και τότε δεν είναι σόφρον ο άνθρωπος, είναι παράφρον ο άνθρωπος. Είδατε ο άσωτος προθές τι είπε? Είσαι αυτόν δε ελθόν είπε. Πού ήταν γρηγορότερα? Εκτός σε αυτού. Όταν ο άνθρωπος ενεργεί κατά της αθανάτου ψυχής του, δεν είναι εντός του εαυτού, δεν είναι προσγειωμένος, δεν είναι σόφρον, είναι άμυαλος άνθρωπος, είναι τρελός, με απλά λόγια δικά μας. Τη ζητάει λοιπόν αυτή, λέγω, απ' την χάρη από τον Θεό ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ζητήσατε ποτέ σας. Ο Σολομών τη ζήτησε αυτή τη σοφροσύνη. Όταν το επισκέφθηκε ο Θεός, αν ενθυμίστε, τη νύχτα και τον ερώτησε τι θέλει να του δώσω, να του δώσει. Του είπε να μου δώσεις σοφροσύνη, λέει, να μου δώσεις. Νου, σοφία να μου δώσεις. Τον το λαό σου εγώ δεν μπορώ να τον διοικήσω. Εάν δεν μου δώσεις, σύ το μυαλό. Και του άρεσε, λέει, τόσο πολύ του Θεού. Και του είπε γι' αυτό, διότι δεν μου ζήτησες ισχύν κατά των εχθρών σου,
δεν μου ζήτησες πλούτη, δεν μου ζήτησες δόξα. Θα σου δώσω σοφία αντί αυτήν, που να μην μπορεί να σταθεί άνθρωπος μπροστά σου, στη σοφία τη δικιά σου. Όμως από την πλευρά μου θα σου προσθέσω και δόξα και χρήμα και τι, όλα τα άλλα, στα δώσω εγώ. Εσύ μου ζήτησες μόνο σοφία, σύνεση. Συγκινείται ο Θεός όταν δει ανθρώπους ταπεινούς. Σας συνιστώ, εάν θέλετε και έχετε Παλαιάν Διαθήκη, έρχεται στο νου μου αυτό τώρα, να ανοίξετε το 10ο κεφάλαιο Σοφία Σολομώντος, να διαβάσετε την προσευχή που έκανε ο Σολομών στον Θεό. Να δείτε πως αυτός ελογάριαζε ταπεινός τον εαυτόν του, δεν είναι τίποτα, και πως ζητούσε την πάρεδρον σοφία από τον ουρανό να κατέβει επάνω του, να γεμίσει το μυαλό αυτό. Είναι μυαλωμένος, λέει, άνθρωπος, είναι σόφρον άνθρωπος. Αυτή είναι η περίπτωση. Και αυτό είναι δώρο. Δεν βγαίνει από κάτω, έρχεται από πάνω. Και δεν δίδεται οπουδήποτε. Ημί σε αυτούς που ετοίμασαν. Γιατί όσο ετοιμάζει ο άνθρωπος, τόσο λαμβάνει. Βγαίνει το Κύριε το ελαιός σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Είναι βαθιά τα νοήματα των ανθρώπων αυτών. Εγώ μετανοώ εκ των υστέρων όταν καταπιάνομαι να τα συζητήσω. Ντρέπομαι και του ζητώ συγγνώμη των ανθρώπων αυτών των Αγίων, οι οποίοι έγραψαν αυτά τα λόγια. Μπορεί πόρο να απέχουνε. Εγώ μπορεί να μιλάω ούτε τώρα στο εκατομμύριο. Ερεσέσαι με εκείνα που μπορεί να είναι μέσα εδώ στη σοφία των ανθρώπων αυτών. Αυτοί όμως εν την ταπεινώση τους είδανε ότι δεν έχουν τη δύναμη και τη ζητάνε αυτοί από τον Θεό, και ότι η χάρη σε αυτή δίδεται από τον Θεό. Εμείς ζητάμε και για τον εαυτό μας καμιά φορά. Υγεία δώσε μου Κύριε, υγεία. Άμα έχουμε υγεία όλα οικονομούνται. Γιατί κάνεις την υγεία. Μυαλό να σου δώσει. Και η υγεία μπορεί να σου ωφελήσει, η μη υγεία μπορεί να σου ωφελήσει περισσότερο από την υγεία. Μυαλό ζήτησε, σύνεση ζήτησε. Οδήγησόν με Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι. Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Αυτά τα άμαθες, δεν τα άμασα. Τι να την κάνεις την υγεία. Καλή, γεια μου, πλούτη μου, έλεγαν οι παλιοί. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Δεν σώζει όμως η υγεία. Γιατί πολλές φορές εμείς κάνουμε κακή χρήση της υγείας. Και ωφελούνται περισσότερο αυτοί που σαπίζουν στο κρεβάτι παρά εμείς που ανθούμε στην αμαρτία. Καταλάβατε. Η σοφία λοιπόν αυτή πρέπει να είναι μέσα στην προσευχή μας. Για μας αυτούς, αλλά και για αυτούς που επηρεάζονται από μας. Θεέ μου, φώτισε το αυτό το παιδί. Θεέ μου, βάλ' του εσύ μέσα στο νου, με τον τρόπο το δικό σου. Γιατί εμείς δεν έχουμε αυτήν την δύναμη της πνευματικής χειρουργικής επεμβάσεως να τοποθετήσουμε. Δεν έχουμε την πείρα μπροστά των παιδιών, παραδείγματι, ή άλλων ανθρώπων που είναι πνιγμένοι στην αμαρτία. Αυτός ξέρει πού θα τρυπώσει. Αυτός ξέρει πού θα μπει να φέρει το αποτέλεσμα. Αλλά δεν παρακαλείται ο Κύριος για τέτοια πράγματα. Για άλλα πράγματα παρακαλείται. Για υλικά πράγματα, για σαρκικά πράγματα, για κοσμικά πράγματα. Για αυτά τα βαθιά, τα πνευματικά πράγματα δεν παρακαλείται. Και εφόσον δεν παρακαλείται, δεν δίδει. Διότι είναι κρούεται και ανοιγήσετε. Ζητείτε και ευρύσετε. Ο ζητών ευρύσει και ο άλλος ξέρω εγώ τι κάνει που λέει πιο κάτω. Αυτά λοιπόν είχα να πω εν συνόψη και με τα άλλα δύο θέματα. Και εύχομαι στον Άγιο Θεό με τις πρεσβείες του Αγίου αυτός να συμπληρώσει με τον τρόπο του, γιατί είναι παρόν και ο Άγιος και ο Χριστός μας και η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είμαστε μοναχοί μας, είναι παρόν όλοι αυτοί να μας βοηθήσουν στη μικρή μας αυτή προσπάθεια, ώστε να ωφεληθούμε κι εμείς μέσα στη μεγάλη και κατανυχτική αυτή περίοδο του Τριωδίου. Αμήν.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο εορτολογικό κλίμα του 15 Αυγούστου, τιμώντας την Παναγία μας. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας. 9 ημέρες μετά την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως και εις ουρανούς μετάστασης της Θεοτόκου, στις 23 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της μεγάλης θεομητορικής εορτής. Για τα σωτήρια νοήματά της μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, αναλύοντας

τραγική είναι και παράλογο απόπειρα του ανθρώπου να απομακρύνει τον Θεόν Λόγον εκ των θεμελίων του σύμπαντος. Ο Θεός Λόγος εσαρκώθη δια να επαναφέρει την κτήση προς τον Δημιουργόν, διότι αυτός είναι το πρώτο θεμελιό της και η βάση της. Το ακατανίκητο βασίλειο του διαβόλου μπορούσε να νικηθεί μόνο με το βασίλειο του Θεού, με βασιλέα τον Χριστό μας. Ο Θεός διά της Θεοτόκου έγινε άνθρωπος, ανατρέποντας τους φυσικούς νόμους και καταρρίπτοντας όλα τα στεγανά τα οποία εμπόδιζαν την εκδήλωση της αγάπης του για το ανθρώπινο πλάσμα. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός με την ενθρώπιση του ποιήσα στα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμουλί σας αποκτήνα στην έχθραν εν αυτό ποιόν ειρήνην. Χάρη στην Παναγία μας συντελέστηκε η σωτηρία μας και γκρεμίστηκαν όλα τα στεγανά τα οποία μας χώριζαν με το Θεό μας. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου έχουμε υπέρβαση της πεπτοκίας ανθρωπινής φύσεως και αποκατάσταση της πρώτερης προπτωτικής. Αυτή γεννήθηκε βεβαίως με την πτωτική φύση ως κληρονόμος της αμαρτίας των πρωτοπλάστων γεναρχών μας. Όμως η Θεία Χάρις σταδιακά την εξύψωνε από την νηπιακή της ηλικία μέχρι τον Ευαγγελισμό της, οπότε με την επιστίαση του Αγίου Πνεύματος καθαρίστηκε απόλυτα από το προπατορικό αμάρτημα και πήρε την προπτωτική αδιάφθορη φύση. Μόνο έτσι, απαλλαγμένη από το άχθος της πτωτικής φύσεως και της φθοράς της αμαρτωλότητας, μπορούσε να επιτελέσει την υπέρτατη αποστολή της. Η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι, θα πρέπει να είναι, ευκαιρία για μας τους πιστούς να αναλογιστούμε την άβυσσο του μυστηρίου που καλύπτει το πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, αλλά και την υπέρτατη ευεργεσία της προς το ανθρώπινο γένος. Να φέρουμε στο νου μας τις υπέρλογες αλήθειες, έστω και αν δεν τις κατανοούμε, για να δοξάσουμε το Θεό της αγάπης, ο οποίος μας απολύτρωσε και δια της υπερτάτης συμβουλής της Θεομήτωρος. Να συλλογιστούμε το δικό της ρόλο στο έργο της Θείας Οικονομίας και να την τιμήσουμε δεόντως. Δεν υπάρχει άλλο ανθρώπινο πρόσωπο από αυτό της υπεραγίας Θεοτόκου, στο οποίο να έχουν ανασταλεί και να νικηθεί στο έπακρο η φυσική νόμη. Και αυτό διότι κατέστη το αγιότερο σκήνομα στο οποίο καταδέχτηκε να σκηνώσει ο άπειρος Θεός. Κατέστη ο χώρος ο οποίος χώρισε τον αχώρητον παντή. Υπήρξε το μοναδικό ανθρώπινο όν το οποίο φιλοξένησε τον άχρονο Θεό ως καθέδρα του βασιλέως. Έγινε το σημείο στο οποίο ενώθηκε ο χρόνος με την αιωνιότητα, το άπειρο με το πεπερασμένο, το άκτιστο με το κτιστό. Κατέστη το πολύτιμο μέσον, δια του οποίου πραγματοποιήθηκε η σωτηρία του κόσμου, δια της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χαρακτηρίζει δίκαια την Παναγία μας ως «η ερωτάτη περιστερά, ακεραία και άκακον ψυχήν και το Θεό καθιερωμένην πνεύματι». Την αποκαλεί θυγάτριον ιερότατον για να δείξει ότι η Παρθένος Μαρία είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο ανθρώπινο πρόσωπο, το κορυφαίο της ανθρώπινης ιστορίας, η μεγαλύτερη ευεργέτης της ανθρωπότητας μετά το Θεό. Στο δικό της πάναγνο σώμα συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο όλων των εποχών. Έγινε η συνάντηση και η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, ολότερα ακατανόητο γεγονός για το πεπερασμένο ανθρώπινο μυαλό και φυσικά έσχα τιμωρία για την ανθρώπινη διανόηση. Δι' αυτής ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός σύμφωνα με τον Μέγα Αθανάσιο. Άλλος τρόπος για να σωθεί το ανθρώπινο γένος δεν υπήρχε παρά με την ενανθρώπιση του Θεού, δηλαδή την πρόσληψη της ανθρωπότητας από τη θεότητα. Αν η σωτηρία μας δεν ήταν ένα δυναμικό ιστορικό γεγονός, το δυναμικότερο και θαυμαστότερο της ανθρώπινης ιστορίας, όπως αυτό της ενανθρωπίσεως του Θεού, θα περιορίζονταν σε ένα θεωρητικό σχήμα, μια ψευδέστηση σωτηρίας, ανάλογη με τις εντός εισαγωγικών σωτηρίες που επαγγέλλονταν και επαγγέλλονται οι ανθρώπινες θρησκείες. Για τον Ιερό Υμνογράφο είναι το ακατανόητο θαύμα για το πώς γαλοχεί η Θεοτόκος των Δεσπότην.
Η Παρθένος Μαρία είναι

Είναι κατά τον Άγιο Ειρηναίο Λογδούνου, η νέα Εύα, η νέα γενάρχης του νέου ανθρωπινού γένους. Η πρώτη Εύα υπήρξε η γενάρχης του παλαιού, του πτωτικού ανθρωπινού γένους, αλλά και η αίτιος της πτώσεως, της φθοράς και του θανάτου μας. Η δεύτερη Εύα είναι η αίτιος της απολυτρωσεώς μας, διότι κυοφόρησε τον αναδημιουργό της ανθρωπινής φύσεως, τον Υιό και Λόγο του Θεού, όπως το ανθρώπινο γένος συνδέεται μυστικά με τον προμήτερο Εύα, ως φυσική της απόγονη όλοι οι άνθρωποι, έτσι συνδέεται μυστικά και με την νέα πνευματική προμήτωρα, την Παναγία μας. Ο Ιερός Πατήρ τονίζει πως η Εύα έπρεπε να αποκατασταθεί εν τη Μαρία, ήταν μια παρθένος να γίνει συνήγορος άλλης παρθένου και να εξαλείψει την ανυπακοή της πρώτης δια της παρθενικής υπακοής. Η παρθένος Μαρία κλήθηκε να διορθώσει το σφάλμα της Εύας δια του σπέρματός της, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, 3ο κεφάλαιο, στίχος 17, έμελε να συντριβεί η κεφαλή του όφεως του διαβόλου. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου πραγματοποιήθηκε χάρη στην παρθένου Μαρία, την ταπεινή και άσημη κόρη από την Ναζαρέτ, η οποία κλήθηκε εκ κοιλίας μητρός να υπηρετήσει το θείο σχέδιο της σωτηρίας. Ο Θεός ευδόκησε να έρθει στον κόσμο εκείνη στην οποία είχε δοθεί η δυνατότητα λόγω ηθικής καθαρότητας να γίνει η μητέρα του Θεού. Θαυματουργικά συνελήφθη στα ιερά γεροντικά σπλάγνα της μητέρας της Αγίας Άννας. Νικήθηκαν οι φυσικοί νόμοι της θυρότητας και του γύρατος για να έρθει στον κόσμο το υπεράγιο κοράσιο για να γίνει παρθένος ούσα η μητέρα του Θεού. Ανατροπή των φυσικών νόμων έγιναν και στην παιδική της ηλικία για να διαφυλαχθεί η αγνοτητά της. Ευδόκησε ο Θεός να ζήσει την παιδική της ηλικία στο ναό του Θεού, στα Άγια των Αγίων, όπου βίωσε την άρρητη εμπειρία της μετοχής στη Θεία Δόξα. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας πως η παραμονή της στον ολοσκότεινο εκείνο και αφιλόξενο τόπο του ναού της Ιερουσαλήμ ήταν μια πρόωρη μετοχή στη Θεία Δόξα, η οποία επιστίαζε το πυκνό σκοτάδι και εξουδοτέρωνε τη μοναξιά του ιερού και άβατο χώρου. Η Παναγία μας αξιώθηκε να βιώσει τη θέωση από τα νηπιακά της χρόνια. Εξαιρετικά θαυμαστή υπήρξε και η χαρμόσυνη αναγγελία της αρκώσεως του Θεού στην κοιλιά της. Το Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων, το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς τη φυσική μεσολάβηση ανδρός, δημιούργησε άνθρωπο στην πάναγνη γαστέρα της, με την οποία ενώθηκε πάρα αυτά ο Θεός Λόγος εξ άκρα συλλήψεως. Ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 1ο κεφάλαιο, στίχος 19. Στην απόλυτη δικαιολογημένη απορία της πως άνδρα ου γινόσκο, ο Άγγελος του Θεού της έλυσε την απορία. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσιση, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 35, διαβεβαιώνοντάς την ο Μέγας Αρχάγγελος πως ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Έτσι θαυματουργικά και ακατανόητα ο Σωτήρας μας Χριστός εν μήτρα της Παρθένου κατόκισε το κόσμο. Θαυματουργική υπήρξε και η γέννηση του Θείου Τόκου της με την παρουσία των υμνών των Αγγέλων και του μυστηριώδους Αστέρος. Μυστήριον ξένων το αποκαλεί ο Ιερός Εμπνογράφος των Χριστουγέννων, αφού η παρθενική αγκαλιά της ανοίχθη σε χερουβικός θρόνος. Ο παράδοξος τόκος της δεν ήταν τόκος ενός κοινού θνητού, αλλά του Εμμανουήλ, που σημαίνει «με θυμών ο Θεός». Την μίξη, την ανάμιξη δηλαδή του Θεού με τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο. Αυτός ήλθε δι' αυτής, δι' να σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Για τούτο η Εκκλησία μας της απέδωσε τον υπέρτατο τίτλο της Θεοτόκου. Διαβάζουμε στον όρο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου: «Ομολογούμεν την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων, δια το των Θεών Λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε και εξ αυτής της συλλήψεως ενώσε αυτό τον εξ αυτή ληφθέντα ναών».
αληθή Θεοτόκον ομολογώ δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσασαν. Ψάλλομαι στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, αφού δι' αυτής, Θεός όφτη της ανθρώπης σωματικός, και η γαστήρ αυτής γέγονεν ευρυχωροτέρα των ουρανών. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στην απόδοση της εορτής της κοιμήσεως και την εις ουρανούς μετάσταση της Θεοτόκου, επισημένοντας τις σωτήριες παραμέτρους του Ιερού Προσώπου και την συμβολή της στην υλοποίηση του θείου σχεδίου της σωτηρίας, του ανθρωπίνου γένους και ολόκληρης της Θείας Δημιουργίας. Θαυματουργή υπήρξε ολόκληρη η επίγεια ζωή της Παναγίας μας. Παρέμεινε αϊπάρθενος, όπως είχε ήδη προφητευθεί από τον Ιεζεκιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, διότι η μυστηριώδης πύλη, όπως αναφέρει ο ιερός προφήτης, κατά ανατολάς του ναού, την οποία είχε δει σε όραμα, θα παραμείνει εσαΐ κλεισμένη, διότι πέρασε ο Θεός από αυτή. Βιβλίο του Ιεζεκιήλ, 40 κεφάλαιο, στίχος 22. Η μυστηριώδης αυτή πύλη δεν είναι άλλη από την μήτρα της Θεομήτωρος, η οποία υπήρξε παρθένος προτόκου, επιτόκου και μετατόκων. Η ίδια, αν και βρισκόταν στο διακριτικό περιθώριο, λόγω της ταπεινωσής της, κατά το επηγής έργο του Χριστού, εν τούτης βίωνε τα θαύματα του Υιού και Θεού της, όπως το πρώτο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας. Προφανώς περισσότερο από όλα τα θαυμαστά γεγονότα βίωσε το θαύμα της Ανάστασης του Υιού της, η οποία αξιώθηκε να τον δει πρώτη αναστημένο, το ίδιο και την εις ουρανούς αναλυψή του. Στην υπόλοιπη επηγή ζωή της έμεινε ταπεινή και αφανής, αλλά επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας. Ήταν η μεγάλη μητέρα των δοκιμαζομένων πρώτων χριστιανών, εμψυχωτής και παρηγορητής των Αγίων Αποστόλων και των πιστών, όπως το θέλει η ευσεβής παράδοση. Θαυματουργική τέλος υπήρξε και η κοίμησή της, η αποδημία της από τον κόσμο αυτό στις ουράνιες μονές, να παραστέκεται ως βασιλομήτωρ στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Υιού και Θεού της, όπως την προείδε ο προφητάναξ Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη. «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, υπεπικυλμένη». Ψαλμός 44, στίχος 10. Δεν είδε διαφορά το πάναγνο και πανάγιο σώμα της, αυτό που κυοφόρησε και θύλασε το Θεό. Δεν ήταν δυνατό να σαπίσει στον τάφο και να γίνει τροφή των σκολίκων. Δεν ήταν δυνατόν να περιμένει την γενική Ανάσταση για να δοξαστεί με το πνεύμα της. Δεν χρειαζόταν να κριθεί στην μέλουσα κρίση, διότι υπήρξε η πλέον αγνή και η αγία ανθρωπίνη ύπαρξη. Γι' αυτό ο Θεός, ευθύς μετά την σεπτή της κοίμηση, ανάστησε το τίμιο σκηνομά της και ενώνοντάς το με την ψυχή της, το μετέστησε στους ουράνιους θόλους. Να πάρει τη θέση που της ταιριάζει στην ατέρμονη βασιλεία του Υιού της, γενόμενη η ίδια θρόνος πυρήμορφος Κυρίου. Ένα άλλο θαυμαστό γεγονός είναι η διαχρονική, η αιώνια τιμή στο ιερότατο πρόσωπό της, την οποία προφήτευσε η ίδια στην περίφημη οδή της προς τον Κύριο. Προείπε η ίδια: «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ», κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 48. Βγήκε η προφητεία της απόλυτα αληθινή. Εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές εδώ και 20 αιώνες προσφέρουν σε αυτή την τιμή που της αρμόζει. Μυριάδες στόματα ψελίζουν ανά πάσα στιγμή το πάνσεπτο όνομά της και επικαλούνται τη βοήθειά της. Κανένα άλλο ανθρώπινο πρόσωπο δεν δοξάστηκε και δεν τιμήθηκε όπως αυτή. Η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη, η μοναδική και αληθινή Εκκλησία του Χριστού, την τιμά όπως πρέπει. Μάλιστα, αναγκάστηκε λόγω κάποιων κακοδόξων αιρετικών να ορίσει συνοδικά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και τη θέση της στην Εκκλησία, να τιμάται όχι απλά ως μια ξεχωριστή έστω σπουδαία γυναίκα, αλλά ως η Θεοτόκος, ως μητέρα του σαρκωμένου Θεού μας. Χιλιάδες υπέροχοι ύμνοι και πλήθος σεμνών ιεροτελεστιών αναφέρονται σε αυτή. Δεν υπάρχει ιερή ακολουθία που να μην γίνεται αναφορά στο πάνσεπτο πρόσωπό της. Δεν υπάρχει προσωπική προσευχή που να μην γίνεται επίκληση σε αυτή.
Δυστυχώς όμως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είτε την τιμούν πλημελώς, είτε δεν της αποδίδουν καμιά τιμή. Είναι οι εκτός της Εκκλησίας σύγχρονοι αιρετικοί, οι οποίοι συνεχίζουν δυστυχώς το ξεθεμέλιωμα της Εκκλησίας των αρχαίων αιρετικών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι αιρετικοί παπικοί, οι οποίοι παρασυρμένοι από τις εξεχριστιανικές παγανιστικές επιδράσεις, την υπερτιμούν ανάγοντάς την σε θεότητα. Την ταύτισαν με μια από τις εντός εισαγωγικών θεές του ρωμαϊκού προχριστιανικού πανθέου και της προσέδωσαν λατρεία ανάλογη με εκείνη του Θεού. Φτάνει να δει κανείς τις απίστευτες λατρευτικές εκδηλώσεις προς την Παναγία στη Λατινική Αμερική λόγω χάρη, όπου περισσότερο θυμίζει παγανιστικές τελετουργίες. Πρόκειται για τις δεκάδες σχετικές πλάνες, οι οποίες απορρέουν από την κεντρική πλάνη της Μαριολατρίας. Σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη διδασκαλία της Εκκλησίας περί της Θεοτόκου, πρόσθεσαν καινοφανή δόγματα, όπως αυτό της άσπηλης σύλληψης της Θεοτόκου, το οποίο θεσπίστηκε το 1854, σύμφωνα με το οποίο η Θεοτόκος είχε άσπηλη σύλληψη, άρα είχε διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους φύση, άρα ο Χριστός δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά κάποια άλλη φύση, τη φύση της Θεοτόκου, και άρα δεν μας έσωσε πραγματικά. Φοβερό πραγματικά να το σκεφτούμε. Αντίθετα, ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου τονίζει: «Ου εταίρος γεννημένη η Αγία Παρθένος παρά την των ανθρώπων φύσιν, αλλά καθώς πάντες εξπέρματος ανθρώς και μήτρας γυναικός». Και ο Μέγας Αθανάσιος επισημαίνει: «Αδελφή γάρη μόνη Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμες μεν». Μια ακόμη κακοδοξία του παπισμού, η οποία ενέχει τεράστιες σωτηριολογικές συνέπειες και βαθαίνει δυστυχώς το χάσμα του με την Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι επίσης αιρετικοί μυριοπρόσωποι παπικοί προτεστάντες, περί αυτών πρόκειται, από αντίδραση στην αντιχριστιανική πλάνη της μαριολατρίας των παπικών, αρνούνται κάθε τιμή προς την Παναγία, καταφρονώντας τους όρους των Αγίων της Τρίτης και της Εβδόμης Οικουμενικών Συνόδων, οι οποίες επιτάσσουν την τιμητική προσκύνηση της Θεοτόκου. Αρνούνται το αϊπάρθενό της και τη δυνατότητα της συνδρομής της σε όσους την επικαλούνται. Την υποβιβάζουν σε μια απλή γυναίκα, η οποία έζησε όπως οι άλλες, γεννώντας και άλλα παιδιά, έτσι λένε. Τόσο οι παπικοί λοιπόν, όσο και οι προτεστάντες, έχουν προσβάλει βάναυσα το μυστήριο της Θεοτόκου και παρέκλειναν σοβαρά από την πίστη της Εκκλησίας. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι οι οποίοι όχι απλά αρνούνται να την τιμούν, αλλά και φτάνουν στην έσχατη κατάντια να την υβρίζουν με χυδαιότητα. Την υποτιμούν και την υβρίζουν συγχρονοί μας νεοπαγανιστές, ονομάζοντάς την αγράμματη Εβραία, επειδή ο Υιός της διέλυσε τα σκοτάδια του αρχαίου παγανισμού και έφερε το πραγματικό φως στην ανθρωπότητα, αφού «φως ητεκούσα Θεοτόκε, σκοτιστέντα με νυχτή αμαρτημάτων». Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα ερχόταν ο Χριστός στον κόσμο για να αποδιώξει τον πνευματικό εφιάλτη της ειδωλολατρίας, και γι' αυτό την μισούν, την συγκρίνουν με κάποιες μυθικές γυναίκες της αρχαίας Ελλάδος, δήθεν σπουδαίες, για να τη μειώσουν. Την υβρίζουν ακόμα και οι κατά συνήθεια βλάσφημοι, ανέτεια σε κάθε φράση που βγάζουν από το στόμα τους. Εμείς οι εντός εισαγωγικών Ορθόδοξοι Έλληνες έχουμε το εντός εισαγωγικών προνόμιο, ένα από τα πολλά, να βλασφημούμε τα θεία και τα ιερά πρόσωπα της πίστεώς μας και περισσότερο απ' όλα την Παναγία μας, εκείνη στην οποία χρωστάμε τα πάντα. Και εκείνη τι κάνει μπροστά στις ασεβιές μας? Θυμώνει, οργίζεται, τιμωρεί? Τίποτα από όλα αυτά. Όπως δεν μπορεί να λερωθεί η σελήνη από τις λάσπες που πετούν ψηλά παίζοντας τα παιδιά, έτσι και η Παναγία Θεοτόκος μένει ανυπεραίαστη από τις δικές μας κακότητες και αθλειότητες, οι οποίες δεν μπορούν να την αγγίξουν. Όχι μόνο δεν ανταποδίδει κακότητα στην κακότητά μας, αλλά δέεται αένα για μας και μας ευεργετεί, όπως ευεργετεί η καλή μητέρα το παιδί της, έστω και αν αυτό δεν το αξίζει.
φτάνει να διαβάσει κάποιος τους υπέροχους παρακλητικούς κανόνες, οι οποίοι ψάλλονται προς τη μήνυ της στις ημέρες του 15 Αυγούστου, να καταλάβει πως η καρδιά της, πάλι από αγάπη και συμπόνια για κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ως εκχύλισμα της μετοχής της στην ακένωτη αγάπη της θεότητας, πως δεν υπάρχει χώρο στην ψυχή της για θυμό, μίσος και αντεκδίκηση, αλλά είναι ολόκληρη, πληρωμένη από αγάπη και σπλαχνία για το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ακόμα και για τους υβριστές της. Το μεγαλύτερο και διαρκές θαύμα στο ιερότατο πρόσωπο της Παναγίας μας είναι η μόνιμη επισκίαση της χάριτος του Θεού σε αυτή, ώστε να μπορεί να ευεργετεί αένα το ανθρώπινο γένος ως ασφαλές του κόσμου καταφύγιον. Η θέση της ως Θεού Μητέρα δίπλα στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Υιού της, της δίνει τη δυνατότητα να νοιάζεται και να δέεται ακατάπαυστα για μας. Έχουμε το μεγάλο προνόμιο και την υπέρτατη ευεργεσία να έχουμε θερμή προστάτη και βοηθό στον ουρανό εκείνη, τη μεγάλη μητέρα μας, στην καρδιά της οποίας όλοι έχουμε θέση, όλοι, ευσεβείς και ασεβείς. Τα σπλάχνα ελαίους της πάλλονται από λαχτάρα και αγάπη για την κάθε πονεμένη και ταλαιπωρημένη ψυχή ως ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρίας τείχος ακράδαντων. Είναι η διαρκής των θλιβωμένων η χαρά. Αυτό το γνωρίζουν οι πιστοί ψάλλοντας. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, ομολογώντας την μακάρια και ελπιδοφόρα πίστη μας ότι δεν είμαστε μόνοι στον τραχή και δύσβατο γήινο δρόμο μας, ότι με την Παναγία μας συνδέει μυστικός οργανικός σύνδεσμος. Η μετοχή μας στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε ως οργανικά κύτταρα του Αγίου Σωματός Του, κοινωνούμε και με αυτή. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και για τούτο πονά για μας ως μέλη του δικού του σώματος. Μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την αέναη έγνοια της και για μας και τις θερμές πρεσβείες της στον αιώ της για χάρη μας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Ας δούμε τώρα πώς οι πατέρες είδαν τη συμβολή της Θεοτόκου στην σωτηρία του κόσμου. Στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας, νενίκυνται της φύσεως οι όροι σε πολλές φάσεις της ζωής της. Ούσο Παρθένος γέννησε τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έμεινε Παρθένος πριν, κατά και μετά τη γέννησή του. Είναι αϊπάρθενος. Και όταν ως άνθρωπος απέθανε και τότε νικήθηκαν της φύσεως οι όροι, αφού τάφος και νέκρωσης δεν την κράτησαν στη γη, διότι ως ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν ο μήτραν οικίσασα υπάρθενον. Η φράση του απειλητικίου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε», επαληθεύεται διαρκώς στη ζωή της Εκκλησίας και επαληθεύεται καθημερινά από την προσωπική εμπειρία μας. Δεν μας εγκατέλειψε αναχωρώντας με τον θάνατο από τον κόσμο. Είναι μαζί μας με τα θαύματα που επιτελεί με τη μεσολάβησή της τον Υιό και Θεό της, χάρην εκείνων οι οποίοι ζητούν ταπεινά και με πίστη τις πανίσχυρες πρεσβείες της. Ο Ιερός Δαμασκηνός αναφωνεί πως εκείνη που γέννησε την πηγή της ζωής μεταφέρεται διαμέσου του θανάτου προς την ζωή. Να ονομάσουμε θάνατο αυτό το μυστήριο που συμβαίνει σε σέ, αλλά αν και χωρίστηκε η Παναγία και μακαρία ψυχή σου από το πανευτυχές και αμόλυντο σώμα σου, όπως συμβαίνει με το θάνατο κάθε ανθρώπου, όμως το σώμα σου δεν παραμένει μόνιμα στο θάνατο, ούτε διαλύεται από τη φθορά, διότι δι' αυτής της οποίας η Παρθενία έμεινε άθικτη όταν γεννούσε τον θεάνθρωπο, αυτής και το σώμα, όταν ήρθε η ώρα να αναχωρήσει από τον παρόντο κόσμο, διαφυλάχτηκε αδιάλυτο και μετετέθη προς καλύτερα και θεότερα ζωή. Όπως η πηγή της ζωής πεθαίνοντας πηγαίνει προς τη ζωή, όπως εκείνη που γεννώντας ξεπέρασε τους νόμους της φύσεως, τώρα υποτάσσεται στην φυσική τάξη και δέχεται θάνατο το αμόλυντο σώμα, διότι πρέπει αυτό, αφού αφήσει κάτω το θνητό, να περιβληθεί την αθανασία, αφού και ο Κύριός της δεν αρνήθηκε την πείρα του θανάτου, γιατί πέθανε σωματικά και με το θάνατό του καταργεί το θάνατο και τη φθορά, χαρίζοντας την αθανασία και την έκρωση, την κάνει πηγή αναστάσεως. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας, όπως την ιερή ψυχή, καθώς αποχωρίζεται από το σώμα που δέχτηκε το Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός των Παντός, τιμώντας καθώς πρέπει εκείνην που ενώ κατά τη φύση της είναι δούλη, σύμφωνα με το αναξερεύνητο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατά το σχέδιό του την έκανε μητέρα του και σαρκώθηκε αληθινά και όχι ψεύτικα, γιατί παρακολουθούσαν, όπως λέει η παράδοση, τα παριστάμενα τάγματα των αγγέλων και περίμεναν τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα λυρικό και βαθύτατα θεολογικό είναι και το εγκόμιον εις την κοίμηση της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου του Αγίου Θεοδόρου Στοδίτου. Έγραψε ο Άγιος Θεόδωρος. Τώρα λοιπόν, κλείνοντας η Θεοτόκος τα μάτια του σώματός της, ανοίγει σε μας τα νοητά της μάτια σαν λαμπερά και μεγάλα αστέρια. Αυτά που ποτέ δεν έδισαν, γιατί εγρυπνούν ώστε να παρακαλούν το πρόσωπο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Τώρα που τα θεοκίνητα χείλη της σώπασαν και δεν μιλούν πια, ανοίγει διάπλατα το στόμα της για να πρεσβεύει για όλους τους ανθρώπους. Τώρα που μάζεψε τις γήινες αλλά θεοφόρες παλάμες της, τις εμφανίζει αυθαρτοποιημένες και υψωμένες προς τον Θεό, οικετεύοντας για όλη την οικουμένη. Αφού τώρα απέκρυψε το φυσικό και σαν τον ήλιο προσωπό της ακτινοβολεί με την φιλοτεχνημένη εικόνα της και προβάλλει στα πλήθη για να την σπαστούν με ευγνωμοσύνη, σχετική προσκύνηση, έστω και αν δεν το θέλουν οι αιρετικοί. Έχοντας μεταστεί στα ουράνια, η πάναγνη περιστέρα δεν σταματά να προστατεύει τα επίγεια. Παρόλο που βγήκε από το σώμα, πνευματικά είναι μαζί μας. Μπαίνοντας στους ουρανούς, εξωστρακίζει τους δαίμονες και μισητεύει στον Κύριο. Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη. Για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για τους δικαίους ανεκλάλλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκή αγαλίαση, τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις. Για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα
για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτο στήριγμα, για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια. Και συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Όταν σκέπτομαι το μεγαλείο της μεταστασεώς ο Παρθένε, τρομάζει από δέος το πνεύμα μου. Όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου, απορεί το μυαλό μου. Όταν διηγείται το μυστήριο της εκ νέου ζωής σου, δένεται η γλώσσα μου. Γιατί ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να κάνει ώστε να ακουστούν επάξια όλοι οι επενείς σου, να περιγράψει όλα τα θαύματά σου. Ποιος νοσηψηπέτης θα τα διακηρύξει, ποια γλώσσα γλαφυρή θα πείτε σχετικά με σένα, θα παραστήσει τα δικά σου, θα προβάλλει τα λόγια σου ή θα περιγράψει τις θαυμάσιες τελετές, πανηγύρις, εορτές, διηγήσεις, εγκόμια, αφού και για το παρόν μυστήριο της κοιμήσεώς σου, αδυνατή να το πράξει, αποτυχαίνει, επικρίνεται, διότι ακριβώς υπερέχεις, υπερτερείς, είσαι ασύγκριτα ανώτερη στο ύψος και το μέγεθος από το ανώτατο πόλο, στην αγνότητα από τη λάμψη του φωτός του ηλίου, στην οικείωση της παρησίας από την αγγελική τάξη και γενικά από όλη την άειλη και λογική ουσία των νοητών και νοηρών δυνάμεων, καταλήγει αυτός ο πανηγυρικότατος και επενετότατος λόγος του Αγίου Θεοδόρου στην Παναγία μας. Τέλος, ο Ηλίας Μινιάτης, ο μεγάλος αυτός ρήτορας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, έγραψε τα εξής για την Παναγία μας. «Και χαριτωμένη, δεδοξασμένη παντάνασα, από την άφθονον εκείνην ηλιοβολίαν του Θείου Φωτός, όπου χαίρεσε, παρισταμένη εκ δεξιών του μονογενού σου Υιού, πέμψον, εδώ κάτω και εις εμάς τους ευλαβείς δούλους σου, μιαν μακαρίαν ακτίνα, όπου να είναι και φως εις τον εσκοντισμένο μας νουν και φλόγα εις την ψυχραμένη μας θέληση, δια να βλέπουμε να περπατούμεν σπουδαίοι εις την οδόν των θείων δικαιωμάτων. Εμείς με τα Θεόν εισέ του Θεού την μητέρα και μητέρα ημών έχουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας. Από σε ελπίζουμε τας νίκας της γαλινοτάτης αυθεντίας, τα τρόπια των ευσεβών βασιλέων, την στερέωση της εκκλησίας, την αντίληψη του ορθοδόξου γένους, την σκέπη της ευλαβούς του ταύτης πολιτείας, όπου είναι αφιερωμένη εις την αμαχών σου βοήθεια. Ναι Παναγία Παρθένε, ναι Μαρία, όνομα όπου είναι η χαρά, η παρηγορία, το καύχημα των χριστιανών, δέξου την νηστείαν και παράκληση των Αγίων τούτων ημερών, όπου εκάμαμε εις τιμήν σου, ως τιμίαμα ευπρόσδεκτον και αξιωσών μας, καθώς εδώ εις την εκκλησίαν ευλαβώς ασπαζόμεθα την Αγίαν και θαυματουργών ταύτην εικόνων, έτσι και εκεί εις τον Παράδεισον, να ειδούμεν αυτό το μακαριόν σου πρόσωπο, το οποίο σε προσκυνούμεν, σύν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι εις τους απέραντους αιώνες. Αλλά και ο μεγάλος Βυζαντινός Θεολόγος και Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας έγραψε τα εξής σχετικά με την αναγκαιότητα της κοιμήσεως για την Παναγία μας. Ήταν ανάγκη να χωριστεί η Πανάγια αυτή ψυχή από το υπεράγιο εκείνο σώμα, χωρίζεται βέβαια και ενώνεται με την ψυχή του Υιού της, ενώνεται το δεύτερο φως με το πρώτο, αλλά το σώμα της, αφού παρέμενε για λίγο στη γη, έφυγε και αυτό μαζί με την ψυχή της, γιατί έπρεπε να διαβεί από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε και ο Σωτήρας, να λάμψει στους ζωντανούς και τους νεκρούς και με όλα αυτά να εξαγιάσει την ανθρώπινη φύση και να πάρει κατόπιν τη θέση που της αρμόζει. Έτσι λοιπόν δέχτηκε το σώμα της για λίγο ο τάφος, αλλά δέχτηκε και ο ουρανός την καινή εκείνη γη, το πνευματικό σώμα, τον θησαυρό της ζωής μας που είναι σεμνότερο από τους αγγέλους και αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Έτσι ξαναδόθηκε ο θρόνος στο βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον Υιό, αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους καθόλου άξια. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι ανάγκη στους δύστινους και αποκαλυπτικούς καιρούς που ζούμε να περιμερίσουμε από τη ζωή μας τα γήινα και εφήμερα και να στοχαστούμε τα ουράνια και τα αιώνια, να αφήσουμε τα τετριμένα και να προτιμήσουμε τα άφθαρτα, να αποκολληθούμε από τον μίζερο και μικρόνο ορθολογιστικό τρόπο σκέψης μας και να δημιουργήσουμε χώρο στην ψυχή μας για αποδοχή των υπέρλογων αληθιών, έστω και αν δεν μπορούμε να τις φανταστούμε κατά τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Να λειτουργήσουν αυτές μυστικά και ως εκ τούτου λυτρωτικά στον εσωτερικό μας κόσμο. Να αποδεχτούμε το μυστήριο της σωτηρίας μας, μέρος του οποίου είναι και το μυστήριο της Θεομήτωρος, ως ύψιστη δωρεά της αγάπης του Θεού για μας τους άσωτους και φευγάτους από την πατρική μας στέγη. Να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πλανηθεί από τον έσχατο εχθρό, τον διάβολο, και οδεύουμε με την αμετανοησία μας προς τον όρθρο και τον αφανισμό μας. Η Κυρία Θεοτόκος, η μεγάλη Κοινή Μητέρα μας, η μητέρα όλου του κόσμου μας περιμένει μαζί με τον ουράνιο πατέρα μας και πατέρα της να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να διορθώσουμε το ξεστραντισμά μας και να στρέψουμε τα βήματά μας προς την σωστή ουρανοδρόμου πορεία μας. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να έχετε όλη την ευλογία της Παναγίας μας στη ζωή σας. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Χριστολογία. Τι δίδασκε ο δυναμικός μοναρχιανισμός ή υιοθετισμός? Ήταν αρχαία χριστολογική και τριαδολογική αίρεση, οι οπαδοί της οποίας αρνούνταν τις τριαδικές υποστάσεις στη θεότητα δυνάμεις και στο Χριστό δέχονταν ενίκηση του Λόγου, που δεν ήταν αληθινός Θεός, αλλά δύναμη του Θεού. Εκπρόσωποι της αιρέσεως ήταν Θεόδωρος ο Σκητεύς, Θεόδωρος ο Τραπεζίτης, ο Αρτέμων ή Αρτεμάς, με σημαντικότερο όλων τον Παύλο τον Σαμοσατέα, ο οποίος συστηματοποίησε τη διδασκαλία της αιρέσεως και υπήρξε πρόδρομος του αριανισμού και των εστοριανισμού. Ο Παύλος ο Σαμοσατέας ήταν ανήρ υψηλόφρον και κοσμικός. Για λίγο διάστημα διετέλεσε επίσκοπος Αντιοχίας και δουκινάριος, ανώτερος οικονομικός υπάλληλος της βασίλισσας της Παλμύρας Ζηνοβίας. Ήταν θεολόγος μοναρχιανός, αρνούμενος τη διάκριση των προσωπικών υποστάσεων στο Θεό. Κατά αυτόν ο Θεός είναι ένας και μόνος, ο Πατήρ. Ο Υιός και το Πνεύμα δεν έχουν δική τους υπόσταση και θεότητα. Ο Πατήρ είναι άγονος Υιού, ο δε Λόγος άκαρπος Θεού. Επομένως, ο Πατήρ και ο Λόγος είναι ένα πρόσωπο, όπως ένα πρόσωπο συνιστούν ο άνθρωπος και ο υπάρχουν σε αυτόν φυσικός λόγος. Ο Πατήρ βέβαια προφέρει προαιωνίως των λόγων του, τον γεννά, ώστε να ονομάζεται Υιός. Εν τούτης, ο λόγος δεν πάβει να είναι απρόσωπος, όπως απρόσωπος είναι και ο λόγος του ανθρώπου. Περί ενανθρωπίσεως του λόγου δεν μπορεί να γίνει λόγος στο θεολογικό σύστημα Παύλου του Σαμοσατέα. Ο λόγος ενίκησε απλώς στο Χριστό ως εν ναό. Ο λόγος όμως δεν ήταν προσωπικός και ενυπόστατος, αλλά απρόσωπη δύναμη της σοφίας του Πατρός. Ο Χριστός ήταν ίδιο υποκείμενο στο οποίο ενικούσε απλώς η σοφία του Θεού, η οποία αποτελούσε το περιεχόμενο της ζωής και της δραστηριότητάς του. Η υπόσταση του Υιού Χριστού ήταν καθαρά ανθρώπινη. Η φύση του ήταν η κοινή φύση των ανθρώπων. Ήταν άνθρωπος ψηλός, απλός, γεννηθής από την Παρθένο με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ήταν εκ των κάτω, επίγειος, και εν αυτό ενέπνευσεν άνωθεν ο Λόγος. Με την έμπνευση αυτή ο Λόγος ενώθηκε με τον Χριστό. Η ένωση όμως αυτή δεν ήταν φυσική αλλά ηθική. Ήταν απλή συνέλευσης, στην οποία άλλος ήταν ο Χριστός και άλλος ο συνελθόν Λόγος. Ήταν ένωση κατά μάθησιν και μετουσίαν. Ένωση θελήσεως και αγάπης. Δια της χρήσεώς του από το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός κατέστη ον μοναδικό και ξέρετο. Έγινε Άγιος και δίκαιος, υπερβάστη την αμαρτία του Αδάμ. Ως ανταμοιβή της αγιότητάς του έλαβε τη δύναμη να κάνει θαύματα και να πετύχει την ηθική του αποθέωση. Τα διδάγματα αυτά του Παύλου του Σαμοσατέα οδήγησαν στα διδάγματα τόσο του Σαβελίου όσο και του Νεστορίου.

Να συνεχίσουμε με άλλες πλανεμένες διδασκαλίες, να δούμε τι έλεγαν, τι δίδασκαν οι δοκίτες. Επηρεαζόμενοι από τα πλατωνικά διαρχικά διδάγματα περί αντιθέσεως πνευματικού και υλικού, το οποίο υλικό θεωρούσαν εστία και έδρα του κακού, καθώς και από το θεωρητικό κλίμα της Αλεξανδρινής σχολής, η οποία, όπως είδαμε, τόνιζε το θείο στοιχείο στο Χριστό εις βάρος του ανθρώπινου, δίδασκαν ότι ο Χριστός δεν είχε σώμα υλικό. Εξωτερικά φαινόταν σαν άνθρωπος, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν. Ήταν άνθρωπος κατά δόκιση και φαντασία και όχι στην πραγματικότητα αληθινός άνθρωπος. Το σώμα του είχε το εξωτερικό περίγραμμα της φύσεως, δεν ήταν όμως σώμα αληθινό όπως το έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ήταν ένα φάντασμα, μια οπτασία, μια ανυπόστατη εξωτερική περιγραφή. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί δίδασκαν αυτά τα πράγματα οι δοκίτες. Αρνούνταν το πραγματικό σώμα του Χριστού γιατί ως υλικό το θεωρούσαν από τη φύση του κακό. Πώς μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σώμα ο Χριστός? Ο δοκιτισμός μείωνε το Χριστό, από τον οποίο αφαιρούσε την αλήθεια της ανθρώπινης φύσεώς του.

0: Τι δίδασκε ο Απολινάριος? Ο Απολινάριος, επίσκοπος Λαοδικίας της Συρίας, ήταν διαπρεπής θεολόγος και ο πρώτος που προσπάθησε να δώσει ικανοποιητική λύση στο χριστολογικό πρόβλημα. Το κύριο μέλημα της χριστολογίας του ήταν η διακρύβωση της ποιότητας της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Κατά αυτόν ο Χριστός ήταν μεν τέλειος Θεός, όχι όμως και τέλειος άνθρωπος. Αν η ανθρώπινη φύση του Κυρίου ήταν πλήρης και τέλεια, θα είχε δική της ελεύθερη πνευματική ζωή. Ο Χριστός δεν θα ήταν άτρεπτος νους, αλλά όν τρεπόμενο και μεταβαλλόμενο, που θα μπορούσε ελεύθερα να αμαρτήσει, θέτοντας σε κίνδυνο το λυτρωτικό έργο του. Η περί δύο φύσεων και προσώπων διδασκαλία των αντιοχαίων θεολόγων του ήταν αποκρουστική και αντιφατική. Αδύνατον γαρδίων νοερά και θελητικά εν το άμα κατοικίν, ή να μη το έτερον κατά του εταίρου αντιστρατεύεται δια της οικίας θελήσεως και ενεργίας. Ιδέα αριστοτελική. Κατά τον Απολινάριο, η σάρκα του Κυρίου, μη έχοντας δική της αυτοτελή ενέργεια και ζωή, ήταν παθητικό όργανο της θεότητας. Κατ' ουσίαν η ενέργεια του θεανθρώπου ήταν μία, η θεία, η οποία έθετε σε κίνηση το όργανό της, τη σάρκα. Ο Απολινάριος, για να λύσει το μυστήριο του Χριστού, προέβαινε σε ποιοτική μείωση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Αφαιρούσε από αυτή το λογικό μέρος της ψυχής. Η σάρκα του Κυρίου ήταν άνους. Την απουσία όμως του νου σε αυτήν αναπλήρωνε η παρουσία του Λόγου του Θεού. Στη διατύπωση των διδαγμάτων αυτών βοήθησε τον Απολινάριο η τριχοτομική περί συνθέσεως του ανθρώπου θεωρία της πλατωνικής φιλοσοφίας. Στο Χριστό υπάρχει μεν ψυχή, απουσιάζουν όμως από αυτήν ο νους και ο λόγος. Η ένωση των φύσεων κατά τον Απολινάριο ήταν ένωση φυσική, μίξη του θείου και του ανθρώπινου. Η φύση του Χριστού ήταν μία σύγκρατος, όπως έλεγε, μία φύση του λόγου σε σαρκωμένη. Δεν υπήρχε βέβαια σύγχυση και τροπή των φύσεων. Στο ένα πρόσωπο του λόγου εγένετο η αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων. Με δύο φύσεις στο Χριστό, η ανθρώπινη μειωμένη και λυπής, και με ένα νου, το πρόσωπο του λόγου, ο Απολινάριος προσπάθησε να λύσει το χριστολογικό πρόβλημα διατυπώσας μία πραγματικά έξυπνη θεωρία, η οποία θα ήταν ορθόδοξη αν δεν εμείωνε επικίνδυνα την ανθρωπότητα του Σωτήρος, πράγμα που την οδήγησε στην αίρεση.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ο Όσιος Πορφύριος. Μαρτυρίες, διηγήσεις, νουθεσίες. Από την έκδοση του Κέντρου Ενότητος και Μελέτης Προβολής των Αξιών μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, 2017. Μουσική, Στέφανος Δορμπαράκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδη.

με διηγήσεις του ιδίου του Οσίου Πορφυρίου. Όταν βγήκα στην Δάφνη του Αγίου Όρους, εκεί περιμέναμε να έρθει βάρκα από την Αγία Άννα που θα έφερνε μοναχούς από εκεί, αδελφούς. Περιμέναμε και ήρθε η βάρκα και μας πήρε. Γέμισε η βάρκα μοναχούς. Τότε δεν είχανε μηχανάκια και με κουπιά πηγαίναμε τόσο μακριά. Οι αδελφοί εκεί οι καημένοι, ο ένας από τη μια μεριά, ο ένας από την άλλη, και δώσ' του κι αλλάζανε. Μοναχοί ήσαν αυτοί που είχαν τις βάρκες, δεν είχαμε κοσμικούς. Μπήκαμε μέσα στη βάρκα. Εγώ πάντοτε ήμουν ντροπαλός από μικρό παιδί. Ντρεπόμουνα και δεν μιλούσα και ήθελα να είμαι δίπλα στον γέροντά μου.

τη Σιμωνόπετρα. Όπου πήγαμε, έβγαζε και από κανένα καλόγερο, ανάλογα άμα ήταν να έβγει εκεί. Όπως πηγαίναμε, βλέπω έναν μοναχό, χασμουριέστηκε και έκανε το σταυρό του πάνω στο στόμα του. Μου έκανε εντύπωση. Προχωρώντας, ένας λέει, «Πάτερ Διονύσιε, νερό μωρέ ήθελα, λίγο νερό σε παρακαλώ». Και πήραν ένα κανάτι που ήταν κάτω από έναν μπάγκο και έβαλα νερό, έκανε τον σταυρό του, έναν μεγάλο καλό σταυρό, και είπε στους πατέρες, «Ευλογείτε πατέρες», και γύρισε έτσι λίγο προς την θάλασσα και ήπιε το νερό. Εμένα μου φαινόντουσαν μεγάλα πράγματα αυτά, πως προσκυνούσανε τον Θεό σε κάθε τους κίνηση, πάντα με το Θεό. Στο χασμουριτό πολύ με έκανε εντύπωση. Προχωρούσαμε κενά και βλέπουμε μια βάρκα καλοχρωματισμένη, στρωμένη με χαλιά. Ήτανε μοναστηριακή βάρκα του Αγίου Διονυσίου. Πατέρες, χαιρετιστήκανε, ευλογείτε, ευλογείτε. Και περάσανε οι βάρκες η μια κοντά στην άλλη. «Πού πάτε?» τους λένε οι δικοί μας. «Πάμε να ρίξουμε τηλεγράφημα για το βασιλιά». Την άλλη μέρα ήτανε του Αγίου Κωνσταντίνου και πήγαν να ρίξουν για το βασιλιά από το μοναστήρι τηλεγράφημα για τα χρόνια πολλά. Προχωρούσαμε όταν μπήκαμε στην Αγία Άννα και άλλη βάρκα γεμάτη για τα καυσοκαλύβια. Και όλοι ευχόντουσαν εκεί για τη γιορτή την αυριανή, χρόνια πολλά. Και τι, να δεις όταν φτάσαμε στον αρσανά των καυσοκαλυβίων. Άλλη βάρκα από τη Λαύρα γεμάτη καλογύρους. Τώρα τα θυμάμαι και συγκινούμαι. Όταν πλησιάσαμε στον αρσανά, μου λέει ο γεροντάς μου, «Να, το βλέπεις εκείνο το σπίτι, εκεί πέρα. Εμείς εδώ τα σπιτάκια αυτά τα λέμε καλύβες. Έτσι λέγονται εδώ πέρα, γιατί είναι ασκητές. Εκεί πέρα έχω και έναν άλλον, μένουμε μαζί, είναι αδελφός μου. Και μένουμε μαζί και δοξάζουμε τον Χριστό και την Παναγία. Εκεί θα πάμε». Μου δείξε ψηλά που ήταν η καλύβα η δική μας. Καλόγερος, όταν πήγα στα καυσοκαλύβια, εόρταζε η Αγία Τριάς των Καυσοκαλυβίων. Βέβαια ήταν της Αγίας Τριάδος, τώρα το θυμάμαι. Ήταν της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Κωνσταντίνου. Εμείς ανεβήκαμε μία ανοφέρεια ολοστροφές και αν γλιστρούσες πήγαινες χαμένος. Έπεφτες κάτω στη θάλασσα. Ήταν δρόμος μόνο για ανθρώπους και για μουλάρια. Πηγαίναμε με το γέροντά μου, εγώ κοντά στο γέροντα, φοβόμουν να μην χαθώ. Έβλεπα όμως μοναχούς, ενθουσιαζόμουν, αλλά και ντρεπόμουν να τους ευλέπω. Μου φαινόντουσαν πως ήταν πολύ άγιοι και ζήλευα και ευχαριστιόμουν ψυχικά. Απλό παιδί ήμουνα, μικρός, αλλά όποιος ερχότανε κάτω στον αρσανά, του λέγανε «Άγιε Πνευματικέ», του φιλούσαν όλοι το χέρι του γεροντά μας. «Τι είναι αυτό, καλογεράκι θα το κάνεις?» «Είναι νηψάκι μου», τους έλεγε αυτός πάλι. «Μιλιά εγώ». Έσκυβα το κεφάλι, ντρεπόμουνα. Είδε τη βάρκα ο πατήριο Ανίκιος και ήρθε κατά κάτω. Μας πρόφτασε κάτω που ανεβαίναμε και βούτυξε τα δυσάκια από το γέροντα. «Ποιος είναι αυτός?» «Δικό μας παιδί είναι». Με χαιρέτησε και εγώ ντρεπόμουνα. Του φίλησα το χέρι, όμως μέχρι εκεί μου κόβε το μυαλό. Πήγαμε πάνω. «Εδώ μένουμε», μου είπε ο γέροντας. Με πήγε στην εκκλησία, προσκύνησα. Με πήρε ο άλλος, ο πατήριο Ανίκιος. Προσκύνηση, σαν μα τις ήξερα και να προσκυνήσω. Δεν ήξερα. Ούτε εξομολόγηση ήξερα, ούτε τίποτα. Μη με παρεξηγήσεις. Πώς ζητούσα αυτό το πράγμα, αυτό από τον Θεό, δεν ξέρω. Ζητούσα να γίνω ασκητής, ερημίτης, ποθούμενος από αυτά που διάβασα εκεί στον Αηγιάννη τον Καλυβίτη. Μου έφερε ο πατήριο Ανίκιος μια φανέλα. Εγώ ντρεπόμουν. Μου λέει «Βγάλ την, φόρες άλλη, θα είσαι ιδρωμένος». Πού ήξερα εγώ από τέτοια? Και έφερε μια φανέλα που ήταν έτσι χνουδιαστή. Με πήγε εκεί στην κάβια. Το κελάκι το λέμε κάβια. Δεν έχει κρεβάτι. Μου είχε στρώσει ένα χράμι
από την πατρίδα του.

μονάχα μου κοιμόντουσαν κι εκείνοι. Ένα χράμι μάλινο, χωριάτικο. Εγώ το έχω ακόμα αυτό. Το έχω εδώ που κοιμάμαι. Αυτό, όταν έφυγα από εκεί, μου το έδωσαν. Πάρε για τον δρόμο, για να μην κρυώνεις, μου είπαν. Το έχω. Εκεί πάνω έκανα τις μετάνοιες. Με πήγε λοιπόν εκεί στην κάβια, μου λέει, να ξεκουραστείς παιδί μου που είσαι από τον δρόμο. Τώρα εγώ δεν ήθελα να ξεκουραστώ, αλλά ό,τι μου έλεγαν έκανα. Δεν μιλούσα. Έκανα το σταυρό μου, κοιμήθηκα. Νύχτα έρχεται ο πατήριο Ανίκιος, μου χτύπησε σιγά σιγά, μου λέει, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, και χτυπούσε. Εγώ ούτε διευχών ήξερα ούτε τίποτε. Λέει, άνοιξε μου παιδί μου, αύριο είναι της Αγίας Τριάδος και η εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου. Σε βάλαμε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς λίγο, γιατί εμείς από το βράδυ εδώ έχουμε αγρυπνία.

Εδώ και 70 χρόνια, όταν είχα πάει στην Σκήτη στα Καυσοκαλύβια, ήμασταν 127 ψυχές. Εκεί όχι μόνο ο γέροντας, αλλά και οι υποτακτικοί ήταν άγιοι. Μόλις πατούσες εκεί έπρεπε να γίνεις αμέσως άγιος. Ήταν έτσι το περιβάλλον, έτσι το παράδειγμα. Γινόσουνα όντως άγιος με άκρα υπακοή, ούτε αντίδραση, αλλά τι υπακοή, με χαρά υπακοή και με χάρη Θεού. Μη μου τα περάσεις αυτά για φαντασία. Τα είδα αυτά εγώ με τη χάρη του Θεού, λίγο τα έζησα. Είχαμε πιο κάτω έναν γεροντάκο μοναχό που μας είχε έρθει από το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Όλη τη μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν έτρωγε τίποτε. 40 ημέρας μόνο Αγία Κοινωνία και αγιασμό και λίγο αντίδωρο. Όλη την Τεσσαρακοστή και τον έβλεπες πω. Μόνο που τον έβλεπες αισθανόσουν αδέος. Είχε αρχίσει να νηστεύει έτσι από εκεί κάτω ο πατήρ Γεράσιμος. Και αυτός ο άνθρωπος πήγε 109 χρονών. Ήταν ο πατήρ Γεράσιμος από την καλύβη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Πού να τον έβρεις αυτόν σήμερα? Πάνε αυτές οι μορφές. Αυτό είναι χάρις Θεού. Δεν είναι ανθρώπινο πράγμα. Κατάλαβες?

Βρε Γερόντισσα, εγώ τότε που ήμουνα στην έρημο καημένος, ήμουνα νέος, ακούεις. Την εβδομάδα δυο φορές το τελείωνα το ψαλτήρι. Δηλαδή τι? Στην υπακοή με βάζαν οι γέροντες και το διάβαζα. Εγώ το ψαλτήρι το διάβαζα εκεί που πιάναμε τα ξυλόγλυπτα. Δεν το διάβαζα στην εκκλησία. Τρία καθίσματα διάβαζα τις πρωινές ώρες και τρία τις απογευματινές ώρες. Αλλά τις ώρες και τα μεσόρια μέσα στην εκκλησία. Γερόντισσα, θυμάμαι τη ζωή. Άκου να δεις, μόλις άρχιζε η σαρακοστή στις τρεις μέρες, η φωνή μας γινότανε φωνούλα ταπεινή, κατανυκτική. Γινότανε μόνη της έτσι. Δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Γιατί? Απ' την πείνα. Όταν λείπανε οι γεροντές μου, αγαπούσα να πηγαίνω μόνος μου στο εκκλησάκι μας. Εκεί, στην ασκητική καλύβα που είχαμε και έψαλα. Είχα δύο Αγίους γέροντες, πολύ καλούς. Ο γεροντάς μου ήταν μεγάλης αξίας άνθρωπος. Και λείπανε. Και εγώ που του έκανα υπακοή, αλλά δεν κατόρθωσα να αποκτήσω κι εγώ τη χάρη που είχε. Αλλά να σου πω, όταν λείπανε οι γέροντες, με αφήνανε στο σπίτι. Γιατί εγώ ήμουν μικρούλης. Δεν με βγάζανε έξω. Δεν πήγαινα σε πανηγύρις. Σε εορτές δεν πήγαινα. Και θυμούμαι που έψαλα όλο κατανυκτικά τροπάρια και έβρισκα τροπάρια στην παρακλητική του Σαββάτου ή ορισμένες ημέρες που είχε κατανυκτικά τροπάρια. Κυρίως έλεγα την παράκληση του Χριστού, τον κανόνα του Ιησού. Έπειτα θυμάμαι που έλεγα με μεγάλη κατάνυξη και αγάπη το όνομα Ιησού, αλλά το έλεγα πάρα πολύ γλυκά και κατανυκτικά. Έτσι με πόνο την λέξη Ιησού μου, Ιησού. Αλλά αυτό το Ιησού δεν μπορώ να το προφέρω τώρα. Πολύ μ' άρεσε, αλλά τώρα δεν μπορώ να πω την λέξη. Τότε το έλεγα έτσι με μια γλυκύτητα, με ένα είδος λιγμού, έτσι κατανήξεως, συγκινήσεως, αγάπης, ευλαβίας στο Χριστό.

Θέλω να φτιάξω ένα τροχόσπιτο και να πάω σε ένα μέρος ερημικό που έχω βρει στην Βόρειο Εύβοια, που βλέπει το Αιγαίον Πέλαγος και απέναντι είναι το Άγιον Όρος. Θα βάλω μέσα σόμπα με φωταέριο, αλλά θα έχει χωνή για να βγαίνει έξω η καύση του φωταερίου. Είναι πολύ ερημιά και χωματόδρομος και δεν έρχονται αυτοκίνητα. Θα πηγαίνω εκεί 3 ημέρες και 4 θα μένω εδώ. Μαζί μου παίρνω και 2 ανάπηρους, μα τι να σου πω. Ούτε τους φτάνουμε στην αγιοσύνη. Διαρκώς θέλουν να μου λένε και να μου διαβάζουν από το γεροντικό, από εδώ, από εκεί διάφορα. Πα, πα, πα. Ο ένας όλο ψάλι. Παίρνουμε και μια κοπέλα από εδώ, πότε την Πινελόπη, πότε την Κατερίνα, για να μας μαγειρεύει και περισσότερο για να κάθεται εκεί με το πιεσόμετρο και να κοιτάει μήπως πάθω πίεση, μήπως οι σφιγμοί μου ανεβούν. Το ότι βγαίνω έξω εγώ είναι ιατρικός παράνομο, όμως βγαίνω έτσι με πίστη. Άμα είναι να μου συμβεί, μπορεί στο δρόμο να πεθάνω. Δεν λέω σε τέτοια χάλια, πού πας, δεν το λέω καθόλου. Εσύ μπορεί να πεις, μωρέ τι κουτός άνθρωπος, γέρος, άρρωστος, υπέργυρος, τι είναι αυτά που κάνει, να σηκωθεί τώρα να πάει στην ερημιά. Κι όμως, αυτό με ξεκουράζει. Αν και το ταξίδι γρου-γρου-γρου-γρου μου τρίβει όλες τις αρθρώσεις. Εκεί πέρα γνώρισα και έναν τσομπάνο και με αγαπάει. Του πήρα και ένα ραδιόφωνο ηλιακό να του πάω. Είναι ένα ραδιόφωνο που δεν του αλλάζει στήλη. Το βγάζεις μια ώρα στον ήλιο και κρατάει 2 εβδομάδες. Είναι στερεοφωνικό. Έχει πολύ ωραία φωνή. Και τώρα θα του το πάω για να πηγαίνει ό,τι ώρα θέλω για ψάρια. Πιο κάτω έχει έναν ψαρότοπο και μου φέρνει ψάρια. Και τα χειρότερα ψάρια να μου φέρει μου αρέσουν. Κάτι χάνει και κάτι άλλα παλιόψαρα που είναι εδώ στον κόσμο δεν τα τρώνε, αλλά εκεί πέρα είναι γλύκισμα. Έχω 3 χρόνια που πηγαίνω. Εκεί είναι και ένα ξοκλήσι και το επιτελείο μου κοιμάται έξω και εγώ κοιμάμαι μέσα στο ξοκλήσι. Έχω βρει ένα τροχόσπιτο. Είναι 2,5 μέτρα μήκος, 2,20 φάρδος και 1,60 ύψος. Είναι χαμηλό. Και ξέρεις τι ωραία είναι εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ δεν ξέρω πότε θα φάω, πότε θα κοιμηθώ. Εκεί πέρα δεν έχουμε ούτε τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και κάθε Κυριακή έρχεται ένα αυτοκίνητο και μας πάει σε ένα χωριό, όχι κοντινό, πιο μακριά, να μην μας μάθουνε και πάμε και μεταλαμβάνουμε. Και έχω πιάσει φιλία με έναν τζοπάνο που στην αρχή τον αποστρεφόμουνα για να μην έρχεται και μας ενοχλεί. Είναι με τη γυναίκα του που είναι 75 χρονών και βοσκάει γίδια, σαν να είναι 20 χρονών. Είναι πάρα πολύ υγιεινό το κλίμα εκεί. Εγώ από μικρός είχα 2 γέροντες και είχα δεθεί από μικρός στην υπακοή και δεν είχα διαβάσει. Δεν ήξερα και να διαβάζω, αλλά σιγά σιγά έμαθα και διάβαζα μόνο τα βιβλία της Εκκλησίας, μηναία, παρακλητική. Αλλά πατέρες δεν είχα δει, δεν είχα διαβάσει. Βασίλειο, Γρηγόριο, Χρυσόστομο, καθόλου δεν είχα διαβάσει. Και έτσι τώρα, τόσο καημό που έχω, παράγγειλα στη Θεσσαλονίκη όλα τα βιβλία των πατέρων και μου τα στείλανε. Μου φτιάξανε και μια βιβλιοθήκη και τα έχω δίπλα μου. Αλλά ποιος να διαβάσει. Εδώ από τις 5 η ώρα έρχεται κόσμος, βέβαια όλη την ημέρα. Ενώ εκεί έχω συγκεκριμένη ώρα να φάω, να κοιμηθώ, πότε θα πιω νερό, έχω ανάπαυση, ησυχία, χωρίς επισκέψεις. Και άμα με πιάσει καμιά φορά και φλιαρία, έχω και τα παιδιά που μου λένε «Γέροντα, δεν πρέπει να μιλάεις». Και έτσι με βάζουν στη θέση μου, παρόλο που ό,τι να πούμε θα είναι καλό και ωραίο.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε διηγήσεις του ιδίου του Οσίου Πορφύριου. «Ακού να δεις τι μου πέρασε στο νου μου. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτός ο παράδεισος. Να βλέπω σίδια παντός το πρόσωπο του πατρός μου του εν ουρανής», λέει στο Ευαγγέλιο. «Και θέλω να πω, να, ο παράδεισος δεν έχει ούτε κρυστάλλινα νερά, ούτε λουλούδια, ούτε τριαντάφυλλα, ούτε. Όλα τα έχει ο παράδεισος. Το παν έχει, αλλά το παν είναι το πρόσωπο του Θεού. Αυτό είναι το πρόσωπο του Θεού. Με καταλάβατε? Αυτό είναι το παν, όλα. Και τα λουλούδια και τα κρυστάλλινα νερά και τα παραδείσια πουλάκια και όλα. Θα μου πεις, εκείνα δεν είναι? Μπορεί να είναι και εκείνα. Όλα μπορεί να είναι, ναι. Αλλά όλα τα μεγαλεία περικλείονται στο πρόσωπο του Θεού. Να, είδες εκεί? Είναι η εορτή, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων και των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Διαρκώς να βλέπω το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανής. Αυτός είναι ο παράδεισος. Του οράν των Κύριων διαπαντός. Δηλαδή, πώς να πούμε? Τώρα βλέπεις τον Θεό, ζεις τον Θεό, ενούσε με την πηγή της ζωής, με την πηγή της χαράς, ενούσε με το παν. Ο Θεός είναι το άκρος εφετών, τον εφετών η ακρότης. Να ο παράδεισος. Πώς να φτάσουμε όμως αυτή την αγάπη? Βρε, αυτό του Θεού είναι, δεν είναι δικό μας. Του Θεού έργο είναι. Εμείς τι να κάνουμε? Μια προσπάθεια να έχουμε. Του σου προσώπου το κάλος το άρητο, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου. Έχω κι άλλη μία λόξα. Τι να λέω? Πάρε με. Τι να λέω, ότι θέλω να έρθω στη βασιλεία σου? Γιατί ό,τι είναι εδώ είναι και εκεί. Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Η διαφορά είναι ότι εκεί όλα είναι σε μία καθαρός πνευματική κατάσταση. Μα και εδώ παράδεισος επί της γης είναι η Αγία μας Εκκλησία. Το άκτιστον αυτό ίδρυμα του Θεού, το πρωτον αιώνων ιδρυθέν. Ναι, είναι ωραιότατος ο παράδεισος, γιατί είναι μέσα στο μεγαλείο της θυσίας του, της αγάπης του, και αυτά όλα τον μεγαλύνουν, τον ωρεοποιούν. Αυτά δεν τα λέω με εγωισμό, τα λέω αυτά χωρίς βεβαιότητα ότι είναι για μένα. Μόνο σκέπτομαι, ας πούμε, πώς να αντικρίσω αυτά τα μεγαλεία, τα οποία πιστεύω ότι υπάρχουν και εδώ, κι αν από εδώ δεν τα αισθανθώ, πώς θα πάω εκεί? Διότι τα ίδια είναι και εδώ. Δεν υπάρχει διαφορά του παραδείσου του επιγείου με τον επουράνιο. Η διαφορά είναι σε ένα πράγμα, ότι εκεί πλέον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο άειλα και πνευματικά όντα, ενώ εδώ έχουμε και την παλιόσαρκα, το σαρκίον, που κάπως μπαίνει εμπόδιο. Όμως το πνεύμα τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού. Μόνο με τη χάρη του Θεού. Κάτι τέτοια πιστεύω, γερόντισσα, ότι πρέπει να τον αισθανθούμε τον παράδεισο από εδώ, και αυτό θα μας βεβαιώσει για να μην ταξιδεύουμε με ενδιασμούς και με φοβίες που δεν θα ταιριάζουν για μας.

0: φθαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ο Όσιος Πορφύριος. Μαρτυρίες, διηγήσεις, νουθεσίες. Από την έκδοση του Κέντρου Ενότητος και Μελέτης Προβολής των Αξιών μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, 2017. Μουσική, Στέφανος Δορμπαράκης. Παραγωγή, Λικούργος Μαρκούδης.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ερετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη χινόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. ότι εγεννήθηνο ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσία αλούκο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέου καγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησει, εσύ, κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύματι.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρα Κυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα.
7: Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσχης λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεών, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παππούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, ύπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμενοι Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών. Ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλιν εσύ συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεοτοκίο και Τερέ του Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με πολύ υπανίσταντε επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσό μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθουν του Κύριος ειδελείψετε μου. Μου φοβηθήσουμε που μιλάω λαού των κύκλων συνυπηθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου της επάταξας πάντως εχθρέοντας με ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριου σωτηρία και επί του λαού σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθουν του Κύριος ειδελείψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε μη δεν την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου επάγγισαν μη και επιστήρεξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση στην σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μου πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίουν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κάθινε ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν οι πορευόμοι. Ότι ψώοι με πλήσαν ευεγμάτων και ουκέ στην ίαση στην σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρο ριόμενο που στην αγμού τη καρδία μου. Κύριε αντίο σου πάω στην επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρίβει. Καρδί μου ταράχθηκε και τέλειπε με ισχύ μου και το φω του οφθαλμό μου γι' αυτό που και έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξαναντιμήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σήκω φω σου κήκων και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ο και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ό,τι πει η κυρία, ήλπισε εσύ, ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μη ότι είπε χαρό σου μηχθεί μου και εντό αληφθή είναι επόδε με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθε εν ημίσου τη με αδίκω. Για τα παιδότη μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώ με πει κατά δίκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μη όπω τη απε μου. Πρόσχη στη βοηθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπεις με κύριε ο Θεός μου, μία που στήσα απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προς εώ ορθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω ένα γιο αυτήν του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου πρεσβά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρωτα χείρο μου. Ω εξθέτω και ποιότητα σε πριστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση του στόμου μου. Για μνημόνευόν σου επί τη τρομνή μου εν τη όρτη σε μελέτων εσέ μου. Ότι γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπτε με το λίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν ελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη. Παραδοθή σου δε χείρα ζωμφέα με ρίδε αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε πρατήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάω σε μνή αυτό την εφράγη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπτε με το λίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν ελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεό της σωτηρίας μέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να πιώνω στην προσευχή μου κλείνοντα σου στη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγκησε. Προσελογίστε μετά το καταβενόντων εις λάκων. Γεννήθεν ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής, ελεύθερος. Ως οι δραματοί καθέδονται σε τάφωνο και μνήστες έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθέτω με λάκο κατά το άτομο της σκοτεινής και της σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρεσμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκνας γνωστούς μου απ' εμού έθεντο αμ' ευδέλιμη γι' αυτής. Παρεδόθεν και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκεί έκραξα προς ο Κύριος την ημέρα διαπέτρεψε προς εντας χείρας μου. Μήτες νεκρής ποιείς θαυμάσαι, γιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστείς εν το σκότητα θαυμάσαι άσου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξε, το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό μου σου απέμουν. Πτωχός είμαι εγώ και ελκόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορείθη. Πεμέ διαρθούν η οργία σου, εφημερασμοί σου ξεταράξαμε. Εκύκλωσόμενος είδωλ την ημέρα.

0: να πηρέασουμε άμα. Εμάκρυνες από αιμοφύλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεό, τις σωτηρίες μου έρασε και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Η σελίδα των οποίων σου προσευχή μου κλείνει το σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιου αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη υπηλανθάνω πάση την αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάση της ανομίας των ιών μου πάση της νόσου σου. Του λυτρού μου νευθουνά στη ζωή σου στεφαρόντος εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστήσει το σωή του νιώτη σου. Ποιόν ελίμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώριστε σου δε σοφωτο Μωυσή της εις Ισραήλ τε θελήματο αυτού. Εκτήρ μου και λέει μου ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος. Ου και στέλος οργιστής ετε ουδέης τον αέρα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίησιν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλειος αυτό από τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να απέχουσαν το λέποδισμόν ημάκρυνα φημότητα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμνήστε του χώσεσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτης ημέρα αυτός ή άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλη του κύριο από του αιώνα και ω του αιώνα επιφωνημένο αυτόν. Και δικαίω είναι αυτό η ποιήση αιώνα τη φυλάστη και δίκαιη αυτού και εμνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι τώρα νόητη είμαι στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δηλαδή ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση την άμεση αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, σ' άκουσον τις προσευχές μου, ενώ τις δέσεις μου την αληθεία, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη σκέψη μετά το δούλου σου, του δικαιωθείς την οποίον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθεσαι μεν σκοτεινήσουν νεκρούς όλους και κηδείασιν επ' εμέ το πνεύμα μου, νημή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίο να μελέτη στην πάση τη Αγία Πήμα στο χειρό τη ομελέτων. Διαβέτασε προσέτα χείρα μου ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρι άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου τη οπέμου και μειωθήσου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακουστώ μου πίσω μου το πρωί του λαιό σου, το πίσω ήλπισα. Γνωρισώ με κύριε εδώ με προέψη μου προσήρα την ψυχή μου. Ξελώ με τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύνη και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει στην ψυχή μου και λέει σου εξοδρεύσει εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου θλίβοντε στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κυρία Δαΐσον,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του

0: Τον Αγίον μνημονεύσαντε
1: και
0: αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αη.

0: Ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχετες ψυχές ημών.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το διάσταυρου καταδεξάμενος πάθος, λυτρώσαν

0: και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μητρός το ευσεβές, αγαπής ασπαμάκαρ, Πατρός το ασεβές, ευσεβώς διορθώσω, όθεν και χάριν ήλυφας εκ Θεού παντοκράτορος τα νοσήματα των ασθενών θεραπεύειν μάρτης εν δόξε. Παντελεήμων των πίστη θερμή.

ομολογούνται και λόγων απαύτωση και ετεβέσετε σαν οδυνάμεση δούνε άφεση να αμαρτιώνει μην πάση και διόρθωσιν βίου της πίστη και πόθο αισθάνεται.

Σε επιμούμενα πάντες μαρτύρων καλών οι πίστοι εορτάζοντες την Αγία σου μνήμην μάρτης πάντα ήδη με τους ετούς θεαγώνας μελωδικός δοξάζομεν σοφέ και τον σωτήρα Χριστό.

Ελλάδας, της εξυπηνδυνής ετεπανάμουμε, τας επαναστάσεις δε των ασάρκων εχθρών μου, της εκδηγήσετε και την τούτων κακίαν, αλλά της η πρεσβεία

Κύριος και σε αυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γάρεφημας τα σκύρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς,

και το πλήθος των κτηρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με, ότι την ομία μου έχω γινώσκει και αμαρτία με νοποιών με στήθεια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό νόφιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιούσαν τις λόγοι σου και νικήσω κρίνες θέσε. Ιδού γαρ νομίες είναι αλήθινη και είναι αμαρτίας, εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσίν αγαλιάσονται ως θέατρα ταπεινωμένα. Απόστον με προσωπώσον των αμαρτιών μου και πάσα νομίως με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να κλείνει σου. Ότι θέλει τη θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένο, καρδία στα τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσω από τι αστριών σου μόσχου.

σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψε να εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάτυρος Παντελήμωνος του Ιαματικού, που τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, οικετευωμένης σε μόνη πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών

0: Θεού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ την φαράνη, τη δαπανστατιάνη, υπέροπλας δύναμης, σαρκωθήν.

0: σόλινος αμόμητον, εργήνεξη Θεός εκλεξάμενος, σου την μήτρα νόκησε την αμόμητον, ον δυσόπι πανάμω με μόμου εγκλημάτων, απαντας ρηθήνε του συμνούντασε.
1: Υπεραγία Θεότον και σώσον ημάς, ψαλμίκος αγνή εκ δεξιών υπερβασίνησα του εκ της εισνηθίως ανάναψαντο.

0: Σώσον ημάς και σωθήσαν φύση των πρωτών, πάσιν ατοπίμαση των ιετών τεκούσα των ουρανίων, όλοι να νεκένει σας, αλλά δέομε της ψυχής μου την άβλακα, αποχειρσωθήσαν δείξον καρποφόρων θεών ημφευτέ.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερήμων, προσερθών προθήμαστε ο Χριστό, πρώτη τελειώσεως της εν Χριστώ των νεκρών πρώην η γύρας νυνδε με πανόλδιε νεκροθέντα της αμαρτίας.

0: Υφέρουν νεότητοι πρεσβυτικοί και θεόφρονα σύνεσιν, καλονί του σώματος, την ευρεπία της ψυχής επικτωμένος, το δε δοξασμένο λόγο καθοράθης ωραιότατος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεκρωθεί στον κόσμο και Χριστό.

0: της ζωής επαγόμενος, υπαυτίστε τίμησε και στεφάνω το τον χαρίτων και κόσμησε. Θείας Αγναίας μακάρ αποστήλβων την λαμπρότητη.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογίας Πανάγνεσε μνήφισιν την επάρατον, τον παρακόην γενόμενη του κτίσαντος, τον Χριστόν γεννήσασα, εστεφάνωσας, και φθοράς ηλευθέρωσας, όθεν και γηθώτες, πάντες τη πιστή σε μακαρίζομεν.
0: Εξήνθησεν ιέριμος ως ικρίνων Κύριε, ή των εθών στη ρεύουσα εκκλησία, την παρουσία,

0: Εγκαστρό σου πρόησιν, ο ποιητής Πανάμου με αυθαρσία στο λινδωρούμενος της πολλής γυμνοθήσιν να το πείμασιν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπέρ τιμών εκείσας Θεών λόγων δεσποινάων, εκτενώσει και τεβέκτηρησε την ταπεινή μου ψυχή. Ιδονών ατιμίες χυθροπάζουσαν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τα τραύματα θεράπευσον της ψυχής μου, άκρατε την ταπεινή καρδία μου, φαρμακευτικά.

0: Τον του πνεύματος επακούσας γέγονας ως γη καλή και ευκαρπός δεχομένη σπόρων πολύτιμων και τεκούσα τρεις μάκας σωτηρίαν ψυχών.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, ενέκρουσα στο φρόνημα ρακοντίο δείγματος και την ψυχή νεζώσας. Θεοπνευτός αναγενόμενος και βασιλεί των όλων παρισταμένος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Μητρός ζωτήν ευσέβη, αν αγαπήσας, έντοξε την πατρική νεμή.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μαρτυρήσας γενναίος υπέρ Χριστού και την πίστην κηρύξας τόσο Πατρί, ανήρχησας πανεύει με του βυθού της Αγνίας και τυράννων υπτύξας το άθεον προνήμα, των δαιμόνων κατήσχυνας το ανίσχυνον θράσος ούθεν και την χάριν εκ Θεού εκομίσω. Οι ασθενοσήματα της φυχής και του σώματος παντελεήμων ανέφημε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφεσυντορήσαστε.

0: και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, μιμητής υπάρχουν του ελεήμονος και η αμάτων την χάριν παρά αυτού κομισάμενος αθλοφόρε και μάρτης Χριστού του Θεού τες ευχές σου, τα ψυχικά σήμα ημών νόσους θεράπευσον, απελάβνων του Αΐ πολεμίου τα σκάνδαλα εκ των βόντων απάστος, σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
2: Του αναργύρου την μνήμην, του γενναίου την άθλησιν, του πιστού τας ιατρίας, ευσεβώς υμνήσομεν φιλόχριστη, ή να λάβομεν έλεος μάλιστα οι βορβορώσαντες. Ως καγώ τους εαυτών ναούς, ψυχών γάρ και σωμάτων, ομού την θεραπείαν παρέχει, σπουδάσουμε νουν αδελφοί εν τες καρδίες ημών, έχειν τούτον ασφαλώς, των ριόμενων εκ πλάνης τους βόντας απαύστος, σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
2: Τη 27η αυτού μηνός, νήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού παντελεήμονος, γαλακτόμικτον μάρτης αίμας εις κάρας διήν, υδατόμικτον ο Χριστός χέι. Τη αυτή ημέρα, ο υπό του Αγίου Παντελεήμονος, η αθής τυφλός, ξηφιτελιούται. Οι Άγιοι 153 μάρτυρες οι εκ της Θράκης εν τη θαλάσση τελιούνται. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ανθούσης, της Ομολογητρίας, της εν τη Αγιωτάτη Μονή του Μαντινέου. Ο Άγιος Νεομάρτης Χριστόδουλος, ο εκ Κασάνδρας, εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας εν έτη 1777 αγχώνη τελειούται.
1: Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ψάχνουν.
1: Ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση τη δούλη αυτού, ο Ιδούγαρ από τον Μακαριούση με πάσαγνε. Την τιμιότερεν των Κέρουβιμ και εν δοξωτέρεν να συγκρίτω στον Σέραφ.

Σφήνιξ ανθίσει και ο συγκέντρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσεται έργων προνοίας της άνωθεν το επισή γεγονός τη λαβός αναδέδειται των σωμάτων

0: Κύριος εν τω ουρανώ ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.
1: Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπους δεσποτείας αυτού.

0: άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών.
1: Των βασιλείδων το κλαίος ασκήτριονται αγλάης μάτης ακαρνανίας το εύχος και η αμά των ρήτρων αγένωτων, των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην, την ακτίνος δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντος δωρεόντων του Θεού, την

εις τιμήσομεν αυτή γαρά ενάους υπέρ ημών ου παβί πρεσβεύουσαν ως τον εχμαλώτη.

πιστείς ανθρώπης, οι τινές ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογήσαντι αρέσει, εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Τον κοπιόντα γεωργών δι πρώτον

αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισή, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλη, ότι δε εκ του κόσμου καίστε, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο ημισή ημάς ο κόσμος, μνημονεύεται του λόγου, ου εγώ είπον ημίν, ου καίστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ή εμέ δίωξαν, και ημάς διώξουσιν, ή το λόγον με τηρήσαν, και τον ημέτερον τηρήσουσιν.

μίσησαν με δωρεάν, όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω εμήν παρά του Πάτρος, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πάτρος εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και ημείς δε μαρτυρείτε, ότι επαρχείς με τεμού εστέ. Ταύτα λελάλικα ημήν, ή να μη σκανδαλιστείτε.

του Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς μον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστουμος στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτην, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη Θεία Μεσογείαν ταύτην, των μακαρίων και δήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρίου Ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδες μεσαμένων και πεσόντων, και πάντων των υπερπίδιν αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και διφώνημων.

πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέρων σωτηρίαν, κατερθώντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάτα τρίτη ημέρα καταγραφάς και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας που και στα τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

άξιον και δίκαιον σε μνή, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πατή τόπο της Δεσποτείας σου, καρφιός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκ του μειόντος, εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν του καπέστης πάντα ποιών, εώς ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστούμε έλωσον. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενής Υιός και το Πνεύμα της στο Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμε και νοικείσμε των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης νυχτών χειρών ημών, δέξτε κατεξίωσης και έτσι παρεστήκαση χιλιάδες εκαγγέλων και μεγιάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ, τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πυρωτά.

0: Χριστού, καταβαλών το πνεύμα του Σουλίου.
1: Αμήν.
0: Ώστε γενέστε, καταλαμβάνωση της ψυχής άρσημα του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του Ιωνισκού, του

Πάτηρ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα αφιλήματα ημών μου, και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

το πλήθη του ελαίου σου κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δε σου το ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας τα σε αυτόν κεφαλάς, ουγά έκλεινας και κέματι, αλλά στου φοβερό Θεό, σίουν δε σου το αποκείμενα πάστον σε αγαθέν εξομάλισον και την εκάς μια κρύα, τις πλέους εσύμπλεσον, τις ειδοπορούς εσυνόδευσον, τους νοσούντας ίες ο γιατρός τους υπόλοιπων σωμάτων ημών.

Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου Σου και από θρόνο του Βασιλείου Σου και ελθέσου του αγιάσαι ημάς, ο άνω του Πατρίς και Θυμένος, και ό,τι με αοράτος ημών, και καταξίας με δατιά Σου, Κύριε μου, τα δούνη μη, εθά του σώματός Σου και επικοιμία με τους φιδί μου παντή του λαού, ο Θεός, η λάστη μου, χρηματολογική λύση.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους υπησί πιθώτας, σώσουν το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πείρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρκωσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει σε καθή και πάν δώρημα τέλειον ανωθενεστή, καταβαίνουν του πατρό των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να απέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: θεθυμάς δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε ενήν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ενήν και αήν και εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πνακράτου και Παναμού Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενε σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, Προφητοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίου Πατρός Σιμών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρου της Δικαίας του Ματουργού, το Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας Βασιλίσης, τον Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου και στον Υπόλαιο Σωστόμου, ούτη Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσιμε, τον Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννη, στο Αγίον Δόξο Μεγαλομάτυρο, Πανταλίμωνο, του Ιαματικού, τη μνήμη επιτελούν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμά, ω αγαθό και φλάθρο και λίμων Θεό. Σήμερα το απόγευμα στις 7:30 στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων που βρίσκεται μέσα στο κάστρο της Άρτας πίσω από το Ξενία θα τελέσουμε πανηγυρικό εσπερινό για τη γιορτή της Αγίας Ειρήνης και Σοβαλάντου. Σήμερα το απόγευμα 7:30. Αύριο το πρωί θα έχουμε εκεί Θεία Λειτουργία από τις 7 μέχρι τις 9:15. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα μοιραστούν και τα μήλα σύμφωνα με την παράδοση της Αγίας Ειρήνης. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν, επάντε τύχης καλής
0: του Θεία. Για γιατί αντιτάξει πάντως μας καλής σας ημέρα, Θεός ευλογεί.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του υπαυτού Ιαθέντος Τυφλού, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτης του Χριστού Παντελεήμον γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα Ιδωρολάτρη τον Ευστόργιο που είχε το αξίωμα του συγκλητικού και μητέρα Χριστιανή την Ευβούλη, οι οποίοι του έδωσαν το όνομα Παντελεήμον. Τη μόρφωσή του εμπιστεύθηκαν σε έναν φημισμένο γιατρό, τον Εφρόσινο, και σε λίγο χρόνο ο Παντολέων απέκτησε τέλεια γνώση της ιατρικής επιστήμης, σε σημείο μάλιστα που ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας για τις ικανότητές του, σχεδίαζε να τον προσλάβει στο παλάτι ως προσωπικό του γιατρό. Καθημερινά ο νεαρός Παντολέων περνούσε μπροστά από το σπίτι όπου κρυβόταν ο Άγιος Ερμόλαος και ο Όσιος Ιερέας, διακρίνοντας στην όψη του το ποιόν της ψυχής του, τον προσκάλεσε μία ημέρα να εισέλθει στο σπίτι και άρχισε να του διδάσκει ότι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει παρά αδύναμη ανακούφιση στην πάσχουσα φύση μας, την υποκείμενη στο θάνατο, και ότι μόνο ο Χριστός, ο μόνος αληθινός γιατρός, ήλθε να μας χαρίσει τη σωτηρία, δίχως φάρμακα και δωρεάν. Η καρδιά του Παντολέοντος γέμισε χαρά ακούγοντας τα λόγια αυτά, και έτσι ο νέος άρχισε να συχνάζει στο σπίτι του Ερμολάου, από τον οποίο κατηχήθηκε στο μεγάλο μυστήριο της πίστεως. Μία ημέρα, επιστρέφοντας από τον Εφρόσινο, βρήκε στο δρόμο ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιάς. Κρίνοντας πως είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των επαγγελιών του Ερμολάου, ο Παντολέων επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και αμέσως το παιδί αναστήθηκε και το φίδι ψόφησε. Έτρεξε στον Ερμόλαο γεμάτος χαρά και ζήτησε να λάβει δίχως χρονοτριβή το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε κατόπιν κοντά στον Άγιο Γέροντα για να χαρεί τις διδαχές του και επέστρεψε στο σπίτι του την 8η ημέρα. Στις ερωτήσεις του ανήσυχου πατέρα του απήντησε ότι είχε μείνει στο παλάτι ασχολούμενος με την οσιλή ενός ανθρώπου του αυτοκράτορα. Κρατώντας ακόμη μυστικό το γεγονός της μεταστροφής του, προσπάθησε εν τούτης με μεγάλο ζήλο να πείσει τον Ευστόργιο για τη ματαιότητα της λατρείας των ειδώλων. Λίγο αργότερα έφεραν στον συγκλητικό έναν τυφλό που παρακάλεσε τον Παντελέοντα να τον θεραπεύσει γιατί είχε αναλώσει χωρίς αποτέλεσμα την περιουσία του σε άλλους γιατρούς. Έχοντας την εμπιστοσύνη του στον Χριστό που ενοικούσε πλέον μέσα του με δύναμη, ο νέος διαβεβαίωσε τον έκπληκτο πατέρα του ότι θα τον θεράπευε με την χάρη του διδασκάλου του. Σφράγισε με το σημείο του σταυρού τα μάτια του τυφλού, επικαλούμενος τον Χριστό, και αμέσως ο άνθρωπος βρήκε το φως όχι μόνο των σωματικών οφθαλμών του, αλλά και εκείνων της ψυχής, γιατί αναγνώρισε πως ο Χριστός τον είχε θεραπεύσει. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο μαζί με τον Ευστόργιο, ο οποίος εκοιμήθη εν ειρήνη λίγο αργότερα. Ο Παντελέων μοίρασε τότε την κληρονομία του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στην φροντίδα των ασθενών, από τους οποίους ζητούσε αντί άλλης αμοιβής να πιστέψουν στον Χριστό που είχε έλθει στον κόσμο να μας θεραπεύσει από όλες τις αρρώστιες μας. Οι άλλοι γιατροί της Νικομίδιας άρχισαν να τον φθονούν και καθώς είχε φροντίσει έναν ασθενή που μόλις είχε βασανιστεί με εντολή του αυτοκράτορα, άδραξαν την ευκαιρία για να τον καταδώσουν στον Μαξιμιανό. Ακούγοντας με λύπη την κατάθεση κατά του προστατευομένου του, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον πρώην τυφλό και τον ανέκρινε σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Παντολέων

Θεών με την πίστη του στον Χριστό, έναν άνθρωπο που πέθανε σταυρωμένος. Ο Άγιος του απάντησε ότι η πίστη και η ευσέβεια απέναντι στον αληθινό Θεό είναι ανώτερες από τα πλούτη και όλες τις τιμές του μάταιου του του κόσμου, και για του λόγου του ασφαλές πρότεινε στον Μαξιμιανό να τον δοκιμάσει. Έφεραν λοιπόν έναν παραλυτικό υπέρ του οποίου ανέπεμψαν καταρχήν δέηση οι ιερείς των ειδώλων υπό την χλέβη του Αγίου, χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα. Ο Παντολέων τότε ανέπεμψε την προσευχή του στον Κύριο και παίρνοντας από το χέρι τον παραλυτικό τον θεράπευσε στο όνομα του Χριστού. Πολλοί ειδωλολάτρες βλέποντας τον άνθρωπο να βαδίζει περί χαρής πίστεψαν στο Θεό, ενώ οι εθνικοί ιερείς πίεσαν τον αυτοκράτορα να θανατώσει τον επικίνδυνο αυτό ανταγωνιστή. Καθώς ο Μαξιμιανός του υπενθύμησε τα μαρτύρια στα οποία είχε υποβληθεί ο Άγιος Άνθιμος, αρχιεπίσκοπος της Νικομιδίας, ο Παντολέων αποκρίθηκε ότι αν ένας γέρος άνθρωπος είχε επιδείξει τέτοιο θάρρος, πολύ περισσότερο οι νέοι θα έπρεπε να αποδειχθούν ανδρείοι στη δοκιμασία. Αφού ούτε οι κολαγγίες ούτε οι απειλές δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να ενδώσει, ο τύραννος τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον έδεσαν σε έναν στήλο και του ξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, ενώ εν συνεχεία έκαυσαν τις πληγές με δαυλούς. Ο Χριστός όμως, εμφανιζόμενος στον Άγιο με τη μορφή του πνευματικού πατρός του, Ερμολάου, του είπε: «Μη φοβάσαι τίποτε, τέκνο μου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και θα έχεις την αρρωγή μου σε ό,τι και αν πάθεις για μένα». Αμέσως οι δαυλοί έσβησαν και οι πληγές του Αγίου θεραπεύθηκαν. Από τη στιγμή εκείνη ο Κύριος τον συνόδευε και τον κρατούσε αυλαβή σε όλες τις δοκιμασίες, είτε όταν τον έριξαν σε λιωμένο μολύβι, είτε όταν τον πέταξαν στη θάλασσα δεμένο με μια βαριά πέτρα. Εν συνεχεία τον παρέδωσαν στα θηρία, αλλά και εκεί ο Χριστός τον προστάτευσε και τα ζώα έρχονταν να κυλιστούν στα πόδια του, γλύφοντάς τον τρυφερά σαν να ήσαν κατοικίδια. Ο τύραννος όμως, παραμένοντας πιο άγριος και από τα άλογα ζώα, διέταξε να δέσουν τον Άγιο σε έναν τροχό, εφοδιασμένο με κοφτερές λάμες που τον άφησαν να κυλήσει από υψηλό τόπο μπροστά σε όλη την πόλη που είχε συγκεντρωθεί για το θέαμα. Πάλι ο Κύριος παρενέβη θαυματουργικά, λύνοντας το δούλο του από τα δεσμά του, ενώ ο τροχός στο πέρασμά του συνέτριψε πλήθος ειδωλολατρών. Στις ερωτήσεις του Μαξιμιανού, που ήθελε να μάθει από ποιον είχε τη δύναμη αυτή και πώς οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη, ο Παντολέων υπέδειξε το μέρος που κρυβόταν ο Ερμόλαος, διότι ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι είχε φτάσει ο καιρός εκείνος και ο διδάσκαλός του να ομολογήσουν και να τελειωθούν δια του μαρτυρίου. Μετά τον ένδοξο θάνατο του Αγίου Ερμολάου και τον συναυτό, ο τύραννος κάλεσε εκ νέου τον Παντολέοντα και, υποκρινόμενος ότι οι μάρτυρες είχαν δήθεν λυγίσει, προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει. Αντί για άλλη απάντηση, ο Άγιος ζήτησε να τους δει. Ο ηγεμόνας απάντησε ότι τους είχε στείλει σε άλλη πόλη και ο Παντολέων είπε σε αυτόν: «Είπε την αλήθεια, χωρίς να το θέλεις, ψεύτη, γιατί αυτοί βρίσκονται τώρα στην Άνω Ιερουσαλήμ». Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να κάψουν το σώμα του. Ο Άγιος έφτασε περί χαρίς στον τόπο της θανάτωσης έξω από την πόλη, αλλά τη στιγμή που ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος του, το ξύφος έλειωσε όπως το κερί στη φωτιά. Μπροστά στο θαύμα αυτό, οι στρατιώτες που ήσαν εκεί ομολόγησαν το όνομα του Χριστού. Ο Παντολέων τους παρότρινε ωστόσο να εκπληρώσουν το έργο τους και ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή. Μια φωνή εξ ουρανού του απήντησε: «Δούλε πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές για σένα, ο στέφανος σου έτοιμος. Θα υπάρχει εφ' εξής καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων, γιατρός των ασθενών και τρόμος των δαιμόνων. Γι' αυτό το όνομά σου δεν θα είναι πια Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Έκλεινε τότε τον αφιένα και όταν έπεσε η κεφαλή του, γάλα έτρεξε από το λαιμό του, το σώμα του έγινε λευκό σαν το χιόνι και η ξερή ελιά στην οποία ήταν δεμένος πρασίνησε έφνης και έδωσε πλούσιο καρπό. Οι στρατιώτες που είχαν διαταχθεί να κάψουν το λείψανο του Αγίου το παρέδωσαν σε πιστούς που το έθαψαν με τιμή στο κτήμα του Αδαμαντίνου του Σχολαστικού και πήγαν να διαδώσουν το καλό άγγελμα σε άλλους τόπους. Έκτοτε τα τίμια λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος δεν έπαυσαν να χαρίζουν την ίαση και τη χάρη του Χριστού, του μόνου ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, σε όσους τα ασπάζονται με ευλάβεια.

Μνήμη της Οσίας Ανθούσης, της εν τη μονή του Μαντινέου. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος Μανουήλ εν ειρήνη τελειούται. Ο μάγιστρος Μανουήλ ήταν αρμενικής καταγωγής, εκμητρός, θείος της βασιλίσσης Θεοδόρας. Στρατηγός του θέματος των

0: Αρμενιακών υπό τον Λέοντα V έγινε σύμβουλος του αυτοκράτορα Θεοφύλου, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει του εμπιστεύθηκε τις δημόσιες υποθέσεις μέχρι την ενηλικίωση του Μιχαήλ III από κοινού με τον Πατρίκιο Θεόκτιστο και τον Κέσσαρα Βάρδα. Διηγούνται ότι όταν αρρώστησε βαριά μετά το θάνατο του Θεοφύλου έδωσε υπόσχεση παρουσία των μοναχών της μονής του Στουδίου, που ήσαν φίλοι του, ότι αν γινόταν καλά θα αποκαθιστούσε επισήμως την τιμή των ιερών εικόνων. Πράγματι θεραπεύθηκε με τις προσευχές των μοναχών και παρενέβη ενεργά στην αυτοκράτηρα υπέρ της αποκαταστάσεως της Ορθοδοξίας. Όταν οι αρχικά αρμονικές σχέσεις του με τον Θεόκτιστο διαταράχθηκαν λόγω συκοφαντιών, εγκατέλειψε το παλάτι για να εγκατασταθεί στην κατοικία του κοντά στη στέρνα του Άσπαρ, την οποία μετέτρεψε κατόπιν σε μονή. Εκεί εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία πριν το 865. Μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Στυλίτου, του Νέου. Ο Οσίος Σιμεών ζούσε ως Στυλίτης κατά τον 6ο αιώνα, κοντά στην πόλη Αιγαία, στην Κιλικία. Ετελεύθησε πάνω στο στήλο του κεραυνοβολημένος. Τη στιγμή εκείνη ένας άλλος Στυλίτης, ονόματι Ιουλιανός, που ζούσε μακριά από εκεί, σε μια κοιλάδα, πρόσταξε τους μαθητές του να προσφέρουν θυμίαμα, διότι η ψυχή του αδελφού του Σιμεών εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο με χαρά. Τη αυτή η μέρα οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Θράκης, εν τη θαλάσση τελειούνται. Μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Κλίμεντος Αχριδών, πρώτου επισκόπου Βουλγαρίας, και των μαθητών των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Γοράσδου, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάβα. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1302, Οθωμανικές δυνάμεις συγκρούονται με τα Βυζαντινά στρατεύματα στην πρώτη τακτική μάχη στην πεδιάδα του Βαφέως, στην Νικομίδια, με αποτέλεσμα την ήττα των Βυζαντινών και την απώλεια του βόρειου τμήματος της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1832, η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία ο Όθων θα εστέφεται ο βασιλιάς της Ελλάδας. Στις 27 Ιουλίου 1903 γεννιέται ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Σαν σήμερα, το 1917, πεθαίνει ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδού σαβένα. Σαν σήμερα, το 1952, ο ελληνικός στρατός εκδιώκει τους Βούλγαρους από την εισίδα Γάμα του Εύρου. Στις 27 Ιουλίου 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: Τι έπαθε τελικά ο πατήρ Σοφρόνιος, ο μετέπειτα Άγιος Ευμένιος? Άρχισε να τον πειράζει ο δαίμον της υπερηφανίας. Του έλεγε δηλαδή, επειδή προσφέρεις πάρα πολλά στους ανθρώπους, τους αγαπάς, τους εξυπηρετείς, σε αξίωσε ο Θεός να δεις αυτό το θαυμαστό πράγμα με το γέροντά σου. Άρα κάτι είσαι. Και επίσης όσους πειρασμούς σου έστειλε ο διάβολος, γιατί είχε δει και τον διάβολο πολλές φορές, τους νίκησες. Μα ποιος είσαι? Βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που τον πείραζε ο διάβολος. Από καιρού εις καιρόν το έκανε διάφορα. Του φανερωνόταν σαν άγριο θηρίο, σαν αγριόχειρος. Αυτός όμως, με τη δύναμη του Θεού και με την προσευχή του, τα προσπερνούσε αυτά όλα. Δεν έδινε σημασία. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησε ότι είχε πάψει ο Σατανάς να τον πειράζει με λογισμούς ή με σαρκικά. Και μια μέρα που πήγε στο αναρωτήριο να εξυπηρετήσει κάποιους αρρώστους, να τους πλύνει δηλαδή και να τους περιποιηθεί, την ώρα που κατέβαινε κάτι σκαλιά σκέφτηκε: «Μωρέ, μάλλον πάω καλά, δόξασε ο Θεός. Μάλλον αυτή είναι η κατάσταση της αγιότητας. Είδα και τον γέροντά μου να στέκεται πάνω από το έδαφος, άρα είμαι καλός, είμαι καλός». Μόλις το σκέφτηκε αυτό, αμέσως εμφανίστηκε μπροστά του ο πειρασμός, ο οφθαλμοφανός, του έδωσε ένα σκαμπύλι στο πρόσωπο και εισήλθε μέσα του. Δεν τον πείραξε απλώς απ' έξω, αλλά εισήλθε μέσα του. Δηλαδή, εδαιμονίστη. Και από αυτήν την ώρα έπαθε κάτι φοβερό. Κάλεσαν λοιπόν τον πατέρα Χρύσανθο από την Σπιναλόγγα για να του βγάλει το δαιμόνιο. Πράγματι ήρθε ο πατήρ Χρύσανθος και άρχισε τους εξορκισμούς. Όχι στο ναό, στους Αγίους Αναργύρους, αλλά στο σπιτάκι της Αργυρός, για να μην γίνεται σκάνδαλο. Ήταν μπροστά και όλες οι μοναχές και έκαναν κομποσχήνη. Όμως κανείς δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Φώναζε, χτύπαγε. Προσέξτε όμως. Αν ο Θεός για κάποιο λόγο παραχωρήσει στον διάβολο μία εξουσία να μας πειράξει έτσι, ο διάβολος δεν μπορεί να εισέλθει στην καρδιά μας, γιατί στην καρδιά μας, με το Άγιο Βάπτισμα, έχουμε τον Χριστό. Ενώ στην καρδιά των αβάπτιστων μπορεί να εισέλθει και τότε η κατάσταση είναι χειρότερη. Θα αναρωτηθεί ίσως κάποιος, μπορεί άνθρωπος του Θεού να δαιμονιστεί? Αυτή είναι μια σοβαρή ερώτηση. Ποιος την έκανε πρώτος? Την έκανε ο Μοντοβίλοφ στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ. Άγιε Σεραφείμ, ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξεως? Ο σκοπός της ανθρωπίνης ύπαρξεως, του λέγει ο Άγιος, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και τι είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, παιδί μου? Κοίτα τι είναι η απόκτηση, του λέει. Και ξαφνικά ο Άγιος Σεραφείμ άρχισε να λάμπει. Τα ρούχα του, τα γένια του, τα χέρια του άρχισαν να λάμπουν όλα. Και δεν έλαμπαν μόνο τα ρούχα, αλλά έλαμπε και το χιόνι και όλα τα δέντρα, έλαμπαν τα πάντα. Κοιτάζει έκθαμβος ο Μοτοβίλοφ και λέει: «Γέροντα». «Ναι», του απαντά ο Άγιος, «έτσι μας κάνει ο Χριστός, χαρά μου. Γέροντα, να σου πω κάτι. Κι εγώ θέλω αυτό το φως». «Το έχεις», του λέει ο Άγιος, «διότι το εξέχε και στον Μοντοβίλοφ». Αυτό κράτησε κάποια ώρα και μετά συστάλθηκε το φως αυτό. Και τον ρωτάει πάλι ο Μοντοβίλοφ: «Γέροντα, είναι δυνατόν εγώ που είδα το άκτιστο φως και γεύτηκα τέτοιο πράγμα να δαιμονιστώ?» Και του απαντάει ο Άγιος: «Ναι, θα δαιμονιστείς 3 χρόνια μετά τον θάνατό μου. Θα περάσουν 7 χρόνια που θα κάνεις υπομονή και τον 7ο χρόνο θα έρθω εγώ, ο φτωχός Σεραφείμ, και θα σε κάνω καλά». Και πράγματι έτσι έγινε. Άρα τι σημαίνει αυτό? Καλύτερα να ξέρεις λίγα, καλύτερα να μην ξέρεις πολλά, για να μένεις ταπεινός. Όταν δαιμονίστηκε λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος, το τι έγινε μέσα στο νοσοκομείο δεν λέγεται. Έπεφτε στα 4, γρύλιζε, φώναζε, έφτυνε, έκανε διάφορα. Ταλαιπωρήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, όταν πήγαινε στις καλόγριες, οι οποίες ήταν καλλιεργημένες πνευματικά, για να τις διακονήσει, του λέγανε: «Σοφρόνιε, μόνος σου ήρθες. Εάν είσαι μόνος σου, να μείνεις. Εάν είσαι με τον αντικείμενο, να φύγεις». Και σηκωνότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Ήξεραν δηλαδή τι συνέβαινε. Τότε οι συγγενείς του, που τον είδανε, που ταραζότανε, λένε: «Πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί και διαβάζοντας τον πάρα πολλοί πατέρες, θεραπευθεί». Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι παλιά όταν σε μια οικογένεια έπασχε ένα μέλος, συμπονούσαν και όλοι μαζί νίστευαν, εξομολογούνταν και προσεύχονταν γι' αυτόν. Έτσι και εδώ ήρθαν οι συγγενείς του, οι κατασάρκαν αδελφοί του και τον πήραν από το λιμωδόν. Τον έβαλαν λοιπόν με τα χίλια ζόρια στο καράβι και τον έδεσαν με αλυσίδα χοντρή, με λουκέτα, γιατί ήταν αγριεμένος και φοβόταν να μην πέσει στη θάλασσα. Το βράδυ κοιμήθηκε στο κατάστρωμα, χωρίς ρούχα, και τον εσκέπασε η Παναγία. Το πρωί που έφτασε το καράβι στο λιμάνι, τον κατέβασαν και τον πήγαν στο χωριό του, την Εθιά. Τον πήγαν καβάλα σε υποζύγιο και για να μην τους φύγει, έδεσαν τα δύο του πόδια κάτω από την κοιλιά του γαϊδουριού. Προσπάθησαν να τον βάλουν στο ναό της Παναγίας για να προσκυνήσει. Μόλις μπήκε στο ναό, άρχισε να σκληρίζει και φωνάζει. Τους ξέφυγε, ανέβηκε σε ένα βουνό και φώναζε «Έφυγά σας, έφυγά σας». Στο Ρωτάσι, ένα χωριό κοντά στην Εθιά που τον πήγαν για φιλοξενία, οι άνθρωποι έκαναν μεγάλο αγώνα να τον κλείσουν στο δωμάτιο να ησυχάσει. Εν τω μεταξύ, μέσα στο στρώμα του είχαν βάλει ένα σταυρό από τα Ιεροσόλυμα για να μην τον δει και τον προσέξει. Και ύστερα τον πετάξει. Οπότε, μόλις ξάπλωσε άρχισε να φωνάζει «Αγκάθες με τρυπούνε, αγκάθες με τρυπούνε». Ρίχνει κάτω το στρώμα, το σκίζει, βρίσκει τον σταυρό. 20 άντρες πάλευαν να τον ηρεμήσουν και δεν τα κατάφερναν. Επίσης γνώριζε ποιοι έρχονταν και τους έλεγε ό,τι του είπε το δαιμόνιο. Μια φορά είχαν φτιάξει πίτες με τυρί και τις είχαν πάει στην εκκλησία. Οπότε βγαίνει έξω ο Σοφρόνιος, τις τρώει όλες και αμέσως μετά μεταλαμβάνει. Κάποια στιγμή, ενώ ο Σοφρόνιος ήταν υπό την επίρρεια του δαίμονα, αποφάσισαν να τον πάνε στον Κουδουμά, γιατί είναι πολύ θαυματουργή η Παναγιά στον Κουδουμά. Σκέφτηκαν να τον δέσουν κατά τη διαδρομή, αλλά τότε ο αδελφός του, ο Βασίλης, στεναχωρέθηκε και άρχισε να κλαίει. «Αφήστε τον, δεν θέλω να τον δέσετε, γιατί τον ελυπούμε». Στον Κουδουμά τον εδιαβάζανε ο πατήρ Νικόδημος, ο πνευματικός, ένας χαριτωμένος άνθρωπος που ήταν στην ίδια ηλικία με τον πατέρα Ευμένιο, και ο πατήρ Αναστάσιος, ο οποίος μετά έφυγε από εκεί και πήγε στο Άγιον Όρος. Ο πατήρ Νικόδημος, τόσο καλλιεργημένος, που τον έκαναν πνευματικό. Έλεγαν λοιπόν ο πατήρ Νικόδημος ο πνευματικός και η κοινότητα του Αγίου Όρους τον θεωρούσε αγιασμένο άνθρωπο που του έδωσε το δικαίωμα να εξομολογεί στην Αθωνιάδα. Στο τέλος της ζωής του ήρθε και κοιμήθηκε στην Κρήτη. Όταν λοιπόν διάβαζαν τον πατέρα Σοφρόνιο τους εξορκισμούς, όλοι όσοι ήταν εκεί έκαναν αυστηρή νηστεία. Έτρωγαν λάδι μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Σιγά σιγά τα δαιμόνια άρχισαν να κατευνάζονται, ώσπου μια μέρα, την ώρα που έβγαινε ο Σοφρόνιος από την πόρτα της μονής του Κουδουμά, τον επισκέπτεται η Παναγία η ίδια και τον παίρνει μια ωραία αγκαλιά, τραβώντας τον προς το μοναστήρι, ενώ ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω. Αυτό το αίσθημα είναι πάρα πολύ φοβερό. Είναι το αίσθημα που περιγράφει και ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ. Μόλις όμως έφυγε το δαιμόνιο, του είπε η Παναγία, «Τώρα ξέρεις τι εστί να κρατήσεις τον εαυτό σου ταπεινό σε όλη σου τη ζωή. Αυτό είναι πολύ απλό, αλλά και πολύ θεολογικό. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή, μέσα στην κόλαση που ζεις, με τα διάφορα προβλήματα, να είσαι ταπεινός, να λες, αφού Θεέ μου το θέλεις εσύ, να είναι ευλογημένο». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε την οδηπορία μας μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης και ακόμα ειδικότερα της επιστολής του Ιακώβου. Και έχουμε αρχίσει και ξεφυλίζουμε και διαβάζουμε σιγά σιγά σελίδα τη σελίδα την επιστολή αυτή. Ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία πρώτη αναφορά. Είδαμε τους 4 πρώτους στίχους που θα λέγαμε λειτουργούν ως ένα προήμιο, ως μία εισαγωγή και μας εισάγει ο Ιερός Συγγραφέας στο θέμα αυτό το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, που καλεί το ίδιος να αντιμετωπίζει μάλλον στην επιστολή του μέσα και βέβαια είναι προβλήματα που όπως είπαμε αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα αιώνες μετά την εποχή της συγγραφής αυτής της επιστολής. Και θα λέγαμε ότι είδαμε στους 4 στίχους, τους πρώτους 4 στίχους της επιστολής αυτής, πως οι δοκιμασίες μας ωφελούν πνευματικά, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιστολή αυτή. Καθώς, όπως είχαμε αναφέρει και εισαγωγικά, ως παραλήπτες της επιστολής αυτής, είναι άνθρωποι πτωχοί, οι οποίοι όπως φαίνεται καταπιέζονται από τους πλουσίους και φαίνεται ότι επιμένουν ακόμα στις εντολές του νόμου ενώ γνωρίζουν τη ζωή των προφητών. Γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα αυτά ο Ιερός Συγγραφέας, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Συνεχίζουμε βλέποντας τους επόμενους στίχους. Διαβάζουμε τον 5ο στίχο και βλέπουμε, θα λέγαμε, στην επόμενη ενότητα να γίνεται μία αναφορά, μία αίτηση σοφίας από τον Θεό. Και εδώ ο Ιερός Συγγραφέας θα μας δώσει την ορθή κατανόηση της ευκαιρίας των πειρασμών που προϋποθέτει την ύπαρξη στον πιστό της παρά του Θεού σοφίας. Έτσι είδαμε τον Ιερό Συγγραφέα μετά τον χαιρετισμό, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προς τους πιστούς της Διασποράς, να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία του ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Και η χαρά αυτή είναι, υπενθυμίζω, συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Επίσης, όπως θα δούμε πολύ αργότερα, και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέχεται γρήγορα. Και τέλος μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Είδε τις ημών λείπετε σοφίας, ετήτο παρά του δίδοντος Θεού, πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Αν όμως, λέει, κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, δεν έχει δηλαδή τη σοφία να διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, αζητά την σοφία αυτή από τον Θεό, ο οποίος δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Αζητά λοιπόν από τον Θεό τη σοφία αυτή και ο Θεός θα του τη δώσει οπωσδήποτε. Και συνεχίζει στον 6ο στίχο, θα τους δούμε μαζί αυτούς τους 2 στίχους. «Ετήτω δεν πιστή μηδέν διακρινόμενος, ο γάρ διακρινόμενος έει και κλείδων θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Να τη ζητά όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει στο παραμικρό ή να έχει αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα τον ακούσει». Αλήθεια. Μία παρένθεση εδώ, αγαπητοί μου φίλοι. Πόσες φορές ζητάμε από τον Θεό και στο βάθος και πολλές φορές όχι και στο πολύ βάθος, ζητάμε από τον Θεό χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει. Και γι' αυτό κρατάμε μία επιφύλαξη και κοιτάμε να βρούμε και το μέσον, το ανθρώπινο μέσον για να λύσουμε το πρόβλημα, καλού-κακού. Μη τυχόν και ο Θεός δεν ανταποκριθεί στο αίτημά μας, στην παράκτησή μας. Μια σχέση συμφεροντολογική, αμή τι άλλο, όχι ουσιαστική, καρδιακή με τον Θεό. Προσέχετε, λέει, να μην εισχωρεί στις ψυχές σας ένας τέτοιος δισταγμός, δηλαδή να μην έχετε αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα το ακούσει. Διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Για κανένα λοιπόν λόγο δεν πρέπει η αστάθεια να ακολουθεί τις προσευχές μας και τις αιτήσεις μας προς τον Θεό. Είδε τι Σιμών λείπεται σοφίας. Μα συνδέει με τα προηγούμενα. Εξυπονοεί ότι το τέλειο έργο προϋποθέτει σοφία άνωθεν, δια της οποίας παίρνοντας δύναμη μπορούμε να πράξουμε ολόκληρο το αγαθό. Και λέει ακριβώς τι πρέπει να το κάνει κανείς γενναιόδερα, άνευ όρων, και συνεχίζει πολύ ωραία και ουκ ονειδίζοντος, και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά, δίνει διαρκώς σε όλους με γενεδρία ο Θεός και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά, δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο, δεν τον κάνει να ντρέπεται ξεφωνίζοντάς του την αναξιότητά του, όπως δυστυχώς οι άνθρωποι συχνά κάνουν. Πόσες φορές δεν βρέθηκε κάποιος από μας στην δύσκολη θέση να ζητήσει βοήθεια από κάποιον, και πόσοι από μας δεν το πληρώσαμε ακριβά εξευτελίζοντάς μας είτε με τους όρους είτε με τον τρόπο που μας παρέχει τη βοήθεια. Ο Θεός όμως δεν το κάνει αυτό. Δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο, τον βοηθά. Τον βοηθά από αγάπη, ακόμα και τον τελευταίο, ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Γιατί είναι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού. Και ο Θεός θυσιάζεται για όλους, ασχέτως βέβαια αν δεν αποδεχόμαστε όλοι τη θυσία Του στη ζωή μας. Και επομένως χάνουμε την ευκαιρία της σωτηρίας. Το μόνο που ζητάει ο Θεός είναι η αίτηση να γίνει εν πίστη. Δηλαδή, να υπάρχει εμπιστοσύνη από την επικοινωνία και γνωριμία με τον Θεό χωρίς επιφύλαξη, χωρίς δισταγμό, χωρίς απογοήτευση εκ των προτέρων. Και ακριβώς ο άνθρωπος που ζητά με πίστη από τον Θεό λαμβάνει. Λαμβάνει αυτό που είναι προς το συμφέρον του. Δίδεται από τον Θεό το κατάλληλο για εκείνον. Πολλές φορές όχι αυτό που ζητούμε, αλλά αυτό που θα μας ωφελήσει, αυτό που θα μας βοηθήσει. Αλλά πάντοτε ο Θεός ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Και πόσο ωραία εικόνα αυτή που λέει στη συνέχεια. Εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Το φυσάει και το σπρώχνει ο άνεμος και το κύμα πηγαίνει έρχεται όπου το πάει. Η εικόνα αυτή, η τόσο όμορφη εικόνα, δείχνει την αστάθεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης και καρτερίας. Επίσης, υψώνεται προς το Θεό για μια στιγμή, μα πολύ γρήγορα πέφτει πάλι. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. Μη γαρι έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψεται τί παρά του Κυρίου. Αν ήρ δίψυχος ακατάστατος, εν πάσες τεσοδείς αυτού. Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα πάρει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του ζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίψυχος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός σε μία απόφαση είναι ακατάστατος και ασταθής σε όλα όσα αποφασίζει και ενεργεί και γενικότερα σε όλη του τη συμπεριφορά. Άρα θα είναι άστατος και στις προσευχές του. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να εισακουστεί από τον Κύριο, αφού αφιταλαντεύεται ακόμη και σε όσα του ζητά? Να πώς συνδέεται η καθημερινότητα με την πνευματική ζωή. Αυτός που είναι άστατος στη ζωή του και σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής, άστατος είναι και στα πνευματικά, άστατος είναι και στην προσευχή. Δεν έχει σταθερότητα. Μας το είπε προηγουμένως, τον παίρνει ο αέρας σαν το κύμα, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχει και μία υπόνοια ίησης, γιατί αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει, σαν δίψυχος σκέπτεται και μάταια νομίζει, και τον χαρακτηρίζει δίψυχο ακατάστατο, σαν να έχει δύο ειδών ψυχές, δύο θελήσεις μέσα του. Η μία γεμάτη εμπιστοσύνη υψώνεται προς τον Θεό, η άλλη γεμάτη αμφιβολία, σκεπτικισμό, αβεβαιότητα, τον ρίχνει πάλι χαμηλά στη γη και πιο κάτω. Γι' αυτό η ζωή του δεν είναι και δεν έχει πορεία και προκοπή. Δεν είναι όριμος ούτε ολοκληρωμένος. Γι' αυτό δεν λαμβάνει, επειδή ζητάμε αμφιβολία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ετούμεθα από το Θεό με συμφέρον πολλές φορές. Αλλά επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μας το δώσει, κοιτούμε τον τρόπο να το αποκτήσουμε με άλλον μέσον. Μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και εκεί είναι που γκρεμίζουμε τα πάντα. Και εκεί μας πιάνει η μεγάλη απογοήτευση. Οι χριστιανοί καμιά φορά δεν πετυχαίνουν διαμέσου των πειρασμών και των παθημάτων να φτάσουν στην τελειότητα, γιατί στερούνται σοφίας. Εδώ ο συγγραφέας μιλά για τη σοφία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του τελείου έργου. Και μάλιστα με το προσφυλές σχήμα στον συγγραφέα, με το οποίο συνδέθηκε ο δεύτερος στίχος με τον πρώτο, «Πάσα χαράν». Χέριν είχε τελειώσει τον πρώτο στίχο. Με το ίδιο εδώ συνδέεται και ο πέμπτος, «Είδε τι λείπεται», με τον τέταρτο, «Εν μηδενή λυπόμενη». Βλέπετε τι ωραία που χειρίζεται τη γλώσσα ο συγγραφέας. Η σοφία λοιπόν για τον Ιάκωβο είναι ό,τι η πίστη για τον Παύλο, η ελπίδα για τον Πέτρο και η αγάπη για τον Ιωάννη. Υπό αυτήν την έννοια της σοφίας νοείται η αξιολόγηση της ζωής από την άποψη του Θεού. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ένα στοιχείο ότι ο ιερός συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Μιλάει για την σοφία. Μιλάει για τη σοφία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι είναι εξοικειωμένος με τα κείμενα, τα σοφιολογικά της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο των Παροιμιών, τη Σοφία Σιράχ, τη Σοφία Σολομώντος. Και από εκεί παραλαμβάνει τη σοφία και της δίδει πλέον ένα νέο χριστιανικό περιεχόμενο, το οποίο όμως έχουν και αυτά τα κείμενα ερμηνευόμενα από τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι ακριβώς τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνευόμενα δια των πατέρων εν Αγίω Πνεύματι παίρνουν και αυτά χριστιανικό περιεχόμενο, και γι' αυτό άλλωστε εντάσσονται μέσα στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, διότι όπως έχουμε πει προφητεύουν, ομιλούν περί του Χριστού, αλλά και δίδουν τη βάση της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν αυτή η σοφία δεν χρησιμοποιείται εδώ σε σχέση με τη δημιουργία και την πρόνοια, ούτε σημαίνει τον μεσάζοντα της Αποκαλύψεως. Δεν έχει δηλαδή ενδοκοσμικό χαρακτήρα όπως συμβαίνει στους Έλληνες, αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι δηλαδή το συμπέρασμα το φιλοσοφικό στηριζόμενο στην εμπειρία. Δεν είναι η θύραθεν σοφία, δεν είναι η κοσμική σοφία, αλλά είναι η σοφία του Θεού που δίνεται ως δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό από τον Θεό αιτείται κανείς τη σοφία και μόνον ο Θεός την δίνει. Αυτήν την άνωθεν σοφία αντιδιαστέλει αλλού ο Άγιος Ιάκωβος προς την επίγεια, ψυχική και δαιμονιώδη, όπως θα δούμε, σοφία του κόσμου στη συνέχεια. Και ο Θεός δίνει τη σοφία που ζητάει ο πιστός απλώς, δηλαδή άνευ όρων, όπως είπαμε. Ο πιστός δέχεται τη σοφία που ζήτησε από τον μη ονειδίζοντα Θεό. Όπως όμως ο Θεός δίνει απλώς και ανεφόρον, με τον ίδιο τρόπο και η αίτηση της σοφίας από τον Θεό πρέπει να γίνεται εν πίστη. Δηλαδή σε κοινωνία με τον Θεό, η οποία γεννά εμπιστοσύνη σε Αυτόν άνευ διακρίσεων, επιφυλάξεων και δισταγμών. Δείτε πώς επιμένει σε αυτό ο ιερός συγγραφέας και πόσο πραγματικά στέκομαι κι εγώ ακριβώς πρώτα για τον εαυτό μου και στη συνέχεια για όλους εσάς που μας ακούτε και συνομιλούμε, συζητούμε νοερός με τα κείμενα αυτά της Αγίας Γραφής και μεταξύ μας. Αλήθεια, πόσες φορές δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με επιφύλαξη και δισταγμό. Ο ιερός συγγραφέας εφιστά εδώ την προσοχή στους κινδύνους, στους κινδύνους της υποόρους και με επιφύλαξη εμπιστοσύνης στον Θεό. Παρουσιάζεται αυτή τη θέση της ψυχής έναντι του Θεού ως κλείδωνα, όπως είπαμε, θαλάσσης ανεμιζόμενων και ρυπιζόμενων. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δίψυχο. Και είναι εκείνος που σε όλα τα πράγματα εμφανίζει δύο θελήσεις και δύο διαθέσεις. Και εδώ η λέξη εμφανίζεται στον Ιάκωβο πρώτη φορά, αφού είμαστε στην αρχή άλλωστε του κειμένου, αλλά είναι μία έννοια που συχνά βρίσκουμε στους μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφείς. Η πρόταση «ανήρ δίψυχος» είναι παράθεση του «ο άνθρωπος εκείνος». Ακατάστατος άνθρωπος είναι εκείνος του οποίου οι σκέψεις και οι διαθέσεις δεν έχουν ισορροπήσει και κατασταλάξει. Εκείνος που σκέπτεται και ενεργεί άλλοτε ως πιστός και άλλοτε ως άνθρωπος που αμφιβάλλει και διστάζει. Ο ανερχόμενος και κατερχόμενος όπως τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Μεταξύ εμπιστοσύνης στο Θεό και σκεπτικής αβεβαιότητας δεν πρέπει να περιμένει απάντηση στη προς το Θεόν αιτήσεις του. Θα έλεγε κανείς ότι ο ιερός συγγραφέας δεν αποτυπώνει μόνο τον άνθρωπο της εποχής του, αλλά αποτυπώνει άνθρωπο κάθε εποχής και της δικής μας εποχής. Και αποτυπώνει μια μεγάλη ομάδα σήμερα χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας, που όμως στέκονται ακριβώς δίψυχοι απέναντι στον Θεό. Από τη μία ενεργούν ως πιστοί και από την άλλη ενεργούν με το θέλημά τους, αμφιβάλλοντας και διστάζοντας για το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Γιατί υπάρχει τάση κάθε χριστιανός να προσπαθεί να φέρει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του, αντί ο ίδιος να μπει στα μέτρα του Χριστού. Όσοι θέλει ο πίσω μελθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτα το σταυρό και ακολουθείτε με. Δεν επιβάλλει ο Θεός σε κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να με ακολουθήσει. Αλλά να σηκώσει το σταυρό του. Μας προειδοποιεί ότι η πορεία είναι σταυρική. Γιατί ο διάβολος παραμονεύει να μας πολεμήσει. Πρέπει να πολεμήσουμε, να υποτάξουμε το θέλημά μας, το εγώ μας, το οποίο μας κατατρώει και διαταράσσει τις σχέσεις μας με τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, αλλά και με το πλησίον μας και βέβαια με τον Θεό. Αλλά ξέρουμε ότι μετά τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, η σωτηρία. Αλλά είναι πολλοί που δεν θέλουν να σηκώσουν το Σταυρό και θέλουν να βάλουν τον Χριστό στο δικό του Σταυρό, δηλαδή σε ένα Σταυρό που θα το φέρουν στα σχήματά του, στα μέτρα του, να τον κουβαλήσουν όπως θέλουν. Και τότε γινόμαστε επιλεκτικοί μέσα στην Εκκλησία. Άλλα που τα θεωρούμε εύκολα τα τηρούμε και τα ακολουθούμε, άλλα που τα θεωρούμε δύσκολα τα απορρίπτουμε, τα προσπερνούμε. Τότε όμως είμαστε διχασμένες προσωπικότητες. Διότι και η πίστη μας δεν είναι αληθινή και μας κατατρώει αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη αμφιβάλλουμε, αντιμεταλλευόμαστε. Και εν τέλει μπορεί να θέλουμε να αμαρτήσουμε, αλλά δεν αμαρτάνουμε γιατί, όχι γιατί φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε πώς να αμαρτήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί είμαστε με τον Χριστό. Είμαστε από συμφέρον, είμαστε από φόβο, Είμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε, ή είμαστε από αγάπη? Και αυτός που αγαπά δίνεται ολόκληρος. Ο νέος που θα ερωτευτεί την κοπέλα θα δοθεί ολόκληρος. Ψυχή του, η διάνοιά του, η σκέψη του, όλα θα είναι στην αγάπη του. Πόσο μάλλον όταν εδώ μιλάμε για την ουράνια αγάπη, για τον θείο έρωτα, για την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, για την εμπιστοσύνη τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς λέμε στο Θεό, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια σου, αλλά επειδή υπάρχει ο φόβος να πέσουμε, κοιτάμε να βρούμε και κάτι άλλο από κάτω να μας προσέχει. Τότε μπαίνει το θέλημα, μπαίνει το εγώ στη ζωή, και τότε ο άνθρωπος γίνεται ακατάστατος, γιατί τελικά δεν τα έχει βρει ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί δεν ξέρει σε τι Θεό πιστεύει, γιατί θεοποιεί τον εαυτό του, και υπάρχει εκεί η σύγκρουση. Από τη μία αυτό που βιώνει μέσα από τη χάρη του Θεού που έρχεται δια του βαπτίσματος, και από την άλλη το εγώ. Και εκεί συγκρούεται ο άνθρωπος και εκεί λιώνει. Και λιώνει γιατί είναι αδύναμος και δεν το έχει καταλάβει και αφήνεται. Όμως ο Θεός, είπαμε, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην παράκλησή μας, να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας, αρκεί να το ζητήσουμε. Δεν φταίει ο Θεός που εμείς συγκρουόμαστε, δεν φταίει ο Θεός που εμείς λιώνουμε, αλλά εμείς, γιατί ενώ ξέρουμε την αλήθεια, επιλέγουμε να ζούμε το δικό μας, τη δική μας αλήθεια, που τελικά είναι το δικό μας ψέμα, και το ψέμα δεν έχει φως, έχει μόνο σκοτάδι. Και στην Παλαιά Διαθήκη παρομοιάζεται η ψυχική αστάθεια με την εναλλαγή της γαλήνης και της τρικυμίας στη θάλασσα. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε έτσι περιστατικά, ακόμα και από τη ζωή του Χριστού. Θυμηθείτε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και πώς ο Θεός την γαλινεύει και πώς επιτιμά τους μαθητές του που ήταν ολιγόψυχοι ενώ ήταν δίπλα του. Ο διακρινόμενος, ο δίψυχος και ακατάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειος και ολόκληρος. Με ανυπόκριτη πίστη ο χριστιανός ζητά από τον Θεό σοφία, ώστε να αισθάνεται κάθε χαρά ενώ αγωνίζεται μέσα στους ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης κατεργάζεται υπομονή. Με την εν υπομονή δε προσπάθεια γίνεται τέλειος και ολόκληρος. Και θα συνεχίσει ο Απόστολος στη συνέχεια να μιλήσει για την άνωθεν σοφία που μαρτυρεί το ύψος του πτωχού χριστιανού έναντι του ασεβούς πλησίων. Η φτώχεια δεν είναι κακό και ο πλούτος δεν είναι πλέον έκτημα. Έτσι λοιπόν θα δούμε στην επόμενη πια συνάντησή μας πως και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος, όπως είπαμε, γρήγορα παρέρχεται, γρήγορα χάνεται, αλλά θα δούμε πως και μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Άκουσον άνθρωπε, από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ώρα θα είμαστε εδώ και σας θέλουμε στη συντροφιά μας. Για μία ώρα θέλουμε να σας κρατήσετε παρέα και σήμερα. Εδώ για να κάνουμε ταξίδι. Ταξίδι όμορφο, την όμορφη πατρίδα μας. Στις ομορφιές της Ελλάδος. Καλοκαίρι, διακοπές, νησιά, ήλιος, θάλασσα, χρώματα, πνευματικές ευκαιρίες, όλα προσφέρονται σε αυτόν τον τόπο. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Και σήμερα είπαμε θα κάνουμε ταξιδάκι. Θα αδικήσουμε όμως περιοχές, γιατί πού δεν υπάρχει ομορφιά σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που ζούμε. Ποια γωνιά της πατρίδας δεν έχει πρικίσει με ιδιαίτερες ευλογίες ο Θεός μας. Πού να πας και να μην αισθανθείς αυτήν την ιδιαιτερότητα που έχει να σου προσφέρει η Ελλάδα μας. Επιλεκτικά λοιπόν κάποιες μικρές ανάσες θα πάρουμε σήμερα, ταξιδεύοντας νοερά με πηξίδα το χωριό.

Ξεκινάμε την πρωινή μας ραδιοφωνική περιήγηση. Κυκλάδες. Κάθε μια και μια ιστορία στα νησιά των Κυκλάδων. Πρόδρομος της Πάρου. Καταρχάς τον πρόδρομο μπαίνεις από μια αληθινή πύλη. Έπειτα περπατάς σε εξασπρισμένα σοκάκια γεμάτα λουλούδια. Βλέπεις βόλτα, τόξα και διαβατικά στοές και αμέτρητες εκκλησιές. Το χωριό χτίστηκε τον 15ο αιώνα σε αμυντικό σχεδιασμό για τον φόβο των πειρατών. Αθέατος από τη θάλασσα και με σπίτια κολλημένα το ένα στο άλλο που επικοινωνούσαν τότε από εσωτερικές πόρτες, θα σας κερδίσει με την ησυχία και την ομορφιά του. Παρότι υπάρχουν κοντινότερες παραλίες στο χωριό, αξίζει να πάτε στον Δριό για την ωραία παραλία με τα αρμυρίκια. Και εύκολα θα συναντήσετε τον Παπαγιάννη Νικηφοράκη, ο οποίος μπορεί να σας ξεναγήσει στις εκκλησιές και να σας μιλήσει για τα ιδιαίτερα πασχαλινά δρόμενα με τις αναπαραστάσεις. Οι διηγήσεις του θα σας μείνουν αξέχαστες στον πρόδρομο της Πάρου.

κάστρο της Ύφνου. Στο κάστρο μπαίνεις από τις παλιές εισόδους του, της Λόγιας, και είναι σαν να εισχωρείς σε έναν άλλο κόσμο που διατηρεί όλη τη γοητεία της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής του. Υπήρξε επανειλημμένα πρωτεύουσα του νησιού από την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα έως το 1836. Η μοναδική παραλία του κάστρου είναι ο Γυαλός ή Σεράλια, εκεί ακριβώς όπου βρισκόταν στην αρχαιότητα το λιμάνι του νησιού. Η απομόνωση, ωστόσο, ωραίο σημείο είναι τα βράχια πλάι στους Επταμάρτυρες, με ένα θαυμάσιο τυρκουάζ χρώμα στη θάλασσα. Το μονοπάτι και τα σκαλοπάτια, όμως, απαιτούν λίγη προσοχή. Περνώντας από το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύφνου, στο ανακοινισμένο μεσαιωνικό κτίριο του κάστρου, θα διαβάσετε και

Και συνεχίζουμε στις Κυκλάδες, φίλες και φίλοι ακροατές, με την επιτομή της κυκλαδίτικης απλότητας. Η σημερινή χώρα της Σικίνου είναι η συνένωση δύο παλαιότερων οικισμών, του χωριού στα αριστερά του δρόμου φτάνοντας από το λιμάνι και του κάστρου στα δεξιά. Το χωριό είναι το παλαιότερο από τους τρεις οικισμούς του νησιού, το πιο γραφικό και αυθεντικό, χωρίς μπάρ ή ταβέρνες, με μόλις 8 σπίτια ανοιχτά τον χειμώνα, δεδαλώδη γραφικά σοκάκια και θέα στο κάστρο, στις πλαγιές και μέχρι τη θάλασσα. Το Διαλυσκάρι είναι μια ωραία αμμώδης παραλία, προσβάσιμη με αυτοκίνητο, αλλά καλό είναι να γνωρίζει κανείς πως η Σίκινος έχει πολλές ακόμη που προσεγγίζονται μόνο από μονοπάτια ή με ιδιωτικό σκάφος. Και αν βρεθείτε εκεί, αναζητήστε το βιβλιοπωλείο Σηματολόγιο στο κεντρικό σοκάκι του κάστρου. Τα βιβλία είναι επιλεγμένα ένα προς ένα από τον ιδιοκτήτη του. Χωρίς να σας το πει, ανάμεσά τους βρίσκεται και η δική του ποιητική συλλογή.

και μεταφερόμαστε νοερά στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, στην Νάξο. Ανάμεσα σε πολλά ορεινά χωριά της Νάξου, το Χαλκί ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα και τη ζωντάνια του. Λίγες νεοκλασικές μονοκατοικίες και ένας κεντρικός δρόμος με μαγαζιά που συνδέουν το χθες με το σήμερα. Εκεί θα βρει κανείς δύο καταστήματα με υφαντά, την Γκαλερί Φίσεν Όλιβ, ένα στέκι με σπιτικό γαλακτομπούρεκο και τον χώρο έκθεσης φωτογραφίας Φως Γκάλερι. Ο δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος Τραγέας έχει δικό του πολυχώρο τέχνης, με εργαστήρια κεραμικής, μουσικής και άλλα. Μέλη του κρατάνε εθελοντικά ανοιχτούς δύο βυζαντινούς ναούς. Το Χαλκί απέχει γύρω στα 20 λεπτά από όμορφες παραλίες της Νάξου, όπως το Αλικό. Η πιο ζωντανή ιστορία του χωριού ζει μέσα στο Λικέρ Κίτρου και στην ποτοποιία Βαλινδρά, που λειτουργεί από το 1896. Όλο και κάποιος θα μπορέσει να ξεναγήσει τους επισκέπτες από την οικογένεια και θα μπορέσει να προμηθευτεί ο επισκέπτης Λικέρ Κίτρου για το σπίτι. Είναι εξαιρετικό κέρασμα για μετά το γεύμα.

Μένουμε λίγο ακόμα στην Άξο. Μπορεί η Απείρανθος να φημίζεται ως το ομορφότερο χωριό της Νάξου. Η Κόρονος όμως δεν έχει απολύτως τίποτε να ζηλέψει. Κρεμασμένη σε δύο πλαγιές πάνω από μια ρεματιά, διατρέχεται από ατέλειωτα σκαλοπάτια. Το κατάλευκο σύμπλεγμα μέσα στο οποίο εύκολα χάνεσαι σε τυφλώνει και σε μαγεύει την ίδια στιγμή. Κοντοσταθείται στα στιαστά, δηλαδή στις μικρές στοές, με την οροφή φτιαγμένη με φίδες, για να θαυμάσετε την μαεστρία τους και να ξεκουράσετε το βλέμμα σας. Περπατήστε όσο αντέχετε, σίγουρα πάντως ως την πολυεπίπεδη πλατεία. Μπορεί κανείς να ρίξει μια βουτιά στην παραλία Λιώνας, το επίνιο της Κορώνου, που έχει ωραία βότσαλα και ταβερνάκια με θαλασσινά. Στη διαδρομή έως εκεί θα δει πολλές στοές εξόρυξης Σμύριδας, αλλά και πυλώνες με το σειρματόπλεγμα του εναέριου σιδηροδρόμου, που σταμάτησε να λειτουργεί το 1982, από που κρέμονται ακόμη βαγονέτα. Αν φτάσετε μέχρι τον κόρονα της Νάξου, αξίζει να ζητήσετε από τους ντόπιους να σας μιλήσουν για τα ορυχεία και το σμυρίγλι, τη Σμύριδα, το πέτρωμα που εξάγεται εδώ και δεκάδες χρόνια. Η Κόρονος είναι το κατεξοχήν σμυρίδοχώρι και οι ιστορίες των σμυριδεργατών γοητεύουν. Στο ορυχείο της Σαραντάρας πρόκειται μάλιστα να δημιουργηθεί μουσείο Σμύριδας. Αλλά για την ώρα ζητήστε από τους εργάτες να σας ξεναγήσουν στα ορυχεία.

Την χώρα της Φολεγάνδρου λένε ότι θα την ερωτευτείτε κεραυνοβόλα. Δύσκολα θα ξεκολλήσει ψυχήτε και σώματι από τον οικισμό που είναι σκαρφαλωμένο σε έναν βράχο 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα κανείς. Εξερευνώντας τα φρεσκοασβεστωμένα σοκάκια, θα βρείτε όμορφα καφέ, καλόγουστα μαγαζάκια και μπαράκια. Η πιο ζωηρή πλευρά της χώρας είναι στην πλατεία Ντούναβη και η πιο παλιά γειτονιά της εντός του μεσαιωνικού κάστρου με τα παραδοσιακά μονόσπιτα. Στο κάτεργο, με τα κρυστάλλινα νερά, φτάνει κανείς περπατώντας από το λιβάδι 50 λεπτά ή με καραβάκι από τον καραβοστάσι. Και αν είναι τυχερός, θα προλάβει και σκιά κάτω από το βράχο. Αξίζει ωστόσο κανείς να ακολουθήσει το ανηφορικό μονοπάτι έως την Παναγιά, την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, για να δει εκτός από την φανταστική θέα τις βάσεις των αρχαίων αγαλμάτων στον Αυλόγυρο και τις εντυχισμένες αρχαίες επιγραφές.

Μεταφερόμαστε στα θολάρια της Αμοργού. Θα πρωτοδείτε τα θολάρια από το καράβι όταν προσεγγίζει το λιμάνι της Αιγιάλης. Και θα σας ενθουσιάσουν από την πρώτη βόλτα όταν θα χαθείτε σε μια καρποστάλ με λευκά σπιτάκια, μπλε παράθυρα, καμάρες, γάτες και μπουκαμβίλιες. Συχνά θα περπατάτε κοιτάζοντας κάτω τα ζωγραφισμένα γεωμετρικά σχέδια και τους ήλιους στα σοκάκια. Ο λόγος που θα αγαπήσετε όμως το χωριό είναι η ανοιχτόκαρδη κατοική του. Έχει κόπο το πηγενέλα στο μονοπάτι από τα θολάρια ως τη μικρή βλιχάδα, αλλά θα κολυμπήσετε σε ένα απόμερο στενό κολπάκι με ελάχιστο κόσμο, βότσαλο και διάφανα νερά. Οι κάτοικοι παίζουν στα σοκάκια μια αρχαία μορφή bowling. Με ένα κούτσουρο στοχεύουν τους μπίλιους, όπως ονομάζουν τους ξύλινους στήλους, που λαξεύουν σε σχήμα μολυβιού και τους χρησιμοποιούν αντί για κορίνες.

Τούρκοι, καπουτσίνοι μοναχοί, ενετοί έμποροι και φράγκοι σταυροφόροι σφράγισαν με την παρουσία τους τον οικισμό της Άνω Σύρου. Όσοι βρεθείτε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, περπατήστε στα σοκάκια, ανεβείτε και κατεβείτε σκαλοπάτια, σκύψτε για να περάσετε από θολωτές καμάρες και δείτε την καθολική εκκλησία του Σαν Τζόρτζι, χτισμένη το 1200, στο ψηλότερο σημείο του λόφου. Η Άνω Σύρος δεν έχει κοντά θάλασσα. Για να κολυμπήσει κανείς θα πρέπει να επιστρέψει στην Ερμούπολη. Η πλησιέστερη σε αυτήν την παραλία είναι τα βαπόρια. Συνυφασμένος με την Άνω Σύρο είναι, αναμφισβήτητα, ο Μάρκος Βαμβακάρης. Οι περισσότερες φωτογραφίες τον τοποθετούν εκεί, με ένα μπουζούκι στο χέρι το 1953-1955. Γέννημα θρέμα της Άνω Σύρου, αφού έφυγε για την Ερμούπολη και αργότερα για την Αθήνα, ξαναγύρισε αρκετές φορές στο νησί, ώσπου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να παίζει με το μπουζούκι του στην κατόγα του Λιλί, προκαλώντας το αδιαχώρητο. Τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου Ρεμπέτη εκτίθενται στο μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη.

Φεύγουμε από την Σύρο και συνεχίζουμε το μικρό μας σήμερα νοερό ταξίδι μέχρι την Σαντορίνη. Ο στόχος είναι να χαθεί κανείς σε ένα υπέροχο χωριό. Το χωριό είναι ένας λαβύρινθος με σπιτάκια στις αποχρώσεις της όχρας. Θόλους, καμάρες και δεδαλώδη σοκάκια τόσο στενά σε κάποια σημεία που χωράει μόνο ένας άνθρωπος. Ακολουθώντας τις ταμπέλες θα φτάσει κανείς στο καστέλι, τον μεσαιωνικό οικισμό, όπου θα δει σπίτια χτισμένα κολλητά με προσώψεις που αποτελούν μέρος της οχύρωσης. Αυτό είναι το εμπορίο της Σαντορίνης. Σε απόσταση 5 χιλιομέτρων βρίσκεται η λιγότερο γνωστή παραλία Αλμυρά, ιδανική για ήσυχη βουτιά χωρίς φασαρίες. Λέγεται ότι ο πύργος του Γουλά, στη βορεινή πλευρά του χωριού, ήταν το θησαυροφυλάκιο της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου. Από αυτό το σημείο όμως μπορεί κανείς να γραντέψει τους παλιούς ανεμόμυλους στην κορυφογραμμή του λόφου του Γαβρίλου. Θεία εκπληκτική για όποιον φτάσει εκεί, στο εμπορίο της Σαντορίνης.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται στη χώρα της Ερήφου, φίλες και φίλοι ακροατές. Χτισμένη πάνω από το λιμανάκι και το λιβάδι και κάτω από το ενετικό κάστρο, η χώρα της Ερήφου είναι η καρτποστάλ του ελληνικού καλοκαιριού. Τα λευκά σπίτια με τα μπλε παράθυρα είναι σκαρφαλωμένα στον άγωνο βράχο, χτισμένα αμφιθεατρικά. Στο εσωτερικό της, απλά και απέριτα σοκάκια συνδέουν τα γεωμετρικά σπίτια, ενώ η πλατεία του Αγίου Αθανασίου είναι από τα λίγα ανοιχτά σημεία. Για να βρεθεί κανείς κοντά στη θάλασσα, θα πρέπει να κατέβει πάλι στο λιβάδι και από εκεί στην πιο κοντινή παραλία, τα λιβαδάκια, με υψηλή άμμο και πεντακάθαρα νερά. Όσοι πηγαίνουν για χρόνια στη Σέριφο λένε ότι ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψει κάποιος τα εντυπωσιακά τοπία του νησιού είναι μέσω του μονοπατιού που συνδέει τη χώρα με το λιβάδι. Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα, αλλά κατηφορικά, και δεν θα χρειαστεί κάποιος πάνω από μία ώρα.

σιωπίδα της Κύθνου ανήκει στις Κυκλάδες, αλλά δεν είναι κυκλαδίτικο χωριό. Στην Δριοπίδα τα κτίσματα έχουν κεραμιδένιες στέγες, λόγω των αγκιοπλαστών που ζούσαν εκεί. Η τελευταία οικογένεια ήταν του Μπαρμπαγιάννη του Μίλα, που σταμάτησε τις εργασίες της πριν από μερικά χρόνια. Αξίζει κανείς να κάνει μια βόλτα για να θαυμάσει τις σκουροκόκκινες σκεπές που την κάνουν να μοιάζει με υπαίθριο μουσείο κεραμικής. Στο νότιο άκρο του χώρου θα συναντήσετε το σπήλαιο Καταφίκη, από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Κύθνου. Στην αμουδερή μη οργανωμένη παραλία Λεύκες, με τα αλμυρίκια και το ταβερνάκι, θα μπορέσει κάποιος να κάνει τον μπάνιο του. Φτάνει κανείς με το αυτοκίνητο 6 χιλιόμετρα, 12 λεπτά περίπου από την Δριοπίδα. Όμως ακόμα καλύτερα είναι να φτάσει κάποιος πεζή, ακολουθώντας το μονοπάτι, 3,5 χιλιόμετρα, σχεδόν μία ώρα, που περνάει μπροστά από τα παλιά υπαίθρια πλισταριά που χρησιμοποιούσαν μέχρι τις αρχές του 1990 όσες κυθνιώτισες δεν είχαν πλυντήριο. Παλιά το χωριό ονομαζόταν Σύλακας, γιατί είναι χτισμένο μέσα στη Λάκα, προκειμένου να προστατεύεται από εχθρούς. Η Δριοπίδα είναι μια πιο εκλεπτισμένη ονομασία, η οποία προέρχεται από τους αρχαίους Δρίωπες.

ας ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τη χώρα της Αστυπάλαιας. Η χώρα της Αστυπάλαιας μοιάζει διχασμένη ανάμεσα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Χτισμένη σε ένα εντυπωσιακό βράχο κάτω από το κάστρο των Κουερίνη του 13ου αιώνα, απλώνεται σε έναν λαβύρινθο από σοκάκια, με σπίτια ποτέ κυκλαδίτικα και ποτέ δωδεκανησιακά. Η κοντινότερη παραλία είναι το Λιβάδι, με μαγαζιά και πολύ κόσμο. Ελάχιστα μακρύτερα θα βρει κανείς τις πιο ήσυχες παραλίες Άγιο Κωνσταντίνο με beach bar και Τζανάκι με βότσαλα και θέα στη χώρα. Μέσα στο κάστρο σώζονται μόνο οι ναοί του Αγίου Γεωργίου και της Παναγιάς του 18ου και του 19ου αιώνα και τα κρυανά σπίτια, οι τείχοι των οποίων αποτελούσαν το τείχος του. Μπορεί κανείς να ανεβεί προσεκτικά στις ταράτσες τους από τα μικροσκοπικά σκαλιά και να χαζέψει από εκεί τη χώρα από τη μια πλευρά και από την άλλη να γναντέψει και να χορτάσει όση ώρα μπορεί.

Ένας άλλος υπέροχος οικισμός, μια πανέμορφη χώρα, είναι αναμφισβήτητα η χώρα της Πάτμου, που συνδυάζει τα πάντα με την μεγάλη ευλογία φυσικά, που είναι η μονή του θεολόγου. Πέρα από την όποια θρησκευτικότητα του καθενός και της ίδιας της Πάτμου, η χώρα είναι πράγματι θεϊκή. Για την αρχιτεκτονική της και μόνο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Χτισμένη γύρω από το καστρομονάστηρο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, είναι ένας πανέμορφος λαβύρινθος με αρχοντικά διαφορετικών περιόδων, καντούνια σε πολλές γωνιές και δρομάκια που περνούν σαν σύραγγες κάτω από τους ορόφους των σπιτιών. Πολλές οι καλά οργανωμένες παραλίες της Πάτμου. Η χώρα βέβαια δεν έχει κάποια, γιατί είναι σε πολύ ψηλό σημείο χτισμένη. Αλλά αν θέλει κανείς να εξερευνήσει καλύτερα τις παραλίες, καλό είναι να αναζητήσει τη μεγάλη αμμουδιά της ψηλής άμμου, όπου θα βρεθεί είτε από μονοπάτι είτε δια θαλάσσης. Δεν υπάρχει δρόμος. Εκεί υπάρχει και μια ταβέρνα για όσους θέλουν να παραμείνουν από το πρωί ως το βράδυ. Οι βραδιές στα σοκάκια της χώρας έχουν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία, είτε κάνοντας κάποιος την βόλτα του, είτε με παρείστικες συναθρήσεις στις ταβέρνες. Απλά περπατά και αφουγκράζεται τον τόπο.

Στην όλυμπο της Καρπάθου, πολύχρωμα σπίτια ξεπροβάλλουν από τα βάθη μιας κοιλάδας, σκαρφαλώνουν στη ράχη του λόφου και κατεβαίνουν ως τη βραχώδη ακτή. Φτάνοντας κάποιος στον απομονωμένο μεσαιωνικό οικισμό της Ολύμπου, αισθάνεται δέος. Οι γεραιότερες γυναίκες, που παλαιότερα ήταν στυλοβάτες της οικογένειας, φορούν ακόμα την παραδοσιακή φορεσιά. Μαζεύουν ξύλα, ζυμώνουν, φουρνίζουν ψωμί. Στα καφενεία στείνονται αυτοσχέδια γλέντια με τσαμπούνες. Και αν κάποιος θέλει να φτάσει στη θάλασσα για τη βουτιά του, οδηγώντας την επαρχιακή οδό που συνδέει την Όλυμπο με το υπόλοιπο νησί, μπορεί να στρίψει στον χωματόδρομο που οδηγεί μετά από 3,5 χιλιόμετρα στην ήσυχη παραλία του Αγίου Μινά, με τα μαύρα βότσαλα, τα βαθιά και διαυγή νερά. Υπάρχουν λίγες ψάθινες ομπρέλες, ξαπλώστρες και ένα μικρό καφέ μπαρ. Σίγουρα η τουριστική ανάπτυξη αφαιρεί από την Όλυμπο μεγάλο μέρος της γοητείας της. Ωστόσο, για πιο αυθεντικές εικόνες της καθημερινής ζωής αξίζει να βρεθεί κάποιος εκεί νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Αλλάζουμε προορισμό, αλλάζουμε νησί, φίλες και φίλοι Κροατές, σε αυτή την πρωινή σήμερα νοερή περιπλάνησή μας στα υπέροχα νησιά και στα πιο άγνωστα χωριά τους, στα νησιά της πατρίδας μας. Την αξία και την μοναδικότητα που έχει το λακί της Λέρου την οφείλει στην αρχιτεκτονική του, αυτή για την οποία το 1944 ο Τσόρτσιλ το χαρακτήρισε «Μάλτα των Δωδεκανήσων». Οι πόλοι που οραματίστηκαν και δημιούργησαν Ιταλοί αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 1930 γοητεύει τους επισκέπτες με τους θησαυρούς της, όπως τον πύργο του Ρολογιού που βραβεύθηκε στην Biennale της Βενετίας του 1976, το κινηματοθέατρο, το ξενοδοχείο, το συγκρότημα της αγοράς. Από το Λακί μπορεί κανείς να οδηγήσει μέχρι την Αγία Μαρίνα 2 χιλιόμετρα και να πιάσει τραπεζάκι με θέα. Βουτιά μπορεί να κάνει δίπλα στο Λακί, στην παραλία της Μερικιάς, με το ομώνυμο τούνελ που στεγάζει το πολεμικό μουσείο. Στο λιμάνι του Λακιού είναι βυθισμένο το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, όπου καταδύονται κάθε χρόνο για να θαυμάσουν αυτό το σπουδαίο ναυάγιο έμπειροι αυτοδίτες.

Τα νικιά της Νησίρου είναι χτισμένα στο στόμα του ηφαιστείου. Λευκά σπιτάκια με επικλινείς κεραμοσκεπές και προσεγμένες αυλές κρέμονται από την καλντέρα. Τριγυρνώντας τα ήσυχα καλντερίμια, καταλήγει κανείς στην πόρτα, την πλατεία με το πολυφωτογραφημένο βοτσαλωτό. Ενώ ανεβαίνοντας στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, αγναντεύει την θέα μέχρι και την Τύλο. Περίπου 6 χιλιόμετρα από εκεί απέχει το Αυλάκι, ένα παλιό πειρατικό αγκυροβόλι με υπόσκαφα πάνω στα μαύρα ηφαιστειακά βράχια που αξίζει να ανακαλύψετε και από εκεί να κάνετε τη βουτιά σας. Όλα όσα θέλει να μάθει κάποιος για την Ήσυρο και το ηφαίστειό της θα τα βρει στο ηφαιστειολογικό μουσείο στην είσοδο του χωριού. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μουσείο με ψηφιακές εφαρμογές και μια συλλογή από 250 ηφαιστειακά πετρώματα.

Ο ήλιος στη Λίνδο, στην Ρόδο, αντανακλάται στα λευκά σπίτια και σε τυφλώνει. Ο αέρας δεν κυκλοφορεί εύκολα στο δεδαλώδες εσωτερικό της μικρής αυτής πόλης και η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει και τους 50 βαθμούς. Οπότε καλό είναι κάποιος να μην πάει μεσημέρι. Τα παλιά σπίτια, τα καμαρικά, φτιάχνονταν έτσι ώστε να κρατάνε δροσιά. Μαζί με τα ονομαστά λίνδιακά καπετανόσπιτα του 17ου αιώνα, σχηματίζουν έναν πανέμορφο οικισμό που δικαίως λατρεύτηκε διαχρονικά. Αξίζει να χαθεί κανείς στα στενά, αν και δύσκολα θα αποφύγει το κεντρικό καλντερίμι με τα αναρρύθμιτα καταστήματα και τους τουρίστες. Αυτό άλλωστε οδηγεί στην αρχαϊκή Ακρόπολη και στο υποτικό κάστρο, το κορυφαίο αξιοθέατο της Λίνδου. Αν θέλει κανείς να γλιτώσει από την μεσημεριανή κάψα με βουτιές, μπορεί να πάει στην παραλία του Αγίου Παύλου, ακριβώς κάτω από τη Λίνδο.

Χωριό όπως τα Μεστά της Χίου σπάνια συναντάς στη ζωή σου. Μια σπουδή στην οχυρωματική αρχιτεκτονική που δημιούργησαν οι Γενουάτες τον 14ο αιώνα για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, δηλαδή τη μαστίχα, άρα και τα μαστιχοχώρια. Αθέατα από τη θάλασσα, περιτυχισμένα από τα ίδια τα σπίτια που επικοινωνούσαν από τις ταράτσες και σε συμπαγή διάταξη αναγειτονιές ζώνες αναχέτησης. Πραγματικό ταξίδι στο χρόνο. Μπορεί κανείς να απολαύσει και μια δροσιστική βουτιά στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας από Θήκα. Μια και το μαστίχι είναι αυτό που όρισε τα πάντα εδώ, αξίζει όποιος βρεθεί στα Μεστά να επισκεφθεί και το Μουσείο Μαστίχας.

Διαφορετική η άβρα από το υπόλοιπο νησί, η Βολισσός, στη Βόρεια Χίο, μοιάζει να διατηρεί κάτι από τη Βυζαντινή ακμή της. Μπορεί κανείς να περπατήσει στις παλιές γειτονιές της με τα πέτρινα σπίτια, να χαζέψει την καθημερινότητα των ντόπιων και να νηφορήσει στο κάστρο με τις ισχυρές οχυρώσεις και τη θέα στη θάλασσα. Υπέροχες βουτιές θα απολαύσει στον Μάναγρο και στα Μαγεμένα, που είναι ουσιαστικά η ίδια τεράστια παραλία με άμμο και βότσαλα. Η Αμανή είναι το βουνό που δεσπόζει κοντά στη Βολισσό και πάνω στο οποίο χαράζεται τα τελευταία χρόνια ένα περιπατητικό δίκτυο μήκους 55 χιλιόμετρων. Για διαδρομές και αναλυτικές πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει τη σελίδα του Συλλόγου Φίλοι Μονοπατιών Χίου στο Facebook.

Το ταξίδι μας φέρνει τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, στη Σάμο, στις Μανολάτες. Στενά δρομάκια, πέτρινα σπίτια με κεραμοσκεπές και γλάστρες με χρωματιστά λουλούδια που σχηματίζουν τα όρια των φροντισμένων αυλών. Είναι από τα ελάχιστα παραδοσιακά χωριά του νησιού, το οποίο, ενώ έχει πλούσια και άγρια φύση, πάσχει από τις αρχιτεκτονικές αυθαιρεσίες που έχουν σημειωθεί στους οικισμούς. Στις Μανολάτες θα βγάλει κάποιος φωτογραφίες με γατιά να κουνάνε τις ουρές τους και να αναζητούν χάδια στα σκαλοπάτια των σπιτιών. Κατεβαίνοντας τον φυτωτό δρόμο, μετά από 8 χιλιόμετρα, θα φτάσει κανείς στην Τσαμπού, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Σάμου. Σε έναν μεγάλο κόλπο, με τα πεύκα να φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, μπορεί κάποιος να κολυμπήσει σε βαθιά, δροσερά, τυρκουάζ νερά. Είναι υπέροχη η θέα προς την Ανατολή, σε καταπράσινες πλαγιές με δάση, αμπελώνες και το Αιγαίο στο πιάτο. Αν και το χωριό βρίσκεται σε μόλις 300 μέτρα υψόμετρο, αν βρεθείτε στις Μανολάτες, θα νιώθετε πως πετάτε με αεροπλάνο, βλέποντας το νησί από ψηλά.

Χτισμένο στην ενδοχώρα της Ικαρίας, μέσα στο πράσινο, ο Χριστός Ραχών είναι το τρίτο μεγαλύτερο χωριό του νησιού, μετά τον Άγιο Κήρυκο και τον Εύδυλο. Στην πλατεία και στους γύρω πεζόδρομους συγκεντρώνεται όλη η νυχτερινή κίνηση το καλοκαίρι, ενώ η εμπειρία ζωής αποτελεί το πανηγύρι του χωριού που γίνεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου. Στα 6,5 χιλιόμετρα σχεδόν από τις Ράχες βρίσκονται μερικές από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, όπως το Λιβάδι, που είναι οργανωμένη μεγάλη αμμουδιά με γαλαζοπράσινα νερά, και η διπλανή Μεσακτή. Το χωριό, ο Χριστός των Ραχών, φημιζόταν ανέκαθεν για τα άστατα ωράρια και την περίεργη σχέση με τον χρόνο. Τα περισσότερα καταστήματα άνοιγαν μετά τις 11 το βράδυ. Οι παραγγελίες μπορεί να αργούσαν. Όλα κυλούσαν στο δικό τους ρυθμό. Ο τουρισμός των τελευταίων ετών έχει αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αλλά ακόμα και σήμερα θα νιώσει κανείς την ανεμελιά στην ατμόσφαιρα.

Η βατούσα της Λέσβου είναι ένας από τους 5 παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού. Καλντερίμια, πετρόχτιστα σπίτια και διόροφα αρχοντικά. Χτισμένος μέσα στα πεύκα ο οικισμός. Έλατα και λιόδεντρα. Το νεοκλασικό αρχοντικό του Γόγου, όπου στεγάζεται το Λαγγραφικό Μουσείο, και η κοίμηση της Θεοτόκου με το γαλάζιο εσωτερικό και το περίτεχνο ξυλόγλυπτο, είναι τα κτίρια που τραβάνε αρχικά την προσοχή, αν και το χωριό είναι όμορφο στο σύνολό του. Ο Γαβαθάς είναι ένα ήσυχο ψαροχώρι σε απόσταση 13 χιλιόμετρων, περίπου 20 λεπτά με το αυτοκίνητο. Έχει αμμώδη παραλία και ταβερνάκια για γεύμα πάνω στη θάλασσα. Θέλει δε θέλει κανείς, θα κάνει γυμναστική εκεί. Ο λόγος? Το χωριό είναι γεμάτο ανηφόρες, γιατί είναι χτισμένο στον κρατήρα ηφαιστείου, από εκρήξεις του οποίου δημιουργήθηκε το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου πριν από 18 εκατομμύρια χρόνια.

σε μικρότερα χωριά και οικισμούς που έχουμε στα υπέροχα νησιά της πατρίδας μας. Ξεκινήσαμε με τον πρόδρομο της Πάρου, πήγαμε στο κάστρο της Ύφνου, στο χωριό της Οικίνου, στο χαλκί της Νάξου, στον κόρονο της Νάξου, στη χώρα της Φολεγάνδρου, στα θαλάρια της Αμοργού, στην Άνω Σύρου, στο εμπορίο της Σαντορίνης, στη χώρα της Ερήφου, στη δριοπίδα της Κύθνου, στη χώρα της Αστυπάλαιας, αλλά και τη χώρα της Πάτμου, στην Όλυμπο της Καρπάθου, στο Λακί της Λέρου, στα νικιά της Νησίρου, στη Λίνδο της Ρόδου, στα Μεστά της Χίου, αλλά και στην Βολισσό, στις Μανολάτες της Σάμου, στο Χριστό Ραχών της Ικαρίας, στα Βατούσα της Λέσβου, στη χώρα της Αμοθράκης και στη χώρα της Κύρου. Η πατρίδα μας έχει αμέτρητες ομορφιές. Τις εκτιμάνε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αξίζει και εμείς να τις εκτιμήσουμε αυτές τις ομορφιές, να τις στηρίξουμε και να τις αγαπήσουμε, όπως πρέπει να κάνουμε στην πατρίδα μας, που σε κάθε της γωνιά έχει και κάτι αξιόλογο, όμορφο και μοναδικό. Και βέβαια, κάθε τόπος έχει και τις δικές του, εκτός από φυσικές ομορφιές και μοναδικές ευλογίες, που αξίζει να τις ανακαλύψουμε όλοι μας όταν επισκεπτόμαστε κάποια από τις υπέροχες γωνιές της Ελλάδος. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό το πρωινό, ραδιοφωνικό, νοερό μας ταξιδάκι. Μικρές ανάσες, υπέροχες εικόνες, αρώματα, όλα μαζί, αυτά που συνθέτουν το καλοκαίρι της πατρίδας. Ένα ουσιαστικό, πραγματικό καλοκαίρι. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό καλοκαίρι.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εφραίμ Φιλοθεϊτού με θέμα «Η ζωή του γέροντος» που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους.
2: Θα έχουμε 1992 και απόψε στο κατά την ώρα του κανόνας να θυμήθηκα την, την πρώτη σαρακοστή, μεγάλη τη σαρακοστή που έκαμα το γέροντά μου και με τη συνοδεία μας και συνεχεία και τις υπόλοιπες βέβαια τις σαρακοστές τα υπόλοιπα χρόνια και είδα πόσο ασκητική το εκείνη η σαρακοστή, η πρώτη που δεν είχα γνωρίσει βέβαια λόγω το ότι ήμουν στον κόσμο και από θεού του είδους νηστείας δεν είχα κάνει καμιά φορά. Ο γέροντας, βέβαια, σκληραγωγημένος, την είχε σαν παιχνίδι. Μου λέει, εσύ κούτσκο, θα μπορέσει να κάνεις νηστεία. Θα κάνω, γέροντα. Μα εσύ δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Δεν πειράζει, ευχόν σας θα κάνω. Εδώ λέει, Σαββατοκύριακο θα έχει φαγητό. Να είναι ευλογημένο. Και η πρώτη νηστεία ήταν, η πρώτη τεσσαρακοστή το, με λίγο χυλό, 25 δράμια, 25 γραμμάρια, αλεύρι, ανακατωμένο με νερό και μερικές βράσεις και αυτό ήτανε. Μέχρι το Σάββατο που κάναμε φαγητό και ούτω καθεξής, το βράδυ διπλάσιος και τριπλάσιος κανόνας, την ημέρα εργόχειρο και οχθοφορία, κελιά μελοθανάτων, ειδικά σε μένα ο γέροντας καταπέλτης, ούτε στιγμή να πάρεις αναπνοή από επιπλήξεις, ξέχωρα βέβαια από κρυώματα και τέτοια. Ήταν μια περίοδος και σαν πρώτη και σαν δόκιμος, αδόκιμος μάλλον, ανήμπορος, σκελετωμένος, με πυρετό και έτσι ξεκινήσαμε το μοναχικό δρόμο, τη μοναχική πορεία, την αλλαγή της ζωής. Παρά τον κόπο και τον μόχθο, είχαμε και τους λογισμούς. Άλλος κόπος. Εκεί γινόταν Βατερλό. Το βράδυ βέβαια, 10 ώρες αγρυπνία, κομποσχήνη, μετάνοιες, μελέτη, θεωρία, εξομολόγηση. Την ημέρα εργόχειρο, δουλειές και κάναμε Σαββατοκύριακο λειτουργία, κοινωνούσαμε, σιωπή, άκρα, τελείως, ιδίως εμείς οι νεότεροι, καθόλου συζήτηση, καθόλου αργολογία και όλα αυτά έγιναν θεμέλιος λίθος, ξομολόγησης λογισμών, εξαγόρασης λογισμών καθαρή. Και έτσι μία σαρακοστή αγιασμένη, όμορφη από πνευματικής πλευράς και απόδοση βέβαια διευχών του γέροντος, χάριτος, τη μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη Πέμπτη, αρχίζαμε και κάτι διαβάζαμε στην Εκκλησία, κάναμε όμορφο Πάσχα, θυμάμαι, έκανε και ο γέροντας, ευλογημένη αυτή η ψυχή, μας μαγείρευε, βέβαια, τον βοηθούσα, ήθελε να μιμηθεί την κατακόσμο μαγειρίτσα, να βγαίνουν όλα τα εντόστια των ψαριών, να καθαρίζαμε και θα έκανε μαγειρίτσα. Και μετά από κάναμε όμορφη ανάσταση, έξω από το κλεισάκι, ο γέροντας δεν μπορούσε να συγκρατήσει της πνευματικής χαράς στα δάκρυα, πολύ όμορφια και μετά την τράπεζα που κάναμε, ησυχάζαμε. Μετά έβγαινα προς τα έξω, μέχρι να τα ξυπνήσω γέροντας. Εγώ ξυπνούσα νωρίτερα, έπαιρνα τα βράχια και αγνάντευα το πέλαγος με την ομορφιά της Αναστάσεως, άκουγα τις καμπάνες των μοναστηριών, ακουγόταν και αυτή της του Ρωσικού η μεγάλη και με τις μικρότερες και σύνθεταν ένα ωραίο άσμα, μια ωραία έτσι μελωδία με αναφορά προς τον ουρανό και πραγματικά ήταν ένα μπάτσα εσωτερικό. Όλη αυτή βέβαια η ασκητική και κουραστική περίοδος είχε το αποτέλεσμα

0: τούτο προς τον άλλον και δεν υπήρξε μέρα, δεν υπήρξε στιγμή, δεν υπήρξε ξύπνημα από τον ύπνο που να ήμουν εκτός αυτής της θεωρίας, της μνήμης, της μέρημνας, του αγώνος, το πώς θα εξέλθει η ψυχή μου και πώς θα υπαντήσω το Θεό και ποια θα είναι η απολογία μου, ποια θα είναι η κρίση του Χριστού, ποια η απόφαση και όλα αυτά ήταν μια συνεχής μέρημνα η οποία με συνήχε και με κρατούσε πάντα στον αμερινό για την ταλέπορη και αξιοκατάκριτη ψυχή μου. Πέρα από την ψυχική ανάπαυση που ενίοτε η χάρη και η ευχή του γέροντα έδινε, όλα τα άλλα ήταν άκρως σκοπιαστικά. Μα δεν ήταν μόνο το ξεκίνημα της μοναχικής αφιερώσεως η ζωή αυτή, αλλά και η κατακόσμων ζωή μου ήταν μια ταλαιπωρία. Η κατάσταση η φτωχική, η περίοδος του πολέμου, της κατοχής, της πείνας και της δυστυχίας δεν βρήκαν στα χρόνια εκείνα της παιδικής ηλικίας και η εφηβική άρχισε με την μοναχική ζωή και έτσι δεν γνώρισα ο ταλέπρος ούτε δεξιά ούτε αριστερά τι γίνεται στον κόσμο. Είχα βέβαια συνεπίκορο την μητέρα μετά τον πνευματικό και έτσι ήταν μια πολύ περιορισμένη ζωή με συνεχείς κόπους, μόχθους και μέρημνα και ιδιαίτερα κατόπιν βέβαια και στην αυτή την περίοδο της κατοχής του πολέμου και της πείνας η μέρημνα από μικρό παιδί προς την οικογένεια, το πώς να ζήσουμε. Είχε βοηθήσει ο καλός Θεός να υπάρχει δυνατότητα μέρημνας και προσπάθειας και μεριμνούσα όλο για τους άλλους, το πώς θα ζήσουμε, το πώς θα πορευθούμε. Και όταν άρχισε η μοναχική ζωή πάλι κάτω από κόπο και μόχθο και σκυλμό υπακοής ασθενειών, κόπων και τόσα άλλα, και μέχρι σήμερα αυτό που γίνεται, μέχρι που κοιμήθηκε ο μακαριστός μου γέροντας, ήταν ένας συνεχής αγώνας, ποικίλος αγώνας. Μετά την κίνηση του γέροντος άρχισε η μέρημνα των αδελφών, ο Θεός και η ευχή του γέροντος έφερνε παιδιά, όλα θέλανε προστασία, στέγη, τόσα και τόσες άλλες ανάγκες, πειρασμούς, θλίψεις, δάκρυα, πόνοι, αγώνες, αναστεναγμοί και έτσι μία ζωή συνεχής με μέρημνες ποικίλες και με τον προσωπικό αγώνα και μέχρι σήμερα και ακόμη σκέπτομαι και μελετώ μέχρι να δωσώ του με καλέσει ο Θεός να φύγω. Δεν έχω τίποτα άλλο να προβλέψω ή μη μια συνέχεια αυτής της πορείας με αύξηση ίσως με περισσότερα μαθήματα, σκληρότερα, διότι είδα μια σταδιακή άνοδο των μαθημάτων της πείρας μέσω πολλών πικριών, δακρύων, αγώνων, αστεναγμών και είδα ότι η προσευχή είναι αυτή που με βοήθησε χάρη του Θεού και διευχών του γέροντός μου να τις ξεπεράσω. Πολλές φορές ήρθα σε αδιέξοδο, τι μένει γενέστε, πολλές φορές υποθέσεις σκληρές, από παντού σκοτάδι, από παντού απέλπιδα κατάσταση, αλλά ερχόταν ακτίδα φωτός και πληροφορίας από την προσευχή ότι θα περάσει και αυτός ο πειρασμός. Και περνούσε
1: Mm-hmm.

και είδα ότι πάντα ο Χριστός σε τελική ανάλυση νικά. Αλλά να που είμαστε άνθρωποι και γονατίζουμε και έρχονται στιγμές απορίας, θα τον ξεπεράσω και πότε και πώς. Έρχονται τα ανθρώπινα προς ταπείνωση του φρονήματος. Η ταπείνωση είναι η πιο πανέμορφη αρετή. Είναι ένα στόλισμα εξαιρετικό, αλλά δεν αποκτάται τόσο εύκολα, τόσο πολύ σκληρή αρετή. Πρέπει με την κοτάλα να φας την κόλαση για να πάρεις ένα μικρό γραμμάριο αύξηση ταπεινώσεως. Σε έχει δόξα ο καλός Θεός που τα οικονόμησε τόσο όμορφα τα πράγματα και μας σκέπασε και ελπίζω πως θα μας σκεπάσει και μέχρι τέλους. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα είναι το τέλος. Όχι μόνο το δικό μου και γενικότερα. Οι μέρες μας φέρει, σκληρές μας φέρει. Η ανακατατάκτηση των πραγμάτων δεν ξέρουμε τι θα επιφέρουν. Αλλά εμείς όμως, σαν μοναχοί που είμεθα και γνωρίζουμε περισσότερο την αλήθεια και η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο και όταν ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο ακούμε να μας μιλάει ο Χριστός μας για τη δική του αλήθεια η οποία ξαπλώνεται και το να ρίξει το φως της αλήθειας και σε όλα τα θέματα. Ενθυμούμε τον Γέροντα όταν είχε αρρωστήσει και τον πήρε η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, άνθρωπος της διακρίσεως, επειδή ήταν σε πολύ πολύ άσχημη σωματική κατάσταση, ήταν για πεθαμό που λέμε, αναγκάστηκε ίσως για πρώτη φορά στην μοναχική του ζωή να καταλύσει και προσπαθούσε να καταλύσει για να σταθεί στα πόδια του, γιατί έτσι ένιωθε πως θα αγωνιστεί καλύτερα. Μας κρατούσε πάντα σε νυφάλια κατάσταση. Δεν γνωρίζαμε τι θα πει αμέλεια, τι θα πει ύπνος στην αγρυπνία. Ήταν ξένα για τη συνοδεία μας. Μας είχε καταστήσει ατσάλια, γιατί πρώτον ήταν αυτός ατσάλι. Καθαρό. Ο πιο τελευταίος ήμουν εγώ, γιατί ήμουν ο πιο αδύναμος, ψυχικά και σωματικά. Η αδελφή μου ήταν πολύ καλύτερη. Και ευχαριστώ το Θεό, διευχών της Αγίας μου Μητέρας, η οποία με βοήθησε να ακολουθήσω το Γέροντα. Γιατί, όπως σε έχω διηγηθεί και παλαιότερα, πριν ξεκινήσω για το Αγινόρος, κάποιος μοναχός μου είχε πει να πάω να μονάζω κοντά του και θα ήταν τραγικό λάθος. Με πρόφθασε η Μητέρα και ο πνευματικός μου και μου λένε όχι, δεν θα σε στείλουμε. Δεν θα πας, θα σε στείλουμε στο Γέροντά μου. Και έκανα υπακοή και σώθηκα. Ποιος έκανε υπακοή στον πνευματικό του πατέρα και χάθηκε. Και στραβό να είναι το πράγμα, η εντολή, η προτροπή. Ο Θεός θα το κάνει αγαθό. Κάποτε, σε αυτή την περίοδο, φυτεύαμε κι εμείς οι ταλέποροι εκεί, κρυμμυδάκια, με το Γέροντα Αρσένη. Εγώ ποτέ δεν είχα φυτέψει, αλλά ήξερα πως φυτεύονται. Στην αρχή φύτευα όπως ήταν, στην αλήθεια με τις ρίζες κάτω και το φύτρο προς τα πάνω. Μου λέει ο Γέροντας Ασένης, μου λέει στραβέ, έτσι, φυτεύουν τα κρεμμύδια. Πώς Γέροντα, κάτω το φύτρο μου λέει και οι ρίζες απάνω. Να είναι ευλογημένα. Τα φύτευα ανάποδα. Και όταν όμως έγιναν πάρα πολύ καλά. Σκεπτόμουν και πάλι απόψε και έλεγα πόσο με έσωσε η εντολή της φυλακής του Γέροντος. Με το να μου πει δεν θα μιλάς όταν βγαίνεις έξω από το ασκητήρι μας. Όποιος και να σε πλησιάσει δεν έχω ευλογία το πολύ θα πεις. Και όταν μεγάλωσα πια κοιμήθηκε ο Γέροντος διάγερος και είδε τη ζημιά που θα πάθαινα. Εάν μιλούσα, διότι όλοι με πλησίαζαν, τότε οι νέοι μοναχοί ήταν λίγοι και οι γέροντες περισσότεροι και κάθε μικρό που βλέπανε ενδιαφερόντουσαν ποιον γέροντα έχουν,
Έχει τέλος πάντων, πού έχει μονάσει, πώς λέγεται, από πού είναι, τα συνηθισμένα των μοναχών. Αν καθόμουν και δεν είχα βέβαια την εντολή της φυλακής από το Γιάννη και έδωνα αυτή και έδωνα απάντηση, οπωσδήποτε 100% θα με δηλητηρίαζαν. Σε τι? Στο να μου πούνε ότι ο γέροντάς μου είναι πλανεμένος. Να μου πούνε ότι δεν βαδίζει καλά. Ότι είναι έτσι και έτσι. Και μετά θα είχα γύρετα απολογισμούς. Ενώ με το να μου πει ότι δεν θα μιλάς βγαίνοντας έξω από το σχητήρι, εγώ σκεπάστηκα, φυλάχθηκα, ασφαλίστηκα και όταν πια ήρθε καιρός να δώσω μια απάντηση, ήδη ήμουν κατευθυσμένος και δεν μπορούσα να βλαπτώ, διότι ήξερα και να απαντήσω και να διακρίνω. Αλλά εκείνο που κατάλαβα είναι ότι σώθηκα ουσιαστικά από τη σιωπή. Μας έλεγε ο γέροντας ότι η σιωπή, εάν την βάλουμε από τη μία, από το ένα ζύγι της πλάστιγκας και από το άλλο βάλουμε όλες τις αρετές, το μέρος της σιωπής θα παρέμει. Γιατί? Διότι όταν σιωπάει ο άνθρωπος δεν κατακρίνει, δεν αργολογεί, δεν ψεύδεται, δεν συγκοφαντεί, δεν μιλάει περί ανέμων και υδάτων, δεν ακούει όλα τα άσχημα από τους άλλους. Η σιωπή με την ευχή φέρνουν το πένθος, φέρνει πένθυμες θεωρίες Θεού, το πένθος φέρνει τα δάκρυα φέρνουν την κάθαρση και η κάθαρση αξιώνει τον άνθρωπο να ειδεί τον Θεό, να τον ειδεί στην καρδιά του, με αίσθηση, να δει πράγματα τα οποία δεν μπορεί ποτέ να τα φανταστεί κανείς ανοίγοντας το στόμα του και μιλάει. Αυτή η σιωπή και ανάμεσα στους αδελφούς, πέρα από μία κουβέντα τελείως εντελώς απαραίτητη, έφεραν τόσο πένθος που δεν υπήρξε ημέρα, δεν υπήρξε ώρα που τα μάτια να μην ήταν δύο βρύσες. Και όλη αυτή η κατάσταση, οπωσδήποτε, με την ελάφρωση και την κάθαρση του νου, έφερνε τις Άγιες Μνήμες περί Θεού, με αποτέλεσμα την αύξηση όλων αυτών των πραγμάτων. Μας έλεγε ο γέροντας, μοναχική ζωή δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο και να έρθουμε εδώ, στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι, στο σχητήρι και να γίνουμε μοναχοί. Αυτό το κάνουμε εύκολα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία και ουσιαστική βέβαια σημασία είναι να βρεις γέροντα, να σε διδάξει τη χάρη του Θεού. Πώς κερδίζεται η χάρη του Θεού. Πώς βρίσκεται, πώς κάθεται, πώς ανακαλύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Μοναχός δεν λέγεται χωρίς προσευχή, χωρίς ευχή, χωρίς νύψη. Πρώτα, χωρίς νύψη, δεν υπάρχει κάθαρση. Επομένως, εξωτερικά είμεθα μοναχή και λεγόμαστε, αλλά δεν είμεθα στην ουσία. Δεν είμεθα εσωτερικά. Δεν έχουμε αναγεννηθεί. Δεν γνωρίσαμε την ιδιαίτερη χάρη της μοναχικής πολιτείας. Όταν μιλάμε για χρυπνία, θα μιλάμε για ευχή, για νοερά προσευχή, θα μιλάμε για σιωπή, όχι αργολογία. Μην κατακρίνουμε, μην κατηγοράμε. Να έχουμε φιλαδελφία, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ευγενή τρόπο που να φέρεσαι, να μην φιλονικούμε. Να εξαγορευόμεθα ειλικρινά και καθαρά τους λογισμούς. Να έχουμε πνευματική υπακοή στο γέροντα. Όλα αυτά είναι μέσα εργαλεία για να σκάψουμε με τον κόπο να βρούμε τη χάρη του Θεού. Σας είπα ότι είχαμε πολύ κόπο. Πάρα πολύ κόπο. Να έχεις την ημέρα οκτωφορία. Να έχεις τον γέροντα
να μην σου χαρίζω τη στιγμή χωρίς επίβληψη. Να έχεις ζωή ασκητική, να έχεις αγρυπνία, να έχεις λογισμούς, να έχεις πάθη και να σε πολεμούνε. Να έχεις τα δαιμόνια και καθύπνων και ξυπνικά να σου ανοίγουν πόλεμο. Η παραμονή να είναι τελείως απαράκλητη. Όχι εμείς που έχουμε ζέστες και σώμες ή καλοριφέρ, ο πρώτος είμαι εγώ που τα έχω τώρα, αλλά τότε ήταν εντελώς τα αρνητικά, τα αντίθετα. Όλος αυτός ο κόπος και ο μόχθος βάλανε θεμέλιο και βάσει αυτού του θεμελίου διευχών του γέροντος ακόμα βρίσκομαι στα πόδια μου. Έχω βέβαια ανεμία, έχω καθίζηση πνευματική, είναι όλα πεσμένα μου, αλλά η ευχή του γέροντος ακόμα με κρατάει στα πόδια. Όλα αυτά, βέβαια, έγινε μία διδασκαλία, έγινε ένα βιβλίο πείρα, το οποίο βιβλίο είναι έτοιμο προς ανάγνωση. Προς ανάγνωση δική σας. Και κατά το δυνατόν, κατά το μέτρο εκάστου που μπορεί να αγωνιστεί και ας μη προφασισόμενα το κοινόβιο, διότι και μέσα στα κοινόβια υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν αγωνιστές. Και μόνον κανείς, κάποιος υποτακτικός, εφαρμόζοντας υπακοή και κλείνοντας το στόμα και κυβερνώντας τη σκέψη, είναι αδύνατον να μην γευθεί τη χάρη του Θεού. Αλλά επειδή όμως εμείς δεν εφαρμόζουμε, δεν βρίσκουμε, αιτιούμεθα ότι εκείνο ήταν ασκητική, έτωτα είναι κοινοβιακή. Ναι, μεταφέρουμε από εκεί εδώ την πείρα και τη διδασκαλία. Εάν θέλουμε, εάν διαστούμε, υπάρχει δυνατότητα. Εκεί εμείς τρέχαμε όλο έξω από το ασκητήρι. Γιατί? Να κουβαλήσουμε ό,τι είχαμε χρεια, να το κουβαλήσουμε στην πλάτη με μόχθο, με κόπο και το βράδυ αγρυπνία. Σκληρή ζωή. Μα κοιμήθηκες, δεν κοιμήθηκες από τον κόπο, από τη ζέστα, από το κρύο, από τη σκληρότητα του κρυβατιού και άλλα. Εσύ πρέπει να τα αγρυπνήσεις. Που θα έλεγε κανείς, μα δεν μπορώ να βγάλω πέρα. Δεν είναι η ζωή. Εδώ μας δίδεται η δυνατότητα με την ευκολία των πραγμάτων να έχουμε χρόνο. Ένα διακόνημα είναι αυτό το οποίο κάνουμε και μετά υπάρχει ο χρόνος να κάνουμε πνευματική εργασία. Αλλά όταν καθόμαστε και αργολογούμε και γυρίζουμε και στριφογυρνάμε, πώς θα κάνουμε κάποια καρποφορία, πώς τα αυγά θα τα αποάσουμε και θα βγάλουμε πολλάκι. Δεν γίνεται. Όταν σηκώνεται η γλώσσα και κάθε σηκώνεται και κάθε, αυτά θα πιούν κλούβια. Πρέπει να καθίσει πάνω, να ζεσταθεί και σε απόλυτη ανάγκη να σηκωθεί, να πάρει την τροφή και το και πάλι να καθίσει πάνω και ούτω θα μπορέσει να βγάλει, να γεννήσει παιδιά. Εμείς ακούμε τις συμβολές, ακούμε όλα αυτά τα πράγματα επί σειρά ετών. Αλλά η μη εφαρμογή αυτών των συμβολών και προτροπών δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την χάρη, τον σφυνθήρα της χάρητος. Όταν εγώ έχω ένα διακονηματάκι και από εκεί τα βρίσκω έτοιμα όλα και το φαγητό μου και την εκκλησία και την τράπεζα και το ρούχο και το ψωμί και όλα τα χρειώδη, τα φέρνει κάποιος άλλος με τις ευκολίες που έχουν. Δεν τις εκμεταλλευόμεθα. Αυτή την ξεκούραση δεν την εκμεταλλευόμεθα για πνευματική εργασία. Αλλά πιάνουμε την αργολογία, πιάνουμε τα νέα, τι έγινε στο μοναστήρι, τι έγινε στον τάδε αδελφό, πώς περπάτησε εκείνος, τι νέα έχουμε απ' έξω, τι εκείνο. Να, η προσευχή ποια είναι. Να, ποια έχουμε θεωρία. Μετά περιμένουμε και λέμε, η μοναχική ζωή δεν έχει τίποτε το σπουδαίο. Έχει ένας βιαστής μοναχός. Εάν δεν είχαμε ανάλογη νοθεσία, κάποια δικαιολογία δεν μας μίλησαν, δεν μας
Δεν είχαμε παράδειγμα, δεν αυτός που μας, θα μας τα έλεγε δεν τα έχει ζήσει, τα διάβασε και μας τα λέει, αλλά απέχει τελείως από την πράξη στη ζωή του κλπ. Αλλά αυτά τα ζήσαμε και ο Θεός τα επέτρεψε έτσι να ζήσουμε για να έρθουμε εδώ και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Όταν ήμουν στο Γέροντα, η πολλή σιωπή που υπήρχε, διότι μου είπε κάποια στιγμή, όσο τώρα σιωπάς, τόσο και θα λελίσει στο μέλλον, εν μέσω Εκκλησία. Χαμπάρ δεν είχα εγώ. Τι μου λέει τώρα ο Γέροντας. Πίστευα ότι κάτι λέει σπουδαίο, αλλά εγώ χαμπάρ δεν είχα. Πού να μου κόψει το κεφάλι μένα. Τελείως κούτσουρο από τέτοια. Τέλος πάντων, το να καταλάβω και να εννοήσω. Τώρα τα καταλαβαίνω. Δηλαδή μετά όσον ακολούθησε η πραγμάτωση της προφητείας του Γέροντος, το κατάλαβα. Και όταν είχα τους μεγάλους πειρασμούς, μου έλεγε, εσύ παιδί μου, βάσει ηλικίας και ανοριμότητος, έχεις τέτοιους πειρασμούς μεγάλων ανδρών. Για να τους έχεις αυτούς τους πειρασμούς σημαίνει ότι ή αυτή η πείρα, αυτός ο κόπος θα είναι χρήσιμος στο μέλλον ή κάποια χάρη Θεού αρκετή θα σε επισκεφθεί. Και πάλι εγώ επειδή είχα τους πειρασμούς και ήμουν μέσα στην ομίχλη των λογισμών και των παθών, είμαι στο όριμα πειλαγμένο, τέλος πάντων δεν καταλάβαινα τα προφητικά του, εκείνα τα σοφά λόγια του, τα μετρημένα, αλλά καθαρό χρυσάφι. Και λέω ότι με ένα απλό διακόνημα έχουμε χρόνο, αλλά το σπαταλούμε δυστυχώς. Εμείς εκεί όλη την ημέρα είχαμε οχτωφορία και κοιμόμαστε και μετά την, η αγρυπνία του βράδυ ήταν ο χρόνος που είχαμε διαθέσιμο. Ενώ εδώ έχουμε και ένα διακονηματάκι, πηγαίνουμε και ησυχάζουμε κιόλας. Έχουμε και ώρες την ημέρα. Δεν μας πιέζει κανείς επάνω στο διακόνημα. Έχουμε άνεση, δεν έχουμε επιστάτη, το να μας πει τόσο θα δουλεύσεις, τόσο θα κάνεις, γιατί δεν έβγαλες αυτή τη δουλειά. Γιατί υπήρχαν και στην έρημο με εργόχειρα που οι γέροντες απαιτούσαν από τους υποτακτικούς τόση δουλειά θα βγάλεις. Δεν θα τη βγάλεις, σου μη δεν έχεις να φύγει. Γνωρίσαμε και τα εκτός κοινοβίου. Ζήσαμε και τη ζωή την έρημη και την σκητιώτικη. Και στο κελί που ήρθαμε με, με τις δουλειές, με τα εργόχειρα και αυτά, είδαμε τον κόπο και τον μόχθο. Είδαμε και ότι ένας άνθρωπος και μόνο να είναι, τα θέλει όλα. Όταν είσαι στο κελί, όταν είσαι στη σκήτη, και το φαγητό σου θες να πάει να μεριμνήσεις, να τα βρεις όλα και να το μαγειρεύσεις και την εκκλησία σου και το εργόχειρο και τα χρήματα, την αλληλοφιλία, την έξοδο, τους ξένους, τους επισκέπτες. Την έξοδο έξω από το κελί να πάει να τα φροντίσει, συζητήσει, συναντήσει ανθρώπων. Όλα αυτά έχουν μέρημνα. Και λόγω της μέρημνας, του εργοχείρου και της ζωής, γρήγορα-γρήγορα η ακολουθία, πότε-πότε μια λειτουργία, και αυτή είναι όλη η πνευματική ζωή. Ενώ το κοινόβιο πέρα, επειδή συνδέσαμε την ησυχαστική με την κοινοβιακή, με τον έχουμε αγρυπνία, με τον έχουμε διδασκαλία νηπτική και να έχουμε και την εκκλησία μας, να έχουμε την μοναχική, την κοινοβιακή ζωή, κάναμε ένα κράμα, κάναμε μια σύνθεση και, για να γίνει ένα όμορφο πράγμα. Να μιλάει για τις δύο ζωές, και την ασκητική και την κοινοβιακή. Και με ένα απλό διακονηματάκι τα έχεις όλα τα άλλα έτοιμα που μπορείς, αν είσαι βιαστής, να καρποφορήσεις, να καθίσεις και να διαβάσεις και να μελετήσεις και, και το διακόνημα είναι υπακουή, είναι κοπή θελήματος και πας και στο κελάκι σου και διαβάζεις και κάνεις και τον κανόνα σου, κοιμήσω, σου λέει η τάξη μετά το απόδειπνο, έχεις όλη τη διάθεση. Και να διαβάσεις και να κάνεις και τα νόνα και να κοιμηθείς ακόμα και νωρίς αν μπορείς και να σηκωθείς την ώρα σου, να κάνεις και την αγρυπνούλα σου, να τα κάνεις όλα αυτά τα οποία διδάσκεις. Κατέβα και στην εκκλησία, στην υμνολογία, τη λειτουργία κάθε μέρα, συχνή θεία κοινωνία, συχνή εξομολόγηση.
Όλα αυτά είναι δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλευόμεθα και στερούμεθα τη χάρη και αποδίδουμε αλλού τη ζημιά. Η ζημιά δεν είναι στο ότι δεν έχουμε δυνατότητες, αλλά ότι έχουμε αμέλεια. Δεν έχουμε βία. Δεν έχουμε πνευματική υπακοή, διότι με το να αντιδρασκόμεθα αυτά σημαίνει ότι είναι παρενέσεις και εντολές του γέροντος, αλλά και μεταβίβασης διαδοχική της πείρας και της παραδόσεως της μοναχικής. Αλλά ο έχουν νοήτο και όταν ακουέτο και όποιος έχει φόβο Θεού και βία πνευματική και προσπάθεια σωτηρίας έχει πολύ υλικό να εργαστεί. Αυτά εσείς μπορείτε μέσα να έχετε μια σχετική αμφιβολία και αμφιταλάντευση, αλλά εμείς που τις ζήσαμε και την μεν και την δε ζωή μπορούμε και μιλάμε θετικά και αληθινά. Η πείρα και άλλοι έχουν φύγει από το μοναστήρι και πήγαν προς τα έξω και βλέπουμε μπορεί να ξεκινούν για ασκητική ζωή, για υψηλότερη ζωή, αλλά τη βλέπουν να πάνε ακόμα πιο κάτω. Διότι το μοναστήρι παρέχει και γίνεται παραχώρηση για να γνωρίσει ότι υπήρχε η δυνατότητα, αλλά δεν έγινε ο κόπος για να βρει. Και βγαίνοντας έξω, πλακώνουν πολλά πράγματα. Δεν τα γνωρίσατε. Δεν τα ξέρω. Εάν δεν έβρισκα το γέροντά μου και ήταν η σημερινή κατάσταση εκτός μοναστηριού, σήμερα με την πείρα μου και την μέρα και την δε, θα προτιμούσα κοινοβιακή ζωή. Δεν σας το λέω γιατί είμαι κοινόβια, δεν σας εξαφατώ. Να έχω δύο πρόσωπα, ένα μέσα και ένα έξω. Άλλα να φρώνω κι άλλα να σας λέγω, γιατί είμαι εδώ και θέλω να μείνετε. Όχι, παρακαλώ. Εν αληθεία μιλώ. Είναι πραγματικότης. Είναι ειλικρίνεια και σωστή ερμηνεία των πραγμάτων ότι τα βοηθήματα είναι θετικά μέσα στο κοινό. Τη στιγμή που έχουν εκλείψει οι γέροντες οι εξαιρέσεις αυτών των ανθρώπων που ήταν φαινόμενα σε κάθε εποχή να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στάρες που λέμε στα ρωσικά πνευματικοί άντρες με πνευματική εξουσία έχουν εκλείψει και διαβάζοντας τους πατέρες κάνουμε εμείς να τους έξω από το μήνυμα να βρούμε τέτοιους ή να υποταγούμε έτσι, αλλά τα πράγματα είναι αρνητικά. Όχι θεωρία, μια ματιά προς τα έξω θα διαπιστώσετε την αλήθεια. Αλλά έρχεται ο σατανάς και μη βρίσκοντας εδώ, γιατί δεν εργαζόμεθα για να βρούμε, νομίζουμε ότι η φτώχεια μας ξεκινάει από το ότι δεν παρέχει, δεν παράγει, δεν έχει προϊόν αυτή η δουλειά εδώ μέσα. Όχι. Έχει τις δυνατότητες. Υπάρχει διδασκαλία. Υπάρχει νοθησία. Σε αυτό το στυλ συχνής εξομολογήσεως που είμαι θα στο πόδι συνεχώς η πνευματική να ακούσουμε, να διδάξουμε νύχτα μέρα είμαστε αναπολόγητοι και αγάπη προσφέρεται και ανοχή προσφέρεται και οικονομίες εις άκρων προσφέρονται. Αλλά ο θέλων αγωνιστή όμως έχει όλη την δυνατότητα να πει ότι αυτό, ναι, οικονομία, εγώ δεν θα το κάνω. Δεν εμποδίζεται για να αγωνιστεί. Αλλά και όταν ο κλάσει, έχει και υποστήλωση. Και άλλοι φύγανε τα μοναστήρια, κοινόβιο εννοώ, και ιδιαίτερα όταν έχουν και τη βοήθεια, αλλά δεν είδαμε κανέναν να έχει κάτι το εξαιρετικό που να αποδώσει, που πάει να βρει, εννοείται, δεν το βρει και μετά το βρει έξω, κάπου, στη σκήτη, στην ερημιά, κάπου. Δεν βλέπουμε καμία εξαιρετική έτσι προκοπή, πέρα από ό,τι είχε εδώ, μάλλον υποβάθμιση, διότι κανείς θα φύγει από το μοναστήρι, την υπακοή του, το γεροντά του κλπ. Τι θα πάρει μαζί του σαν εφόδια για να προκόψει. Δεν πρόκοψε κοντά του, στο γεροντά του και θα προκόψει έξω, για όνομα του Θεού. Να μην μιλάμε ξένες γλώσσες. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η περίοδος βέβαια της 40ης
την οποία βέβαια και τώρα διανύουμε, είναι περίοδος ωφέλειας, καθάρσεως, κατανήξεως, δακρύων και προσεγγίσεως. Όταν αγωνιστούμε, έρχεται και το Λαμβρό Πάσχα, έρχεται η ομορφιά της Αναστάσεως, έρχεται εκείνο το οποίο θα ζήσουμε αιώνια. Αυτό δεν είναι τίποτε, δηλαδή συγκριτικά με τη χαρά του ουρανού, με το αιώνιο Πάσχα, που όσοι έχουν φύγει και το έχουν γνωρίσει με τη μετάβαση, αυτοί μπορούν να μιλήσουν εν αληθεία. Εμείς το γνωρίζουμε από μια μικρή αίσθηση και από ό,τι διδασκόμεθα σαν Πάσχα φωτεινό, σαν Πάσχα χάριτος, σαν Πάσχα το ότι θα περάσουμε στην άλλη ζωή, είναι η διάβαση από τούτης προς την άλλη ζωή, με τη χάρη του Θεού βέβαια, δια της θεωρίας και της ενσαρκώσεως της χάριτος στη θεωρία, γίνεται ένα πραγματικό Πάσχα, είναι μία Ανάσταση, την οποία ομολογούμε κάτω στην Εκκλησία με το τροπάριο, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Την Ανάσταση του Χριστού δεν την έχουμε δει. Λέμε ότι την είδαμε, αλλά όταν δεν την έχουμε γευθεί, δεν λέμε αλήθεια. Όταν τη γευθούμε την Ανάσταση της ψυχής μας, τότε ομολογούμε ότι πράγματι είδαμε την Ανάσταση του Χριστού μας και έχουμε λαμβρηθεί. Αυτά τα ολίγα για σήμερα και εν ώψη βέβαια όπως γνωρίζουμε τις αναχωρήσεώς μου, παρακαλώ και Θεέ με την αγάπη σας να με ενθυμίσετε στις προσευχές σας, με την αγάπη σας, με τον σεβασμό σας που έχετε, πρώτον για τη ζωή μου και την υγεία μου και για το έργο εκεί, και εγώ ανάπαλη το ίδιο για σας, από αγάπη, καθήκον αγάπης και ευθύνης, και να μας αξιώσει ο Θεός πάλι επί το αυτό, να ανταμώσουμε, να συνεχίσουμε και πάλι τον αγώνα μας. Πάντα να ενθυμίσετε τις συμβουλές, τις παρενέσεις, τη διδασκαλία και να στοιχίζετε τον εαυτό σας επάνω σε όλα αυτά, διότι μέσα σε αυτή την ποικίλη διδασκαλία κρύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος της υπακοής, της πραγματικής, της αληθινής, της ειλικρινής, γίνεται κάτοχος της χάριτος του Θεού. Ο έχων τελείαν υπακοή, λέει ο Βασπαλάμων, ου χρήζει προσέχειν εντολάς Θεού. Δια της τελείας υπακοής εκπεπλήρωκε απάσταστας εντολάς του Χριστού. Μέσα στην υπακοή ολοκληρώνεται η εφαρμογή των εντολών του Θεού, το θέλημα του Θεού ολοκληρώνεται. Αλλά όλα γίνονται, όλα τα στραβά και τα ανάποδα γίνονται γιατί δεν τηρείται αυτός ο νόμος της υπακοής. Δεν έχουμε ειλικρινή πνευματική υπακοή σε ό,τι διδασκόμεθα και νουθετούμε. Από εκεί αρχίζει η διαρροή με αποτέλεσμα να γίνουμε, ας πούμε, πώς θα το πω, γεμάτοι ασθένειες πνευματικές και να μην έχουμε γευθεί αυτή την ομορφιά που παρέχει αυτού του είδους η υπακοή. Την ζήσαμε την υπακοή. Δεν μπορεί να φανταστείτε την ανάπαυση και εκτός ιδιαίτερας χάριτος. Δεν λέω αυτό το μέτρο. Την ανάπαυση της ψυχής. Να κοιμάσαι και να κοιμάσαι ως νήπιο, κατά Θεόν νήπιο. Να κοιμάσαι και να μην έχεις μέρημνα για τη σωτηρία σου. Όχι μέρημνα σωτηρίας που την έννοια του αγώνα σου, αλλά μέρημνα όπως έχει τη μέρημνα ένας μεγάλος. Το νήπιο δεν έχει μέρημνα. Κοιμάται τον μακάριο ύπνο του νηπίου, γιατί έχει τους γονείς τους μεριμνώντας γι' αυτό. Η τελεία υπακοή χαρίζει αυτή την μακαρία νηπιότητα, των νηπιακών ύπνων και ξεκούραση και ανάπαυση. Ακόμη πάει να κοιμηθεί τον φυσικό ύπνο και πέφτει σαν μωρό. Καμία μέρημνα και δυσκολία,
το πώς θα πεθάνει, ο αγώνας του θανάτου. Τον έχεις τον αγώνα για πνευματική ζωή, αλλά έρχεται η ώρα εκείνη που έρχεται να βραβεύσει ο Θεός τον κόπο του της υπακοής και χαρίζει αυτή την αμερημνία, σαν να μην τρέχει τίποτε. Από εδώ στον ουρανό. Από εδώ στον ουρανό και τίποτα άλλο. Να μην σε ελέγχει σε τίποτε ότι θα σταματήσει σε τελώνει. Γιατί. Γιατί η υπακοή τα αποκλεί τα τελώνια, τα φημώνει, τα κλείνει το στόμα τους να μιλήσουν. Όταν όμως δεν την έχουμε, ανοίγουμε όχι το στόμα τους τα δαιμόνια, αλλά επιπίπτουν σαν θηρία πάνω στην ψυχή να την κατασπαράξουν. Δεν είναι μόνο να ακούμε, αλλά να εφαρμόσουμε. Να μην γίνουμε σαν τον σπόρο ρίχνεται πάνω στην επιφάνεια και έρχονται τα πουλάκια και τον τρώνε, ή εκείνο που μπαίνει κάπου στη γη, αλλά επειδή είναι πετρώδης και δεν έχει πάχος κλπ. Μετά ανατύλλοντος του ηλίου λέει ξηραίνεται και δεν αποδίδει. Όχι μόνο τώρα και μετά από λίγο και δεν κρατήσει αυτό μέσα βαθιά ώστε να αποδώσει εκατοντοπλασίωνα. Ας μείνουν αυτά τα φτωχά λόγια. Ας είναι σαν τους πέντε άρτους εν διαρήμο. Και ας τον εκατοπλασιάζει τον σπόρο ο Θεός μέσα σας και ας αποδώσει πολλά. Και φροντίστε να τα κάνετε έργο. Διότι ο καθένας σας ό,τι κάνει για τον εαυτόν του θα είναι. Κοπιάζει δεν είναι για τον άλλον, για τον εαυτόν του. Διότι αύριο αυτό είναι ότι ο καθένας θα πεθάνει μόνος του. Και μόνος θα θαρτήσει εκείνη τη δύσκολη ώρα, την φάνη δύσκολη ώρα του χωρισμού, που έρχεται τότε το συνειδός να του πει εκείνο το άλλο το άλλο. Και όταν δεν το έχει τακτοποιήσει το συνειδός, δεν έχει βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, δεν προετοιμάστηκε προηγουμένως, λοιπόν θα ταραχθεί άσχημα. Όσο θα είναι η απροετοιμασία, τόσο θα είναι και η δυστυχία της αγωνίας, της εξόδου. Γι' αυτό χρειάζεται από τώρα να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα αγαθά του Θεού γύρω από την υπακοή μας, ώστε θα έρθει αυτή η σκληρή ώρα που είναι αναπόφευκτη και το υπερβέβαιο για κάθε ζωντανό άνθρωπο ότι φεύγει από τη ζωή. Και θα φύγουμε αυτή και να εντυπωθούμε σε αυτή την εσχάτη ώρα. Και να προετοιμάζουμε πώς θα βρεθώ εγώ αυτή την ώρα. Όπως πρόκειται να γίνει ένα ταξίδι. Και ο άνθρωπος προετοιμάζει, και όταν έρθει η ώρα να μην έχει ξεχάσει κάτι, να είναι κομπλέ. Ώστε να ξεκινήσει, να είναι ήσυχος ότι τα πήρε όλα τα χρειαζόμενα του. Όταν όμως παλεύει χίλια δύο πράγματα και όχι με την προετοιμασία, και του πει ορίστε, καλείσαι για αναχώρηση, τότε τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος. Τι να προετοιμάσει όλη αυτή την ακαταστασία, πώς τη βάζει σε τάξη. Γι' αυτό ετοιμάστε και ουκεταράκτη. Λοιπόν, να προετοιμαζόμεθα συνέχεια. Σφάλουμε. Πρώτος εγώ είμαι που σφάλω τα μεγαλύτερα, γιατί είμαι και σε υπεύθυνη θέση και σφάλω πολύ πολύ μεγάλος, και γι' αυτό πλέον και οδύρομαι να έχω τη φώτιση του Θεού, ώστε τα λάθη μου να είναι όσο γίνονται ο λιγότερα και μικρότερα. Έτσι λένε οι πατέρες. Δεν θα βρεθούμε χωρίς πτέσματα και αμαρτήματα. Όχι, όλοι θα βρεθούμε. Λέει. Αλλά όσο γίνονται να είναι και μικρότερα και λιγότερα. Το να βρεθούμε έτσι πέρα για πέρα καθαροί πρέπει να είναι χάρισμα εξαιρετικό. Να είναι ο βάστης όλης. Αυτός ήταν και λοιπόν. Αλλά εμείς σήμερα τέτοια ταλέπορα έχουμε τόσο. Είμαστε 80, είμαστε όλος πυριά. Όλο καρκίνι και όζουν όλα, βρωμούν όλα και η διεισοδή μας βγαίνει και απ' έξω, μας τη μυρίζουν και οι άλλοι και εμείς τον άλλον, τέλος πάντων την βρωμιά και ούτω καθεξής. Σε αυτή την κατάσταση είναι τώρα. Λοιπόν, και όσο μπορούμε να λιγοστέψουμε τα νοσήματά μας και να βρεθούμε με λιγότερη ευθύνη, ώστε το συνειδός να είναι κάπως βουλεμένο.
κάπως να έχει κάποια ακτίνα ο άνθρωπος σωτηρία. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πεθάνουμε, τι θα μας βρει, ποια ασθένεια θα είναι, τροχαίο θα είναι, συγκοπή θα είναι, τι θα είναι αυτό που θα μας αφαιρέσει, που θα μας πάρει από τη ζωή ή μάλλον θα μεταφέρει τη ψυχή μας από εδώ προς την άλλη ζωή. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Το αβέβαιο αυτό είναι που μας τρώει. Να μην το λησμονήσουμε, παιδιά. Δεν είναι ψέματα. Είναι αλήθεια. Ότι είμαστε αθνητοί και φεύγουμε. Και ότι έχουμε κρίση. Έχουμε κόλαση, μας περιμένει. Έχουμε αυτή τη φοβερή αιωνιότητα. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Πώς. Ο θάνατος έρχεται από στιγμή σε στιγμή να μπει και να μας βάλει μέσα στην αιωνιότητα, στην πόρτα της αιωνιότητας. Δύο πόρτες είναι. Μία για τον παράδεισο και η άλλη για την κόλαση. Είναι τώρα το λαχείο του στόλου, είναι το προφό. Λοιπόν, ή θα πετύχεις τον πρώτο ρυθμό και θα γίνεις εκατομμυρίουχος, ή θα χάσεις και αυτά που έδωσες και αγόρασες το λαχείο σου. Τελείωσε η υπόθεση. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη κατάσταση της αλήθειας και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας πούμε. Και επανέρχομαι πάλι στη θερμή παράκληση, την απομέρους σας, την απομέρους μου προς εσάς, να με εύχεστε, να με σκεπάσει ο Θεός. Διότι πηγαίνω και δεν ξέρω θα γυρίσω. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς προσεύχεστε, να με σκεπάσει ο Θεός, γιατί τα κακά είναι πάντα μπροστά. Και ο Σάτανας με το φθόνο του, με την κακία του που έχει, τρίζει τα δόντια, λυσάζει, να τον βγάλω από τη μέση. Μα δεν του κάνω και τίποτε κακό. Του κάνω τα θελήματά του, το κάνω. Ωστόσο όμως, ζητεί να με βγάλει από τη μέση. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη έξοδό μου, σας είπα ότι λίγο έλειψε σε ένα λεπτό θα είχαμε ένα τέλειο τροχαίο. Λοιπόν, τι ήτανε, αυτό ήταν. Στα ξένα πρέπει να πάω ή κάποιος να πάει για να πάρει κάτι. Και έξω και μέσα εδώ μπορεί να το πάρει. Ζαλίστηκε, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του, τελείωσε η υπόθεση. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτά είχα ο πατέρας μου και αδελφοί. Να σας πω απόψε η ταπεινότητα μου στην αγιοσύνη σας και προσεύχεστε μου να με σκεπάσει ο Θεός και να γυρίσουμε το καλό και να συνεχίσουμε ομού τον αγώνα έως ότου να μας πάρει ο Θεός επάνω και διευχών του Αγίου μου Γέροντος και δικού σας παππού οι ευχές του, οι τόσο πολύ δυνατές που είναι, η τόση παρησία του που μας αξίωσε να έχουμε ένα τέτοιον άνθρωπο Άγιο στον ουρανό που μας προστατεύει όχι μόνο εμάς αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους. Και στο εξωτερικό υπάρχει πολλή ευλάβη πάνω στο Γέροντα και βλέπουν θαύματα. Τον επικαλούνται και τα λειψανάκια του παντού εμποδιάζουν και θέλω να πω αξιωθήκαμε να έχουμε τέτοιον μεσίτη σύγχρονο στον ουρανό. Μεγάλη δουλειά για μας. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη ας πούμε ελεημοσύνη του Θεού. Δεν την αξίζαμε και πρώτον εγώ που τον έζησα από κοντά. Τον έζησα και με αξίωσε ο Θεός να τον βάλω στον τάφο. Μεγάλη δουλειά στον υποτακτικό να αξιωθεί να θάψει το γεροντά του. Να τον βάλει στον τάφο και να γίνει διάδοχος του. Και όχι να τον εγκαταλείψει. Και όχι να γίνει λιπτάς και να τον αφήσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Η ζημιά είναι μεγάλη. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και έρχεται ο πειρασμός και του ταλάζει στη σκέψη τα πράγματα και το τα φέρνει πολύ απλά και τίποτε, σαν τίποτε. Κι όμως πόση σοβαρότητα έχει. Αύριο υποτακτικός, σαν πεθάνει, πού θα είναι ο μεσίτης του. Ο μεσίτης του θα είναι στη θέση του μεσίτου, θα τον έχει αναπαύσει, θα τον έχει τέλος πάντων τιμήσει με τη ζωή του. Αυτά τα γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτά είχα πατέρας μου. Και να έχω την αγάπη σας και δώστε μου σας παρακαλώ το καταρχινάκι εκεί.

0: žiūrėsiu. Jėzus jau už žodžius. Priminkiam ne, o erodinamas tiedukos. O to Danius Kalsaminas ir visi profiletus, kėdėjom ar tolodus, apsinom ar pionatis. Aftos despota anės, sihorison tas amartijas, tas anomijas, ta primelimata, ta ekusija, kita ekusija, ta en logo, ta en ergo, ta en gnostike agnija, ta en paravasike, parakoike nomina, para tom dulis. Kiti os atropi sarka forundas, tipom kosmini kundis, tu viavolo e plenifis. Είτε λόγο, είτε έργο, είτε γνώση, είτε λαχμία. Είτε λόγο, είναι ωραίος κατεπάτησα, είναι υποκατάλλον είναι ωραίος εγέννητο. Το ιδίο να θέμα τη υπέφερσε και όλοι που είχε. Αυτός ο αγαθός και με σύγκριβος δεσπότης. Τους δούλους του τούτους λόγους του είναι εντόπιστο, συγχωρών αυτής. Και το ίδιο ανάπτυμα και τον όρκο με το μέλος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε, επάκουσα δεωμένο της είσαι αγαθότητα, του δούλους του. Και πάλι Δεος πολύ έλεος τα πνεύματα αυτών άφαντα απάλαψε με αυτούς της Ιωνικουλάς. Σίγαρη πας δέσποτα, σαν λύστη επί της γης καστελεγημένα τον ενώ. Ότι εσύ μόνος ονομάζει και στην δόξα του, σαν άνθρωπος πατρί, και Παναγίου και αγαθόν του Θεός. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος έφερε για τον Θεό. Όπως ο Πατέρας μου ψέφατα με την κούρα στο μυαλό μου, όπως μέχρι τώρα και στη συνέχεια κάνετε υπακοή στην ταπεινότητά μου, στην αμεξιότητά μου, σας παρακαλώ να συνεχίσετε την αυτή υπακοή στον νέο καθηγούμενό μας με αγάπη, με σεβασμό, με υπακοή, να τον υπακούετε, να τον σέβεστε, να τον ακολουθείτε, ώστε να έχει τη βοήθειά σας στο φορτίο που επομίσθη με υπακοή και με χάρη Θεού να το βαστάξει, να το σηκώσει, να σας σηκώσει και εσάς όταν αυτός θα έχει δύναμη θα σηκώσει και εσάς και εσείς θα σηκώσετε τον ίδιο και ανθρώπινα είναι ότι σε μια δυναμία που μπορεί να εκφράσει, να έχει τη συγγνώμη σας, διότι όπως έχουμε διαβάσει στον Άγιο Σύνοδο τον νέο θεολόγο, όταν παρέστησε τον διάδοχό του, είπε πατέρες, αν δείτε κάποτε σαν άνθρωπος και αυτός να οκλάσει στον αγώνα του, το δείτε λίγο να αρρωστήσει απάνω στην διακυβέρνηση κλπ. Συμπαθήστε τον και βοηθήστε τον, διότι είναι και αυτός άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι αυτό σας λέω και εσάς, συνεχίστε την υπακοή την αυτήν, διότι είναι κανονικός διάδοχος και εσείς κανονικά παιδιά μου είστε. Λοιπόν, και όλοι αποτελούμε μια οικογένεια και έτσι ήθελα να αφήσω ένα διάδοχο στο πόδι μου, όπως βλέπετε φεύγουμε από τη ζωή, μην τυχόν μου συμβεί τίποτα, να υπάρξει το μοναστήρι συγκροτημένο και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς να υποστεί, ας πούμε, τρικυμία μεγάλη σε περίπτωση μη υπάρχοντος διαδόχου. Λοιπόν, η διαδοχή ήταν επιβεβλημένη να γίνει, ιδιαίτερα δια τα εξόδους που κάνω και τα μεγάλα ταξίδια κλπ. Και τα επικίνδυνα, έπρεπε αυτό να μπει στη θέση του το πράγμα. Λοιπόν, εύχομαι να λειτουργήσει όπως ξεκίνησε τη λειτουργία του, να τη συνεχίσει με αύξηση χάριτος, ώστε όταν εσείς θα είστε εδώ, μονιασμένοι, αγαπημένοι, έτσι, νοικοκυριμένο σπίτι με πατέρα και παιδιά, εμένα θα μου δώσετε ζωή, θα μου δώσετε φτερά, θα μου δώσετε λόγο, θα μου δώσετε δύναμη, θα μου δώσετε φωτισμό εκεί που θα είμαι να βοηθήσω. Διότι η προηγούμενη θεία που μας συνέβηκε για μένα ήταν θάνατος ψυχικός και σωματικός εκεί που ήμουνα, διότι είχα, όπως είδατε, όλα εκείνα τα γεγονότα και εσείς εδώ βρισκόσασταν σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Εκείνο ήταν και μία αιτία από τις αιτίες που πήρα την επιστροφή μου, διότι είδα ότι εσείς πηγαίνατε για τη άλλης. Λοιπόν, τι ήταν όλο αυτό, ήταν διότι δεν υπήρχε μία σταθερότητα. Λοιπόν, ναι, αυτό το πάθημα να μας γίνει μάθημα, ώστε τώρα να δεθούμε πολύ δυνατά ανάμεσά μας και όταν εσείς, όπως είπα, θα είστε δυνατοί εδώ, αγαπημένοι εθνικοί, εγώ θα το πληροφορούμε και θα μου δώσετε αυτή την ζωή που θέλω να έχω εκεί για να μπορέσω χάρη του Θεού και διαφώς να αποδώσω στους χριστιανούς μας, που είναι στα ταπολάκια με ανοιχτό το στόμα πεινασμένα, να βάλουν κάποιο σποράκι μέσα, να βάζει τέλος πάντων στο στομάχι τους, να ζήσουν και αυτοί οι καημένοι, γιατί είναι πολύ πεινασμένοι, έρημοι και κάτω οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, θα με βοηθήσετε, αν εσείς βοηθήσετε τον εαυτό σας να διατηρηθείτε με ομόνια, με αγάπη και ειρήνη ανάμεσά σας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου με θέμα «Η ζωή του γέροντος», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει διάλογος και ανάμεσα στο ζευγάρι και στα παιδιά. Μερικές φορές μέσα σε αυτό το διάλογο που γίνεται και πρέπει να γίνεται ακούγονται κάποτε άστοχες λέξεις, οι οποίες λέξεις αυτές μπορεί να μοιάζουν σαν μια πέτρα που πέφτει σε ένα τζάμι. Και αυτό το τζάμι μπορεί να αντέξει 1, 2, 5, 100, κάποτε μπορεί να σπάσει. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να επανενωθεί. Ή ακόμα σαν ένα φυτό που αν το γεμίσεις με νερά μπορεί να σαπίσει, αν το αφήσεις απότιστο θα ξεραθεί. Έτσι παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο ο διάλογος μέσα στην οικογένεια. Κοντά μας σήμερα η πρεσβυτέρα Αδαμαντία Τσιμούρη για να συζητήσουμε αυτό το θέμα του διαλόγου, όχι μόνο μέσα στο ζευγάρι αλλά και γενικά σε έναν διάλογο οπουδήποτε και αν γίνεται αυτός.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για τον προφορικό γενικά λόγο, ο οποίος μπορεί να μας ανεβάσει στα ουράνια ή να μας εντρύψει. Ο λόγος νουθετεί. Ο λόγος αγαπά. Ο λόγος ημερεύει, παρηγορεί, χαϊδεύει, τολμάει να πει την αλήθεια, αλλάζει τη ζωή. Ναι, προς το καλό όσα είπαμε, αλλά πολλές φορές γίνεται και προς το κακό. Ο Αββάς Υπερέχειος είπε «Ο μη κρατών γλώσσης αυτού εν καιρό οργής, ουδέ παθών ότι ούτως κρατήσει ποτέ». Ποιος αμφιβάλλει ότι η γλώσσα είναι το τιμόνι του ανθρώπου, αλίμονο όμως αν την αφήσουμε να λοξοδρομήσει, τότε σίγουρα θα γκρεμοτσακιστούμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως μας διαβεβαιώνει ο Αββάς Υπερέχειος μέσα από την προσωπική μαρτυρική εμπειρία του, εάν δεν καταφέρνουμε, λέει, να ελέγξουμε τη γλώσσα μας, τότε είναι βέβαιο ότι κανένα πάθος δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ελέγξουμε και θα είμαστε πάντοτε δούλοι του χειρότερου εαυτού μας. Η γλώσσα, παρόλο που είναι τρυφερή, καταστρέφει με τις αισχρολογίες και τα πιο ισχυρά, αλλά και μπορεί να διασώσει με την πειθό αυτά που κινδυνεύουν. Γλώσσα που πορεύει πόλην ανορθωθούσα και πόλην καταστρέφουσα. Η γλώσσα, γλώσσα μάλλον, για που πας, εσύ ανορθώνεις μια πόλη και εσύ την γυρνάς πίσω, λέμε στα αρχαία. Ναι, και η γιαγιά μου έλεγε «βούτα τη γλώσσα στο μυαλό σου και ύστερα μίλα». Τα λόγια, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι έπαια πτερόεντα. Έχουμε λόγια που υποτιμούν, λόγια που βασανίζουν, λόγια που πυροβολούν με συνεχή ηρωνία, που τάχα αστειεύονται, λέγονται από εγωιστικά άτομα, διαμέσου των οποίων προβάλλουν το εγώ τους. Λόγια που έχουν τη δύναμη να κάνουν τον άνθρωπο ανίσχυρο ανθρωπάκι, ιδιαίτερα όταν βρουν πρόσφορο έδαφος. Λόγια που επηρεάζουν το συναισθηματικό μας κόσμο και όταν μάλιστα αυτή η λεκτική βία είναι συχνή στην καθημερινότητά μας, τότε μεγαλώνει και το άγχος μας τόσο πολύ που πολλές φορές ακολουθεί η μελαγχολία, η θλίψη, η απογοήτευση, ιδιαίτερα όταν αυτός που τα λέει είναι είτε οι γονείς μας, είτε ο σύντροφός μας, ο δάσκαλός μας, ο συμμαθητής μας, ο γείτονάς μας, ο συγγενής μας. Βέβαια, η λεκτική βία δεν μπορεί να φαίνεται πάνω μας όπως η σωματική βία, όμως την κουβαλάμε για πάντα χαραγμένη στον εγκέφαλό μας και στην ψυχή μας. Ακόμα και αν μας ζητήσει συγγνώμη αυτός που μας μιλάει υποτιμητικά και υβριστικά και την αποδεχθούμε αυτή τη συγγνώμη, για όλη μας τη ζωή θα βρίσκονται κάπου στο μυαλό μας αυτά τα λόγια, τα πικρά που μας πλήγωσαν. Όσο πιο όρημοι είμαστε, τόσο πιο ικανοί γινόμαστε στο να ελέγχουμε την παρορμητικότητά μας. Είναι σοφοί όσοι μπορούν να διαχειριστούν το λόγο με ψυχραιμία. Πάρε βαθιά ανάσα, μέτρα ως το 10 και θα περάσει, συμβουλεύουν κάποιοι ειδικοί.

ώστε να βρεθεί λύση όταν έχει άλλη άποψη από αυτήν της σύζυγου του, επιχειρηματολογεί, πώς τολμάει να μου βγαίνει, λέει, και τότε αρχίζει εκείνος που έχει την αντίθετη γνώμη, φωνάζει, βρίζει, εξευτελίζει και αρκετές φορές μπροστά στα παιδιά, τα οποία γίνονται μάρτυρες μιας εφιαλτικής για αυτά εμπειρίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν θύμα που τον εκμεταλλεύονται, ενώ είναι τόσο τέλειος ο καημένος. Το ίδιο όμως συχνά γίνεται και με τις γυναίκες, των οποίων οι λεκτικές τους απόψεις, τα λόγια τους δηλαδή, είναι πολύ τσουκτερά, φαρμακερά, βαριά. Ναι λοιπόν, ο προφορικός λόγος μπορεί να σε ανεβάσει στα ουράνια ή να σε συντρίψει. Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και μαθηματικός ο Πυθαγόρας έλεγε «Η πληγή που δημιουργείται από τη γλώσσα είναι πολύ πιο βαθιά από αυτή που δημιουργείται από το μαχαίρι, γιατί το μαχαίρι τραυματίζει το σώμα, ενώ η γλώσσα τραυματίζει την ψυχή». Η ρίση «Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει» αποτελεί μια από τις πιο γνωστές μας παροιμίες, στην οποία παρουσιάζεται όλη η δύναμη, η ισχύς και το κύρος της γλώσσας μας, του μέσου για την έκφραση των σκέψεών μας, των συναισθημάτων μας. Οι λέξεις, ο λόγος, η ομιλία, αν και στοιχεία άειλα, μπορεί καμιά φορά να είναι τόσο σκληρά, να είναι τόσο πικρά και να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο που πληγώνουν και πονούν τον συνάνθρωπό μας λόγω της αλήθειας που πολλές φορές κρύβουν. Πολλές φορές οι πράξεις πληγώνουν, ναι, αλλά έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου που θυμάσαι τα λόγια που μπορεί να σου είπε κάποιος και να ένιωσες πίκρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς μιλάμε και πού. Κάποιες φορές πάνω στο θυμό μας ή και στην αγανάκτησή μας λέμε λόγια που δεν τα εννοούμε. Ξέρετε τι δεν γυρίζει πίσω? Ο χρόνος. Δεν μπορείς να πάρεις πίσω αυτά που είπες. Μερικές φορές η σιωπή είναι η καλύτερη λύση σε καταστάσεις που φέρνουν αδιέξοδα. Δεν είναι πάντα τώρα η κατάλληλη ώρα. Αν νιώθεις πληγωμένος, πληγωμένη ή ακόμα και προδομένος, πάρε μια ανάσα πριν κάνεις την έκρηξή σου. Είναι υπέροχο να μπορείς να σωπαίνεις όταν είσαι εκνευρισμένος ή κατηγορείς άδικα, γιατί τότε μπορεί να πεις λόγια για τα οποία αργότερα θα μετανιώσεις. Και δίκαιο ο λαός μας λέει «Μετάνιωσα μια φορά που μίλησα και χίλιες φορές που ξέσπασα πάνω στο θυμό μου». Πάντα θυμάμαι τη συμβουλή της μητέρας μου, αγαπητοί ακροατές, που έλεγε «Όταν είσαι θυμωμένη, δάγκωσε τη γλώσσα σου. Καλύτερα να πονέσει η γλώσσα σου παρά η ψυχή σου». Και μια γιαγιά έλεγε στην εγγονή της «Το άθλημα της ζωής δεν είναι αγώνας δρόμου που χρονομετριέται, αλλά άσκηση σκοποβολής που μετριέται με το πόσο κοντά στο στόχο έπεσε ο λόγος που έφυγε από το στόμα σου. Είναι καλύτερα να σιωπάς παρά να στοχεύεις εσφαλμένα». Δεν μπορούμε να χαλάμε τη διάθεσή μας λοιπόν με τα λόγια μας που λέμε σε ανθρώπους που υπήρξαν σημαντικοί για μας. Η γλώσσα είναι για να επικοινωνούμε. Πολλές φορές όμως το κάνουμε αυτό με πολύ λάθος τρόπο. Η υπομονή είναι αρετή. Πρέπει να έχουμε υπομονή ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι δύσκολο να συγκρατήσουμε το θυμό, τα νεύρα και όλα αυτά που μπορεί να ταλανίζουν το κεφάλι μας όταν κάτι δεν μας αρέσει. Όταν είμαστε κάτω από

τέτοιες συνθήκες και μας πνίγει το δίκιο ή ακόμα και το άδικο και νιώθουμε θολωμένοι, παίρνουμε τότε μια βαθιά ανάσα. Δεν ξεκινάμε να πυροβολούμε με λέξεις και φράσεις και όποιον πάρει ο χάρος. Τα λόγια, οι φράσεις, οι βρισχές και ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε ή στη νέα τώρα εποχή να πληκτρολογήσουμε, πληγώνουν βαθιά. Μένουν ανεξίτηλα στην ψυχή του αποδέκτη και κάποιες φορές τον στενοχωρούν τόσο πολύ που δεν ορθοποδούν εύκολα. Η υπομονή είναι αρετή. Αρετή είναι και η ηρεμία. Όταν ένας άνθρωπος έχει επιλέξει να πορεύεται με ηρεμία, μην του ταράζεις τα νερά επειδή έχεις τους ενδιασμούς σου. Συζήτησε μαζί του. Μην κάνεις κατευθείαν επίθεση. Δεν είναι σωστό να μιλάμε για τον άλλον πίσω από την πλάτη του. Δεν πρέπει να είμαστε περίεργοι, να είμαστε αδιάκριτοι, να χώνουμε τη μύτη μας στη ζωή του άλλου και να τον περνάμε από κόσκινο. Πολλές φορές γινόμαστε αδιάκριτοι, ίσως από αφέλεια κάποτε, ίσως άλλοτε από ενδιαφέρον για να βοηθήσουμε όπως λέμε, συνήθως όμως από περιέργεια και το χειρότερο από κακή πρόθεση. Η αδιακρισία και η περιέργεια πάνε χέρι-χέρι. Ιδιαίτερα μάλιστα στις κλειστές κοινωνίες ή στον εργασιακό μας χώρο είναι καθημερινό αυτό το φαινόμενο. Μπαίνουμε απρόσκλητοι στη ζωή του άλλου, διατυπώνουμε θέσεις και απόψεις που προσβάλλουν τον άλλον. Τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση, τον στενοχωρούμε, τον πληγώνουμε. Παντρεύτηκες? Α, ακόμη καλά, πότε περιμένεις? Πόσα παιδάκια έχεις? Δεν έκανες ακόμη? Γιατί έχεις πρόβλημα εσύ για ο άντρας σου? Και οι ερωτήσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται. Με αυτή τη διάθεσή μας την αδιάκριτη μπαίνουμε στη ζωή των άλλων, τους επικρίνουμε, σχολιάζουμε τις πράξεις τους, τις αδυναμίες τους, τις αστοχίες τους. Τους ειρωνευόμαστε, τους κάνουμε να νιώθουν αμήχανα. Ξύνουμε, φίλοι μου, πληγές με αυτή τη συμπεριφορά μας. Τα λόγια μας συχνά είναι σκληρά. Πληγώνουμε, εξουθενώνουμε τον άλλον. Υπάρχουν φορές που πίσω από ένα αθώο αστείο ή ένα σχόλιο έξυπνο εκφράζονται καταστάσεις που θα ήταν αδύνατον να υποθούν σε ένα φυσιολογικό διάλογο. Τα λόγια μας μπορούν να γίνουν μαχαιριές που κόβουν δεσμούς και προσβάλλουν την αγάπη. Ποιος αλήθεια μπορεί να ισχυριστεί ότι ποτέ του δεν πλήγωσε λεκτικά κάποιον? Ή ποιος θα υποστήριζε ότι ποτέ δεν έχει ακούσει λόγια βαριά? Κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής μας υπήρξαμε θύτες ή θύματα. Το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι το θύμα σπάνια αφήνει τα λόγια να πέσουν κάτω. Επιτίθεται με τη σειρά του, ανταπαντά και μάλιστα με πιο προσβλητικό τρόπο. Έχουμε πολλά περιστατικά από την καθημερινή μας ζωή, τη συζυγική, την οικογενειακή, την επαγγελματική, με τέτοιες στιγμές έντασης που καταλήγουν σε καυγά, σε διαμάχη, σε επίδειξη γλωσσικής δύναμης. Ποιος θα πονέσει περισσότερο τον άλλον? Ποιος θα καταφέρει να κλείσει το στόμα του άλλου γρηγορότερα? Ο πατήρ Ευσέβιος Γιαννακάκης μας συμβούλευε να προσέχουμε να μην απαντάμε με πνεύμα σκληρό, αλλά με ήπιο, με συμπάθεια και αγάπη. Ο λόγος ο καλός, η καρδιά η καλή, η κουβέντα η καλή είναι το μεγαλείο και η αρχοντιά του ανθρώπου. Ο γλυκός λόγος βγάζει το φίδι από την τρύπα, λέει ο λαός μας. Πολλές είναι οι φορές που μετανιώνουμε για τα λόγια που ξεστομίσαμε άκρητα, επιπόλαια και απρόσεκτα. Όμως έχει γίνει η ζημιά.
Τη στιγμή που βγήκαν από το στόμα μας και ακούστηκαν, ήταν ήδη αργά. Διασκορπίστηκαν σαν πούπουλα που τα παίρνει ο άνεμος. Είναι αδύνατο να τα μαζέψουμε, να τα συγκεντρώσουμε πάλι. «Βγήκε από τα χείλη, το μάθαν χείλη», έλεγε η πεθερά μου. «Μάθε ότι η πληγή που έκανες στην καρδιά του συνανθρώπου σου με τον πικρό σου λόγο δεν έκλεισε ακόμη. Ναι, τα λόγια τα πικρά πονούν πολύ. Χαράσονται στο μυαλό μας. Συνοδεύουν για πολύ τη σκέψη μας. Κάπως έτσι σβήνουν ισχυρές, δυνατές φιλίες, διαλύονται γάμοι, καταστρέφονται συνεταιρισμοί, υπάρχουν έχθρες, αντιπάθειες γύρω. Να παρακολουθούμε τον εαυτό μας, αγαπητοί ακροατές, πώς μιλάμε, πώς σκεπτόμαστε, πώς νιώθουμε, πώς ενεργούμε. Ναι, μην τον αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει. Απερίσκεπτα λόγια μπορεί να φτάσουν στη συκοφαντία, στην ψεύτικη κατηγορία που δείχνει κακότητα, πονηριά, ζήλια, φθόνο, εχθρότητα, απάτη. Ο συκοφάντης δημιουργεί, κατασκευάζει συμβάντα που δεν είδε, που δεν άκουσε, ερμηνεύει υποθέσεις που δεν κατάλαβε, σπηλώνει προσωπικότητες, υπολήψεις, διαβρώνει τις κοινωνικές σχέσεις. Με αυτή τη συμπεριφορά έχει κάνει ανθρώπους να χάσουν την υγεία τους, έχουν διαλυθεί οικογένειες. Ο συκοφάντης σκοτώνει την τιμή και την υπόλοιψη του συνανθρώπου του. Κατηγορεί αυτόν για πράξεις που ποτέ δεν διέπραξε, ενεργεί με κακεντρέχεια. Είναι γνωστά σε όλους μας, αγαπητοί ακροατές, τα καρφιά. Είναι λεπτά. Είναι σκληρά και αιχμηρά κομμάτια μετάλλου. Μας εξυπηρετούν συχνά στο να συναρμολογήσουμε δύο επιφάνειες, συνήθως ξύλινες, ή στο να κρεμάσουμε κάτι στον τοίχο. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, είναι πράγματι αυτά τα καρφιά χρήσιμα πολύ αντικείμενα. Είναι γνωστά όμως και τα άλλα καρφιά, φίλοι μου, που δεν τα ψηλαφούμε, αλλά τα νιώθουμε. Τα καρφιά των λόγων που εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση. Αυτά τα καρφιά πονάνε πολύ μόλις μας αγγίξουν. Είναι τα λόγια που εξέρχονται χωρίς να έχει προηγηθεί σκέψη, που δεν φιλτράρονται από την αγάπη. Λόγια επιπόλαια, λόγια με εμπάθεια, λόγια καρφιά που πληγώνουν, λόγια καρφιά που ανοίγουν πληγές, λόγια καρφιά που κι όταν το πέρασμα του χρόνου τα έχει σκουριάσει, αυτά μένουν εκεί για να θυμίζουν ό,τι θα θέλαμε να έχουμε ξεχάσει. Λόγια καρφιά που πονάνε ακόμη και όταν τα απομακρύνουμε με τη συγνώμη. Λόγια καρφιά που συνήθως καρφώνουν όσους λέμε πως αγαπάμε. Όσους καθημερινά συναναστρεφόμαστε, αυτούς τους καρφώνουμε. Και αυτό είναι που κάνει τον πόνο των καρφωμάτων μεγαλύτερο. Ο Άγιος Δημήτριος Ροστόφ συμβουλεύει: «Ο λόγος θέλει πολύ προσοχή. Πρέπει να σκεφτείς σε ποιον χώρο και χρόνο μιλάς, για ποιον σκοπό μιλάς, σε ποιους απευθύνεσαι, ποιο είναι το κίνητρό σου και ποια τα αποτελέσματα του λόγου σου. Πριν μιλήσεις, να τα σκέφτεσαι όλα αυτά».

0: Σήμερα με την πρεσβυτέρα Δαμαντία Τσιμούρη μιλάμε για τη δύναμη της γλώσσας, τόσο για το καλό όσο και για το κακό.
1: Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέει μια παροιμία μας, και παραμένει αναλύωτη αυτή στο πέρασμα του χρόνου και χρησιμοποιείται κάθε λίγο και λιγάκι σε συζητήσεις για να περιγράψει τη δύναμη αλλά και τις καταστροφικές ικανότητες του λόγου. Ιδιαίτερα σε καιρούς που η ανάγκη για έκφραση θεριεύει, σε μια εποχή που τα προβλήματα και η έλλειψη αισιοδοξίας οξύνουν οποιαδήποτε επιθυμία για εκτόνωση και εξωτερήκευση. Οι λέξεις μπορούν να αποδειχθούν ο καλύτερος αλλά και ο χειρότερος σύμβουλος για τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι λέξεις χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως και ανάλογα με τη διάθεση και τα κίνητρα του ανθρώπου. Μπορούν να προκαλέσουν ευεργετικά και πρωτόγνωρα συναισθήματα, αλλά και να γίνουν μαχαίρια που θα πληγώσουν βάναυσα από τη μια στιγμή στην άλλη των άλλων. Το βλέπουμε αυτό παντού. Σε καθημερινές συζητήσεις που πυροδοτούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ανησυχίες που προσπαθούν να αποδοθούν και σε διαφορές που προσπαθούν να επιλυθούν. Με τις λέξεις πορεύεται ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και με αυτές θα κριθεί μετά από αυτήν. Ας σταματήσουμε να διοχετεύουμε όλη μας την ένταση σε αυτές κάθε φορά που η πολεμική αυτή ατμόσφαιρα που εκ των πραγμάτων υπάρχει μας σωθεί εκεί. Οι λέξεις εμπεριέχουν τη δική τους δύναμη, τη δική τους ζωή, το δικό τους θάνατο. Η ανθρώπινη φύση μπορεί από μόνη της να πολλαπλασιάσει τη δράση τους και να τις χρησιμοποιήσει με σκοπό να επιλύσει προβλήματα και όχι να δημιουργήσει άλλη. Άλλα, ας περιορίσουμε τη χρήση τους σε αυτόν λοιπόν το σκοπό, στο να επιλύουμε προβλήματα. Η γλώσσα, ναι, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Σε όλους μας έχει έρθει η στιγμή που το νιώσαμε ή και κάναμε άλλους να το νιώσουν έτσι. Αυτό σημαίνει πως καμιά φορά τα λόγια μας είναι τόσο σκληρά, τόσο πικρά και λέγονται με τέτοιο τρόπο που πληγώνουν, που πονούν τον άλλον, άσχετα με το πόσο αληθινά ίσως είναι ή όχι, ή αν είναι καλοπροαίρετα ή όχι. Από τη στιγμή ωστόσο που βγήκαν από το στόμα μας και ακούστηκαν, είναι πια αργά. Η ζημιά έχει γίνει και ακόμη κι αν απολογηθούμε και όντως πάρουμε συγχωροχάρτη, και πάλι θα μείνουν όσα είπαμε αποτυπωμένα στο μυαλό και στην ψυχή μας. Ακριβώς όπως και εμείς έχουμε στιγματιστεί από κουβέντες άλλων ανθρώπων, και αν και προχωράει η ζωή, αν τις θυμηθούμε, ανά πάσα στιγμή θα πονέσουμε το ίδιο και ας επανόρθωσε ενδεχομένως αυτός που τις ξεστόμησε. Κάτι σοφό που λέει ο λαός μας είναι να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου πριν μιλήσεις. Αν όλοι το κάναμε ή προσπαθούσαμε τουλάχιστον να το κάνουμε αυτό, πολλά άσχημα θα αποφεύγονταν. Απλά αφήνουμε το συναίσθημα οδηγό πολλές φορές και δεν είναι ο καλύτερος οδηγός όπως μας έχει αποδείξει. Κάποιοι επίσης υποφέρουν και οι ίδιοι μετά ή και βασανίζονται από τύψεις έχοντας πει λόγια σκληρά και έχοντας πικράνει δικό τους αγαπημένο άνθρωπο. Κάποιοι ενδεχομένως και δεν το μετανιώνουν ποτέ. Σε αυτή τη ζωή όλα μπορούν να συμβούν και δεν έχεις πάντα τον απόλυτο έλεγχο. Η φράση «κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει» μας φέρνει σαν γονείς πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Γιατί ποιος γονιός δεν έχει παρασυρθεί από την ευκολία να βάλει στη θέση του τον άλλον με δύο κουβέντες. Άλλο που αν το κάνει ένας τρίτος, αυτό δηλαδή να μας πει μερικές κακές κουβέντες, άσχημες που να μας κράνουν, θυμώνουμε. Και με το δίκιο μας τα λέγαμε. Και είμαστε έτοιμοι να τον βάλουμε στη θέση του. Γιατί τα λόγια πονάνε. Πολλές φορές τραυματίζουν. Ίσως και εμείς, όπως είπαμε, έχουμε μια φράση τέτοια χαραγμένη στο μυαλό μας. Μια φράση που έχουμε ακούσει σαν παιδί και μας έχει σημαδεύσει μέχρι σήμερα, κρατώντας ένα μέρος του εαυτού μας στη σκιά. Ίσως βέβαια και όχι, και μακάρι να είναι έτσι, είναι ένα ευτύχημα. Τα παιδιά, περισσότερο τα πιο μικρά, δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον πιο επικριτικό λόγο που στρέφεται εναντίον τους. Είναι πολύ βαρύ το τίμημα για να το αντέξουν, και τότε αντιδρούν και γίνονται αντιδραστικά, και αντιδρούν και οι γονείς, και κάπως έτσι δημιουργούνται οι φαύλοι κύκλοι στην επικοινωνία. Θέλει προσοχή η έκφρασή μας. Θέλουν προσοχή οι ταμπέλες, οι χαρακτηρισμοί. Άλλο να πούμε ο ανόητος και άλλο αυτό που έκανες είναι ανοησία. Άλλο να πούμε είσαι βλάκας και άλλο αυτή η πράξη σου δηλώνει βλακεία. Και πάνω απ' όλα ας προσέξουμε το ύφος μας σαν γονείς. Το αφοριστικό ύφος καταδικάζει. Δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης, διαπραγμάτευσης και ως εκ τούτου διαμορφώνει συνειδήσεις. Θέλουν προσοχή οι αφορισμοί, γιατί έχουν δύσκολο δρόμο επιστροφής. Ναι, καλύτερα να βουτήξεις τη γλώσσα σου στο μυαλό πριν μιλήσεις. Ψυχραιμία, ακόμη περισσότερο όταν απέναντί μας έχουμε το παιδί μας. Είναι άδικο να είμαστε σκληροί με τα παιδιά μας. Είναι άνανδρο. Τα παιδιά πληγώνονται βαθιά από τη λεκτική απαξίωση των δικών τους, ιδίως των γονιών τους και των άλλων σημαντικών προσώπων γι' αυτό. Αποθαρρύνονται τα παιδιά, απογοητεύονται και τελικά γίνονται ενήλικες που με τη σειρά τους πολύ πιθανόν να πληγώσουν τα δικά τους παιδιά, μιας και ποτέ δεν έμαθαν τι θα πει καλή κουβέντα, τι θα πει η αξία του να αναγνωρίζεται η αξία σου, η προσωπικότητά σου μέσα από το λόγο των ενηλίκων. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί γονείς. Η γλώσσα, ο λόγος, τα λόγια μας έχουν τεράστια δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη επιρροή στα παιδιά μας. Μια καλή κουβέντα είναι το πολυτιμότερο δυναμικό. Είναι δώρο ανεκτίμητης αξίας, ενώ μια απαξιωτική φράση μπορεί να γίνει βάρος ασήκωτο, τίμημα βαρύ και σκληρό. Η επιλογή και η ευθύνη είναι τώρα πια δική μας σαν γονείς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της γλώσσας, όπως προαναφέρατε, πρεσβυτέρα, και τόσο δυνατό που ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, το πω σε μετάφραση, επειδή σε πολλά φταίμε όλοι μας, αν κανείς δεν φταίει σε λόγο, με τα λόγια του δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι τέλειος. Ο Απόστολος με το λόγο, από την άλλη, μπορεί να βγει ευλογία, χάρη και χαρά. Πώς μπορούμε μέσα στην οικογένεια να το δούμε σαν πραγματικότητα αυτό?
1: Ναι, σήμερα που τα λόγια δεν συμβαδίζουν με τα έργα, εύκολα, το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε, δίνονται υποσχέσεις ανεκπλήρωτες, όχι μόνο από τους πολιτικούς, αλλά και από τους συγγενείς και από τους φίλους. Όπως όμως, για να στεριώσει ένα οικοδόμημα χρειάζονται καλά υλικά, έτσι και για να στεριώσει μια οικογένεια, μια φιλία, χρειάζονται λόγια καλά, λόγια επικοδομητικά. Λόγια που βοηθούν, που κτίζουν, που ομορφαίνουν. Και τέτοια λόγια είναι ο έπαινος, ο θαυμασμός, η αναγνώριση της προσφοράς του άλλου, της ικανότητας, της ευγνωμοσύνης, της ευεργεσίας και τόσα άλλα λόγια απλά, ειλικρινή, επικοδομητικά. Λόγια που πλουτίζουν, που παρηγορούν τον άρρωστο φίλο μας, τη χείρα μητέρα, το ορφανό. Λόγια που στηρίζουν τον ολιγόπιστο στην πίστη του. Λόγια που κτίζουν μια νέα ζωή. Λόγια που είναι καλύτερα από τη σιωπή. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο, λέει μια σοφή παροιμία μας. Με φτάνει η προθυμία σου και τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Ένας καλός λόγος μπορεί να φτιάξει το κέφι για τη μέρα κάποιου. Να του δώσει δύναμη και να τονώσει το ηθικό του, να αντιμετωπίσει έτσι τις δυσκολίες ακόμη και να κάνει το κάτι της παραπάνω στη ζωή του. Οι έπαινοι, τα κοπλιμάντα, ευνοούν τις κοινωνικές σχέσεις, τις επαφές, την τόσο απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Οδηγούν στην ενθάρρυνση, στην αισιοδοξία, διαλύουν τις μειονεξίες και τις απομονώσεις. Ας προσέξουμε να μην παραλείψουμε και τον έπαινο στα παιδιά, αγαπητοί ακροατές. Όταν κάνουν κάτι καλό, ας τα επενέσουμε, όπως επίσης θα σημειώσουμε και την κακή συμπεριφορά. Πόσα παιδιά αλήθεια μαραζώνουν από την έλλειψη επαίνου. Προσοχή όμως, και οι συνεχείς και οι υπερβολικοί έπαινοι δημιουργούν εγωισμό, δημιουργούν μια κακή, άσχημη συμπεριφορά. Ναι στον έπαινο, στον καλό λόγο που προσφέρεται με ειλικρίνεια και προπάντων με αγάπη. Προσοχή όμως σε αυτούς που λένγουν ότι εγώ τα λέω ντόμπρα, λέω την αλήθεια. Αν πεις την αλήθεια χωρίς διάκριση, αυτό δεν είναι αλήθεια. Όποιος έχει πολλή διάκριση έχει αρχοντική αγάπη, θυσία, ταπείνωση. Και την πικρή ακόμα αλήθεια την λέει με πολύ απλότητα και την γλυκαίνει με την καλοσύνη του, με αποτέλεσμα να ωφελεί πιο θετικά από τα γλυκά λόγια. Η αλήθεια, όταν χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει έγκλημα. «Είμαι αθώος, αληθινός», λέει κάποιος και κάνει τον άλλο ρεζίλι. Όποιος πετάει λόγια αδιάκριτα και σωστά να είναι, κάνει κακό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε μία αδελφή. «Έχεις τόση θυσία, έχεις τόση αυταπάρνηση, τόση καλοσύνη, έχεις καρδιά μάνας. Όμως ξέρεις, ο τρόπος σου είναι τρόπος κακιάς μητριάς. Δεν έχεις διάκριση, δεν προσέχεις να δεις ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, τι ακριβώς θέλει. Δεν σκέπτεσαι πώς πρέπει να του φερθείς, αλλά τον παίρνεις βάρνα. Ο άλλος όμως που δεν βλέπει την καρδιά σου, αλλά βλέπει τη συμπεριφορά σου και ακούει τα λόγια σου, στεναχωριέται, πικραίνεται. Πρόσεξε λοιπόν τον τρόπο που μιλάς». Γνώρισα, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, ένα συγγραφέα που είχε πολύ ευλάβεια, αλλά μιλούσε στους κοσμικούς με μια γλώσσα ομή, που προχωρούσε όμως σε βάθος και τους στράνταζε. Μια φορά μου λέει, «Σε μια συγκέντρωση είπα αυτό και αυτό σε μια κυρία». Ναι, αλλά με τον τρόπο που της το είπε, την είχε σε κατέψει. Την πρόσβαλε. Την πρόσβαλε μπροστά στους άλλους. «Κοίταξε», του λέω, «εσύ πετάς στους άλλους χρυσά στεφάνια με διαμαντόπετρες. Έτσι όμως που τα πετάς, σακατεύεις κεφάλια, όχι μόνο ευαίσθητα, αλλά και γερά». Ας μην πετροβολάμε λοιπόν τους ανθρώπους χριστιανικά. Όποιος ελέγχει μπροστά σε άλλους κάποιον που έσφαλε ή μιλάει με εμπάθεια για κάποιο πρόσωπο, δεν κινείται από το Πνεύμα του Θεού. Ναι μεν η αλήθεια να λέγεται, αλλά να λέγεται με λεπτό τρόπο, με διάκριση. Τα λόγια τα γλυκά και οι μεγάλες αλήθειες έχουν αξία όταν βγαίνουν από αληθινά στόματα. Εγκλωβισμένοι αγαπητοί ακροατές στα δικά μας, δεν σηκώνουμε τα μάτια να ανταμώσουμε τα μάτια του άλλου. Δεν νοιαζόμαστε για πέρα από τις δικές μας υποθέσεις. Παγιδευμένοι για καλά στα γρανάζια της βιασύνης και του άγχους μας. Βιαστικοί στο τηλέφωνο, βιαστικοί στο δρόμο, βιαστικοί στην κάθε συνάντηση με τον συνάνθρωπό μας. Κι όμως είναι τόσο απλό να θυμίσουμε στον άλλον με μια μας ζεστή κουβέντα πως είναι κάτι σπουδαίο. το έχουμε ανάγκη όλοι, να μας θυμίζουν πως η παρουσία μας στη γη είναι πολύτιμη, είναι μοναδική. «Πόσο καιρό έχω να σε δω, μου λείψες, το ξέρεις», μου είπε κοιτώντας με στα μάτια η γειτόνισσά μου, καθώς ανταμώσαμε προχθές στο δρόμο. «Δεν σας κρύβω ότι ξαφνιάστηκα, γιατί συνήθως όποτε συναντιόμασταν, βιαστικά λέγαμε ένα καλημέρα και αυτό τρέχοντας. Αυτές οι δύο φράσεις, «μου λείψες και έχω καιρό να σε δω», πέρασαν στην καρδιά μου και μου δώσαν κέφι και ζεστασιά για πολλές ώρες. Ναι, αυτή η απλή ζεστή κουβέντα μου φτιάξε τη μέρα. Στο πολυκατάστημα πριν λίγες μέρες, ουρά ήταν στο ταμείο. Ένας δυο ζητούσαν να περάσουν μπροστά γιατί είχαν, λέει, ένα-δυο πράγματα. Όλοι εμείς οι άλλοι υπερασπιζόμασταν με φωνές, διαμαρτυρίες, την πολύτιμη προτεραιότητά μας. Η ταμείας ανεβοκατέβαζε σβέλτα τα δάκτυλα πάνω στα πλήκτρα της ταμιακής μηχανής, γεμάτη ένταση, και προσπαθούσε να εξυπηρετήσει όλους μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ένας κύριος που ήταν μπροστά από μένα, χαριτολογώντας, είπε: «Τι είσαι εσύ, βρε κορίτσι μου, τι είσαι εσύ, αητός, δεν πιάνεσαι, είσαι το πιο γρήγορο ταμείο του καταστήματος». Η ταμείας κοκκίνησε ελαφρά, χαμογέλασε με ανακούφιση και ξεκουράστηκε, νομίζω, από αυτή την κουβέντα του κυρίου. Να που τέλος πάντων κάποιος αναγνώρισε την προσπάθειά της. Για σκέψου, λοιπόν, οι λίγες αυτές ζεστές κουβέντες του πελάτη την αναπτέρωσαν την κοπέλα. Άλλες τέτοιες ζεστές, απλές, τρυφερές κουβέντες πόσο αλλάζουν τη διάθεσή μας. «Τι σοφά χειρίστηκες το θέμα, πώς τα κατάφερες, δεν ήταν καθόλου εύκολο, νομίζω». «Μου άρεσε πολύ η επιλογή σου, έχεις πολύ καλό γούστο». «Με πόση δεξιοτεχνία το έκανες αυτό». «Καλό δρόμο να έχεις, ο Χριστός και η Παναγιά κοντά σου». Αναρρύθμιτες τέτοιες κουβέντες μπορούν να βγαίνουν από τα χείλη μας έτσι απλά, χαροποιώντας και ξεκουράζοντας και εμάς, αλλά και εκείνους που τους τις απευθύνουμε. Ας μην τσιγκουνευόμαστε, φίλοι μου, να πούμε έστω και ένα καλό λόγο σε κάποιον βγαλμένον από την καρδιά μας. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο άμα υποφέρεις εσύ να ξεχνάς το δικό σου πόνο και να συντρέχεις τον πλησίον σου, έστω και με να του πεις μόνο μια γλυκιά κουβέντα που είναι φάρμακο πολύ δυνατό. Δύναμη, μεγάλη δύναμη χρειάζεται για να ξεχάσεις τον εαυτό σου και να σκεφτείς τον άλλον. Διάβασα πριν λίγα χρόνια ένα κείμενο της κυρίας Απαλάκη στον κόσμο της Ελληνίδος. Εκεί η συγγραφέας γράφει: «Κάποτε σε μια φυλακή ήταν ένας βαρυπινίτης που στέκε πίσω από τα σίδερα του παραθύρου του και δεν συναντούσε το βλέμμα του παρά ανθρώπους που περνώντας από εκεί γύριζαν προς το άλλο μέρος το πρόσωπό τους με ευδελιγμία για να μην τον αντικρίσουν. Ούτε σκέψη για μια ματιά συμπόνιας, πολύ περισσότερο για ένα χαμόγελο, για ένα καλό λόγο. Η καρδιά του ήταν φαρμακωμένη από το έγκλημα που είχε κάνει. Αντιμετωπίζοντας όμως την απονιά του κόσμου, μεγάλωνε περισσότερο η πίκρα του. Ώσπου μια μέρα πέρασε ανάμεσα στο πλήθος μια νέα κοπέλα. Τον κοίταξε, του χαμογέλασε δειλά και τα χείλη της σχημάτισαν τη λέξη «καλημέρα». Τι ευτυχία ήταν εκείνη για τον πονεμένο άνθρωπο. Αυτή την κοπέλα δεν την είχε ξαναδεί. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή του πήρε νόημα και περίμενε με αγωνία να έρθει άλλη μέρα και να διαπιστώσει αν ήταν όνειρο ή ήταν πραγματικότητα. Και πράγματι, η κοπελίτσα ξαναπέρασε και ξαναπέρασε και πάλι καλημέρα και πάλι ένα καλό λόγο, του λέγε. Και έτσι ο άνθρωπος άρχισε να πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη καλοί στην κοινωνία που ζούμε και άρχισε να μεταμελείται πραγματικά για ό,τι είχε κάνει. Η καλημέρα εκείνης της κοπέλας, ο καλός της λόγος, το χαμόγελό της, του διώξαν το βλέμμα της απόγνωσης. Είδε, διαπίστωσε ότι δεν χάθηκαν όλα, δεν είναι εξοφλημένος. Το φωτεινό βλέμμα της κοπέλας, η καλημέρα της, άνοιξαν τη θεόκλειστη ψυχή του, τρύπωσαν μέσα του, απάλυναν την πληγή του και τον έκαναν να πιστέψει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πάνω στους οποίους μπορεί να βασιστεί για να ξαναβρει κουράγιο και να ξαναρχίσει τη ζωή του. Ο καλός λόγος είναι αρκετός να φέρει το χαμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του απελπισμένου. Και σαν αντάλλαγμα αυτού που προσφέρουμε, έχουμε και εμείς δώρο. Έχουμε το μαλάκωμα της σκληράδας που λίγο πολύ φωλιάζει στο βάθος της δικής μας καρδιάς και το τρυφερό βλέμμα που κάποιος μας ρίχνει όταν του προσφέρουμε κάτι από την ψυχή μας. Γιατί ας μην γελιόμαστε, όσο κι αν περιβαλλόμαστε με αγάπη, ποτέ μια τέτοια προσφορά δεν είναι περίσσια. Και από ό,τι βλέπω, ο χρόνος μας, πατέρα Βασίλειε, ολοκληρώνεται. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να διαβάσω κάτι που ίσως έχει ακουστεί και άλλοτε από το σταθμό μας για τον καλό λόγο. Ένας καλός λόγος δεν στοιχίζει τίποτα, κι όμως είναι πολύτιμος. Πλουτίζει εκείνον που τον δέχεται, χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που τον δίνει. Δεν διαρκεί παρά μόνο μια στιγμή, αλλά η ανάμνησή του είναι καμιά φορά αιώνια. Κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος για να μην τον έχει ανάγκη τον καλό λόγο και κανένας τόσο φτωχός για να μην του το αξίζει. Δημιουργεί την ευτυχία στο σπίτι ο καλός λόγος. Είναι ένα στήριγμα στις υποθέσεις και ορατή ένδειξη φιλίας. Ένας καλός λόγος αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, παρηγορεί μέσα στη λύπη, αναπτερώνει την αισιοδοξία στη ζωή. Είναι αντίδοτο σε κάθε θλίψη. Κι όμως, αυτός ο λόγος ο καλός δεν δανείζεται, δεν αγοράζεται, δεν κλέβεται, γιατί είναι κάτι που έχει αξία μονάχα τη στιγμή που λέγεται. Και αν καμιά φορά συναντήσετε κανένα πρόσωπο που δεν σας λέει τον καλό λόγο που αξίζετε, σταθείτε γενναιόδοροι και πέστε του τον δικό σας καλό λόγο, γιατί κανείς δεν έχει τόση ανάγκη από τον καλό λόγο όσο εκείνος που δεν μπορεί να τον δώσει στους άλλους.

0: Πράγματι, Πρεσβυτέρα, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Καλός άνθρωπος από τον καλό θησαυρό της καρδιάς βγάζει καλά πράγματα. Και ο πονηρός άνθρωπος από τον κακό θησαυρό βγάζει κακά πράγματα. Σας βεβαιώνω δε ότι για κάθε αργό λόγο που θα πούν οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν κατά την ημέρα της κρίσεως, επειδή από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς, γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος από τα λόγια του Χριστού μας. Γιατί τα λόγια του Χριστού είναι αυτά. Εκ του περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή το στόμα. Εκείνο που υπάρχει μέσα μας, αυτό θα βγει προς τα έξω. Και αυτό που θα βγει ως λόγος, ή θα μας δικαιώσει ή θα μας καταδικάσει κατά την ώρα της κρίσης. Μια καρδιά γεμάτη μίσος θα προδοθεί από τα λόγια που εξτομίζει. Και μια καρδιά γεμάτη αγάπη θα αποκαλυφθεί από την γλυκύτητα των λόγων που φέρνουν ανακούφιση, χαρά και ελπίδα στους ακροατές αυτού του λόγου, αυτού που εκφέρει αυτό τον λόγο. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε, Πρεσβυτέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Για τη σημερινή παρουσία. Ο Θεός ας ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς. Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του υπ' αυτού Ιαθέντος Ανωνύμου Τυφλού.

Αν και είμαστε αμαρτωλοί και αδύναμοι και όλο πέφτουμε σε αμαρτίες, ωστόσο έχουμε Πατέρα όχι απλώς ελέους και απλώς ελεήμονα, αλλά παντελεήμονα. Παντελεήμονα είναι δείχθη και ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας και ιατρός της Νικομίδιας, με τα θεία χαρίσματα που αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό του ελέους και της αγάπης. Έζησε στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και γεννήθηκε από πατέρα ειδωλολάτρη, τον Ευστόργιο, ο οποίος είχε το ανώτατο αξίωμα του συγκλητικού, και μητέρα χριστιανή, την Αγία Ευβούλη, που ανέθρεψε τον γιο τους, Παντολέον, όπως ονομαζόταν ο Άγιος, χριστιανικά. Η μητέρα όμως γρήγορα έφυγε από τη ζωή αυτή και μικρός ακόμα ο Παντολέον βρέθηκε υπό την προστασία του πατέρα του, ο οποίος όμως κρατούσε καλή ανάμνηση της συντρόφου του, κάτι που ευνόησε τον νεαρό Παντολέον να διατηρήσει ζωηρή την ανάμνηση της χριστιανής μητέρας του, αλλά και τα σπέρματα της χριστιανικής πίστης που φύτεψε στην απαλή ψυχή του. Ως νέος σπούδασε την ιατρική επιστήμη κοντά σε κάποιον νεφρόσινο που ήταν κορυφαίος γιατρός της περιοχής του. Μα γρήγορα συνδέθηκε με τον πρεσβύτερο και ιατρό Άγιο Ερμόλαο, ο οποίος τον εισήγαγε στην χριστιανική ευσέβεια και πίστη. Ο Άγιος Ερμόλαος του είπε ότι ως γιατρός, αλλά ως χριστιανός, με θερμή προσευχή προς τον Χριστό, μπορούσε να κάνει σημεία θαυμαστά ανώτερα των δυνάμεών του. Μια μέρα ο Παντολέον, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, συνάντησε ένα παιδί νεκρό. Το δάγκωσε μια οχιά και εκείνο πέθανε, ενώ η οχιά βρισκόταν εκεί κουλουριασμένη. Ο Παντολέον θυμήθηκε όσα του είπε ο Ερμόλαος και θέλοντας να δοκιμάσει την αλήθεια των λόγων του, προσευχήθηκε στον Χριστό και αμέσως το παιδί αναστήθηκε και η οχιά έσκασε. Έντρομος από το θαύμα ο Παντολέον έσπευσε να βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού. Μετά από αυτό προσπάθησε να πει στον πατέρα του Ευστόργιο να γίνει χριστιανός. Συνέβη τότε και ένα άλλο θαύμα, με το οποίο ο Ευστόργιος πίστηκε. Έφεραν στο σπίτι έναν άνθρωπο τυφλό για να τον θεραπεύσει ο Παντολέον, αφού είχε δαπανίσει την περιουσία του σε πολλούς γιατρούς χωρίς αποτέλεσμα. Ο νεαρός γιατρός Παντολέον, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, είπε στον πατέρα του ότι με τη χάρη του Χριστού θα θεραπεύσει τον τυφλό. Προσευχήθηκε, σταύρωσε έπειτα τον τυφλό και αμέσως εκείνος θεραπεύτηκε και ο Άγιος στη συνέχεια τον χειραγώγησε στην χριστιανική πίστη. Μαζί του βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο και ο συγκλητικός Ευστόργιος, που αμέσως μετά κοιμήθηκε ειρηνικά. Τότε ο Άγιος μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς και με ζήλο δόθηκε χωρίς να λαμβάνει χρήματα από τους ασθενείς, με την χάρη του Κυρίου θεράπευσε τόσο τα σώματα όσο και τις ψυχές. Το θαύμα με τον τυφλό μαθεύτηκε σε όλη την Νικομίδια και ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός τον κάλεσε να αρνηθεί τον Χριστό. Ο πρώην τυφλός όμως έλεγξε τον βασιλιά για την ασέβειά του και ομολόγησε τον Χριστό ως Θεό αληθινό και αμέσως αποκεφαλίστηκε και συνεορτάζει μαζί με τον Άγιο Παντελεήμονα. Τότε συνελήφθηκε ο χριστιανός ιατρός και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα, ο οποίος τον συμβούλευσε να θεραπεύει επικαλούμενος μονάχα τον Ασκληπιό. Και ο Άγιος με παρησία του δήλωσε ότι οι θαυματουργίες του γίνονται μονάχα με την επίκληση του ονόματος του Χριστού.

να μεταστρέψει τον Άγιο από την χριστιανική πίστη και αφού δεν το πέτυχε τον οδήγησε στα βασανιστήρια τα οποία υπέμεινε με μεγάλη καρτερία. Μάλιστα ο Χριστός για να τον δυναμώσει εμφανίστηκε σε αυτόν με την μορφή του ιερέα Ερμολάου και τον παρότρινε να έχει θάρρος. Οι δήμοι του σχίζουν τις πλευρές, τον καίνε με αναμένες λαμπάδες, τον ρίχνουν σε κοχλαστό μολύβι, τον καταποντίζουν στη θάλασσα. Όμως παντού ο Άγιος ένιωθε ότι δίπλα του στεκόταν ο ίδιος ο Κύριος και τον προστάτευε ώστε να μένει αυλαβής. Ο βασιλιάς τότε αποφάσισε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος. Μόλις οι δήμοι τον έφεραν στον τόπο της εκτέλεσης, γονάτισε, προσευχήθηκε και ακούστηκε μία φωνή που έλεγε «Οι πύλες του ουρανού σε περιμένουν. Στο εξής θα είσαι η καταφυγή των πονεμένων, η ιατρός των ασθενών και ο τρόμος των δαιμόνων και το όνομά σου θα είναι όχι Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Με χαρά ο Άγιος έκλεινε τον αφιένα στο ξύφος του Δημίου και αμέσως γάλα αναπήδησε από το λαιμό του αντί για αίμα. Ενώ η ξερή ελιά που τον είχαν δέσει πρασίνησε ξαφνικά και έδωσε πλούσιο καρπό. Έτσι Παντελεήμων όχι μόνο στο όνομα αλλά και στην πράξη ο Άγιος. Εξακολουθά να σκορπά το έλεος του Θεού σε όσους επικαλούνται

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ευγνώμων στην Ελλάδα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, δηλώνει ο καγκελάριος της Αυστρίας. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Αντιπροσωπεία της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στο Προεδρικό Μέγαρο, με φόντο τις εξελίξεις για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Ανακοίνωση λιμενικών έργων στη Ζάκυνθο από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Νέα τιμή στο ντίζελ μετά την επιδότηση και ενδεχόμενο παράτασης μετά τον Αύγουστο. Δρομολογείται η αποκατάσταση του ναού του Αγίου Ιωσήφ στα Λουτρά της Τίνου. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO Όλυμπος, η προστασία του αφορά πλέον όλη την ανθρωπότητα, αναφέρει η Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς.

Συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ είχε σήμερα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν εξαιρετικές, ενώ παράλληλα υπάρχει διάθεση για ενίσχυση της πολύ στενής συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον τουρισμό και το γεγονός πως τόσο η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις διακοπές τους, όσο και η Αυστρία βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων για τις δικές τους διακοπές. Έχουμε πολλά να μάθουμε από την Αυστρία, ειδικά στα ζητήματα της εκπαίδευσης και τη διαχείριση του ορεινού τουρισμού, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας την αναγνώριση του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ενέργεια και το αυξημένο κόστος. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια, γι' αυτό και θέτουμε ψηλά το ζήτημα στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά την ενέργεια και ακριβότερα από τους βασικούς μας ανταγωνιστές, δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας επίσης ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ευρώπη, όπως δήλωσε, πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα και να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική, ανέφερε. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε πως μαζί με την Αυστρία καταφέραμε η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων να είναι κοινή ευθύνη. Θυμάμαι τις δύσκολες μέρες του Μαρτίου του 2020, οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας προστάτευσαν και απέδειξαν πως τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Παράλληλα, σημείωσε πως χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Είναι καιρός για πιο γενναία βήματα, όπως είπε. Αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το γνωρίζουν πριν το ταξίδι, να τους στείλουμε μήνυμα πως αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος συνεχάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας πως η χώρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης, χάρη στη σταθερή ανάπτυξη και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Όπως είπε, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, σημειώνοντας πως η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η στήριξη της βιομηχανίας, η τεχνολογική ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς προϋποθέτουν ανάλογες μεταρρυθμίσεις. Σε λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται πως με τη βελτίωση αυτή δυνητικά, 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα για τους μικροοφειλέτες και τους σωθούν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει πως μπορούν να ρυθμιστούν σε

Β, το ύψος και ο αριθμός των δόσεων. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί πως αυτό απαιτείται για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Σε περίοδο αυξημένης κινητικότητας για το ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε στη 1:30 τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γιώργο Βαρεθυμιάδη και την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου. Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η ατζέντα της συνάντησης, εκτιμάται πως σχετίζεται με την κινητικότητα στην υπόθεση της διεθνούς αναγνώρισης του προμελετημένου εγκλήματος των νεοτούρκων και των κεμαλιστών σε βάρος του ελληνισμού της Ανατολής στις αρχές του 20ου αιώνα. Η συνάντηση αυτή έρχεται μετά από σειρά σημαντικών πρωτοβουλειών σε διεθνές επίπεδο γύρω από το ζήτημα, που επιβεβαιώνουν πως ο στόχος μπορεί να κατακτηθεί με σταδιακά βήματα, κάτι που αποτυπώθηκε προσφάτως και στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Σάλτσμπρουκ για την ενέργεια. Μειωμένη αναμένεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την εφαρμογή της νέας επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά το λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για όλο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από τα διηλιστήρια. Το μέτρο αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για τη διακίνηση αγαθών. Στόχος είναι να περιοριστεί η ανωδική πορεία των τιμών και να μειωθούν οι επιβαρύνσεις που μετακυλίονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το όριο των 1,90 ευρώ. Ενδεικτικά στην Αττική, η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,8 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες, όπου το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, η τιμή εκτιμάται πως θα κινηθεί λίγο πάνω από τα 2,05 ευρώ το λίτρο. «Δεν είμαστε θεατές, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών αναλίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Ο Υπουργός διευκρίνησε πως εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Ιωσήφ στα Λουτρά της Τίνου, σημαντικού μνημείου της καθολικής παρουσίας στο Αιγαίο. Η λειτουργία του ναού συνδέθηκε άμεσα με τη δραστηριότητα των εκπαιδευτικών και πνευματικών ιδρυμάτων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή υπό την εποπτεία των Ουρσουλινών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της θρησκευτικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των Λουτρών. Ο ναός είναι χαρακτηρισμένος ως νεότερο μνημείο λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας. Το μνημείο αποτελεί αξιόλογο δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, συνδυάζοντας στοιχεία του τοπικού νεοκλασικισμού με επιρροές της δυτικοευρωπαϊκής, κυρίως ιταλικής εκκλησιαστικής παράδοσης. Πρόκειται για μονόκλητη λιθόκτιστη βασιλική με ξύλινη θολωτή οροφή, πλούσιο ζωγραφικό και ξυλόγλυπτο διάκοσμο, μαρμάρινο αλτάριο, γυναικονίτη και κοδονοστάσιο, ενώ διατηρεί εμφανή στοιχεία των διαδοχικών οικοδομικών φάσεων και μεταγενέστερων επεμβάσεων. Τώρα, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε ο Όλυμπος σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τη διεθνή αναγνώριση και την προστασία του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνια έκανε λόγο για
μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας, επισημένοντας ότι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάστημα

0: κατάλογο σηματοδοτεί την αναγνώρισή του ως αγαθού εξέχουσας οικουμενικής αξίας. Ο Όλυμπος είναι το μυθικό βουνό της Ελλάδας, άρρηκτα δεμένο με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Αποτελεί πηγή έμπνευσης ακόμη και για σύγχρονα κείμενα. Από σήμερα, λοιπόν, η προστασία και η ακεραιότητά του δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπουργός δεν παρέλειψε να τονίσει το εξής. Η εγγραφή στην UNESCO έχει τα πολλά θετικά. Έχει την προβολή, έχει τη δημοσιότητα, έχει την αναπτυξιακή προοπτική, έχει όμως και δεσμεύσεις για το κράτος μέλος. Για να σας πω ένα παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον Α ή Β λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό. Να πούμε τέλος πως με την εγγραφή του Ολύμπου η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Όλυμπος είναι το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων. Τα σοβαρότερα μέτωπα εντοπίζονται στη Ζιρόρ, κοντά στον Μπορντό και στην κεντρική Ισπανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ επισκέπτεται τις πληγήσες περιοχές. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, η φωτιά δημιούργησε πρωτοφανές νέφος, που προκαλεί δικούς του ανέμους και κεραυνούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες εστίες. Στη Ζιρόντ έχουν απομακρυνθεί περίπου 220.000 άνθρωποι. Έχουν καεί 42.000 εκτάρια και έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 240 κατοικίες, ενώ έχουν διακοπεί οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περίπου 5.200 πυροσβέστες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, ενώ έχουν τραυματιστεί 84 πυροσβέστες. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα και το ιστορικό Τολέδο. Η πυρκαγιά στην Άβυλα έχει κάψει περίπου 77.000 εκτάρια, με τις αρχές να προειδοποιούν πως οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες. Πύρινα μέτωπα όμως αντιμετωπίζει και η Ιταλία, όπου περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από παραλία της Απουλίας, ενώ συνεχιζόταν η επιχείρηση διάσωσης εκατοντάδων ακόμη ανθρώπων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν για δεύτερη συνεχή μέρα μια εύθραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αφήσει, όπως λέει, χώρο για τη διπλωματία μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων έπειτα από 13 συνεχείς νύχτες αμερικανικών πληγμάτων, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει χώρο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και τώρα σε μία είδηση από τον ιατρικό χώρο, ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Νέα στοιχεία λοιπόν της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο αποκαλύπτουν πως η επιβάρυνση από την νόσο αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Η καθηγήτρια θεραπευτικής, επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής παθολόγος Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, βιολόγος, και ο Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής και τέος πρίτανης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρουν πως σύμφωνα με την έκθεση Global Center Statistics του 2026, περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο το 2024, ενώ 9,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους από την νόσο. Οι ερευνητές εκτιμούν πως σχεδόν ένας στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου στη διάρκεια της ζωής του. Παράλληλα, περίπου 1 στους 9 άνδρες και 1 στις 13 γυναίκες αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο τη μεγάλη έκταση του προβλήματος, αλλά και την ανάγκη για αποτελεσματικότερη πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες. Ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να φτάσει τα 34 εκατομμύρια έως το 2050, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το 2024. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται αποκλειστικά στη γύρανση και στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Επομένως, η πραγματική επιβάρυνση θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, ιδιαίτερα εάν δεν περιοριστούν σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και ορισμένες λοιμώξεις που συνδέονται με την εμφάνιση του καρκίνου. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα της Διεθνούς Βάσης του Ιατρικού Συλλόγου που καταγράφει την επίπτωση και τη θνησιμότητα 34 μορφών καρκίνου σε 186 χώρες. Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως τόσο προς τα νέα περιστατικά όσο και ως προς τους θανάτους. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 2,6 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13% όλων των περιστατικών καρκίνου. Την ίδια χρονιά, περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από καρκίνο του πνεύμονα, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 19% όλων των θανάτων από καρκίνο. Το κάπνισμα παραμένει ο κυριότερος παράγοντας που συνδέεται με την νόσο, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος και της προστασίας από το παθητικό κάπνισμα. Ο καρκίνος του μαστού ήταν ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως με περίπου 2,4 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 694.000 θανάτους. Αποτελεί τη συχνότερα διαγνωσμένη μορφή καρκίνου στις γυναίκες και την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνου στον γυναικείο πληθυσμό. Η πιθανότητα επιβίωσης από τον καρκίνο δεν εξαρτάται μόνο από τη μορφή ή το στάδιο της νόσου. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και από τη χώρα στην οποία ζει ένας άνθρωπος, καθώς και από την πρόσβασή του σε προγράμματα πρόληψης, διαγνωστικές εξετάσεις και κατάλληλη θεραπεία. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως πανηγυρίζει το ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα Βουλιαγμένης με τόχη της Ιεράς Μονής Πετράκη. Βρίσκεται επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και Πανός στη Βουλιαγμένη. Σήμερα λοιπόν στις 7 και 4 θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων και κατόπιν Ιερά Παράκληση. Να πούμε ακόμη πως την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Επίσης πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα, Το Σάββατο, την 1η Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, έχουμε πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Στις 8.30 παρακλητικό κανόνα και εγκόμια εις τον Άγιο Στέφανο. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 η ώρα όρθρομ και πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό και μέγα παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, στα βόρεια παροδικές νεφώσεις, κυρίως το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικές 4 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα ανατολικά 37 με 38 και στην νησιωτική χώρα 33 με 35. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς στην Κάλυμνο και 27 στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στο Μεσολόγγι, στην Ικαρία, στην Κάσο και στη Σιτία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς Άμφισσα, Νεμαία, Θρανίδη, Θήβα και Χαλκίδα, 37 κάτω της Ωραίας Ιφιώτιδας, Σκάλα Μεσσηνίας και Τρίπολη και Ελασσόνα και 38 η Σπάρτη. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στο Βόρειο Ιόνιο, περιοχή Κερκύρας και Παξών και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειότερα νησιά. Στο Καστελόριζο έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και πολύ γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με μεταβλήτους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα μέχρι 34 στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδελφία. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς. 30 βαθμούς έχουμε στη Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως γύρω στις 4 με 5 στους 34 βαθμούς. Με γενικά έθριο καιρό και παροδικές νεφώσεις το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα για αύριο Τρίτη, 28 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις πάλι μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7, μετά όμως ενίσχυση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά 38 και στη νησιωτική χώρα στους 33 με 35. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Στη Δυτική Μακεδονία όμως η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 31. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 19 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 32. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έφερε ο καιρό προσκέλλει νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. 18 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 και τοπικά και 38 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη και πάλι αύριο θα έχουμε 13 βαθμοί το πρωί και 37 με 38 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έφριο καιρό με 22 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά 34 με 35. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 γενικά έφριο καιρό. 20 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ στην περιοχή. Και μετά θα ενισχυθούν και πάλι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έφριο καιρό με βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ και βαθμία 4 με 5, ενώ το βράδυ στα ανατολικά τμήματα, τοπικά και 6, με 20 βαθμούς το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Και η Θεσσαλονίκη έφυγε ο καιρό προσκέρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα και στα γύρω ορεινά. Βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως 3 με 4 μποφόρ νότιοι, ενώ η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς το πρωί και στους 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Ήθελα όμως να τονίσω κάτι. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, μιλάγαν κάποιοι για καύσωνα. Mm-hmm. Και ότι έρχεται και τώρα καύσωνα. Δεν είχαμε καύσωνα. Είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα 40 και 42 βαθμοί, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι καύσωνα. Για να υπάρχει καύσωνα, πρέπει η ελαχίστη θερμοκρασία, το βασικό σημείο του καύσωνα, είναι η ελαχίστη θερμοκρασία του 24ωρου να είναι γύρω στους 29 με 30 βαθμούς, δηλαδή να πλησιάζει την άδειλη τη θερμοκρασία του σώματος. Οπότε δεν μπορεί να γίνει άδειλη αναπνοή. Ας μην μιλάμε λοιπόν για καύσωνα, άλλο υψηλές θερμοκρασίες και άλλο ο καύσωνας. Γιατί όταν έχουμε 16, 18, 20, 23 βαθμία ελαχίστη θερμοκρασία του 24ωρου, δεν είναι καύσωνα.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Να πούμε τέλος πως συναγερμός έχει σημάνει στην Κορινθία, καθώς πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή έχει ως θέμα της τη διήγηση περί του Κρητού Γεδεών από το βιβλίο των Κρητών της Παλαιάς Διαθήκης. Πριν όμως προχωρήσουμε στη ροή της εκπομπής, επιθυμώ να αναφερθώ στην πρόσφατη εκδημία του ομοτήμου καθηγητού της Παλαιάς Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή Αθηνών Νικολάου Παπαδοπούλου, αποδίδοντας την ελάχιστη τιμή που οφείλουν οι μαθητές προς τους διδασκάλους τους, ο Θεός να τον αναπάβει. Το βιβλίο των Κρητών, επανερχόμενη, αρχίζει τη διήγησή του περιγράφοντας τα όσα ακολούθησαν τον θάνατο του Ιησού του Ναβί. Πρώτα όμως θα κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση του πώς έφτασαν οι Ισραηλίτες στην εποχή των Κρητών και ποιο ήταν το έργο τους. Σύμφωνα με την αναφορά του βιβλίου, μετά την τελευταίν Ιησού, του Ναβί εννοείται, επιρώτων οι Ισραήλ δια του Κυρίου λέγοντος, «Τις αναβήσετε ημίν προς τους Χαναναίους, αφηγούμενος του πολεμήσε προς αυτούς». Δηλαδή, μετά το θάνατο του Ιησού, ρώτησαν οι Ισραηλίτες τον Κύριο, «Ποιος από εμάς θα ανέβει πρώτος κατά των Χαναναίων για να τους πολεμήσει?» Ο Ιησούς του Ναβί ήταν ένας λαμπρός αρχηγός, ο οποίος οδήγησε τον Ισραηλιτικό λαό σε στρατιωτικές επιτυχίες. Όμως, μετά το θάνατό του, όπως ήταν φυσικό, οι Ισραηλίτες αναζητούσαν νέο αρχηγό στον αγώνα τους κατά των Χαναναίων. Την απάντηση στο πρόβλημα αυτό δίνει ο ίδιος ο Θεός μέσα από μία άμεση επικοινωνία. Ο Κύριος δεν υποδεικνύει κάποιο πρόσωπο, αλλά μία φυλή. Ιούδας αναβήσεται. Η απάντηση αυτή δείχνει ότι ίσως τώρα να μην υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο για να διοικήσει τον Ισραήλ. Ίσως ακόμη να αφορά και στη διαμόρφωση νέων συνθήκων, καθώς οι φυλές του Ισραήλ κατά την προηγούμενη περίοδο ήταν ενωμένες μεταξύ τους και ευρούσαν από κοινού με κοινό αρχηγό. Τώρα όμως η κάθε μία αποκτούσε την ανεξαρτησία της. Η φυλή του Ιούδα στον αγώνα της κατά των κατοίκων της Χαναάν ζήτησε τη βοήθεια της αδελφής φυλής του Σιμεών. Άλλωστε, οι ιοί του Ιακώβ, Ιούδας και Σιμεών είχαν κοινή καταγωγή ως παιδιά της πρώτης συζύγου του πατέρα τους, της Λίας. Οι επιτυχίες της φυλής του Ιούδα με τη βοήθεια του Θεού ήταν σημαντικές. Μετά την εποχή των στρατιωτικών κατορθωμάτων της φυλής Ιούδα, και οι απόγονοι του Ιωσήφ κινήθηκαν για να κατοικήσουν τη δική τους περιοχή και μάλιστα για την κατάκτηση της πόλεως Λουζά, πιο γνωστής ως Βεθήλ. Όμως οι Ισραηλιτικές φυλές, παρά τις νικηφόρες μάχες εναντίον των Χαναναίων, επέτρεψαν σε αυτούς να κατοικούν στη γη της Επαγγελίας, αφού τους κατέστησαν φόρου υποτελείς. Στο σημείο αυτό τίθεται πλέον για τον λαό του Θεού το πρόβλημα της συμβιώσεως με τους ιδωλολάτρες κατοίκους της Χαναάν. Όπως σχολιάζει ο Θεοδόρητος Κύριου την βιβλική αναφορά, οι Ισραηλίτες δια πλεονεξίαν, δηλαδή εξαιτίας της πλεονεξίας τους, δεν εκδίωξαν τους Χαναναίους από τη γη που κατέλαβαν, αλλά τους κατέστησαν φόρου υποτελείς για να εποφοληθούν οικονομικά από αυτούς και συνήψαν σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό το γεγονός όμως επέφερε ένα άλλο δεινό αποτέλεσμα για αυτούς, τη διαφθορά της πίστης τους, την πτώση τους στην ειδωλολατρία και τελικώς την καταστροφή. Η στέρηση της Θείας Βοήθειας θα σήμαινε για τους Ισραηλίτες νέες περιπέτειες. Ο λαός, παρά την ροπή του προς την αμαρτία γενικότερα και τη λατρεία ξένων θεοτήτων ειδικότερα, είχε καταφέρει να διατηρήσει όμως την αγάπη του προς τον Γιαχβέ. Έτσι, σύμφωνα με το στίχο 4 του δευτέρου κεφαλαίου του βιβλίου των Κρητών, ο λόγος του Αγγέλου του Κυρίου προς τους Ισραηλίτες, μέσω του οποίου ο Θεός τους υπενθύμησε την απελευθέρωσή τους από τη γη της Αιγύπτου, καθώς και την συναυθήσα διαθήκη του με αυτούς, τους προξένησε θρήνο και κλαθμό, αποτέλεσμα της ειλικρινούς τους μετάνοιας. Η αιτία της αποστασίας των Ισραηλιτών από τις εντολές του Θεού συνοψίζεται στους επόμενους στίχους
6 έως 10, όπου εκεί γίνεται σαφής αναφορά στην άγνοια των εντολών του Θεού από την επόμενη του Ιησού του Ναβί γενεά. Η γενεά η ετέρα ουκ έγνωσαν τον Κύριο, δεν εγνώριζε δηλαδή τον Κύριο, ούτε και το έργο με το οποίο είχε ευεργετήσει τον Ισραήλ. Όταν βεβαίως η Παλαιά Διαθήκη κάνει λόγο περί γνώσεως Κυρίου, δεν εννοεί μια εγκεφαλική γνώση, αλλά μια εμπειρία με την οποία γνωρίζει κανείς κάτι. Η νέα γενναία Ισραηλιτών δεν είχε δει τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία είχαν δει οι πατέρες τους για να γνωρίσουν τη δύναμη του Θεού μέσω αυτών. Ήταν επομένως πολύ φυσικό να επηρεαστούν από το ειδωλολατρικό περιβάλλον της Παλαιστίνης και να εγκαταλείψουν τον Θεό των πατέρων τους. Η λατρεία των Ισραηλιτών προς τους Βάαλ και τις Αστάρτες, φράση όπου εκφράζει την άσκηση της ειδωλολατρείας, παρόργησε τον Κύριο, ο οποίος τώρα για παιδαγωγικούς λόγους απέδωτο αυτούς εν χερσί των εχθρών αυτών κυκλώθεν, δηλαδή ο Θεός παρέδωσε στα χέρια των εχθρών, τους παρέδωσε τους Ισραηλίτες στα χέρια των εχθρών τους που βρίσκονταν γύρω από αυτούς. Ο Θεός στέρισε τη χάρη του, την ευλογία του από τους Ισραηλίτες και αυτοί δεν μπορούσαν πλέον να αντισταθούν στους εχθρούς τους, οι οποίοι τους λαϊλάτισαν. Όπου και αν πήγαιναν, οτιδήποτε και αν επιχειρούσαν, δεν είχε καμία επιτυχία και ολοένα θλίβονταν από τους εχθρούς τους. Σκοπός όμως όλων αυτών δεν ήταν η καταστροφή του Ισραηλιτικού λαού, αλλά η διαπαιδαγώγησή του. Έτσι, μόλις ο λαός θλιβόταν και στέναζε από την καταπίεση των εχθρών, ο Θεός αμέσως τον ευσπλαχνιζόταν και τον βοηθούσε αναδεικνύοντας τους κριτές. Στο ομώνυμο βιβλίο δηλώνονται με το όνομα αυτό σπουδαίοι άνδρες, οι οποίοι με τη βοήθεια του Θεού και με εξαιρετικά προσόντα που είχαν, ηγούντο του πολέμου και τελικώς έσωζαν τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα του κριτού. Πρώτον, οι κριτές δεν αποτελούν μία σταθερή σειρά διαδοχής, αλλά εμφανίζονται κάθε φορά που ο Θεός τους αποστέλει για να βοηθήσουν το λαό. Η σειρά των κριτών δεν είναι συνεχής, δεν έχει τη σύνδεση μιας συνεχούς διαδοχής μέσα στα πλαίσια της ιστορίας. Δεύτερον, η εμφάνιση των κριτών δεν θεμελιώνεται σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά βασίζεται στην αποστολή από το Θεό, ο οποίος πάντοτε ευσπλαχνίζεται το βασανισμένο λαό του κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν μέσα από τη συμφορά του. Στις μορφές των κριτών δεν τιμώνται ήρωες, αλλά όργανα του Θεού, ο οποίος βλέπει τα βάσανα του λαού του. Στις σωτήριες μορφές των κριτών, ο Ισραήλ διαπιστώνει εμπειρικά κάθε φορά ότι ο Θεός θέλει να σχετίζεται μαζί του ως σωτήρας. Τρίτον, συγχρόνως ο κριτής με την εμφάνισή του συνδέεται με μία ορισμένη έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Μόλις επιστρέψει ο λαός, εμφανίζεται ο κριτής. Όσο διάστημα βρίσκεται εν ζωή, κρίνει το λαό του, δηλαδή φροντίζει να υπάρχει υπακοή στη δικαιοσύνη του Θεού. Μετά το θάνατό του, ξαναγυρίζει ο λαός στην ανυπακοή του. Στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών παρουσιάζεται η διήγηση για τον Κριτή Γεδεών. Η διήγηση αρχίζει με τον γνωστό τρόπο. Οι Ισραηλίτες αμαρτάνουν και ο Κύριος για να τους συνετίσει επιτρέπει σε έναν ξένο λαό να τους καταδυναστεύσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια ο λαός συνετίζεται και μετανοεί και ο Κύριος τον βοηθά να αποτινάξει τον ξένο ζυγό με έναν αρχηγό τον οποίο αναδεικνύει για να τον σώσει. Στην παρούσα περίπτωση ο εχθρός ο οποίος καταδυναστεύει τον Ισραήλ είναι οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και οι Ιοί Ανατολών, άγνωστος λαός προερχόμενος από κάποια ανατολική περιοχή.
όλοι αυτοί αμέτρητοι στον αριθμό, σαν τις ακρίδες, όπως αναφέρεται στο στίχο 5 του 6ου κεφαλαίου, ενώνουν τις δυνάμεις τους, περνούν τον Ιορδάνη και λαϊλατούν την Παλαιστίνη. Εισέβαλαν όταν ορίμαζαν οι καρποί και δεν άφηναν ίχνος από τροφές, όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα. Και δεν έφτανε μόνον αυτό, αλλά άρπαζαν και τα ζώα. Είναι εύκολο επομένως να φανταστεί κανείς σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρέθηκαν οι Ισραηλίτες από τους επιδρομείς και επτόχευσαν Ισραήλ σπόδρα από προσώπου Μαδιάν. Επτόχευσαν δηλαδή υπερβολικά οι Ισραηλίτες εξαιτίας των Μαδιανιτών. Οι επιδρομείς άρπαζαν όλο τον πλούτο της χώρας για να διαφυλάξουν μάλιστα οι Ισραηλίτες ελάχιστα τρόφιμα και άλλα πράγματα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, αναγκάστηκαν, όπως αναφέρει το βιβλικό κείμενο, να κατασκευάσουν κρυψώνες σαν αετοφολιές και οχυρώματα στα σπήλαια και στις οπές της γης. Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώθηκε, ο λαός έκραξε για βοήθεια προς τον Κύριο, ο οποίος έστειλε έναν προφήτη για να τους κάνει γνωστή την αμαρτία τους και να διελευκάνει την αιτία των κακών που τους βρήκαν. «Σας έβγαλα από την Αίγυπτο, από τον οίκο της δουλείας. Έδιωξα από μπροστά σας όλους τους εχθρούς σας. Σας έδωσα τη γη τους και είπα ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Να μην λατρεύσετε τους θεούς των Αμοραίων, αλλά εσείς δεν με ακούσατε». Δεν προσδιορίζεται πότε ακριβώς παρουσιάστηκε ο προφήτης αυτός, αλλά ο Γεδεών στη συνέχεια φαίνεται ότι δεν έχει ακούσει τους λόγους του. Ο Θεός πάντως από την εποχή αυτή, σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο, διεμήνυε στους Ισραηλίτες τα σφάλματά τους και τους οδηγούσε ο στοργικός πατέρας στην αληθινή θεογνωσία, όπως εν προκειμένου με την εμφάνιση του προφήτου αυτού. Ο Θεός δεν έμεινε μόνο στην εμφάνιση του προφήτου. Ανέδειξε και τον άνθρωπο με τη βοήθεια του οποίου θα ανακτούσαν οι Ισραηλίτες την ελευθερία τους. Έναν άνθρωπο γνήσιο στην ψυχή και στα θρησκευτικά του αισθήματα, τον Γεδεών, τον οποίο κάλεσε να αναλάβει το βαρύ αυτό έργο. Η κλίση του Γεδεών έγινε από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτόν με την μορφή του Αγγέλου του Κυρίου, κάτω από μία γρή η οποία ανήκε στον πατέρα του Γεδεών, τον Ιωάς, απευθύνοντας χαιρετισμό σε αυτόν σύμφωνα με την αποστολή που θα του ανέθετε. «Ο Κύριος μαζί σου, ισχυρέ στην δύναμη». Ο Γεδεών, ο οποίος δεν κατάλαβε την έννοια των λόγων του Αγγέλου, εξέφρασε με πίκρα το παράπονό του. «Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν τα κακά αυτά? Πού είναι όλα τα θαυμάσια του, τα οποία μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας?» Στον λόγο αυτό του Γεδεών, ο Κύριος απάντησε αναθέτοντας πλέον ξεκάθαρα σε αυτόν την αποστολή του. «Πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή να σώσεις τον Ισραήλ από την Μαδιάμ, ιδού σε απέστειλα». Το μήνυμα του Αγγέλου του Κυρίου ήταν σαφές και ο Γεδεών αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο συνομιλητής του. Προέβαλε όμως τους δισταγμούς του. «Πώς θα σώσω τον Ισραήλ? Κατάγομαι από αδύναμη πατριά μέσα στη φυλή του Μανασί και εγώ είμαι ο μικρότερος στο σπίτι του πατέρα μου». Σε αυτήν την νέα αντίρρηση του Γεδεών, ο Κύριος απάντησε «Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα χτυπήσεις την Μαδιάμ σαν να ήταν ένας άνθρωπος». Ο νέος αυτός λόγος του Κυρίου δεν άφηνε πλέον αμφιβολίες. Ο Γεδεών είχε εκλεγεί από τον Κύριο για να αναλάβει τον αγώνα εναντίον των Μαδιανιτών. Ήθελε όμως ο Γεδεών να βεβαιωθεί περισσότερο για την αποστολή του αυτή και για την ταυτότητα του επισκέπτη του και γι' αυτό ζήτησε ένα σημείο. «Δείξε μου σημείο ότι εσύ είσαι που μιλάς μαζί μου». Τον παρακάλεσε μάλιστα να μην φύγει έως ότου του προσφέρει το δώρο του. Η προσφορά την οποία ετοίμασε ο Γεδεών ήταν ένα ζώο και άζημα. Όταν ο Γεδεών έθεσε αυτά στο σημείο που του υπεδείχθη, ο Κύριος ακούμπησε με τη ράβδο του τα προσφερθέντα δώρα και αμέσως ανέβηκε φωτιά από την πέτρα η οποία κατέφαγε τη θυσία.
αυτό το θαυμαστό σημείο ήταν ανάλογο με άλλο σημείο που είχε κάνει στο παρελθόν ο Κύριος για το λαό του και μνημονεύεται στο βιβλίο του Λεβιτικού. Ο Γεδεών τώρα βεβαιώθηκε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου και έντρομος άρχισε να φωνάζει επειδή νόμιζε ότι θα πεθάνει. Διότι σύμφωνα με την αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσε να δει κάποιος τον Θεό και να ζήσει. Ο Κύριος όμως τον διαβεβαίωσε ότι δεν επρόκειτο να πεθάνει. Στον τόπο μάλιστα αυτό, ο οποίος καθαγιάστηκε από την παρουσία του Κυρίου, ο Γεδεών στη συνέχεια οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Συνεχίζουμε την διήγηση την αναφερόμενη στον Κρητή Γεδεών από το βιβλίο των Κρητών και λέγαμε ότι ο Γεδεών ζήτησε από τον Θεό σημείο σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιωνόταν ο ίδιος ότι ο Θεός είναι εκείνος που τον αποστέλει προκειμένου να ηγηθεί του πολέμου των Ισραηλιτών εναντίον των Μαδιανιτών. Η συνέχεια μιλάει για ένα επίσης περιστατικό το οποίο σχετίζεται με το Γεδεών, παρόμοιο με αυτό που αναφέραμε πριν. Εν τη νυχτή εκείνη ο Κύριος έδωσε εντολή στο Γεδεών να καταστρέψει το θυσιαστήριο του Βάαλ, το οποίο ανήκε στον πατέρα του, και τον ειδωλολατρικό λατρευτικό πάσαλο του θυσιαστηρίου αυτού, την λεγόμενη Ασερά, οι εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη λέξη ως άλσος, και ανταυτού να οικοδομήσει άλλο θυσιαστήριο στο Γιαχβέ. Σε αυτό θα έπρεπε να προσφέρει ως ολοκαύτωμα τον επταετή μόσχο του πατέρα του, χρησιμοποιώντας ως ξύλα για τη θυσία τα ξύλα από την Ασερά. Το εγχείρημα αυτό όμως ήταν δύσκολο, επειδή οι άλλοι Ισραηλίτες πίστευαν τον Βάαλ ως αληθινό Θεό. Αυτοί ασφαλώς θα θεωρήσαν την πράξη του Γεδεών ως ιεροσιλία και θα τον σκότωναν. Έτσι, ο Γεδεών εκτέλεσε την εντολή του Θεού τη νύχτα, όταν οι άλλοι κάτοικοι δεν μπορούσαν να τον δουν. Οι τελευταίοι στίχοι του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου των Κρητών κάνουν λόγο για ένα δεύτερο σημείο που ζήτησε ο Γεδεών για να βεβαιωθεί ότι ο Θεός είναι μαζί του στο δυσκολότατο εγχείρημα που αναλάμβανε. Πήρε λίγο μαλλί από τα πρόβατα, έναν πόκο ερείου, όπως αναφέρει η βιβλική διήγηση, και το άφησε στο αλώνι. Ζήτησε από τον Θεό σαν ένα σημάδι ότι θα τον βοηθούσε στη μάχη να πέσει η βραδινή δροσιά στο μαλλί, αλλά η υπόλοιπη γη να μείνει στεγνή. Αυτό το γεγονός που ήταν κάτι αφύσικο, γι' αυτό το λόγο και ο Γεδεών το ζήτησε από το Θεό σε ένα σημείο, διότι η βραδινή δροσιά πέφτει επάνω σε όλη την επιφάνεια της γης και δεν συγκεντρώνεται σε ένα μόνο μέρος. Ο Κύριος άκουσε το αίτημα του Γεδεών και του έδωσε το σημείο που ζητούσε. Ο Ισραηλίτης ήρωας την επομένη ημέρα βρήκε τον πόκο που είχε αφήσει έξω γεμάτο νερό, ενώ η υπόλοιπη γη ήταν στεγνή. Και πάλι όμως ήρθε αμφιβολία στον Γεδεών. Σκέφτηκε ενδεχομένως ότι αυτό το οποίο συνέβη δεν θα ήταν κάτι το φυσικό και γι' αυτό ζήτησε για δεύτερη φορά ένα άλλο σημείο. Τώρα όμως ακριβώς το αντίθετο από το προηγούμενο. Να μείνει δηλαδή στεγνό το αίριο του προβάτου και να πέσει η βραδινή δροσιά μόνον στη γη. Ο Θεός και πάλι εκτέλεσε το αίτημα του δούλου του, αποδεικνύοντας έτσι περίτρανα ότι και το προηγούμενο βράδυ ό,τι είχε γίνει ήταν κάτι θαυμαστό. Ήταν ένα θεϊκό σημάδι και δεν ήταν κάτι τυχαίο. Αυτό το θαυμαστό περιστατικό, το οποίο συνέβη με την ευκαιρία μιας πολεμικής σειράξεως, έδωσε αφορμή για διάφορες αλληγορικές ερμηνείες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία στα περισσότερα γεγονότα της Παλαιάς βλέπει προτυπώσεις των γεγονότων της Καινής Διαθήκης. Ο Θεοδόρητος Κύρου, ερμηνεύοντας αλληγορικά το θαύμα με τον Πόκο, λέγει ότι αυτός συμβολίζει τον Ισραήλ, ο οποίος στην αρχή μεν απέλαυσε τη Θεία Χάρη μόνον αυτός, στη συνέχεια όμως ήταν μόνον αυτός εκείνος ο οποίος στερήθηκε την ουράνια δρόσο, ενώ την δέχθηκε όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα. Η υμνογραφία της Εκκλησίας μας με τη σειρά της, στο θαύμα αυτό του Πόκου, είδε την Παρθένο Μαρία. Αυτή είναι ο Πόκος από τον οποίο προήλθε η δρόσος, ο Χριστός, ο οποίος γλύκανε και δρόσισε την ξηρότητα και τη φλόγωση της πολυθεΐας. Η έκτη οδή του ακαθίστου ύμνου αναφέρει «Από σένα προήλθε, έσταξε η δροσιά η οποία έσβησε τη φλόγα της πολυθεΐας». Γι' αυτό και αναφωνούμε «Χαίρε Παρθένε, που είσαι ο δροσότατος πόκος που προείδε ο Γεδεών. Ενισχυμένος ο Γεδεών από το θείο σημείο, συγκέντρωσε τις δυνάμεις του για να επιτεθεί κατά των Μαδιανιτών. Είχε στρατοπεδεύσει στην πηγή Αράδ, στο όρος Γελβουέ, νοτίος των Μαδιανιτών. Ο αριθμός των Ισραηλιτών που είχαν συγκεντρωθεί υπό τις διαταγές του Γεδεών ήταν αρκετά σημαντικός, ικανός να αντιταχθεί στον ισχυρό αντίπαλό του. Όμως ο Θεός δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις ανθρώπινες σκέψεις και γι' αυτό στην παρούσα περίπτωση του είπε «Ο λαός που είναι πάντα μαζί σου είναι πολλής και γι' αυτό δεν θα παραδώσω την Μαδιά μου στα χέρια τους, μην τυχόν καυχηθεί ο Ισραήλ απέναντί μου λέγοντας «Με έσωσε η δύναμή μου». Στη συνέχεια πάντοτε και με την υπόδειξη του Θεού, ο Γεδεών κράτησε κοντά του μόνο 300 στρατιώτες, οι οποίοι κατάφεραν να, χωρίς να γονατίσουν, να πιούν νερό από την πηγή. Οι υπόλοιποι επέστρεψαν στον τόπο τους. Ο αριθμός αυτός πήρε τα αναγκαία εφόδια, τα οποία άφησε το στράτευμα που αποχώρησε και ετοιμάστηκαν για τη μάχη. Την ίδια νύχτα ο Κύριος, για να ενδυναμώσει και πάλι τον Γεδεών, έδωσε εντολή σε αυτόν να πλησιάσει κρυφά το στρατόπεδο των Μαδιανιτών μαζί με το δούλο του Φαρά. Εκεί και οι δύο άκουσαν τη συζήτηση ενός Μαδιανίτη με έναν συστρατιώτη του, σύμφωνα με την οποία μία κρίθινη πίτα ήταν το όνειρό του, η οποία περιστρεφόταν στο στρατόπεδο της Μαδιάν, έριξε κάτω τη σκηνή της. Την εξήγηση σε αυτό το όνειρο που έδωσε ο συμπολεμιστής του Μαδιανίτη ήταν η εξής. Αυτό είναι το ξύφος του Γεδεών, στον οποίο ο Θεός παρέδωσε το στρατόπεδο των Μαδιανιτών. Έτσι ο Γεδεών βεβαιώθηκε ότι με τη βοήθεια του Θεού επρόκειτο να συντρίψει τους Μαδιανίτες. Δεν χρονοτρίβησε καθόλου. Διαίρεσε τους 300 άνδρες του σε 3 ομάδες των 100 ανδρών, έδωσε σε κάθε έναν μία κεράτινη σάλπιγγα και μία άδεια στάμνα με μία λαμπάδα μέσα σε αυτήν και διέταξε να κυκλώσουν το εχθρικό στρατόπεδο ακολουθώντας τον σε ό,τι κάνει. Η βιβλική διήγηση αναφέρει ότι η επίθεση έγινε στην αρχή φυλακής μέσης. Στην αρχή κάθε φυλακής, δηλαδή στην αλλαγή σκοπιάς που φιλούσαν οι στρατιώτες, υπολογίζεται ότι θα πρέπει να έχουμε την δευτέρα φυλακή, άρα δηλαδή θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι η ώρα της επιθέσεως ήταν η δεκάτη μετά μεσημβρίας. Ο Γεδεών όμως ίσως εκμεταλλεύθηκε την αλλαγή των φυλάκων για να πλησιάσει το εχθρικό στρατόπεδο και τότε ευνηδίασε τους αντιπάλους του. Πέταξαν όλοι τις στάμνες από τα χέρια τους και σάλπισαν με τις κεράτινες σάλπιγγές τους, τρομάζοντας τους φύλακες. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Οι αντίπαλοι κυριεύθηκαν από πανικό και τράπηκαν σε φυγή, φωνεύοντας μέσα στον πανικό τους ο ένας τον άλλον. Η νέα λοιπόν περιπέτεια των Ισραηλιτών με τους Μαδιανίτες ανέδειξε για άλλη μια φορά την ανάγκη σε αυτούς για έναν κοινό αρχηγό, ο οποίος θα μπορούσε να συνενώσει όλες τις Ισραηλιτικές φυλές και να αντιμετωπίσει έτσι περισσότερο αποτελεσματικά τους εξωτερικούς εχθρούς. Οι Ισραηλίτες είχαν ως πρότυπο για την λύση του προβλήματος αυτού την πρακτική των άλλων εθνών της εποχής εκείνης. Δηλαδή, τα έθνη, τα πέριξ αυτών, είχαν βασιλείς οι οποίοι διεδέχονται κληρονομικά ο ένας τον άλλον και ήταν οι ανώτατοι κύριοι των βασιλείων τους. Έτσι λοιπόν, ζήτησαν από τον Γεδεών να γίνει βασιλιάς τους. Ο Γεδεών όμως, έχοντας κατανοήσει σε βάθος την ιδιαιτερότητα του Ισραηλιτικού λαού και την ιστορία του, δεν αποδέχθηκε την πρόταση αυτή, λέγοντας «Δεν θα σας κυβερνήσω εγώ, ούτε ο γιος μου. Ο Κύριος θα σας κυβερνήσει». Πράγματι, ο Ισραήλ δεν ήταν όπως τα άλλα έθνη. Δεν μπορούσε να έχει με έναν βασιλέα τη σχέση υποταγής την οποία είχαν τα υπόλοιπα έθνη. Ο Γεδεών, έχοντας υπόψη του το ιδανικό αυτοπολίτευμα του αρχαίου Ισραήλ, δεν θέλησε να λάβει τον τίτλο του βασιλέως. έφτιαξε ένα εφόδ το οποίο έστησε στην πόλη του την Οφρά. Εδώ ίσως να πρόκειται για κάποιο είδωλο, το εφόδ αναφέρεται για άλλη μια φορά στο βιβλίο της Εξόδου ως εξάρτημα της στολής του αρχιερέως. Εδώ ίσως να επρόκειτο για κάποιο είδωλο ή για κάποιο άλλο σχετικό λατρευτικό αντικείμενο. Η πράξη όμως αυτή του Γεδεών είχε ως αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν οι Ισραηλίτες στην ειδωλολατρεία. Όμως αυτό το οποίο μένει ως συμπέρασμα από την διήγηση αυτή είναι τα ότι η ειρήνη που επετεύχθη με τη συντηρητική ήττα των Μαδιανητών από τον Γεδεών διατηρήθηκε για 40 ολόκληρα χρόνια. Αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε την συνάντησή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδοπορικό στην Αγία Γη. Στην ευλογημένη και πολύπαθη αγιασμένη γη, που εκατομμύρια εκατομμυρίων χριστιανών επιθύμησαν και επιθυμούν να μπορέσουν έστω και για λίγο να βρεθούν εκεί να προσκυνήσουν. Από τις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, έχουμε ξεκινήσει να διαβάζουμε το βίο του μακαριστού ηγουμένου της Μονής Χοζεβά, ιερομονάχου Αντωνίου, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, έφτασε στη Λάβρα του Αγίου Σάβα, εκεί έγινε μοναχός, διάκονος και ιερέας. Από εκεί, για σύντομο χρονικό διάστημα, διακόνησε στο προσκύνημα των Ποιμένων, στον Πετσαχούρ, και διορίστηκε στη συνέχεια ηγούμενος της Μονής Χοζεβά, στην οποία και ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο αναστηλωτικό, αλλά κυρίως πνευματικό. Πολύτιμο συμπαραστάτη και σήμερα θα έχουμε το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξα σπόθο με Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός, της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Και θα μεταφερθούμε και εμείς τώρα νοερά στη Μονή Χοζεβά, όπου έφτασε εκεί από το 1991 ο Σαβαΐτης ιερομόναχος Αντώνιος, αναλαμβάνοντας την ηγουμενία του σπουδαίου αυτού μοναστηριού.

Τον Ιανουάριο του 1991, ο ιερομόναχος Αντώνιος με τον δόκιμο Χρήστο πήραν τα πράγματά τους από τον Άγιο Σάβα και τράβηξαν για τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη. Υπήρχαν διάφοροι εκεί, άνδρες και γυναίκες, αλλά και αντρόγινα, που εκμεταλλεύονταν το μέρος και τους προσκυνητές, πολλοί από τους οποίους έρχονται μια φορά στη ζωή τους και φυσικά αγνοούν πρόσωπα και πράγματα. Έτσι, άλλοι από τους καταληψίες πουλούσαν αγιασμένο λάδι, άλλοι αγιασμένο χώμα, άλλοι καλλιεργούσαν τη λιγοστή γη του μοναστηριού και άλλοι ήταν κτηνοτρόφοι. Προσπάθησε ο πατήρ Αντώνιος να τους διώξει με το καλό, αλλά αυτοί δεν έφευγαν. Αντιδρούσαν και του απαντούσαν με θράσος. «Και ποιος είσαι εσύ που θες να μας διώξεις?» «Εγώ ποιος είμαι?» «Ο ηγούμενος. Δεν ακούσατε τι είπαν εδώ οι Μητροπολίτες που ήρθαν, ότι αυτόν θα ακούτε από εδώ και πέρα?» «Εμείς είμαστε φτωχοί. Εδώ βγάζουμε το ψωμί μας. Εδώ είναι Άγιος τόπος προσευχής, όχι εμπορίου.» Κάποιος από αυτούς είχε ένα κοπάδι κατσίκια και ένας άλλος έτρεφε κότες. «Πάρε τα κατσίκια σου και φύγε από εδώ. Να φύγουν τα κατσικάκια από εδώ. Δεν μας χρειάζονται. Ούτε κότες μας χρειάζονται. Προσευχή μας χρειάζεται και όλα τα άλλα θα τα φροντίσει ο Θεός.» Μερικοί κατάλαβαν ότι ήταν αποφασισμένος και έφυγαν σχετικά γρήγορα. Κάποιοι όμως που έμεναν στα κτίσματα της Μονής επέμεναν και έκαναν φασαρία για αρκετό καιρό. «Μας πετάς έξω, μας καταστρέφεις, τι θα απογίνουμε?» «Δεν επιτρέπεται να είστε εσείς εδώ. Εδώ είναι μοναστήρι. Θα κάνουμε σωστό μοναστήρι με το τυπικό του Αγίου Σάβα που είναι άβατο.» Κάποτε έφυγαν και αυτοί οι τελευταίοι καταληψίες των χώρων της Μονής. Πιο πολύ δυσκολεύτηκε με τους εμπόρους που είχαν δημιουργήσει μια άναρχη εμποροπανήγυρη. Από την κορυφή που σταματά το λεωφορείο μέχρι την καθαυτό είσοδο της Μονής, κάποιοι Άραβες ψιλικατζίδες έστειναν παγκάκια και πουλούσαν αναψυκτικά. Όσο έφταναν μέχρι την πόρτα του μοναστηριού, τόσο παγιώνονταν η δικαιοδοσία τους και περιορίζονταν ο έλεγχος της ιδιοκτησίας της Μονής. Ο πατήρ Αντώνιος ήθελε να τους εξωθήσει έξω από τα όρια της Μονής, όπου και έβαλε μια επιγραφή. Του ήρθε η ιδέα να δίνει ο ίδιος δωρεάν αναψυκτικά και καφέ στους προσκυνητές, ώστε έτσι να διώξει έμεσα τους πολιτές. Παίρνει ιδιαιτέρως έναν από αυτούς, τον Χάλεντ, που του φάνηκε αρκετά έξυπνος. «Γιατί παιδεύεσαι έτσι και ούτε κέρδος έχεις και σε κυνηγάει και η αστυνομία? Και τι να κάνω? Θα σου δώσω εγώ δουλειά. Θα γίνεις εφοδιαστής προμηθευτής του μοναστηριού. Θα μας προμηθεύεις ό,τι σου ζητάω από την πόλη. Έτσι γίνεσαι έμπορος. Το κέρδος δικό σου και το κεφάλι σου ήσυχο.» Του άρεσε η ιδέα του Χάλεντ και έτσι έφυγε από το τραπέζια. Αυτό έσπασε σιγά σιγά το εμπόριο των άλλων, αλλά και οι προσκυνητές ήταν πιο ευχαριστημένοι. Από τη μια απαλλάχθηκαν από την ενοχλητική πίεση των μικροπολιτών και από την άλλη τους έκανε πολύ θετική εντύπωση η φιλοξενία του μοναστηριού που τώρα τους προσέφερε δωρεάν τα αναψυκτικά και τον καφέ. Το κλίμα άλλαξε.

όσο γίνεται καλύτερες σχέσεις. Πήγαινε και στην Ιεριχώ 10 χιλιόμετρα μακριά και αγόραζε σάντουιτς για να κάνει γνωριμίες. Κάποτε, ένας νεαρός ξανάφερε το τραπεζάκι του κοντά στην πύλη, στα σκαλιά της εισόδου. Ο πατήρ Αντώνιος ανησύχησε μήπως επιστρέψουν κι άλλοι. Πάει, τον πιάνει, του εξηγεί, τίποτε. Εκείνος επέμενε να ξανάρχεται. Αφού δεν παίρνεις από λόγια, αν ξανάρθεις, να το ξέρεις θα μαλώσουμε. Την άλλη μέρα ξαναήρθε. Μόλις τον βλέπει ο πατήρ Αντώνιος, σηκώνεται και τρέχει βολίδα κατευθείαν επάνω του. Ρίχνει μια κλωτσιά στο τραπέζι και το ρίχνει κάτω, πιάνοντας τα χέρια. Πήγε ο άλλος να βγάλει μαχαίρι, αλλά τον συγκράτησε ο Χάλεντ. Ύστερα από λίγο καιρό, επισκέφθηκε το μοναστήρι ένας ηλικιωμένος επιστάτης ελεγκτής των καναλιών του νερού, ενός πλούσιου γεωκτήμονα από την Ιεριχώ. Ο πατήρ Αντώνιος τον σεβόταν και τον περιποιούνταν, τον κερνούσε κιόλας, και εκείνο συμπαθούσε ιδιαίτερα τον πατέρα Αντώνιο. Σε εκείνα τα μέρη, οι ηλικιωμένοι έχουν κύρος και η γνώμη τους μετράει. Όταν έμαθε για το επεισόδιο, τεινάχθηκε οργισμένος και λέει του Χάλεντ: «Αν ξαναέρθει εδώ να κάνει φασαρία, να ξέρει, θα του κόψω τα πόδια». Κάποιος άλλος ερχόταν ύποπτες βόλτες με γυναίκες στο χείμαρο. Λέει ο πατήρ Αντώνιος του Χάλεντ: «Κανόνισε αυτός εδώ να μην ξαναέρθει». Και δεν ξαναήρθε.

Τον Ιανουάριο του 1991 έζησε ο πατήρ Αντώνιος τον πόλεμο του κόλπου επί τόπου και όχι από την οθόνη της τηλεόρασης όπως οι υπόλοιποι φίλοι. Ως γνωστόν, ο δικτάτορας του Ιράκ Σαντάμ Χουσέιν είχε εισβάλει στο Κουβέιτ και το είχε υπό την κατοχή του. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους με την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επιτέθηκαν και απελευθέρωσαν το Κουβέιτ και εισέβαλαν στο ίδιο το Ιράκ. Για αντίπεινα, ο Σαντάμ βομβάρδιζε με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στο Ισραήλ, στο οποίο τότε περνούσαν μια περίοδο εφιαλτική, καθώς έβλεπαν τους πυράβλους να περνούν πάνω από τα κεφάλια τους και περίμεναν να δουν πού θα χτυπήσουν. Οι γονείς του ανησύχησαν ιδιαίτερα, καθώς το μοναστήρι δεν είχε τηλέφωνο για να ειδοποιούνται, ούτε ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή για να ακούν τις σιρήνες του συναγερμού. Ειδοποιήθηκε κάποτε να πάρει τηλέφωνο τους γονείς του για να τους καθησυχάσει. «Εμείς εδώ, πατέρα, δεν φοβόμαστε. Δεν έχουμε ανάγκη από τίποτε. Και ούτε οι βόμβες, ούτε τα χημικά αέρια μας απασχολούν». Τότε έγινε και το πρώτο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου στις 8 Ιανουαρίου. Αλλά δεν ήρθε κανείς λόγω του φόβου του πολέμου. Κι έτσι γιόρτασαν μόνοι τους, φτωχικά. Εξάλλου ήταν μόνο 2 μήνες αφότου είχε αναλάβει και τα οικονομικά του μοναστηριού ήταν ακόμα σε άθλια κατάσταση. «Κάποιος πρέπει να διευθύνει εδώ», είχε πει ο πατήρ Αντώνιος και το είχε καταφέρει. Τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους και όλα είχαν ηρεμήσει. Ο δόκιμος Χρήστος βοηθούσε επίσης στις ξεναγήσεις και στον έλεγχο των προσκυνητών. Επειδή γνώριζε λίγα αγγλικά, τον είχε ορίσει ο γέροντας να υποδέχεται τους προσκυνητές και να ρυθμίζει

καταρχήν τη συμπεριφορά τους, κυρίως να μπαίνουν ευπρεπώς ενδεδειμένοι και να σέβονται το χώρο. Χρησιμοποιώντας τον επίσης σαν διερμηνέα, ο γέροντας παρενέβαινε στις διηγήσεις των ξεναγών, οι οποίοι προέρχονταν από διάφορες θρησκείες και πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Κάποιο γκρουπ Γερμανών, για παράδειγμα, ήρθε με έναν Εβραίο ξεναγό, ο οποίος ήταν προκλητικά ανάγωγος. Όταν προσκύνησαν οι πατέρες τις εικόνες του ναού, το θρόνο της Υπεραγίας Θεοτόκου και τα τίμια λείψανα των Αγίων που φυλάσσονται στη Μονή, αυτός ο ξεναγός γελούσε, κορόιδευε και ειρωνεύονταν, λέγοντας στους επισκέπτες προσκυνητές ότι αυτοί εδώ προσκυνούν είδωλα και αντικείμενα και ότι τα τίμια λείψανα είναι από αυτά τα κόκαλα που τρώνε οι σκύλοι στο χήμαρο. Ο πατήρ Αντώνιος αντελήφθη την απρέπεια και ζήτησε από τον δόκιμο να του εξηγήσει τι είχαν πει. Εκείνος του εξήγησε και ο γέροντας, χρησιμοποιώντας το δόκιμο Χρήστο σαν διερμηνέα, άρχισε να τους λέει: «Εσείς, οι Γερμανοί, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τον πιστεύετε, τη μητέρα του Παναγία μας, πώς επιτρέπετε αυτός εδώ να την κοροϊδεύει? Εμείς σαν χριστιανοί δεν προσκυνάμε ούτε ανθρώπους, ούτε είδωλα, ούτε αντικείμενα. Δεν προσκυνάμε το θρόνο, αλλά την Παναγία που της ανήκει, γιατί εδώ είναι το σπίτι της. Όσο για τα τίμια λείψανα των Αγίων μας, αυτό εδώ είναι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού του Κυρίου μας, αν θέλει και αν τολμάει, ας δοκιμάσει να τα προσκυνήσει και να δοκιμάσει μόνος του τη δύναμη του Θεού». Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα προερχόταν από τους ντόπιους ξεναγούς που αρνούνταν να παραδεχθούν ότι εκεί έζησε ο προφήτης Ηλίας τα 2,5 χρόνια που καταδιώκονταν. Ο πατήρ Αντώνιος τους ρωτούσε: «Ελάτε να βάλουμε κάτω τις γραφές και να συγκρίνουμε. Πού αλλού υπάρχει κοντά στον Ιορδάνη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, χήμαρος με νερό και σπηλιές?» Τους απεδείκνυε έτσι ότι αυτός ήταν εκεί, ο χήμαρος Χωράθ, και ότι αυτό ήταν εκεί το σπήλαιο του προφήτη Ηλία. Κάποιοι από αυτούς παρεξηγήθηκαν και πήγαν και κατηγόρησαν το Χοζεβά στους κύκλους των πρακτορείων και των ξεναγών ότι δήθεν δεν είναι καλοδεχούμενοι εκεί, ότι τους διώχνουν, ότι έχουν προβλήματα κλπ. Δημιουργήθηκε μια εχθρική ατμόσφαιρα και για κάποιο χρονικό διάστημα άρχισε να αραιώνει το πλήθος των λεωφορείων που στάθμευαν στο Χοζεβά. Όμως κάποια γκρουπ αναπόφευκτα ξέφυγαν. Έσπασαν αυτό το άτυπο εμπάργκο και έφτασαν μέχρι το μοναστήρι. Τότε είδαν την καλοσυνάτη υποδοχή, τα κεράσματα και την περιποίηση και αντελήφθησαν ότι οι διαδόσεις ήταν ψευδείς και κακόβουλες. Οι ξεναγοί που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για το πρόβλημα έχασαν τη δουλειά τους και οι καινούργοι ήταν πιο συνεργάσιμοι. Η φήμη του μοναστηριού άρχισε να απλώνεται.

Το πνεύμα της φιλοξενίας του μοναστηριού σκλάβωνε κυριολεκτικά τους προσκυνητές και τους επισκέπτες. Ο Ρώσος ιερομόναχος πατήρ Ιωάννης, προσωπικός φίλος του πατρός Αντωνίου, έλεγε: «Κάθε φορά που επισκεπτόμουν το μοναστήρι, η φιλοξενία τους με υποχρέωνε. Δεν μου έκανε καρδιά να φύγω από εκεί». Έβλεπαν τον γέροντα να κάθεται στο μπαλκόνι και, σαν τον Αβραάμ, να κοιτάει επίμονα με τις ώρες πότε θα φανεί προσκυνητής να τον φιλοξενήσουν. Ερχόταν Εβραίοι και τους ήταν αδιανόητο να μην πληρώνουν τίποτε, γιατί ήξεραν ότι όπου και να μπεις έπρεπε να πληρώσεις τουλάχιστον ένα σέκελ. Εδώ έπιναν καφέ ή χυμό, τους προσέφεραν το έντυπο ιστορικό της μονής, τους ξεναγούσαν και όλα αυτά χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τίποτε. Όταν αυτοί ήθελαν καλοπροαίρετα να δώσουν κάτι, τους έλεγε: «Ό,τι έχετε ευχαρίστηση». Και ενώ δεν ήξερε αγγλικά, τους μιλούσε με τέτοια ειρήνη και χάρη που τους μεταβίβαζε αυτά που αισθανόταν και έφευγαν δακρυσμένοι. Στο πρόσωπό του έβρισκαν τον Ορθόδοξο πατέρα, ποιμένα και ασκητή. Στην Ιερουσαλήμ υπάρχει το περίφημο υπερνοσοκομείο Χαντάσα. Εκεί εργάζονται και πολλοί Έλληνες γιατροί και ειδικά χειρουργοί. Κάποτε σε ένα ρεπό συζητούσαν οι γιατροί μεταξύ τους για τον Έλληνα ασκητή στο Χοζεβά και πρότειναν να πάνε να πιούνε όλοι καφέ εκεί στο ελληνικό μοναστήρι. Πήγαν περίπου 25 Έλληνες και Εβραίοι. Στην αρχή ήταν σφιγμένοι. Τους υποδέχθηκε ο πατήρ Αντώνιος ανοιχτόκαρδα και τους κέρασε καφέ και πορτοκαλάδα. Αυτοί προσφέρθηκαν να πληρώσουν. «Τίποτε, είναι δωρεάν». Τους ξενάγησε φιλικότατα και τους πρόσφερε το έντυπο με το ιστορικό της μονής όπως συνήθιζε. Ρώτησαν τι κόστιζε, αλλά και πάλι δεν πήρε χρήματα. «Σας είπα, είναι προσφορά, ευλογία του μοναστηριού». Εντυπωσιάστηκαν. Πώς μπορούσε να είναι τόσο αφιλοκερδής? Πήγαν να ανάψουν κερί. «Πόσο κάνει, γέροντα?» «Δεν έχει τιμή, είναι κατά προαίρεση». «Μα πώς, γέροντα, δεν είναι δυνατόν». Έψαχναν να βρουν τρόπο να πληρώσουν. Το ένα τζάμπα, το άλλο δωρεάν. «Κάτι πρέπει να πληρώσουμε». «Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί εδώ είναι ορθόδοξο μοναστήρι». Μαζεύτηκαν κάποια στιγμή να φύγουν και βγήκε ο γέροντας να τους ξεπροβοδήσει. Ξέσπασαν αυθόρμητα σε χειροκροτήματα συγκινημένοι. Όταν είχε αναλάβει ηγούμενος, του είχε πει ο Πατριάρχης: «Θα δεις τι θα μαζέψετε εκεί πέρα το πρώτο τρίμηνο και θα τα φέρεις να τα καταγράψουμε». Με τη βοήθεια των φίλων του έκανε αυστηρή χρήση των οικονομικών πόρων και συγκέντρωσε ένα σοβαρό ποσό. Τα έδειξε στον φίλο του, πατέρα Θεόφιλο της Κανά, ο οποίος διαπίστωσε για άλλη μια φορά τον απόλυτα αφιλοχρήματο χαρακτήρα του. «Τι σκέφτεσαι να τα κάνεις, Αντώνιε?» «Λέω να τα πάω στον Πατριάρχη». «Εσύ γιατί ήρθες στο Χοζεβά, για τα χρήματα?» «Όχι, γέροντα, προς Θεού». «Σε ενδιαφέρουν καθόλου? Σε δεσμεύουν σε τίποτε?» «Όχι». «Τότε δώστε τα στον Πατριάρχη». Εκείνος σε διόρισε, εκείνος είναι στην πραγματικότητα ο ηγούμενος. Βέβαια τα χρήματα τα χρειαζόταν, γιατί το μοναστήρι είχε πολλές ανάγκες και έπρεπε να γίνουν ορισμένες δουλειές. Όμως τα πήρε τα λεφτά και τα πήγε στον Πατριάρχη. «Τι είναι αυτά, Αντώνιε?» «Τα έσοδα, μακαριότατε, του πρώτου τριμήνου, όπως μου είχατε πει». Εκείνος έμεινε σκεπτικός και εντυπωσιασμένος. «Καλά, εσείς εκεί στην άκρη μαζέψατε όλα αυτά? Πάρτε τα και κάντε ό,τι έργα θέλετε». «Μα γέροντα, εσείς μου είπατε να τα φέρω». «Όχι, προς Θεού, να τα κρατήσεις και να κάνεις ό,τι έργα θέλεις».

Ο φίλος του, ο πατήρ Θεόφιλος, ο μετέπειτα πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος, δυσκολεύτηκε στην αρχή όταν ανέλαβε την ενορία της Κανά, της πόλης όπου ο Κύριος έκανε το πρώτο του θαύμα, μετατρέποντας το νερό σε κρασί για να συνεχιστεί ο γάμος. Είχε πολλή ακαδημαϊκή γνώση και αρκετή διοικητική πείρα από τις υπηρεσίες του Πατριαρχείου, όμως δεν είχε υπηρετήσει ξανά σε ενορία και μάλιστα με αυτήν την τόσο ιδιόρυθμη κοινωνική σύνθεση με Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικούς, Ουνίτες, Μουσουλμάνους και Εβραίους. Χρειάστηκε ο πατήρ Αντώνιος να πάει να τον βοηθήσει το Πάσχα του 1991 και η παρουσία του εκεί ήταν καταλυτική. Όταν το απόγευμα, στο Μεγάλο Εσπερινό, βγήκε ο πατήρ Αντώνιος από το ιερό και στάθηκε μπροστά στο τέμπλο, το εκκλησίασμα ενθουσιάστηκε από την ειλικρινή, ανοιχτόκαρδη συμπεριφορά του. Έψαλε με πόθο εκβαθέων και ο κόσμος συναρπάζονταν από το κέφι του και τη ζωντάνια του. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο. Οι Άραβες, ενθουσιώδης, αν και καχύποπτος καθότι τυραννισμένος λαός, εντυπωσιάστηκαν από αυτόν τον πραγματικό ιερομόναχο που με τα σπασμένα αραβικά του κατόρθωνε να επικοινωνεί με όλους. Τον παρακάλεσε ο πατήρ Θεόφιλος να παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο της γιορτής με τις αρχές του τόπου και τους επισήμους. Σε κάποια στιγμή τον ρωτάει ο δήμαρχος, που ήταν μουσουλμάνος και γνώριζε όλους τους ιερείς της πόλης, Ορθοδόξους, Ρωμαιοκαθολικούς και Ουνίτες. «Ποιος είναι αυτός εκεί? Αυτός μοιάζει με τον Χριστό?» Ακόμα και μέχρι σήμερα, αυτός ο μουσουλμάνος δήμαρχος, όταν αναφέρεται στον πατέρα Αντώνιο, λέει «Εκείνος που έμοιαζε με τον Χριστό». «Πώς θα αναλάβεις εδώ πέρα?» ανησυχούσε ο πατήρ Θεόφιλος όταν πρωτοπήγε στο Χοζεβά και του εξηγούσε. «Εδώ δεν είναι μόνο μοναστήρι, είναι και προσκύνημα. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, γνώσεις και ξένες γλώσσες για δημόσιες σχέσεις, όπως και να συμμετέχεις σαν ηγούμενος στις διαδικασίες του Πατριαρχείου». Όμως με τη βοήθεια του Θεού, το μοναστήρι ξαφνικά ανέλαβε και έγινε μια πραγματική πνευματική όαση, καθώς ο πατήρ Αντώνιος μετέφερε εκεί όλο τον Άγιο Σάββα που κουβαλούσε μέσα του. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, έγινε πόλος έλξης πολλών αγιοταφητών πατέρων που έγιναν φίλοι του μοναστηριού και πήγαιναν συχνά εκεί για τις ακολουθίες, τις συζητήσεις και τη γενικότερη πνευματική αναζωογόνηση. Έλεγε ο πατήρ Αντώνιος, «Πρέπει να αξιοποιηθεί το μοναστήρι. Και ποιος είναι ο σκοπός του μοναστηριού? Όχι τα χρήματα ή οι πολλοί μοναχοί, αλλά να σώσει ψυχές». Η μαρτυρία της παρουσίας του ήταν έντονη, ειδικά στη μέση τότε μιας περίοδου κρίσεως για το Πατριαρχείο. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, ο γνωστός δεσπότης της Βηθλεέμ και πολύ προσωπικός φίλος του πατρός Αντωνίου και του Αγίου Γεωργίου, εξομολογούνταν ότι τον έβλεπε και έλεγε μέσα του «Να, μας θυμήθηκε ο Θεός και έστειλε τέτοιους ανθρώπους, ζηλωτές, ανάμεσά μας». Έρχονταν βέβαια ακόμα μερικοί από τους παλιούς επισκέπτες που ήταν μαθημένοι να στείνουν πανηγύρι, να ψήνουν σουβλάκια και να γλεντούν. Αυτούς δεν τους έδιωχνε, δεν τους απόπαιρνε απότομα. Πήγαινε ήρεμα, χτυπούσε τις καμπάνες και αρχινούσε τις ακολουθίες. Αυτοί σιγά σιγά μπήκαν στο νόημα. Έβλεπαν την αλλαγή στο μοναστήρι και άρχιζαν μόνοι τους να εξαφανίζονται. Έρχονταν πολλοί να τον συμβουλευτούν και να εξαγορεύσουν τους λογισμούς τους, παρόλο που δεν ήταν πνευματικός, γιατί είχε καταξιωθεί σαν γέροντας, όχι μόνο στη συνείδηση του απλού ποιμνίου, αλλά ακόμα και μεταξύ των αγιοταφητών πατέρων.
κάποιος ιερέας με ένα προσκυνηματικό γκρουπ από την Εύβοια ήρθε στο Χοζεβά και ζήτησε από το νέο ηγούμενο να τους ξεναγήσει. Αργότερα εκμυστηρεύτηκε στους άλλους πατέρες. Την πρώτη φορά που είχα έρθει στο Χοζεβά σαν προσκυνητής, κάποια δυσάρεστη ατμόσφαιρα είχε γεμίσει το μοναστήρι. Τώρα που το ξαναεπισκέφθηκα, παρατήρησα πως μια ευωδία απλώθηκε στον Άγιο Γεώργιο.

Αύγουστος 1991. Ο νέος δόκιμος Γεώργιος προερχόταν και αυτός από τον Εύωσμο. Ήταν στέλεχος της χριστιανικής νεανικής κίνησης Εύωσμου και πνευματικοπαίδη του πατρός Αλεξάνδρου. Ήρθε και βρήκε τον πατέρα Αντώνιο πιο ανοιχτό, πιο άνετο και πιο ειρηνικό από ό,τι στον Άγιο Σάβα και στην Πετσαχούρ, όπου τον είχε επισκεφθεί. Εδώ ο γέροντας ήταν ελεύθερος να καθιερώσει τον δικό του τρόπο, που άρεσε ιδιαίτερα στον καινούριο υποτακτικό του, ο οποίος έμελε να αποδεχτεί καλός και πιστός φίλος του μέχρι τέλους. Τον ρώτησε όταν ήρθε: «Τι ξέρεις να κάνεις?» «Οτιδήποτε εκτός από γράμματα, γέροντα. Αν θέλεις, βάλε με να σπάσω το βράχο ή να τρυπήσω το βουνό, αλλά όχι γράμματα.» Πράγματι χρειάστηκε πολλές φορές να σπάσουν και να σκάψουν, να γκρεμίσουν και να χτίσουν, γιατί τρόπο ζωής του μοναστηριού τώρα ήταν η ανακαίνιση του Χοζεβά και η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Όμως η ανάσα και η μυστική ζωή των μοναχών είναι η προσευχή και η θεία λατρεία, και ο αυστηρότερος στηρητής του τυπικού και των παραδόσεων των πατέρων, νέος ηγούμενος, επέβαλε την τήρηση του τυπικού του Αγίου Σάβα με καθημερινή αγρυπνία και θεία λειτουργία. Είχαν την άνεση να κάνουν τις ακολουθίες όπως τις ήθελαν και το ευχαριστιόταν. Ο γέροντας ήταν ενθουσιώδης ψάλτης και γνώριζε καλά τη βυζαντινή μουσική. Ο δόκιμος όμως δεν μπορούσε να βοηθήσει σαν αναγνώστης, γιατί δυσκολεύονταν να διαβάζει. Έτσι ο γέροντας τον έβαλε να γράφει και να διαβάζει, πράγμα που τον ταλαιπώρησε πολύ τον δόκιμο Γεώργιο, αν και έβαλε τα δυνατά του για να βελτιωθεί. Συζητούσε ο δόκιμος με τον γέροντα για το έργο των μοναχών. «Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε?» «Καταρχήν, να μην προβάλλουμε τον εαυτό μας με σκοπό να διακριθούμε και να ξεχωρίσουμε. Να μην αυτονομούμε το έργο μας σαν προσωπικό από το έργο της Εκκλησίας. Ό,τι και αν κάνουμε, δουλεία χρήιες μεν.» «Ποιο είναι το έργο μας?» «Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή. Αγάπησε την ευχή του Ιησού και αυτή θα σε διδάξει τα πάντα. Θα σου πω και ένα ανέκδοτο των πατέρων για να καταλάβεις το έργο της ευχής. Το ξέρεις εκείνο που λέει: βαριά δουλειά το κομποσχήνι? Λοιπόν, άκου. Πήγε κάποτε ένας λαϊκός να κοροϊδέψει έναν ασκητή. Δώσε μου λίγα λεφτά, έχω μεγάλη οικογένεια να θρέψω. Θα σου δώσω εγώ δουλειά και θα σε πληρώνω ένα καλό μεροκάματο. Δέχεσαι?» «Δέχομαι.» Του έδωσε ένα κομποσχήνι και ένα σκαμνί. «Θα κάθεσαι εδώ και θα γυρνάς το κομποσχήνι. Σε κάθε κόμπο θα λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εντάξει?» «Εντάξει.» Στην αρχή του φαινόταν πολύ εύκολο. Μετά άρχισε να βαριέται και του φαινόταν δύσκολο. Κάποτε κουράστηκε και τα παράτησε. «Γέροντα, βαριά δουλειά το κομποσχήνι. Θα έρθει καιρός που θα ψάχνεις αυτές τις μέρες με το γέροντά σου Γεώργιε. Τότε θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις», του έλεγε ο πατήρ Αντώνιος, ενώ φρόντιζε να του διδάξει έμπρακτα τι είναι μοναχισμός, καθώς ενσυνείδητα δοκίμαζε την υπακοή, την υπομονή και την ταπείνωσή του. Κάποτε κουρασμένος ο δόκιμος, του ζήτησε ευλογία να πάει να ξεκουραστεί. «Γέροντα, να πάω να ξαπλώσω?» «Όχι, εγώ θα πάω να ξαπλώσω, εσύ συνέχισε. Να είναι ευλογημένο.» Και τον είχε έτσι 2 μέρες στο σκαμνί, χωρίς να του δίνει ευλογία να πάει να ξεκουραστεί. Και πήγαινε ο γέροντας δίθεν να ξαπλώσει, ενώ καθόταν στην καρέκλα και έκανε κομποσχήνι και για τους δυο τους. Άλλοτε του μάθαινε να κάνει το σταυρό του σωστά και με παρησία, όχι βιαστικά και πρόχειρα. Ο δόκιμος όμως ξεχνιόταν και έκανε ξανά το σταυρό του όπως είχε συνηθίσει. Τον παρατήρησε ο γέροντας 1, τον παρατήρησε 2, την 3η κούνησε το κεφάλι του και είπε:
επιτίμιο 3 εβδομάδες ακοινωνισία για να μάθεις να κάνεις το σταυρό σου σωστά. Ο γέροντας είχε προπολού φτάσει σε ένα επίπεδο απάθειας όσον αφορά την αντιμετώπιση των γυναικών, γιατί έβλεπε άνδρες και γυναίκες φυσικά σαν αδελφούς και αδελφές του Χριστού, σαν εν δυνάμει Αγίους και κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Ο δόκιμος όμως είχε πόλεμο και σκανδαλιζόταν. «Γέροντα, δεν μπορώ, με πειράζει». Ο πατήρ Αντώνιος προσπαθούσε να τον κάνει να δει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Στο βάθος και όχι επιφανειακά. «Τι σε πειράζει? Εδώ έρχονται καθημερινά πολλοί προσκυνητές, άνδρες και γυναίκες. Εγώ όταν τις βλέπω σκανδαλίζομαι, σκέπτομαι διάφορα». «Και τι προτείνεις?» «Θα καθίσω εδώ στην κουζίνα να βοηθάω. Θα τα ετοιμάζω και θα σας δίνω το δίσκο από εδώ, μέσα». «Καλά», συμφώνησε προσωρινά ο γέροντας, γιατί ήθελε να εξετάσει το θέμα αργότερα. Έρχεται την άλλη μέρα και του λέει: «Άσε το δίσκο και την κουζίνα και πάνε κάτω στην είσοδο. Θα τους απαγορεύσεις να μπαίνουν με παντελονάκια. No shorts, θα τους λες. Μα γέροντα, αφού σου είπα». «Για ποιο λόγο ήρθες εδώ?» «Για υπακοή, γέροντα». «Ε, αυτό είναι. Γιατί δεν φταίει η γυναίκα? Εσύ σκέφτεσαι έτσι. Η αιτία είναι μέσα σου. Τη μάνα σου πώς τη βλέπεις, σαν κάτι ιερό? Σαν την Παναγία?»

Σεπτέμβριος 1991. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χαράλαμπος, ήρθε να τον δει στις 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή της παγκόσμιας ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Συναντήθηκε στην Ιερή Λιτανία και τον Μεγάλο Εσπερινό της γιορτής με τον πατέρα Αντώνιο και πολλούς αγιοταφίτες πατέρες. Μετά την Λιτανία, ο πατήρ Θεόφιλος πήρε τον πατέρα Αντώνιο και τον σύστησε στον τότε πρόξενο της Ελλάδας του Ισραήλ, κύριο Καμπάνη. Ο Χαράλαμπος εντυπωσιάστηκε από τη διαπίστωση ότι ο Αντώνιος είχε πολλούς καλούς φίλους σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας, αλλά και το όνομά του ενέπνεε σεβασμό και εμπιστοσύνη. Στο Χοζεβά η ζωή ήταν δύσκολη και λυτή. Πήγε στην κουζίνα και βλέπει τον πατέρα Αντώνιο μπροστά σε ένα τηγάνι να μελετάει σε έναν ανοιγμένο οδηγό μαγειρικής πώς να κάνει φασόλια γίγαντες. Του λέει χαρούμενος: «Αδελφέ, σήμερα θα έχουμε ειδική περιποίηση, θα μαγειρέψω εγώ, εξαιρετικά». Τον έφερε αργότερα αυτό ο Χαράλαμπος στη γυναίκα του και τους έστειλε εκείνη μια χύτρα ταχύτητας για να μην τρώνε συνέχεια τηγανιτά. Ήρθε και ένα γκρουπ από την Ελλάδα. Το λεωφορείο κατέβασε τους προσκυνητές και αυτοί κατηφόριζαν κουβαλώντας ένα σωρό ευλογίες για το μοναστήρι. Βλέπει ο Χαράλαμπος μια κυρία φορτωμένη με ένα τεράστιο δοχείο να κατεβαίνει με πολύ κόπο. Πήγε να τη βοηθήσει, να το κουβαλήσει αυτός, αλλά εκείνη δεν του το έδωσε. «Όχι, όχι, θα το πάω στον πατέρα Αντώνιο». Έφτασαν οι προσκυνητές στον ναό και μάζεψαν εκεί τις προσφορές που ήταν ολόκληρο βουνό. Γέμισαν την εκκλησία. Μία κυρία είχε φέρει από την Ελλάδα ένα μπουκάλι καλό κρασί για τη Θεία Λειτουργία. Με μεγάλο κόπο το έφερε μέχρι τον ναό και το πρόσφερε. Το παίρνει κάποιος και του πέφτει από τα χέρια. Έγινε λίμνη το πάτωμα. Η γυναίκα έμεινε ακίνητη, σαν πέτρινη, απίστευτα στεναχωρημένη. Τρέχει ο γέροντας. «Ευλογία, μεγάλη ευλογία. Έτσι θέλει ο Θεός, να τα σκορπάμε απλόχερα και εκείνος θα μας σκορπίσει απλόχερα την ευλογία του». Του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, 8 Ιανουαρίου 1992. Το δεύτερο πανηγύρι τους γιορτάστηκε με λαμπρότητα. Ήρθαν πολλοί μοναχοί και ιερείς με πλήθος προσκυνητών. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κύριος Θεοφάνης, πράγμα που χαροποίησε ιδιαίτερα τον πατέρα Αντώνιο, γιατί έλεγε ότι αυτό τιμούσε το πανηγύρι τους και ήταν πάντα το όνειρό του. Να έρχεται να λειτουργεί ο δεσπότης στο Χοζεβά. Για πρώτη φορά, ίσως παρέστησαν και επίσημοι. Ήρθε και ο ήδη γνώριμος τους πρόξενος κύριος Καμπάνης, ο οποίος θεωρεί το γνήσια ορθόδοξος και βαθιά φιλομόναχος, δημιουργικός και φιλοπρόοδος. Ήρθε με την οικογένειά του, παρακολούθησε την αγρυπνία και έμεινε όλη τη νύχτα στο στασίδι όρθιος. Το πρωί όλοι μαζί κοινώνησαν. Την άλλη μέρα ο πατήρ Θεόφιλος παρότρινε τον ηγούμενο να του ζητήσει κάτι αξιολόγου. Συνήθως οι ηγούμενοι ζητούν κάποια έργα, όπως το στρώσιμο ενός δρόμου. Ο πατήρ Αντώνιος ζήτησε από τον πρόξενο να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός μικρού τρακτέρ που ήταν άκρος απαραίτητο για την ασφαλή και εύκολη μεταφορά των εφοδίων τους μέσα από τον ανήφορο κατήφορο του χυμάρου του Χοζεβά. Ο πρόξενος τους βοήθησε όχι μόνο στην αγορά του πολύτιμου για αυτούς τρακτέρ, αλλά και στο ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών εμποδίων στη διαδικασία έγκρισης από το Πατριαρχείο.

Πάσχα 1992. Τον ξαναεπισκέπτεται ο αδελφός του και πάνε μαζί στο πανηγύρι της Κανά. Ο πατήρ Θεόφιλος χάρηκε για την πολύτιμη παρουσία και βοήθεια του πατρός Αντωνίου, που συγκινούσε ιδιαίτερα τους ενορίτες του. Κάποιος χριστιανός τότε, Άραβας τυπογράφος στην Κανά, λόγω μιας παρεξήγησης, είχε αποσκυρτήσει από την Ορθοδοξία και είχε γίνει ουνίτης, δηλαδή παπικός, μαζί με την οικογένειά του. Όμως ο πατέρας του ήταν ψάλτης στην εκκλησία και βαθιά ορθόδοξος. Έτσι προκλήθηκε ένα οικογενειακό, κοινωνικό και θρησκευτικό ρήγμα που προβλημάτιζε τον εφημέριό του, πατέρα Θεόφιλο. Κάποτε ο χριστιανός αυτός είδε πως δεν αναπαυόταν η ψυχή του στους ουνίτες και αποφάσισε να επιστρέψει στην Ορθοδοξία. Όμως τον περιέβαλε μια ανήσυχη ατμόσφαιρα έντασης. Ο πατήρ Αντώνιος δέχθηκε να είναι αυτός που θα έσπαζε την απομόνωση. Θα πήγαινε στο σπίτι του, θα τον συναντούσε και θα συζητούσε μαζί του, επισφραγίζοντας την επιστροφή του. Έγινε αυτή η συνάντηση εν μέσω πανηγυρικών εκδηλώσεων των συγγενών και φίλων του Χιρσάμ, του τυπογράφου, που φιλούσαν συγκινημένοι το χέρι του πατρός Αντωνίου. Το ίδιο απόγευμα, ο πατήρ Αντώνιος, ο αδελφός του και ένας τρίτος φίλος προσκυνητής αναχώρησαν από την Κανά και επέστρεφαν στο Χοζεβά. Στο δρόμο, σταμάτησαν στην Ιεριχώ να προσκυνήσουν στη σικομορέα του Ζακχαίου, στην εκκλησία του Αγίου Προφήτη Ελισαίου. Άργησαν και επέστρεψαν στο μοναστήρι γύρω στα μεσάνυχτα. Έκαναν σύσκεψη τι να κάνουν. Εγώ λέω να συνεχίσουμε κατευθείαν στις ακολουθίες, σύμφωνα με το τυπικό, πρότεινε ο γέροντας. Αλλά σκέφτηκε τους φιλοξενούμενους προσκυνητές που ήταν εξαντλημένοι και κατέληξε. Καλά, ας κοιμηθούμε κανά δύο ώρες πρώτα και μετά αρχίζουμε την αγρυπνία. Παρόλο το εξοδοτικό πρόγραμμα της ημέρας και την αγρυπνία, το επόμενο πρωί ο επισκέπτης ήταν απόλυτα ικανοποιημένος και έφευγε κατενθουσιασμένος και άκουσε το σχόλιο του γέροντα. «Α, οι ακολουθίες θα γίνουν όλες. Μπορεί όλες μαζί ή αργότερα, αλλά θα γίνουν όλες μέσα στο 24ωρο. Γιατί ήρθαμε εδώ?»

Εκείνο τον καιρό ήρθε και το μικρό αλλά θαυματουργό τρακτεράκι που τους είχε τάξει ο πρόξενος. Μπορούσαν τώρα να μεταφέρουν πλήθος από βαριά υλικά με ευκολία ή να κουβαλήσουν ευπαθή τρόφιμα με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Μέχρι τότε οι ντομάτες κινδύνευαν να γίνουν σάλτσα μέχρι να τις ανεβάσουν πάνω. Μπορούσαν επίσης να εξυπηρετήσουν ανήμπορους προσκυνητές ή επίσημα πρόσωπα που δυσκολεύονταν πολύ να φτάσουν μέχρι το μοναστήρι. Η προσπέλαση ήταν τώρα ευκολότερη, αν και η οδήγηση του τρακτέρ ήταν μια δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση σε εκείνη την απότομη πλαγιά του χυμάρου. Τότε συνέβη και το ατύχημα με τη φωτιά που κόντεψε να κάψει τον πατέρα Αντώνιο. Προσπαθούσε ο γέροντας να ανάψει ένα καμινέτο που φαίνεται πως είχε διαρροή και άρπαξε ξαφνικά φωτιά με έκρηξη. Άρχισαν αμέσως να καίγονται τα παλιά μεγάλα κεριά που λιώνουν από την υπερβολική ζέστη και μόνο. Έπιασαν φωτιά τα ράσα του και το πρόσωπό του και έκαψε το χέρι του προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά. Έτρεξε ο αδελφός του, τον έσβησε και τον πήγε στο νοσοκομείο της Ιεριχούς, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, τυλίγοντάς τον με γάζες και αλυφές. Τις επόμενες μέρες φορούσε καπέλο με γύσο και γυαλιά και γερνούσε από την άλλη για να μην φαίνεται το καμένο του πρόσωπο στις φωτογραφίες. Το 1992 ήρθε να τον επισκεφθεί και η κόρη του νονού του, που είναι και η ίδια μοναχή. Τον έβλεπε έτσι αδύνατος που ήταν και φοβόταν μήπως πάθει τίποτε από την πολυάσκηση. Τον συμβούλεψε. Να τρως και λίγο. Κι άλλοι είναι μοναχοί, αλλά τρώνε. Ήρθαν και οι γονείς του να τον δουν, αλλά τώρα τους φαινόταν ακόμα πιο απόμακρος. Είχε αποξενωθεί περισσότερο, σαν ασκητής και σαν ηγούμενος, που είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Όμως, τους απέφευγε κιόλας, γιατί υπερηφανεύονταν γι' αυτόν, τον δακτυλοδεικτούσαν και τον πένευαν. Δεν τους έδειχνε το κελί του, γιατί ήταν πολύ φτωχικό και κοιμόταν κάτω. Τους το ξέκοψε. Στο κελί του μοναχού δεν μπαίνει κανένας. Το καλοκαίρι, από την πολύ ζέστη, κοιμόταν στο μπαλκόνι. Ανάμεσα στις πολλές δουλειές του, ερχόταν, τους έβλεπε και τους ρωτούσε. «Εντάξει, όλα καλά, μήπως θέλετε τίποτα?» Και ξαναπήγαινε στα τρεχάματά του. Μερικές φορές τους πρότεινε να μείνουν κι αυτοί εκεί για να μονάσουν. «Δεν μένετε κι εσείς εδώ», λέω εγώ. «Θα σας χτίσω και ένα κελί». «Πού, παιδί μου, εμείς σε αυτή την ηλικία πέρασαν τα χρόνια μας». Πολλές φορές του έστελαν από την Ελλάδα μάλινες πλεχτές ζακέτες ή παπούτσια και αμάνικα τζάκετ, και όταν πήγαιναν εκεί διαπίστωναν ότι δεν τα έδινε και πολύ σημασία. Τα καινούργια δερμάτινα παπούτσια τα φορούσαν σαν παντόφλες και αυτός και ο δόκιμος. «Πού είναι, Αντώνη, εκείνες οι πανάκριβες μάλινες ζακέτες που σας έπλεξα?» «Να, μα να τις έδωσα στον τάδε». «Και πού είναι εκείνες οι μπότες?» «Τις χρειάστηκε ο Δίνα». Παρηγορήθηκαν μόνο που είδαν ότι είχε ακόμα ένα αμάνικο δερμάτινο που του είχαν στείλει.

0: Έχοντας πολύτιμο συμπαραστάτη σήμερα, το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελ Ξασπόθο με Χριστέ, οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου», που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, συνεχίσαμε να διαβάζουμε το βίο του μακαριστού ιερομονάχου Αντωνίου, ηγουμένου της Μονής του Χοζεβά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα την ανάγνωση, θα συνεχίσουμε και στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση και να ευχηθούμε, μολονότι το ραδιοφωνικό διπορικό μας στην Αγία Γη είναι νοερό, όπως πάντοτε, να ήταν και σήμερα για όλους μας άξιο. Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθεί είναι εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει η γήν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσή μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους στις θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον Κύριε, και προσδόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά, και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι, και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.

Γενοερά προσευχή με υπέρτιτλο Συνάξεις για νέους. Είναι εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Επειδή με ρωτάτε ακριβώς ποια είναι αυτά τα βιβλία και ενδιαφέρεστε, εγώ εδώ έχω την πρώτη έκδοση Σεπτέμβριου 2003. Κεντρική διάθεση στο βιβλιοπωλείο Το Περιβόλι της Παναγίας, Πρασακάκη 9, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο του βιβλιοπωλείου 23 10 23 10 40. Το ξαναλέω, 23 10 23 10 40. Βιβλιοπωλείο Το Περιβόλι της Παναγίας. Εδώ μας λέει στην ομιλία διάκριση της φύσεως των λογισμών μας δύο βασικά στο θέμα των λογισμών που αφορούν τους αρχαρίους. Έτσι λέει, φεύγει ο διάβολος. Μάλιστα, για να είμαστε μέσα στο θέμα που έχουμε φέτος, τέτοιες ώρες που έρχονται σκέψεις δειλίας, φόβου, ότι κάτι κακό θα μας συμβεί, ότι κάτι κακό συνέβη σε ένα δικό μας, που έρχεται κάτι βλάσφημο προς τον Θεό, που σου βάζει ο διάβολος σκέψη υπερηφανίας ή φέρνει στη σκέψη πράγματα ευχάριστα, είναι μια καλή ευκαιρία, καθώς έχεις ξεχαστεί, να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Να θυμηθείς δηλαδή να πεις την ευχή καταρχήν. Έτσι, από το ένα μέρος, καθώς δεν θα δώσει σημασία στις δικές του εισηγήσεις, τι θα κάνει ο διάβολος? Δεν μπορεί να επιμείνει πολύ. Θα επιμείνει βέβαια. Μπορεί να επιμείνει και πολύ. Αλλά όταν δει ότι εσύ μένει σταθερό στην αδιαφορία σου, δεν μπορεί να επιμείνει περισσότερο. Από το άλλο μέρος, θα δει ότι είναι με το να σου βάζει διάφορες τέτοιες δικές του σκέψεις, εσύ θυμάσαι πιο πολύ τον Χριστό. Γίνεται δηλαδή αυτός αφορμή να θυμηθείς τον Χριστό με τον να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τον συμφέρει? Όχι. Γι' αυτό τα μαζεύει και φεύγει. Πάει αλλού, όπου βρει καλύτερες συνθήκες για να πειράξει άλλον. Ο άπειρος λοιπόν, ο αρχάριος, λίγο πολύ δεν θα τα καταφέρνει και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ταπεινός, να ρωτάει και να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Όχι ότι ο άλλος, ο πεπειραμένος, θα βασιστεί στον εαυτό του. Όχι, όχι. Όχι ότι έχει τη διάθεσή του τη δύναμη του Θεού, την έχει βέβαια, καθώς έπαυσε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Το να πάψει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του είναι αφορμή να εκδηλώνει τη δύναμη του Θεού. Όπου υπάρχει ταπείνωση, εκεί εκδηλώνει τη δύναμη του Θεού. Ο άπειρος όμως, ο αρχάριος, δεν έμαθε ακόμη να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Έτσι εύκολα μπορεί να εμπιστευτεί στον εαυτό του και να την πάθει. Γιατί εμπιστευόμενος κανείς τον εαυτό του είναι σαν να απλώνει τα χερούλια από τα οποία θα πιαστεί ο διάβολος. Ο αρχάριος λοιπόν καλό είναι να ρωτάει. Γι' αυτό και στα παλαιότερα χρόνια, αλλά και σήμερα, όλοι όσοι πρόκοψαν πνευματικά, αληθινά όμως και όχι απλώς έγινε κάτι στην ψυχή τους, έκαναν υπακοή και όχι απλώς έγινε κάτι στην ψυχή τους, έκαναν υπακοή, πήγαν και μαθήτευσαν κάπου. Χωρίς υπακοή δεν μπόρεσε κανείς να προχωρήσει. Τυφλός καθώς είσαι εσύ, πρέπει κάποιος να βλέπει για να σου πει «Μην πατάς εδώ, μην πατάς εκεί, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, έως ότου και τα δικά σου μάτια ανοίξουν». Αυτό είναι το ένα που θα έχει υπόψη του ο αρχάριος. Το άλλο είναι αυτό που είπαμε. Όσο μπορούμε να μην αφήνουμε λαβές, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί αλλιώς να μας κάνει κακό. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί μας φαίνονται ευχάριστα αυτά που μας υποβάλλει. Σε όλους αρέσει το φούσκωμα, το να υπερηφανευτεί κανείς, να επαρθεί. Οπότε έρχεται ο διάβολος και χρησιμοποιεί αυτή τη διάθεση, αυτή την τάση που υπάρχει μέσα μας και μας κάνει ό,τι θέλει. Θα έχετε ίσως διαβάσει το περιστατικό εκείνο που ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό πήγε σε έναν ασκητή και του είπε «Ο Θεός με έστειλε να σου πω το και το». Και ο ασκητής του απάντησε «Μήπως σε έστειλε αλλού και έκανες λάθος?». Δεν πήγαινε το μυαλό του ασκητού ότι ήταν άξιος να έλθει σε αυτόν άγγελος Θεού. Καθόλου. Τόσο ταπεινός ήταν, τόσο από αυτής της απόψεως ήταν ελεύθερος. Ο άλλος όμως, ο οποίος λίγο πολύ νομίζει πως κάτι είναι και ότι ο Θεός θα του κάνει και καμιά χάρη, μόλις εμφανιστεί ο διάβολος ως άγγελος φωτός, σαν να του λέει «Καλώς ήλθες, εσένα περίμενα». Νομίζει ότι είναι άγγελος, ενώ είναι διάβολος. Και έτσι την παθαίνει κανείς. Μιλώ με βάση το περιστατικό με τον ασκητή. Όχι ότι έτσι θα γίνει. Με άλλον τρόπο έρχεται ο διάβολος. Εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, καθώς έρχεται με μια ευχάριστη σκέψη, με έναν ευχάριστο λογισμό.

Ο ταπεινός δεν πρόκειται να το πάθει αυτό. Εκείνος ο οποίος αδιαφορεί προς αυτά και δεν έχει σε υπόλοιψη τον εαυτό του, δεν θα το πάθει αυτό. Να αναφερθούμε τώρα και στις διάφορες εμφανίσεις που γίνονται σε ορισμένους και ο Α λέει ότι του φανερώθηκε η Παναγία, του φανερώθηκε ο Τάδε, ο Άγιος, και ο Β κάνει λόγο για κάτι πονηρία. Και εγώ τώρα ηρίστο εμπαρόδο, καμιά φορά περισσότερο οι γυναίκες έτσι μας λέει ότι βλέπετε οράματα, θάματα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και την άλλη μέρα δεν λέτε καλημέρα στη γειτονισά σας. Από πού είναι αυτά τα οράματα και τα θάματα που βλέπετε? Δεν καταλάβατε από τη συμπεριφορά σας? Λοιπόν, έχετε φουσκώσει σαν παγόνι και σας δουλεύει ο διάβολος, σας παίζει κινηματογράφο, τα πιστεύετε αυτά ως θεϊκά και τελικά το ποιες είστε βγαίνει στην περιφορά την καθημερινή. Άμα δεν λες καλημέρα στο διπλανό σου, που η καλημέρα είναι του Θεού, μπορεί αυτά που βλέπεις να είναι από το Θεό? Μόνο από το Θεό δεν είναι. Πρέπει να ξέρετε πως οι πατέρες, αν δεν απατώμε ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, αλλά και άλλοι πατέρες, τονίζουν ότι και αν ακόμη πράγματι εμφανιστεί Άγιος ή πράγματι εμφανιστεί η Παναγία, που είναι πολύ απίθανο, είναι ελάχιστες φορές που ο Θεός το κάνει αυτό και ο Θεός ξέρει πότε το κάνει και σε ποιον το κάνει, και εσύ κάνεις πως δεν καταλάβεις τίποτα και δεν δώσεις σημασία, δεν πρόκειται να θυμώσει μαζί σου ο Άγιος ή η Παναγία ή ο Χριστός, γιατί ξέρουν τις παγίδες που στείνει ο διάβολος. Επομένως, είναι πάντοτε κανείς σίγουρος με το να μην δέχεται. Χρειάζεται. Μάλιστα μου είχε πει κάποτε ένας μπαγούλης ότι αν δει ο Χριστός ότι ακόμα και δική του οπτασία την απορρίπτεις διότι θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο, χαίρεται πιο πολύ από ότι να τη δεχτείς. Επομένως, τι διψάτε να βλέπετε οράματα και θάματα? Αυτό είναι πλάνη. Χρειάζεται λοιπόν να προσέξουμε αυτό που είπε πάλι ο πατήρ Σιμεών, ότι όσα φέρνει ο διάβολος είναι ανυπόστατα και αρχίζουν να υπάρχουν, αρχίζουν να λαμβάνουν υπόσταση μόλις κολλήσουν επάνω μας. Μόλις εμείς τα δεχτούμε, μόλις τους πούμε καλημέρα και αρχίσει μια σχέση μας με αυτά. Αλλιώς είναι ανύπαρκτα. Ενώ η παρουσία του Θεού είναι υπαρκτή άσχετα από εμάς. Δεν υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς ή επειδή θα ακουμπήσει σε εμάς. Εμείς υπάρχουμε, είμαστε το μακαριστός Ισανίου και σχέση της κυρίως Παύλος. Εμείς, όταν ο Θεός δεν υπάρχει, λέει, εμείς υπάρχουμε, είμαστε υπό αρχήν, υπό την αρχή του Θεού, κάτω από το Θεό. Ο Θεός είναι, δεν υπάρχει, υπάρχει ο άνθρωπος, είναι υπό αρχήν δηλαδή. Ο Θεός είναι. Όπως λένε οι πατέρες, αυτά που φτιάχνει ο διάβολος, πολύ προχωρούμε, αλλά τέλος πάντων, ας τα ξέρετε και αυτά, που εμφανίζεται δηλαδή ως φως, που εμφανίζεται ως κάτι και νομίζει κανείς πως είναι χάρη Θεού, παρουσία Θεού, όλα αυτά του διαβόλου παράκυνται, είναι πλάι στον άνθρωπο. Τα του Θεού όμως δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν είναι πλάι στον άνθρωπο, είναι μέσα στον άνθρωπο. Και όχι απλώς είναι μέσα του, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, όπως μέσα σε ένα κυβότιο είναι κάτι τοποθετημένο, αλλά είναι μέσα στον άνθρωπο με την έννοια ότι τον εμποτίζει ολόκληρο. Όπως το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μέσα στο καλώδιο, όχι σαν να έχει τον δικό του χώρο εκεί μέσα, αλλά το καλώδιο είναι εμποτισμένο με τον ηλεκτρισμό και είναι ηλεκτρισμένο. Έτσι είναι θεωμένος ο όλος άνθρωπος. Ο διάβολος, όταν κάνει ο άνθρωπος αυτό που σας λέω, όταν δηλαδή δεν του δώσει λαβές, τότε είναι φανερό ότι παράκειται, ότι μένει έξω από τον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο, δεν είναι μέσα του, σαν να είναι ένα πράγμα τα δύο, το οποίο λέγεται σύγκρουση. Αυτά ως προς την πρώτη ερώτηση. Θέλω να κάνω μία διόρθωση εδώ προηγουμένως. Ο διάβολος λέει όταν κάνει ο άνθρωπος αυτό που σας λέω, όταν δηλαδή δεν του δώσει λαβές, τότε είναι φανερό ότι παράκειται, κείται παρά, δίπλα, είναι έξω από τον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο. Δεν είναι μέσα του, σαν είναι ένα πράγμα, τα δύο, το οποίο λέγεται, σας είπα, σύγκρουση, σύγκραση. Είναι κράμα δηλαδή. Αυτά ως προς την πρώτη ερώτηση. Ανθρωπίνη και θεία παρηγορία. Η δεύτερη ερώτηση του σημειώματος. Με ποιο τρόπο θα φτάσει κανείς στο σημείο να αποστρέφεται την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητεί μόνο τη θεία παρηγορία? Είναι νομίζω απλό το πράγμα. Πάντως είναι βασικό ότι η γράψασα το σημείωμα φαίνεται πως έχει κάποια πείρα από αυτά τα πράγματα ή έχει έναν αγώνα ίσως πάνω σε αυτά και γράφει το σημείωμα για να δει τι ξέρουμε εμείς ή γιατί θέλει να μάθει λίγα περισσότερα. Το πράγμα είναι απλό.
Όταν αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία, θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν το κάνεις όμως χάρη της θείας παρηγορίας, προσέχετε. Αυτό βέβαια είναι λίγο βαρύ. Για τα νιάτα που θέλουν να χαρούν τη ζωή είναι αυτά τα πράγματα. Λέγονται τέτοια πράγματα στα νιάτα? Λέγονται και είναι πολύ βασικά, παρακαλώ. Αν μάθεις να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία χάρη της θείας, θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν όμως δεν θέλεις καθόλου να χάσεις την ανθρωπίνη παρηγορία, δεν θα σου έρθει η θεία. Και προσέξτε, όταν λέμε παρηγορία, δεν εννοούμε κάτι αμαρτωλό. Όχι, εννοούμε κάτι καλό. Και μολονότι εσείς είστε νέοι και δεν τα σηκώνετε αυτά τα πράγματα, πρέπει όμως να το πούμε. Δεν θα γίνεις χριστιανός όταν απλώς πεις «αυτό είναι κακό, εκείνο είναι κακό, το άλλο είναι κακό και γι' αυτό τα αφήνω και θα κάνω μόνο το καλό». Δεν μπορείς να γίνεις έτσι καλός χριστιανός. Χριστιανός θα γίνεις όταν τα πάντα και τα καλά και όχι μόνο τα κακά θα τα αφήσεις και θα πεις «όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός». Τι λέμε στο Πατέρ ημών, να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ. Γεννηθήσου το θέλημά σου. Και το λέμε με το στόμα και υποσυνειδήτως η καρδιά, ο εσωτερικός άνθρωπος βροντοφωνάζει «γεννηθήσου το θέλημά μου και όχι σου». Εδώ μιλάει με κάποιο άλλο χωρίο. Ο Πατήρ Σιμεών Ιωάννου λέει 5:30. «Ου ζητώ το θέλημα το αιμόν δε το ίδιος ο Κύριος, αλλά το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός». Ο Χριστός είναι Άγιος, Πανάγιος. Ούτε παλαιό άνθρωπο έχει, ούτε κακό θέλημα έχει. Ούτε να το διανοηθούμε. Είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, ο χωρίς αμαρτία άνθρωπος. Και όμως αυτός ο Άγιος, ο χωρίς αμαρτία, ως άνθρωπος λέει «δεν κάνω το θέλημα το δικό μου» και εννοεί το ανθρώπινο θέλημά του, που όμως είναι Άγιο, διότι δεν ήταν δυνατό να σκεφτεί αμαρτωλά και να κάνει αμαρτία ο Χριστός, αλλά το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Ούτω εμών, αλλά το σόν, μας λέει ο Λουκάς. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λένε οι πατέρες, ότι δεν θα αφήσουμε απλώς τα μη καλά. Αυτό φαίνεται καθαρά και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Αλλά θα αφήσουμε και ό,τι άλλο, έστω και καλό, που όμως αρέσει σε μας, που είναι θέλημα δικό μας και επιθυμία δική μας. Εδώ μέσα μπορούμε να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητάς τη θεία η οποία θα σου δοθεί. Η θεία παρηγορία δεν τρέφει τη φιλαυτία, δεν φουσκώνει τον άνθρωπο και δεν τον κάνει να επέρεται. Αυτή δίνει ταπείνωση και κατάνοιξη στον άνθρωπο. Έχοντας τη θεία παρηγορία, κανείς προσγειώνεται, γίνεται αληθινός άνθρωπος και ελευθερώνεται από το θέλημά του. Η ανθρωπίνη παρηγορία μπορεί να είναι καλή, αλλά θα θρέψει την έπαρσή σου. Δεν ξέρω άλλον τρόπο να φτάσει κανείς στο σημείο να μην αντιναποστρέφεται και να ζητά μόνο τη θεία, από τον αρχίσει απλά να λέει «αυτό είναι ανθρωπίνη παρηγορία και χάριν της θείας δεν το θέλω». Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Δεν είσαι να σου λέει ότι δεν συμβαδίζει με τα καπρίτσια μας, με τα γούστα μας ας πούμε. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρά. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Είσαι στενοχωρημένος και προσεύχεσαι και επιμένεις την προσευχή για να σε παρηγορήσει ο Θεός. Δεν σε παρηγορεί όμως, αλλά σε αφήνει έτσι. Βέβαια, την παρηγορία τη ζητάς από τον Θεό, αλλά τη ζητάς σαν μια ανθρωπίνη παρηγορία, ενώ έπρεπε να πεις «Θεέ μου, και τώρα που είμαι στενοχωρημένος και τώρα που μου συνέβη αυτό, πάλι θέλω να είμαι δικό σου για να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Εγώ βέβαια ως άνθρωπος δεν το αντέχω αυτό και θα ήθελα να το πάρεις, αλλά όπως είναι το θέλημά σου. Αν είναι θέλημά σου να μείνει και άλλο να μείνει. Δώσε μου μόνο υπομονή». Αν σκεφτείς έτσι απλά-απλά και αυτά πεις στην προσευχή, είσαι στην αλήθεια. Αν όμως πεις «Θεέ μου, να μου κάνεις αυτό» και ξανά και πάλι επιμένεις κατά έναν αρρωστημένο τρόπο, σκέφτεται αυτούς που θέλουν να τεκνοποιήσουν, που τρέχουν από γέροντα σε γέροντα και παίρνουν συνταγές και αυτά και νηστείες τόσες μέρες και τα λοιπά, οπωσδήποτε να αποκτήσουμε παιδί, το δικό μου να γίνει. Καταλάβατε, δέστε εδώ. Καθρέφτης τα γραπτά του Πατρός Σιμεών των δικών μας
έτσι κακοτρόπων επιθυμιών. Ούτε θα πιστείς, ούτε θα παρηγορηθείς, ούτε θα αισθανθείς την παρουσία του Θεού, ούτε θα ωφεληθείς και μάλιστα θα μείνεις και με την πεποίθηση ότι δεν ακούει ο Θεός. Δεν πρόκειται ο Θεός να πάει με τα δικά σου νερά, όχι. Ο Θεός θέλει να σε τραβήξει στα δικά του τα νερά. Δεν θα εξανθρωπίσουμε, αν επιτρέπεται να πω έτσι εμείς τον Θεό. Να το κάψω, λες ένα σου λέει να τον κόψει για να το ράψει τα μέτρα σου. Αλλά ο Θεός θα θεώσει εμάς. Φανταστείτε ό,τι λέγαμε στο Θεό να μας το έκανε. Τι θα γινόταν ο κόσμος. Οι μισοί θα να σκοτώσουν τους άλλους μισούς. Γιατί ο άνθρωπος έχει εγωισμό, έτσι θέλει να σκοτώσει τον διπλανό του. Να τον εξαφανίσει τον πλησίον του. Σκεφτείτε να ακούει τις προσευχές μας ο Θεός τι θα γινόταν. Η γη θα γίνει ζούγκλα. Ευτυχώς δεν μας ακούει λοιπόν στην προσευχή. Πολλές φορές όμως κανείς στέκεται ενώπιον του Θεού και τον παρακαλεί σαν να θέλουμε ο Θεός να γίνει εμείς. Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Ο Θεός θα κάνει εμάς όπως και εκείνος. Αν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σκεπτόμασταν έτσι, αμέσως θα ερχόταν μια ανακούφιση. Δηλαδή, θα γλιτώναμε από το άγχος. Πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να το ξεπεράσουμε, δεν το αντέχω άλλο. Θεέ μου, να πούμε, εσύ ξέρεις εμένα, ξέρεις τι μου συμβαίνει, ξέρεις και εκείνον που μου το έκανε αυτό. Έχεις το λόγο σου που το άφησες να γίνει έτσι. Βλέπεις, Θεέ μου, πόσο αδύνατος είμαι και ότι θα ήθελα έτσι και έτσι να γίνει. Αλλά όπως είναι καλύτερα. Ας γίνει το Άγιο θέλημά σου. Φεύγει αμέσως και η αγωνία και το άγχος. Πότε θα έρθει η Θεία Παρηγορία, ξέρει ο Θεός. Η Θεία Παρηγορία έρχεται όταν δεν βλάπτει την ψυχή. Αν υπάρχει κίνδυνος να βλάψει την ψυχή, δεν θα έρθει. Από απόψε να αρχίσουμε. Από τώρα που θα φύγουμε από εδώ έως ότου να κοιμηθούμε, αλλά και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα, να αρχίσουμε όμως από απόψε να δούμε πόσες φορές θα προτιμήσουμε να στερηθούμε μια κάποια ανθρωπίνη παρηγορία. Και ίσως μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε να έχουμε 5-6 ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες συνεχώς παρουσιάζονται στη ζωή μας. Οπότε, την ώρα εκείνη στην πράξη επάνω θα φανεί αν είστε εδώ αυτή την ώρα ή δεν είστε. Αν ακούτε αυτά που λέμε ή όχι. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Ένας φοιτητής ρωτάει, συγγνώμη, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα τι είναι η ανθρωπίνη παρηγορία. Ο μιλητής, κατάλαβα ότι δεν κατάλαβες. Μπορεί να πάει κανείς ακόμη και να εξομολογηθεί από διάθεση να βρει ανθρωπίνη παρηγορία. Και ξέρετε σε τι μεγάλη δυσκολία μας φέρουν πολλοί χριστιανοί. Σε μεγάλη δυσκολία. Έρχεται και σου λέει κάποιος τα βάσανά του, τον πόνο του. Βέβαια, έχει ο άνθρωπος τον πόνο του και φυσικά θα τον ακούσει κανείς και χρειάζεται να στηριχτεί αυτός ο άνθρωπος. Πολλές φορές όμως πάει κανείς να εξομολογηθεί όχι γιατί συναισθάνθηκε καμιά αμαρτία, όχι γιατί συναισθάνθηκε ότι έφταιξε, αλλά γιατί είναι πολύ πληγωμένος, πολύ πικραμένος από τους άλλους, χωρίς να έχει κάποια αίσθηση του δικού του λάθους. Και πάει στο πνευματικό με όλη τη διάθεση να εξομολογηθεί εντός εισαγωγικών, ενώ στην πραγματικότητα πάει για να βρει ανθρωπίνη παρηγορία, όπως πάμε στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο. Συμπληρώνουμε εμείς. Ένα άλλο παράδειγμα. Είσαι στο δωμάτιό σου και μελετάς και έχεις στη διάθεσή σου λίγη ώρα ή να κάνεις λίγη προσευχή ή να διαβάσεις ένα άλλο βιβλίο για να ωφεληθείς πνευματικά. Ξέρεις ότι οπωσδήποτε θα είναι καλύτερα να κάνεις έτσι και όμως σκέπτεσαι. Δεν πάω καμιά βολτίτσα. Και προτιμάς τη βόλτα. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κανείς ανάγκη από κάτι τέτοιο, δεν γίνεται αλλιώς. Όπως έχει ανάγκη να φάει. Πολλές φορές όμως τρώει κάποιος όχι γιατί έχει ανάγκη να φάει, αλλά για να παρηγορηθεί. Ή πίνει για τον ίδιο λόγο. Περισσότερα θα μπορέσουμε να πούμε κατηδίαν.

Αρνούμε λοιπόν την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία. Με αφορμή αυτά που είπαμε την περασμένη Κυριακή για την ανθρωπίνη και τη θεία παρηγορία, μου έδωσε κάποιος συνάδελφός σας το εξής σημείωμα. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε ορισμένες διευκρινήσεις περί θείας και ανθρωπίνης παρηγορίας. Όταν λέτε αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία, τι εννοείτε? Ότι Φερρυππίν μου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό έργο και αρνούμε για να προσευχηθώ? Ή να ακούσω μια καλή μουσική ή τέλος πάντων να διασκεδάσω ανθρώπινα αλλά και συνετά και τα αρνούμε όλα αυτά για να αφοσιωθώ στο Θεό με προσευχή ή μελέτη των θείων γραφών? Μέχρι ποιου σημείου πρέπει, είναι δηλαδή ανάγκη να φτάσει αυτή η αφιέρωση για να εκτελώ σωστά το καθήκον μου ως χριστιανός? Μήπως πρέπει να αρνούμε και τη συντροφιά των συνανθρώπων μου? Αυτή ήταν η ερώτηση. Πριν αποτελειώσω το σημείωμα εντελώς παρεπιπτόντος, να αναφέρω εδώ ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει κάπου, χωρίς να το εφαρμόζει πάντοτε ο ίδιος, ότι και με πνευματικούς ανθρώπους να συζητάς είναι κάπως χάσιμο χρόνο. Πιο καλά είναι να μιλάς με το Θεό. Ο ίδιος όμως την έπαθε, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη κάποια φορά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν απατώμε, ήταν εορτή κάποιου Αγίου και όλοι οι άλλοι μοναχοί ήταν στην πανήγυρη, ενώ αυτός δεν πήγε, αλλά προσευχόταν μόνος στο κελί του. Παρουσιάστηκε όμως ο Άγιος και του είπε «Να πας και εσύ μαζί με τους άλλους, μη μένεις μόνος». Και σηκώθηκε και πήγε. Συνεχίζω τώρα το σημείωμα. Μήπως πρέπει να αρνούμε να δέχομαι τη χαρά που μου προσφέρεται από τα απειράριτημα δημιουργήματα του Θεού, ουρανός, θάλασσα κτλ, και να αναζητώ μόνο τη χαρά την εκ Θεού κατευθείαν, αφιερώνοντας κάθε στιγμή τη συνειδητή ζωή μου στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών? Μήπως τέλος είναι σφάλμα μου που σπουδάζω και αφιερώνω ένα σημαντικό μέρος του χρόνου μου στο να αποθησαυρίζω γνώσεις που δεν συντελούν στην έλευση της Θείας Παρηγορίας και Χάριτος? Μέτρο των ενεργειών μας. Να μην μας θερούν τη Θεία Παρηγορία. Όλα μπορεί ο άνθρωπος να τα κάνει εφόσον αυτά χρειάζεται να γίνουν και εφόσον αυτά δεν τον πλανούν, δεν τον βγάζουν από τη Θεία Παρηγορία, δεν τους στερούν τη Θεία Παρηγορία και δεν τον ξεγελούν. Ο άνθρωπος παραδείγματος χάρη έχει ανάγκη να φάει, γιατί είναι έτσι φτιαγμένος από το Θεό. Και μπορεί να φάει ως άνθρωπος του Θεού, δηλαδή με τη συνέστηση ότι εκείνη την ώρα υπακούει στο θέλημα του Θεού, διότι ο Θεός τον έφτιαξε να τρώει. Επίσης μπορεί να φτιάχνει το φαγητό έτσι που να τρώγεται ευχάριστα και όχι απλώς να τρώγεται. Βλέπετε, δεν μας έφτιαξε ο Θεός κατά τρόπο που βάζουμε στο στομάχι μας τις τροφές, όπως θα έβαζε κανείς σε ένα τσουβάλι σανό ή όπως βάζει στο τεπόζιτο του αυτοκινήτου πετρέλαιο ή βενζίνη που αφαιρεί το πόμα και γεμίζει με βενζίνη. Μας έχει φτιάξει ο Θεός έτσι ώστε να αισθανόμαστε τι βάζουμε μέσα μας, είτε είναι ψωμί, είτε είναι φρούτο, είτε είναι γλυκό. Ή αισθανόμαστε αν είναι ξινό το φαγητό, αν είναι πικρό, αν τρώγεται, αν δεν τρώγεται. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, με τη δημιουργία του Θεού, όχι όταν απλώς θα φάμε, που έχουμε ανάγκη να φάμε, αλλά όταν θα φάμε έτσι, που να το αισθανθούμε το φαγητό. Αν τα γευστικά όργανα πάθουν κάτι, οπωσδήποτε πρέπει να πάμε στο γιατρό, ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, πότε τρώμε γλυκό, πότε ξινό, πότε εύγευστο, πότε άγευστο. Από τη γεύση καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι μήλο ή πορτοκάλι ή σούπα. Είναι ανάγκη λοιπόν και επιβάλλεται να πάμε στο γιατρό αν κάτι πάθουν τα γευστικά μας όργανα και όχι απλώς να σπρώχνουμε την τροφή μέσα στο στομάχι χωρίς να καταλαβαίνουμε τι τρώμε. Αν ήταν έτσι, να βάζουμε με ένεση την τροφή στον οργανισμό μας και να μην έχουμε σχέση με μασήματα και με τέτοια πράγματα. Επίσης ο άνθρωπος έχει ανάγκη όταν κουραστεί να αναπαυθεί. Μάλιστα, μπορεί να φροντίσει κανείς να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι που να έχει στρώμα και όχι σουβλιά ή καρφιά ή βόλους ή τέτοια πράγματα. Όπως επίσης χρειάζεται ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Και βλέπετε, ο ύπνος δεν είναι απλώς μια αναισθησία, αλλά έχει τη χάρη του.
έχει φτιάξει έτσι ο Θεός, ώστε να μας αρέσει να κοιμηθούμε. Και καθώς ξυπνήσαμε τη νύχτα, να μας αρέσει να μας ξαναπάρει ο ύπνος, να τον χαιρόμαστε. Το έφτιαξε ο Θεός έτσι. Και την ανάπαυση μετά την κούραση την έφτιαξε ο Θεός έτσι, ώστε να την απολαμβάνουμε. Άλλοτε η κούραση είναι τέτοια που δεν βγαίνει τίποτε μόνο με το να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, αλλά χρειάζεται περπάτημα. Και μάλιστα χρειάζεται περπάτημα λίγο πιο έξω από τους κατοικημένους χώρους, όπως είναι οι πόλεις με τα καυσαέριά τους. Όπως λέει και το σημείωμα, ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά και μάλιστα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Μερικοί το θεωρούν πολύ εγωιστικό να πούμε ότι όλα ο Θεός τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Έτσι πάντως λέει ο Θεός, ότι όλα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο, στη γένεση. Ο Θεός δεν έχει καθόλου ανάγκη από αυτά. Όλα είναι για τον άνθρωπο. Γι' αυτό το μικρό «ον» που είναι μεγάλος Θεός στο σύμπαν. Για τον άνθρωπο που είναι σε αυτή τη μικρούτσικη γη έγιναν όλα αυτά. Επομένως θα έλεγε κανείς ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού να βγούμε έξω για να δούμε τον ουρανό, για να χαρούμε το φεγγάρι, τα άστρα και να μην καθόμαστε μόνο μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, καθώς περπατούσαμε με ένα μοναχό, κάθε φορά που εκτείνονταν μπροστά μας λόφοι, πλαγιές, κάποια χαράδρα, αυτός έκανε σαν τρελός. «Κοίταξε», μου έλεγε. «Τι έβλεπε?» «Εγώ δεν έβλεπα, αλλά εκείνος έβλεπε». Έβλεπε βέβαια το πνεύμα του Θεού που πλανάται πάνω σε αυτά, ωστόσο όμως χρειάζονταν αυτά, οι λόφοι, οι θάμνοι, οι όλες ομορφιές του τοπίου, για να δει μέσα από αυτά εκείνο το άλλο που έβλεπε. Είδατε τι ωραία που είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο? Σε ορισμένα μέρη είναι πάρα πολύ ωραία. Όλες οι κεντήτριες του κόσμου, αν είχαν μαζευτεί, δεν ήταν δυνατό να κάνουν τόσο ωραίο έστω ένα μικρό λιβάδι. Μέσα σε πράσινο φόντο, κεντυμένο πραγματικά με λογιών χρώματα. Ποιο σπίτι έλεγε, την άνοιξη έλεγε, ο Θεός, ναι, βάφει τα χωράφια. Οι παπαρούνες μάλλον βάφουν τα χωράφια. Κάπου είναι γραμμένο για έναν ερημίτη που περπατούσε μέσα σε ένα λιβάδι, ότι κάποια στιγμή άρχισε να μιλάει με τα λουλούδια. «Πάψτε, πάψτε, δεν μπορώ να σας ακούω», εδώ να, οι λόγοι των όντων που λέει ο Μάξιμος. Ένιωθε όλα αυτά να μιλούν, να τραγουδούν, να ψάλουν, να υμνούν τον Θεό. Το έλεγε για να εκδηλώσει όλη εκείνη τη χαρά που ένιωθε, καθώς τα αισθανόταν αυτά να υμνούν, να ψάλουν τον Θεό. Έρχεται λοιπόν ώρα που αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη να βγει έξω. Θα κάνει πάρα πολύ καλά και θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού να δει τον ουρανό, τα βουνά, τη θάλασσα, τα πουλιά, να ξαπλώσει στο χορτάρι, να πάει στο ριάκι, να μιλήσει λιγάκι με αυτά. Μια γιαγιά που μένει σε ένα κτήμα μόνη της τον Φεβρουάριο προς τον Μάρτιο, που αρχίζουν να μπουμπουκιάζουν τα πρώτα δέντρα και να βγαίνουν τα λουλουδάκια, η αμυγδαλιά μάλιστα όπως ξέρετε ανθίζει πολύ νωρίς, πηγαίνει και λέει στην αμυγδαλιά: «Βιάστηκες, θα βγει καμιά παγωνιά και θα σου κατακάψει τα λουλούδια». Και λέει η γιαγιά ότι της απαντάει η αμυγδαλιά: «Εκείνος που με έφτιαξε να βγάζω τόσο νωρίς τα λουλούδια θα φροντίσει, μη σε νοιάζει σένα». Αν την ακούσει κανείς θα πει: «Είναι στα καλά της?» «Είναι και παρά είναι καλά η γιαγιά». Ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, όπως γράφει ο ίδιος, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, είχε μια μέρα την επίσκεψη ενός Αγίου. Ξέρει εκείνος πώς τον επισκέφτηκε. «Έκανα», γράφει, «σαν τρελός και φοβήθηκα μην τυχόν με επισκεφτεί κανένας εκείνη την ώρα και πει: τι έπαθε αυτός, τρελάθηκε? Ενώ εγώ δεν κρατιόμουν από τη γλυκύτητα, την αγαλίαση, τη χαρά που μου είχε δώσει η επίσκεψη του Αγίου». Ο Άγιος είχε χρηματίσει και ιερεύς και αυτός βάπτισε τον ασκητή όταν ήταν μικρό παιδί.

έχουμε κάποιες ανάγκες επειδή είμαστε πτωχοί πνευματικά. Θα τα κάνει λοιπόν κανείς όλα αυτά. Θα πάει να δει και ένα κινηματογραφικό έργο. Ας πάει, για να παρηγορηθούν όσοι τυχόν φοβήθηκαν. Να ακούσει μουσική, ας ακούσει. Να διασκεδάσει ανθρώπινα, ας διασκεδάσει. Το θέμα όμως είναι, γι' αυτό είπα όλα εκείνα τα παραδείγματα, όταν τα κάνει κανείς όλα αυτά, να έχει δύο πράγματα υπόψη του. Πρώτον, πολλές φορές κάνει κανείς ορισμένα πράγματα που δεν θα του χρειάζονταν αν ήταν λίγο προχωρημένος πνευματικά, αν ήταν λίγο ψηλότερα πνευματικά. Τα κάνει κατά ανάγκη και επομένως να πει «Τι φτωχός που είμαι ακόμη και έχω ανάγκη από τέτοιου είδους παρηγοριές». Πιο συγκεκριμένα, να αναφέρω το εξής παράδειγμα. Κάποιος είναι ανάπηρος για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Έτσι ή αλλιώς έσπασε το πόδι του ή και τα δύο πόδια του ή του έκοψαν το πόδι ή κάτι έπαθε η μέση του. Αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει ανάγκη από πατερίτσες ή από ξύλινο πόδι ή από κάτι άλλο. Πάντως του χρειάζεται κάτι που ένας άλλος δεν το έχει ανάγκη. Στον άλλο που έχει υγεία, που έχει γερά τα πόδια του, γερή τη μέση του, που είναι αρτιμελής, δεν χρειάζονται πατερίτσες ή καρότσι ή κάποιος άλλος για να τον στηρίξει. Αυτός όμως έχει ανάγκη και δεν θα είναι στα καλά του αν δεν χρησιμοποιήσει ό,τι του χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς, θα τα χρησιμοποιήσει. Θα είναι λοιπόν ανόητος αν δεν χρησιμοποιήσει τις πατερίτσες, αλλά θα είναι λίγο παραπάνω ανόητος αν, καθώς τις χρησιμοποιεί, θα κορδώνεται σαν να μην τις έχει. Πώς να το κάνουμε? Έχει πατερίτσες, θα ξέρει ότι τις έχει και δεν θα κάνει σαν την Αλεπού που καθώς πιάστηκε στην παγίδα τη σκόπηκε η ουρά και ύστερα έλεγε στις άλλες αλεπούδες ότι είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία χωρίς ουρά. Αυτός λοιπόν που έχει πατερίτσες δεν θα πει «Ξέρεις τι όμορφα είναι να είσαι με πατερίτσες και να μην έχεις καλά τα πόδια σου». Θα είναι αυτό μεγάλη ανοησία. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να καθίσει ένα απόγευμα, να ακούσει μουσική ή να πάει σε ένα κινηματογράφο να δει κάποιο έργο. Ούτε λόγος να γίνεται. Εάν εκεί πρόκειται να δει αμαρτωλά πράγματα, όχι. Ούτε να το συζητούμε αυτό. Μιλούμε για ένα έργο το οποίο είναι μια ψυχαγωγία. Αισθάνεται την ανάγκη να πάει να δει ένα έργο, ας πάει, ή να ακούσει μουσική. Πώς έλεγε ένας άλλος παππούλης, να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή όταν πηγαίνει κάπου. Η διασκέδαση αυτή, άμα είχα το Χριστό δίπλα μου, θα είχε πρόβλημα ο Χριστός ή θα είχα πρόβλημα εγώ με αυτά που βλέπει ο Χριστός μαζί μου? Αυτό μπορούμε να σκεφτούμε. Με ρωτούσε αυτές τις ημέρες κάποιος που επρόκειτο να παντρευτεί σε ένα χωριό, αν μπορούν να χορέψουν. Χάμος είναι. Αν χορέψετε δεν πειράζει, απάντησα. Εγώ δεν θα χορέψω, μου είπε. Και εσύ αν χορέψεις δεν πειράζει, του είπα. Κοιτάξτε μόνο πώς θα χορέψετε, τι θα χορέψετε και μην το παρακάνετε. Μην πιάνουμε και τα άκρα. Να ακούσεις μουσική, να δεις ένα έργο, εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. Επαναλαμβάνω, ούτε λόγος να γίνεται. Όταν πρόκειται για αμαρτία μόνο διαφωνούμε. Τελείωσε. Μιλούμε για κάτι που είναι μια ψυχαγωγία και νομίζεις ότι θα σε ξεκουράσει. Το ένα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι αυτό, ότι έχει κανείς ανάγκη από κάτι, από το οποίο ένας άλλος δεν έχει ανάγκη ή και εσύ ο ίδιος δεν θα είχες αν ήσουν λίγο προχωρημένος πνευματικά. Έχεις σπασμένο το πόδι σου. Έχεις ανάγκη από πατερίτσες, ενώ ο άλλος που δεν έχει σπασμένο το πόδι του δεν τις έχει ανάγκη. Ούτε να το κοροϊδέψεις επειδή δεν έχει και αυτός πατερίτσες και να κάνεις, επαναλαμβάνω, σαν την Αλεπού, ούτε να νομίζεις ότι εσύ τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα, ενώ εκείνος δεν τα βλέπει και στερείται επειδή δεν πάει να δει ένα κινηματογραφικό έργο ή δεν ακούει μουσική ή δεν ξέρω τι άλλο. Η ανθρωπίνη παρηγορία, λοιπόν, να μας οδηγεί στη θεία. Το ένα είναι αυτό που θα έχουμε υπόψη μας και το άλλο είναι ότι και αυτά ακόμη πρέπει να οδηγούν στη θεία παρηγορία. Βέβαια, είναι ανθρωπίνη παρηγορία, δεν χωρά εμφιβολία. Αν όμως σκεφτεί κανείς, κρίμα που έχω ανάγκη και από αυτό, ας ταπεινωθώ λιγάκι. Μέσα από αυτό θα φτάσει στη θεία παρηγορία. Όπως είπα προηγουμένως, πάει κανείς και βλέπει ένα βουνό. Πάει και ο ένας, πάει και ο άλλος. Ο ένας είναι φυσιολάτρης και καμαρώνει το βουνό. Αλλά μένει σε αυτό. Ο άλλος βλέπει το βουνό, αλλά το βλέπει με άλλα μάτια. Θυμάστε, για να είμαστε μέσα στο θέμα μας περί νοεράς προσευχής, που κάποια φορά λέγαμε περί θεωρίας των όντων. Δηλαδή,
όταν η χάρη του Θεού εναργώς και αισθητά αρχίζει να επισκέπτεται μία ψυχή, καθαίρεται η ψυχή, φωτίζεται και αρχίζει να βλέπει. Βλέπει αυτά που φαίνονται, αλλά όλα αυτά αποκτούν μια διαφάνεια και τρόπον τεινά δεν τα βλέπει όπως τα βλέπουν οι άλλοι. Βλέπει το βουνό, βλέπει το δάσος, βλέπει τη θάλασσα, αλλά τι βλέπει? Βλέπει τον Θεό. Και όταν λέμε ότι βλέπει τον Θεό, δεν εννοούμε ότι βλέπει κανένα σχήμα, πρόσωπο, χέρια. Δεν λέγεται αυτό που βλέπει, είναι άρρητο. Βλέπει όμως, είναι η θεωρία των όντων. Θεωρία εδώ σημαίνει όραση. Κάποτε στο Άγιον Όρος μια ομάδα επισκεπτών από τον κόσμο κάθονταν προς το δειλινό σε ένα μπαλκόνι και έβλεπαν τους λόφους, τις πλαγιές και όλα αυτά που εκτείνονταν μπροστά τους. Ήταν τόσο όμορφα καθώς κατέβαινε ο ήλιος που τα θαύμαζαν, τα απολάμβαναν, και καθώς ήταν εν θαυμασμό και εν εκπλήξη, ένας μοναχός που τους άκουγε τους πλησιάζει κάποια στιγμή και τους λέει: «Αυτά είναι σκιά». Δηλαδή, αυτοί έβλεπαν τη σκιά, η οποία τι είναι? Άλλο είναι το δέντρο και άλλο είναι η σκιά του. Καμιά φορά παίρνουμε είδηση ότι έρχεται κάποιος από τη σκιά που βλέπουμε. Άλλο είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο το οποίο τη ρίχνει ή εκείνο από το οποίο αυτή προέρχεται. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν τη σκιά. Ο μοναχός όμως και αυτά οπωσδήποτε τα έβλεπε, αλλά πέρα από αυτά έβλεπε την ουσία. Αυτά είναι σκιά και πέρα από αυτά είναι εκείνος που τα έφτιαξε. Το θέμα δεν είναι ότι φιλοσοφεί κανείς, ότι κάνει συλλογισμούς πώς από κάποιον έγιναν. Όχι. Θεάται, βλέπει. Είναι η θεωρία των όντων. Αυτό θυμίζει έτσι και τις τρεις κινήσεις του νου που μας λένε οι νηπτικοί πατέρες. Είναι η κατευθείαν κίνηση. Λοιπόν, η γραμμική κίνηση του νου είναι η σπυροειδής κίνηση του νου. Λοιπόν, και είναι η κυκλική κίνηση του νου μέσα στην καρδιά. Δηλαδή, όταν ο νους κινείται ευθύγραμμα, πηγαίνει κατευθείαν στα πρόσωπα και στα πράγματα και πέφτει στην παγίδα των φαινομένων. Έτσι κινήθηκε η Εύα, ο νους της κινήθηκε, λέει, γραμμικά, ευθύγραμμα προς τον καρπό. Λοιπόν, δεν σκέφτηκε τίποτα και έφαγε τον καρπό και έπεσε. Στην κυκλική κίνηση του νου, λοιπόν, η σπυροειδή, όπως λέμε, λοιπόν, ο νους από τα πρόσωπα και από τα πράγματα κάνει σπυροειδή κίνηση και ανάγεται στον κτίστη, από τα κτίσματα στον κτίστη. Λοιπόν, αυτή είναι η σπυροειδής κίνηση του νου, που και αυτή, εάν πολυκερίσει στην ψυχή, πάλι δεν ξεφεύγουμε από τις δυσκολίες της φαντασίας και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν αποφεύγονται και κάποιες πτώσεις και έτσι, να πέσουμε δηλαδή στη σαγήνη των φαινομένων. Υπάρχει όμως η τρίτη κίνηση, λέει, που δεν φοβάται πλάνη του νου. Και αυτή είναι η κίνηση, η κυκλική κίνηση του νου εντός της καρδίας, όταν το Κύριε σου Χριστέ λεϊσόν με. Λέγεται κυκλικό το τρόπο με εισπνοή, εκπνοή μέσα στην καρδιά, και επειδή ο νους παραμένει με τη χάρη του Θεού φυλακισμένος μέσα στην καρδιά, πάβει εντελώς ο μετεωρισμός και η φαντασία. Αυτή είναι η τρίτη κίνηση του νου, επειδή μιλάμε δηλαδή για την ωερά προσευχή τώρα. Είναι η θεωρία των όντων. Το δεύτερο λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι αυτό. Να κάνει ό,τι κάνει, να δει ό,τι δει, να απολαύσει ό,τι απολαύσει με αυτή τη σκέψη. Έχω ανάγκη και από αυτά, γιατί ακόμη είμαι πολύ καθυστερημένος πνευματικά. Ο Θεός μου τα έδωσε σαν μια πρώτη παρηγορία για να στηριχτώ λιγάκι. Είναι δηλαδή πατερίτσες. Οι πατερίτσες είναι καλές. Όταν δεν μπορεί ο άνθρωπος να στηριχτεί, αλλά να μην μείνουμε στις πατερίτσες, λέει ο πατήρ Σιμεών. Και σιγά σιγά, καθώς θα παίρνει ταπεινή θέση και θα ξέρει καλά τι του γίνεται και δεν θα κουμπάζει ούτε θα φωνάζει και τους άλλους, έλατε να πάρετε και εσείς πατερίτσες, θα αρχίσει μέσα από αυτά να βλέπει κάτι άλλο, το οποίο πιο πολύ θα το επιθυμήσει και θα το ποθήσει.

0: Μη χανόμαστε μέσα στις ανθρώπινες παρηγορίες. Τι θα λέγαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά να τονίσουμε που πρέπει να το πούμε και σήμερα? Ότι πολλές φορές χάνεται κανείς μέσα σε αυτά και αρκείται σε αυτά, με αποτέλεσμα να αφήνει τον εαυτό του τελείως φτωχό, φτωχότατο, στερημένο, σαν να προσπαθεί να ξεδιψάσει με αλμυρό νερό. Γίνεται? Ή να ξεδιψάσει πίνοντας το αίμα του. Είχαμε πει και άλλη φορά για τη γάτα που βρίσκει στα δόντια του πριονιού λίγο αίμα και αρχίζει να το γλύφει. Γλύφοντας όμως ματώνει η γλώσσα της. Και καθώς συνεχίζει να γλύφει, τι πίνει? Το αίμα της. Αυτό είναι για τη γάτα μια ψευτοπαρηγοριά. Πόσα τέτοια συμβαίνουν στους ανθρώπους. Αλλά έχει την ψευδαίσθηση η γάτα ότι είναι παρηγοριά. Και είναι θύματα. Εάν μένουμε ξύπνοι 16 ώρες την ημέρα ή 15 ώρες, για να μην πω όλες, είναι έτσι χαμένες, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν χωρίς να αφήσουμε τίποτα ή χωρίς να αφήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που κάνουμε. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Ηλικίας 25 ετών είναι ο άντρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά στην κρεμαστή Ρόδου. Εξαιρετικά σπάνιο νόμισμα ηλικίας 2.500 ετών από την αρχαία Κύπρο εντοπίστηκε σε παραλία του Ασδοντ στο Ισραήλ. 29 μικρά απορριμματοφόρα στο στόλο του Δήμου Αθηνών. Στη Λιόν έφτασαν οι καπνοί από τον Μπορντό παρά τα 500 χιλιόμετρα απόσταση από τις πυρκαγιές στην Γαλλία. Έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια περικοπών και παγώματος προσλήψεων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλες επιχειρήσεις στον ΗΠΑ αλλάζουν στρατηγική και επαναφέρουν τους εργαζομένους. Ένα μικρό πλήρωμα αποτελούμενο από έναν αστροναύτη της NASA και 2 Ρώσους κοσμοναύτες επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη χθες ξημερώματα έπειτα από 241 ημέρες παραμονής στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, το Ζωικό Βασίλειο, θα ακούσετε την εκπομπή «Επιβεβικός επί όνου. Ο όνος στις αγροτικές κοινότητες». Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. ...210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο καθηγητής της κοινωνικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ο κύριος Βασίλης Νιτσιάκος. Χαίρετε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι ίσως ένα πολύ εξειδικευμένο θέμα αυτό που με τη βοήθειά σας θα δούμε σήμερα, γιατί στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου μας σε αυτό το πολύ υπομονετικό θηλαστικό θα θέλαμε να δούμε και πώς όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις και στις μέρες μας το ταπεινό αυτό γαϊδουράκι βοηθάει την οικογένεια, την κάθε οικογένεια ξεχωριστά, την αγροτική κοινωνία και τους ανθρώπους που ζουν ακόμα με αυτό τον τρόπο ζωής.
1: Χαίρομαι που θα μιλήσουμε για αυτό το ταπεινό ζώο, το οποίο είναι σύντροφος των ανθρώπων στις αγροτικές κοινότητες. Θα ήθελα όμως να θέσουμε το θέμα μας στο πλαίσιο της γενικότερης σχέσης του ανθρώπου στην αγροτική κοινωνία με το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα με το ζωικό βασίλειο, για να επικεντρώσουμε μετά στα 20 ζώα και πιο συγκεκριμένα στον όνο ή στο γαϊδουράκι, όπως το λέμε. Θα μου επιτρέψετε, επειδή πιστεύω ότι ναι μεν η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα, τα οικόσιτα κυρίως, είναι μια σχέση συνεργασίας που αφορά στην παραγωγή, όμως αυτή η σχέση δεν μένει στην παραγωγή, είναι μια σχέση που παίρνει τεράστιες συμβολικές διαστάσεις και έχει ένα μεγάλο συναισθηματικό αντίκρισμα. Για να καταλάβετε αυτό το πράγμα που σας λέω, να αρχίσουμε δηλαδή από το συναισθηματικό μέρος και από το δέσιμο των ανθρώπων με τα οικόσιτα ζώα, θα ήθελα να με επιτρέψετε να διαβάσω ένα κείμενο δικό μου που αφορά στη σχέση μας, της οικογένειάς μου με τα ζώα, επειδή προέρχομαι από κτηνοτροφική οικογένεια, το οποίο έχει δημοσιευτεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που επιμελήθηκε η συνάδελφος καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η κυρία Άννα Λιδάκη, με τίτλο «Ο άνθρωπος και τα άλλα ζώα». Είναι από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Μου επιτρέπετε?
0: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως κύριε καθηγητά.
1: Ο τίτλος του κειμένου είναι μικρό, είναι «Ο Μπάλιος». Μπάλιος είναι το όνομα του αλόγου. Γεννήθηκες στα ριζά του Ολύμπου, ανάμεσα σε μπουρνάρια και ανεμόνες, στα χυμαδιά, λίγο πριν το διάβα για τις κορφές του ουράμου. Σε άλλες εποχές, όχι και τόσο μακρινές, θα θυσιαζόσουν στο όνομα του διάβατος. Πώς θα περπατούσες 20 μερόνυχτα, από τη Μελούνα, το Σαραντάπορο, τη Δεσκάτη, τον Ντουσκό, τον Μπουρμπιτσκό, μέχρι τον Τένισκο, την ορεινή σου πατρίδα. Γλίτωσες χάρη στα πράγματα που άλλαξαν, χάρη στα φορτηγά που κάνουν πια τη μετακίνηση. Νυχτώνεις το μουσαλάρι και ξημερώνεις το τένισκο, έλεγε ο παππούς Δημητράκης. Θαύμα και αντίθαυμα. Σε φόρτωσαν μαζί με τα γεδοπρόβατα, δίπλα στη μάνα σου, στην πίσω πόρτα της Δαλίκας. Μικρό και αδύναμο καθώς ήσουνα, πιάστηκε το δεξί σου πόδι στη σχισμή. Πληγώθηκες για να γίνεις διπλάσιμα δεμένο. Γλίτωσες ωστόσο και ανέβηκες εποχούμενος στα βουνά, στην πατρίδα σου, στην πατρίδα της μάνας σου. Ο πατέρας σου προξένησε ερωτηματικά και αμηχανία, άγνωστος, σχεδόν εκ κλεψιγαμίας, Θεσσαλός κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα όχι Πινδαίος. Εξού και τα ψηλά σου πόδια, το κορμί σου που προμηνούσε μεγαλό σου μάτι, τα γαλανά σου μάτια και τα λευκά ματοτσίνωρα. Η μελαγχολία του κάμπου σε ξεφορτώσαμε στην παλιοκούλα με την πληγή σου στο πόδι. Ένας κουτσός άγγελος, ένα παράπονο προσθέθηκε στα γαλανά σου μάτια. Βίζεξες αγέρα και γάλα βουνίσιο. Τα μάτια σου άρχισαν να ρουφάν τα βουνά, τις κορφές, τις οξιές και τα ρόπολα. Η μελαγχολία του κάμπου έγινε ελπίδα και περηφάνεια των βουνών. Με την πρώτη δημόσια παρουσία στο χωριό δεν γινόταν να περάσεις απαρατήρητος. Μάτια γαλανά, λευκή βούλα στο μέτωπο και στο δεξί σου πίσω πόδι που ήταν και πληγωμένο. Γαλανομάτης και κουτσός. Μαζεύτηκαν τριγύρω σου οι σοφοί γέροντες, το Ισνάφι, και αποφάνθηκαν. Δεν έπρεπε να ζήσεις. Σημαδιακός. Θα έφερνες κακά στο νοικοκυριό. Μπορεί και στο χωριό. Και εκεί που δεν μπορούσαμε, εγώ, η Βούλα και η Βάσο, που σου δώσαμε το όνομα Πετρούλης, να σε χορτάσουμε, το αφεντικό σου, ο πατέρας μου, αποφάνθηκε κι αυτός ανήσυχος. Δεν έπρεπε να ζήσεις. Αντισταθήκαμε οι άλλοι. Είπαμε δεν γίνεται να πεθάνει ένας άγγελος. Σε σώσαμε. Αψηφώντας τις ορμήνιες και τις δυσδαιμονίες που μας ξένησαν, μα και μας τρόμαξαν. Και έζησες. Και μεγάλωσες. Και η πληγή σου έκλεισε. Και έγινες δακτυλοδεικτούμενος και με το αριβάνι που κληρονόμησες από τον πατέρα σου. Σου πήρα σέλα από τον τελευταίο σελά της Πρέβεζας. Γκέμια από τα Γιάννενα. Χαϊμαλιά για το λαιμό από την οδό Αθηνάς. Σε αρμάτωσα. Ξεχυμόνιζες πια στην Κόριτσα. Στην Κούλια της Χάμκος, της μάνας του Αλή Πασά. Σε βάζαν στα ντοκιμαντέρ τουριστικής προβολής. Ομόρφαινες τον τόπο. Συχνά το έσκαγες να βρεις φοράδες στο Μάζι, στην Κουτσούβιανη, στα Καβάσιλα. Και τρέχαμε να σε φέρουμε πίσω.

0: αξίζει πολλά. Αλλά εκείνα τα χρόνια δεν θα το έπαιρνε κανείς. Γιατί δεν το βλέπεις που είναι σημαδιακό. Γαλανά μάτια. Το είχαν σε κακό. Σε άφησα μαζί με τα γκέμια και τη σέλα. Το έσκασες. Δεν περνούσες καλά. Βρήκες παρέα στους λόφους της Κοσμηράς μια ξεχασμένη αγέλη. Σε σήμασα. Σε εμπιστεύτηκα σε άλλα χέρια. Λίγο μετά, Αλβανοί έκλεψαν το κοπάδι του πατέρα μέρα μεσημέρι κοντά στο σύνορο. Δεν σου το είπα. Το άλογο. Το ίδιο καλοκαίρι στον κάμπο έβαλαν φωτιά στις καλαμιές, φύσηξε δυνατός αέρας και ο στάβλος μας με όλες τις ζωοτροφές για το χειμώνα έγινε στάχτη. Δεν σου το είπα. Το άλογο. Να δούμε πώς θα τριτώνεις το κακό. Δεν σου το είπα. Το άλογο. Μου το είπαν τα γερόντια. Κάθε 100 χρόνια γεννιέται τέτοιο πράγμα. Σφάξτε το. Ο Μπάλιος ή Πετρούλης έφυγε πριν λίγους μήνες. Πήγε να συναντήσει τον πατέρα. Να του πει πως δεν έφταιγε αυτός.
1: Είναι πολύ όμορφο το κείμενό σας, κύριε Νητσιάκο, κύριε καθηγητά, και πραγματικά απηχεί όλα αυτά τα αισθήματα και το δέσιμο των ανθρώπων με τα ζωντανά τους, με τα 20 ζώα, όπως είπατε, και το δέσιμο αυτό είναι μεγάλο.
0: Και αυτό σας είπα, δεν είναι τα ζώα μόνο παραγωγικά εργαλεία. Είναι σύντροφοι του ανθρώπου, είναι συνεργάτες και είναι όντα με ψυχή και με λόγο, ας μην μιλάνε, μιλάνε με τον τρόπο τους, με τα μάτια τους, με το σώμα τους και όποιος ξέρει μπορεί να τα αφουγκραστεί. Είναι όντα τα οποία έχουν συμβιώσει με τον άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια, μιλάω τώρα για τα ημερωμένα ζώα, για να έρθουμε μέσα από το άλογα στο γαϊδούρι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει για το γαϊδούρι ανεξάρτητα από τον, αυτό που λέγανε παλιά αργυλέ, που είναι μια ομάδα ζώων που συμπεριλαμβάνει άλογα, φοράδες, θηλυκά άλογα δηλαδή, μουλάρια και απαραίτητα κάθε φορά ένα γάιδαρο, και θα σας εξηγήσω γιατί ο γάιδαρος ήταν απαραίτητο σε κάθε κοπάδι αλόγων, σε κοινωνίες που ήταν κτηνοτροφικές και χρειαζόταν μεταφορικά μέσα, αλλά που έβγαζαν και κυρατζίδες, δηλαδή αγωγιάτες, σαν το ρόβα, οι οποίοι ταξίδευαν μεταφέροντας προϊόντα αλλά και ανθρώπους από ένα μέρος σε ένα άλλο, και χρειαζόταν κυρίως μουλάρια, τα οποία μουλάρια ξέρετε ότι είναι ένα υβρίδιο από τη διασταύρωση γαϊδουριού και θηλυκού αλόγου. Τα γενικά μουλάρια δεν αναπαράγονται. Άρα για να έχεις μουλάρια σε μια κτηνοτροφική κοινωνία ή σε μια κοινωνία που χρειάζεται το μουλάρι, ξέρετε πόσο δυνατό και σκληροτράχυλο ζώο είναι, πρέπει να έχεις έναν γάιδαρο, ειδικό γάιδαρο, ο οποίος να ζευγαρώνει με φοράδες. Δεν το κάνουν όλα τα γαϊδούρια αυτό το πράγμα. Είναι ειδικά γαϊδούρια που τα λέμε φοραδιάρικα. Τα λένε σε όλες τις κοινωνίες φοραδιάρικα. Πηγαίνουν μόνο με φοράδες, ζευγαρώνουν μόνο με θηλυκά άλογα.
1: Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστική αυτή η σχέση, η οποία, κύριε καθηγητά, κρατάει από παλιά και είναι διαχρονική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όσο μιλάμε για την εξημέρωση των ζώων από τους ανθρώπους, αρχικά, ξέρετε, οι άνθρωποι ακολουθούσαν τα ζώα, οι πρώτοι, ας πούμε, νομάδες, ήταν κάτι σαν κυνηγοί, ακολουθούσαν τα ζώα εκεί που πηγαίνανε. Μετά έγινε το αντίστροφο, οι άνθρωποι οδηγούσαν τα ζώα εκεί που θέλανε εκείνοι και προκύπτει ο γνωστός νομαδισμός, που τον έχουμε και στην Ελλάδα όχι ως καθαρό νομαδισμό, αλλά ως ημινομαδισμό ή ως μεταβατική κτηνοτροφία. Αυτή η σχέση λοιπόν είναι τόσο παλιά όσο και ο ανθρώπινος πολιτισμός. Μιλάμε ας πούμε για την Γεωργική Επανάσταση, που όντως είναι η πρώτη μεγάλη επανάσταση στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Αλλά πριν έρθει η Γεωργική Επανάσταση, οι άνθρωποι ήταν κυνηγοί και συλλέκτες, και πριν προκύψει η καλλιέργεια της γης υπήρχε η εκμετάλλευση σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά των ζώων, τα οποία ακολουθούσε άνθρωπος προκειμένου να έχει τα προϊόντα που χρειαζόταν από αυτά, που δεν είναι μόνο το κρέας και το γάλα, είναι και άλλα προϊόντα όπως το κέρατο, τα κόκαλα κλπ.
1: Θα έλεγα, αν συμφωνείτε κι εσείς, κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε σε λίγο, παίρνοντας και πάλι τα

0: πράγματα από την αρχή και βλέποντας γιατί ήταν απαραίτητος ο όνος, το γαϊδουράκι, μεταξύ των άλλων ζώων που είχε κάποια οικογένεια.
1: Ωραία, ωραία.

0: Για τον όνο στις αγροτικές κοινότητες, στις αγροτικές κοινωνίες μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή κοινωνικής λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Βασίλη Νητσιάκο. Έχουμε λοιπόν σε κάθε οικογένεια, θα ήταν πολύ απόλυτο αν λέγαμε ότι κάθε οικογένεια στα χωριά μας είχε και ένα γαϊδουράκι.
1: Όχι, είναι ακριβές. Είναι ακριβές. Ακόμα και πιο φτωχές οικογένειες, κυρίως στις γεωργοκτηνοτροφικές κοινωνίες, είχαν το γαϊδουράκι, το οποίο ήταν του χεριού, δηλαδή ήταν για όλες τις δουλειές. Και επειδή είναι και τα πιο ήμερα, ας πούμε, ζώα, ήταν το χεριό ακόμα και των γυναικών σε κοινωνίες που οι άντρες ταξίδευαν και η γεωργία και η μικρή κτηνοτροφία ήταν στα χέρια των γυναικών. Το ξέρουμε αυτό ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδας ο ανδρικός πληθυσμός, είτε ως έμποροι, είτε ως ταυτικοί, είτε ως μαστόροι, τεχνίτες κλπ. Ένα μέρος του χρόνου λείπανε και οι γεωργικές και μικροκτηνοτροφικές εργασίες ήταν στα χέρια των γυναικών. Οπότε ο όνος, καλά το είπατε, γιατί θα σας πω μετά για τις συμβολικές αναπαραστάσεις του γαϊδουριού. Όταν, ας πούμε, στα χωριά ακόμα οι μεγαλύτεροι λένε γαϊδούρι, λένε μετασυγχωρήσεως. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στις συμβολικές αναπαραστάσεις ο ταπεινός γάιδαρος έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την αχαλήνωτη σεξουαλικότητα. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε και στα απόκριες, στα αποκριάτικα έθιμα, αν θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό, και στα έθιμα της διαπόπευσης, όταν διαπομπεύανε κάποιον, κυρίως γυναίκες, για απρεπή συμπεριφορά, τις βάζανε γυμνές ανάποδα σε ένα γάιδαρο.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να σας μιλήσω για αυτή την, ας πούμε, την αμφισημία του γαϊδάρου. Από τη μία είναι το ταπεινό ζώο το οποίο επέλεξε ο Ιησούς Χριστός συμβολικά να χρησιμοποιήσει για να μπει στην Ιερουσαλήμ για την ταπεινότητά του. Είναι αυτό το ζώο του χεριού μας. Από την άλλη υπάρχει μια αντίφαση ότι θεωρείται πεισματάρικο, ότι θεωρείται ότι δεν αλλάζει γνώμη και βέβαια θεωρείται ξεδιάντροπο. Λέμε, αν θέλουμε να πούμε σε κάποιον ότι είναι ξεδιάντροπο, είσαι γάιδαρος.
0: Μάλιστα.
1: δεν είναι ενδιαφέρον αυτό?
0: Είναι πραγματικά.
1: Αυτή η αφησημία.
0: Για να δούμε όμως, κύριε καθηγητά, ποιος ήταν ο ρόλος στην αγροτική οικογένεια αυτού του ζωντανού?
1: Ωραία. Ήταν να μεταφέρει τα πάντα. Δηλαδή, από τα ξύλα τα οποία χρειαζόταν η οικογένεια όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρικές κουζίνες και φούρνοι κλπ. Ξέρετε ότι και το ψωμί το ζύμωναν στους φούρνους με ξύλα και τα φαγητά τα μαγείρευαν με ξύλα. Άρα μεταφέρουμε ξύλα από το λόγκο με το γαϊδουράκι. Είναι το πιο απλό. Μπορεί και η γυναίκα να το φορτώσει, ακόμα και ένα παιδί, γιατί είναι χαμηλό. Δεν έχει το ύψος του αλόγου του μουλαριού και είναι πιο ήμερο από το άλογο και το μουλάρι. Επίσης θα μπορούσε να κάνει μεταφορές όπως με τα κοφίνια, τα σταφύλια στον τρίγο, τα μαλλιά στον κούρου σε κάποιες κτηνοτροφικές οικογένειες. Επίσης μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του ίδιου του ανθρώπου, για να πάει στο χωράφι ή να πάει στη στάνη, να μεταφέρει το γάλα από τη στάνη στο χωριό ή στο μπαθαριό που λέγανε, στον γαλατά, ο οποίος θα παρασκεύαζε το τυρί στη συνέχεια κλπ. Θα μπορούσε ακόμα στην ανάγκη να το ζέψουμε για να οργώσουμε. Και αυτό συνέβαινε σε μικρούς γεωργικούς κλήρους που οι οικογένειες δεν μπορούσαν να θρέψουν, ας πούμε, βόδια και μπουλάρια. Μπορούσαν να είχαν ένα γάιδαρο, και όχι ζευγάρι, ένα γάιδαρο για να οργώσουν ένα χωράφι πεντακασίων τετραγωνικών, ας πούμε, και να βάλουν τα ζαβατικά κλπ. Άρα ήταν του χεριού και για όλες τις δουλειές. Γι' αυτό και ήταν και είναι, όπου υπάρχει ακόμα ο γάιδαρος λειτουργικά, το πιο χρήσιμο ζώο, γιατί ζει στο χωριό, δεν είναι σαν τα άλογα που φεύγουν στα βουνά το γαϊδούρι, ζει τριγύρω στο χωριό και μέσα στον οικισμό. Και κάθε λίγο για λιγάκι μπορεί να γυρίζει και στο σπίτι, να θέλει πίτουρο, να θέλει αλάτι ή να θέλει τα ψωμιά που μένουν, τα αποφάγια κλπ. Άρα είναι ουσιαστικά ένα μέλος της οικογένειας. Και αυτό λέω ότι είναι το πιο οικόσιτο όλων των ζώων.
0: Και είναι, κύριε καθηγητά, ένα ζώο που δεν έχει πολλές απαιτήσεις για την φροντίδα του, την διατροφή του και
1: βεβαίως,
0: το καθημερινό του.
1: Είναι αυτό το
0: του.
1: Ζώο που ζει στα περιθώρια, τρώει τσουκτίδια, τρώει βάτα, που δεν τρώνε ενδεχομένως άλλα ζώα. Και ξέρετε ότι στα κοντινά μέρη των χωριών υπάρχουν ζώνες οικολογικές, που μπορούν να χρησιμοποιούνται από αυτά τα γαϊδουράκια σε ένα σύστημα διαχείρισης, αειφορικής διαχείρισης. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να περιγράψω όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βεβαίως έχετε το χρόνο.
1: Πώς διαχειριζόταν οι παραδοσιακές κοινωνίες αειφορικά το περιβάλλον, ξέροντας τις δυνατότητες των ζωνών, των οικολογικών ζωνών, κάθε ζώνη την προόριζαν για μια συγκεκριμένη χρήση. Πολλές φορές λοιπόν, όπως είχαν τα βόηδια το βοηδολίβαδο ή οι αγγιλέδες στο δικό του ζώο τον αλογότοπο, μπορεί να είχαν ειδικά στα νησιά ή σε κοινωνίες που χρησιμοποιούσαν πολύ το γάιδαρο και το μέρος όπου που ήταν μουσιάς.
0: Τι σημαίνει
1: μουσιάς
0: αυτό?
1: Που σημαίνει μυσιακό, δηλαδή κοινός τόπος, κοινοτική έκταση, μπορούσαν να δένουν εκεί τα γαϊδούρια για να μην τους φεύγουν κιόλας, και ιδιαίτερα σε φάσεις που ήταν γονιμοποίησης. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με το πόσο ήμερο είναι το γαϊδούρι, εφόσον δεν είναι ευρωχισμένα. Τα δένανε σε πολύ συγκεκριμένους τόπους για να τα έχουν έτοιμα για κάθε περίπτωση. Είχαν λοιπόν το δικό τους μερίδιο σε ένα σύστημα αειφορικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και του νερού που θα ποτιστούν τα γαϊδούρια, τα πρόβατα κλπ. Υπήρχε μια τάξη και ένα οικολογικό σε όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν εθιμικοί κανόνες, προσέξτε, δεν υπήρχε κάποιος νόμος γραπτός, ήταν εθιμικοί κανόνες τους οποίους σεβότανε όλοι για το που θα βόσκει το βόηδι, που θα βόσκουν τα γαϊδούρια, τα άλογα, τα γεδοπρόβατα κλπ. Και που θα είναι τα κυπάρια, που θα είναι τα αμπέλια, όλα αυτά ήταν ρυθμισμένα με έναν πολύ σοφό τρόπο σε αυτές τις κοινωνίες για να μπορούν να επιβιώνουν όλοι. Και με έναν εξισωτισμό, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές στους κλήρους, μιλάω για τις μικρές γεωργοκτηνοτροφικές κοινότητες, και σε ό,τι αφορά τις βοσκές, συνήθως υπήρχαν οι λεγόμενοι μουσιάδες, δηλαδή οι κοινοί βοσκότοποι. Δεν ήταν ατομικές ιδιοκτησίες. Ανήκαν στις κοινότητες ή στο δημόσιο και με εθιμικούς τρόπους διαχειρίζονταν αυτό το πράγμα, που ήταν και δίκαιοι τρόποι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι καθόριζε και τον τρόπο ζωής εκείνης της εποχής. Δηλαδή άγραφοι νόμοι που καθόριζαν τα πράγματα αυτά τα καθημερινά, οι οποίοι ήταν σεβαστοί από τους περισσότερους, και έχουμε και μέσα από αυτό τον τρόπο και τον σεβασμό και τη σχέση με το περιβάλλον μια ισορροπία.
1: Βεβαίως, και επειδή είπατε οι περισσότεροι, όταν είχαμε ας πούμε παράβαση αυτών των εθνικών κωδίκων, υπήρχαν πάλι ασφαλιστικές δικλίδες. Δηλαδή υπήρχε αυτό που σε πολλές κοινότητες το λέγανε οι σνάφοι ή μια επιτροπή σοφών, δηλαδή 4-5 γερόντων αποδεκτών από όλους για την κρίση τους και τη δικαιοσύνη τους, και σε κάθε αντιδικία ή σε κάθε παράβαση του εθνικού κώδικα βγαίνανε στο μεσοχώρι, στο Ιστάφι, και εκεί επιλύονταν οι διαφορές και εισακούγονταν η γνώμη των σοφών γερόντων. Δηλαδή ένα είδος λαϊκού δικαστηρίου χωρίς δικαστές, όπου η γνώμη των παλαιών, των σοφών και δίκαιων γερόντων γινόταν πάντα αποδεκτή στο τέλος. Και έτσι λυνόνταν οι όποιες διαφορές ή παραβάσεις των κοινών κωδίκων.
0: Οπότε, ξέρετε, μου έκανε, κύριε Νητσιάκο, πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτό που είπατε πριν, ότι στο συγκεκριμένο χώρο το λιβάδι, ας το πω εγώ, και αν είναι λάθος με διορθώνετε, έδαιναν σε κάποιες συγκεκριμένες εποχές τα γαϊδουράκια, τα ζώα τους, και ήξερε ο καθένας τι του αναλογεί στο συγκεκριμένο τόπο που έδαινε το δικό του ζώο. Ήξερε ότι αυτό του αντιστοιχεί και δεν πήγαινε κάπου αλλού για να εκμεταλλευτεί και άλλο χώρο.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, όταν είναι ένας τόπος κοινός, υπάρχει ένας τρόπος διαχείρισης, κοινά συμπεφωνημένος, έτσι δεν είναι? Και όταν μιλάμε για δέσιμο των ζώων, εκεί πια κάθε φορά κανείς αλλάζει τόπο που το δένει. Και υπάρχει ένας σεβασμός, έχεις μια τριχιά ας πούμε που είναι 5 ή 10 μέτρα, υπάρχει ένας σεβασμός, δεν θα βάλει όλο το παλούκι στην ακτίνα των 10 μέτρων που έχεις βάλει εσύ το δικό σου γάιδαρο, καταλαβαίνετε?
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε μια συνεννόηση έτσι ώστε να βολεύονται όλα τα ζώα που πρέπει να είναι δεμένα, γιατί τα χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή.
0: Και είναι ο χώρος αυτός, φανταζόμαστε, προσβάσιμος εύκολα, και μας είπατε προηγουμένως ότι τα γαϊδουράκια ήταν πολύ εύκολα στο να τα πάρουν και οι γυναίκες που ήταν μικρόσωμες και με λιγότερη δύναμη χεριών, αλλά ακόμα και τα παιδιά, και να κάνουν εργασίες που χρειάζονταν η οικογένεια.
1: Μπορούσε να πάρει ένα παιδί το γαϊδουράκι και να πάει να φέρει νερό, ας πούμε, για τα άλλα ζώα, για τα γίδια που έχουν στο σπίτι, σε μέρη που είχαν προβλήματα νερού και υπήρχε μια πηγή κάπου. Μπορεί το παιδάκι επίσης να πάρει το φαγητό για να πάει στον πατέρα του ή στον τζομπάνι, τέλος πάντων, που είναι μια ώρα μακριά από το χωριό. Αυτό το κάνει με το γαϊδουράκι. Είναι του χεριού, είναι ζώα που είναι δίπλα στο σπίτι.
0: Και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η έκφραση που λέτε, και μας άρεσε πάρα πολύ, ότι αυτά τα ζώα, τα γαϊδουράκια, είναι ζώα του χεριού, δηλαδή είναι το δεξί μας χέρι, με λίγα λόγια.
1: Έτσι, ακριβώς. Λύνουν πάρα πολλά προβλήματα. Και βεβαίως εκεί μαθαίνουν και τα παιδιά, επειδή σας είπα ότι κατάγομαι από κτηνοτροφική οικογένεια, πριν ανέβει σε άλογο, μαθαίνει στο γαϊδούρι να υπέβει. Να καβαλικεύεις.
0: Και αν θέλετε σε λίγο μπορείτε να μας πείτε, αφού ακούσουμε έτσι σε λίγο, θα ακούσουμε λίγη μουσική, την ώρα και το σήμα του σταθμού. Μετά, αν θέλετε, μας περιγράφετε κάτι από την εμπειρία σας, δηλαδή πώς σταδιακά μπορούσε το παιδί να μάθει πρώτα να καβαλικεύει στο γαϊδουράκι και μετά να μπορέσει να υπεύσει. Σε λίγο όμως θα ξαναλέμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Δουράκι στις αγροτικές κοινότητες. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας ο καθηγητής της κοινωνικής λαογραφίας, ο κύριος Βασίλης Νητσιάκος, που μέχρι στιγμής μας έχει δώσει πολύ ωραία στοιχεία, και κάποια από αυτά, κύριε καθηγητά, έτσι είναι πρωτόγνωρα νομίζω. Αλλά το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως εσείς έχετε βιώσει πολλά από αυτά που μας λέτε και τα έχετε μελετήσει και στην επιστήμη σας και, και έχετε κάνει έτσι αρκετές έρευνες γύρω από τα θέματα αυτά. Μας λέτε λοιπόν ότι στην αγροτική κοινωνία το δεξί χέρι του νοικοκύρη και της νοικοκυράς είναι το γαϊδουράκι, το οποίο πολύ νωρίς το μπορούν και τα παιδιά να το συντροφεύσουν ή να το χρησιμοποιήσουν για κάποιες δουλειές και για κάποιες ανάγκες. Και πώς ξεκινούσε αυτή η σχέση?
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που με ρωτάτε, γιατί έχει να κάνει και με τον κόσμο των παιδιών. Και αναφέρομαι στα παιδιά, όχι στους εφηβητές ή έφηβοι, σε αυτές τις κοινότητες τις αγροτοπιπενικές, μπαίνανε ήδη στην παραγωγική διαδικασία. Τα παιδιά που λίγο πολύ τα προσέχανε προκειμένου να μην εκτίθεται σε κινδύνους σε σχέση με τα ζώα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και κίνδυνοι όταν ασχολείσαι με τα ζώα, να σε ακολουθήσει κάποιο ζώο κλπ. Εκεί εμείς μειούμασταν στη σχέση με τα ζώα με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι, επειδή τα γαϊδούρια, σας είπα, ήταν πάντα μέσα ή γύρω από το χωριό, ήταν του χεριού μας, να τα παίρνουμε και κρυφά. Πολλές φορές μάλιστα κλέβαμε γαϊδούρια άλλων, όχι τα δικά μας, επειδή το δικό μας ήταν στην πουλέδα στη δουλειά, παίρνουμε το γαϊδούρι ενός γείτονα. Γιατί οι ιστορίες μας πιάνουν, ας πούμε, κλέφτες γαϊδουριών. Τι κάναμε? Τα παίρναμε και τα ανεβαίναμε ξεσαμάρωτα, χωρίς σαμάρι. Και κάναμε και αγώνες. Αυτό χωρίς να ξέρουν οι γονείς μας. Ήταν δηλαδή μια μίμηση στην ύπευση και σε έναν τρόπο ζωής, γιατί αργότερα θα παίρναμε άλογα, μουλάρια κλπ. Αυτό το κάναμε μόνοι μας και κρυφά από τους γονείς μας. Δηλαδή ήταν ένας παιδικός κόσμος που είχε τους δικούς του κώδικες μίμησης στην χρήση των ζώων και σε κτηνοτροφικές ή γεροκτηνοτροφικές κοινωνίες. Καταλαβαίνετε ότι το να υπέβεις και να μπορείς και να τρέχεις με τα ζώα είναι πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα. Δεν μπορείς να υπάρξεις εάν δεν μπορείς να ανέβεις ένα άλογο, ένα μουλάρι κλπ. Αλλά αυτό ξεκίναγε με τα γαϊδουράκια, τα οποία ήταν και χαμηλά και εύκολα ανεβαίναμε και χωρίς σαμάρι. Και βέβαια κλέβοντας εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και κάποια φορά μας μαλώνανε κιόλας οι μεγάλοι τροπασπιάνονται σε αυτή την άτιμη πράξη που κάναμε.
1: Οπότε
2: τα θυμάμαι και γελάω, γιατί ξέρετε, είναι ο παιδικός κόσμος που κάνει οτιδήποτε να μοιηθεί σε πράγματα κόντρα στους κανόνες που θέτουν οι μεγάλοι, για να μην ειδημεύουμε κλπ.
1: Μιλήσατε όμως για δεξιότητες που αποκτώνται πολύ νωρίς, αν και κρυφά σε αρκετές περιπτώσεις, όπως μας διηγηθήκατε πριν. Όμως οι δεξιότητες αυτές χρειάζονται στις συγκεκριμένες κοινωνίες, και όσο περνάει ο καιρός αυτές οι δεξιότητες προφανώς πολλαπλασιάζονται για να μπορεί κανείς να κινηθεί και να ζήσει σε τέτοιους χώρους.
2: Και υπάρχει αυτό που σας είπα τώρα, ήταν ας πούμε ο άτυπος, μια παρανομία εισαγωγικά των παιδιών. Υπήρχαν και οι θεσμικοί, οι θεσμοθετημένοι τρόποι μίμησης στην παραγωγική διαδικασία, από ένα μέρος ήταν το πώς ημερεύεις ένα ζώο, πώς μετά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δηλαδή να φορτώσεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα να φορτώσεις, για παράδειγμα, καυσόξυλα σε ένα γαϊδούρι. Χρειάζεται μια ολόκληρη τεχνική. Και αν είσαι μόνος σου, χρειάζεται, για να έρθει ισορροπία, ας πούμε, και να μην βάλεις από τη μία μεριά και γύρει, έτσι λέμε, ή βαΐζει είναι ο όρος. Βάζεις τα ξένα μεριά και πέφτω σαν μάρει προς τη μία μεριά. Τι κάναμε? Είχαμε τις λεγόμενες φούκες, κάτι διχάλες από ξύλο, τις οποίες βάζαμε στην τριχιά από τη μία μεριά, φορτώναμε, βάζαμε τα ξύλα με τη σειρά και μετά κρατούσε αυτή τη μεριά η φούρκα, αυτό το ξύλο, και βάζαμε και από την άλλη μεριά και κάναμε τις φυλιές κατάλληλες, έτσι ώστε να μην βαΐζει, να μην γέρνει το σαμάρι από εδώ και από εκεί, να είναι ισοζυγισμένο, για να πάμε τα ξύλα από το δάσος, από το λόγκο, στο χωριό. Αυτά είναι μια ολόκληρη τεχνική και θέλω να σας πω, εγώ όντας φοιτητής, επειδή δούλεψα και στη μεταφορά ξυλίας πολλά καλοκαίρια για να μπορώ να σπουδάζω το χειμώνα, θυμάμαι τις πρώτες φορές που δούλευα έναν ηλικιωμένο με τον οποίο ήμασταν ζευγάρι, ας πούμε, και μας βάζουν ζευγάρια με ηλικιωμένους για να μειούμαστε οι νεότεροι. Θυμάμαι που έβαλα τη φυλιά ανάποδα στο σαμάρι, στο κουτσάκι που το λέμε στα σαμάρι, για να φορτώσω το ξύλο. Και μου λέει έτσι πολύ αυστηρά: θέλει και γράμματα της ζωής, Βασίλη, όχι μόνο του σχολείου. Και με πείραξε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και δεν το έκανα αυτά, δεν το έκανα. Ήταν λάθος θηλιά. Δεν είναι τα πρόβλημα, αλλά είχαν έναν τρόπο να κάνουν τα πράγματα. Και του λέω: γιατί δεν είναι καλά έτσι? Όχι, μου λέει και μου εξήγησε γιατί δεν είναι καλά έτσι. Δεν το ξανακάνα αυτό το λάθος. Θέλει και γράμματα της ζωής. Εννοώντας το ότι αυτό που μαθαίνω στο σχολείο δεν ήταν της ζωής. Και μπορεί να έχει και δίκαιο.
1: Θέλει λοιπόν και γράμματα της ζωής, και αυτά τα γράμματα της ζωής πέρασαν μέσα από αυτές τις εργασίες και αυτές τις δεξιότητες, κύριε Νιτσιάκο. Και έτσι σιγά σιγά μας είπατε λοιπόν ότι αυτή η μοίηση έρχεται από τα μικρά χρόνια και μαθαίνει κανείς πώς να συμβιώνει με αυτά τα ζώα.
2: Έτσι, έτσι. Υπάρχει συμβίωση και όχι μόνο με τον νόνο. Ξέρετε ότι ένα ζώο όταν αρρωστήσει, ένα πρόβατο ή μια κατσίκα όταν αρρωστήσει, το φέρνουν στο σπίτι σαν να είναι άνθρωπος άρρωστος. Για να το περιποιηθούν, δεν τα αφήνουν στο βουνό ή στη στάνη. Και το έχουν μαζί τους σε ένα καλυβάκι και εκεί του παρέχουν όλη τη φροντίδα, ας πούμε, ώσπου να γίνει καλά. Το άλογο ή το γεδουράκι αν αρρωστήσει, υπήρχαν ειδικοί άνθρωποι, λαϊκοί κτηνίατροι να το πω έτσι, ειδικογιατροί, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση ξέραν τι να κάνουν. Έσπαζε το πόδι, είχαμε το ορθοπαιδικό, οι οποίοι είχαν μια τεχνική, με σανίδια δέραν το πόδι, βάζανε μαλλί μαζί με κρόκο και ασπράδι αυγού, σπάζαν αυγά δηλαδή, και σαπούνι, και το δένανε για κάποιο καιρό, αφού το ισχυρώνανε το πόδι, έμενε το ζώο ένα μήνα, δύο, έτσι δεμένο, όπως κάνουμε εμείς με το γύψο παλιότερα, τώρα το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους οι ορθοπαιδικοί, και γινότανε, γέρευε το πόδι. Δηλαδή τα κάναν μόνοι τους οι άνθρωποι και φροντίζαν τα ζώα σαν τους εαυτούς τους, γιατί εξαρτώταν η ζωή τους από τα ζώα.
1: Υπάρχει αυτή λοιπόν η κατάσταση και το δέσιμο μεταξύ ανθρώπου και ζώων, και ξέρετε προηγουμένως τηλεφώνησε κάποια ακροάτριά μας η οποία θα ήθελε ξανά, επειδή άκουσε στο κείμενό σας την αναφορά στο πουλάρι, ήθελε λοιπόν να τις θυμίσουμε όταν μιλάμε για πουλάρι για πιο μικρό ζώο μιλάμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για μουλάρια.
1: Αχα.
2: Λέμε πουλάρι όλα τα μικρά ζώα. Είτε είναι αλογάκι, είτε είναι μουλαράκι, είτε είναι, τα λέμε πουλαράκια. Αλλά μουλάρι, η μούλα, είναι αυτό το υβρίδιο που βγαίνει από την ένωση ενός αρσενικού όνου και ενός θηλυκού αλόγου, μιας φοράδας.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ειδικοί όνοι που κάνουν αυτό το πράγμα, ζευγαρώνουν με θηλυκά άλογα και έτσι παράγονται τα μπουλάρια, τα οποία δεν αναπαράγονται.
1: Και είπαμε ότι είναι πολύ πιο δυνατά ζώα, είναι μεγαλόσωμα.
2: Είναι σκληροτάχυρα, είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι αγωγιάτες για τις μεταφορές από εδώ στο Βουκουρέστι, στην Οδυσσό κλπ. Ξέρουμε το ρόβα, ας πούμε, που είναι μυθικό πρόσωπο. Όλοι αυτοί οι αγωγιάτες είχαν ένα άλογο, το οποίο το λέγαν πινέκι για δική τους χρήση, και όλο το άλλο καραβάνι ήταν μουλάρια που φορτώναν τα εμπορεύματα ή οτιδήποτε άλλο. Διότι τα μουλάρια αντέχουν πάρα πολύ σε μεγάλες διαδρομές και αντέχουν να περπατάνε σε σκληρούς δρόμους. Θέλω να σας πω και μια άλλη πληροφορία που είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε, οι μηχανικοί όταν χαράσουν δρόμους, ακόμα και σήμερα, βάζουν ένα μουλάρι να περπατήσει πρώτα, σε ορεινά μέρη μιλάμε, Ναι. Και από εκεί που πάει το μουλάρι, από εκεί χαράσουν το δρόμο. Έχει αυτό το ένστικτο να πηγαίνει από τα πιο ασφαλή σημεία.
1: Είναι και αυτό πολύ χαρακτηριστικό που μας λέτε, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι μουλάρι. Εγώ το αντιμετώπισα και με την οικογένειά μου. Εξηγούσα στην κόρη μου μέρες ολόκληρες. Μου λέει, πώς γίνεται αυτά να μην αναπαράγονται. Δεν γίνεται, γιατί είναι υβρίδια.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι πολύ χρήσιμα ζώα τα μουλάρια. Και χρησιμοποιούνται βέβαια και στην Αλβανία ακόμα. Εγώ βλέπω, πηγαίνω για έρευνα στο όργωμα των χωραφιών, εκεί που δεν έχουν τρακτέρ σε πολλά χωριά. Δεν έχουν βόδια, έχουν μουλάρια.
1: Γερά λοιπόν ζώα, πολύ πιο μεγαλόσωμα από το γαϊδουράκι, ανθεκτικά σε πολλές δουλειές και στις μεταφορές. Σε λίγο όμως, αφού προηγηθεί ένα μουσικό διάλειμμα, θα ήθελα, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω αν θα θέλατε λίγο να σταθούμε στο θέμα των αγωγιατών, της εργασίας που έκαναν με αυτού του είδους τα ζώα, και να μας πείτε και γι' αυτό το μυθικό πρόσωπο του αγωγιάτη που αναφέρατε προηγουμένως, αν θέλετε.
2: Βέβαια.
1: Λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

0: Για τον όνο στις αγροτικές κοινότητες, στις αγροτικές κοινωνίες μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή της κοινωνικής λογογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Βασίλη Νητσιάκο. Είδαμε μέσα από τα λεγόμενά σας, κύριε καθηγητά, και το πώς συμβίωνε η αγροτική οικογένεια με τα γαϊδουράκια και με αυτά τα ζώα, τα πολύτιμα για την καθημερινότητα της οικογένειας. Μας λέγατε όμως προηγουμένως και για τον ρόλο που διαδραμάτιζαν και στις μεταφορές και πώς οι αγωγιάτες σχετίζονταν με αυτά τα ζώα αλλά και με τα άλλα της ίδιας οικογένειας, τα μεγαλύτερα, δηλαδή τα μουλάρια και τα άλογα. Είναι ακόμα έτσι ζωντανές αυτές οι ιστορίες των αγωγιατών?
1: Καταρχάς υπάρχουν ακόμα αγωγιάτες σε μικρή κλίμακα, αλλά οι ιστορίες βεβαίως είναι ζωντανές και θα ξέρετε ότι έχουν αποτυπωθεί στα δημοτικά μας τραγούδια. Για παράδειγμα ο Ρόβας που ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αγωγιάτης που έκανε κυρίως το δρομολόγιο από την Ήπειρο στο Βουκουρέστι και μετέφερε και προϊόντα αλλά κυρίως τους ξενιτεμένους. Είναι το γνωστό τραγούδι, ο Ρόβας εξεκίνησε, μέσα στη βλαχιά να πάει, βάζει τα πέταλα χρυσά, καρφιά μαλαματένια κλπ. Και βεβαίως θα ξέρετε και το άλλο τραγούδι που είναι και πολυφωνικό και συνηθίζεται στη Βόρειο Ήπειρο, το αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμούμε και λυπούμε, θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να πηγαίνω, άργησε φούρνε να καεί και εσύ, να καείς και εσύ ψαμί να γένεις, για να περάσει ο κεραζής και ο γιος μου να απομείνει. Ο κεραζής είναι ο αγωγιάτης. Να φύγει και να μην τον πάρει το γιος στη ξενιτιά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κάνανε το εμπόριο, το μεταγωγικό εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, αλλά δεν μεταφέραν μόνο εμπορεύματα, μεταφέραν και τους ξενιτεμένους, οι οποίοι γυρίζαν στην πατρίδα συνήθως για το καλοκαίρι και ξαναφεύγαν το φθινόπωρο για να πάνε στους χώρους, στη Μικρασία, στην Οδυσσό, στο Βουκουρέστι, στην Κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά τα δρομολόγια μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα γινόταν με αυτά τα μεγάλα καραβάνια, τα οποία όπως σας είπα συγκροτούνταν κυρίως από μουλάρια, τα οποία είναι διασταύρωση όνου και αλόγου.
0: Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο αριθμό αυτών των ζώων, ιδίως από τους μεγάλους αγωγιάτες που ταξιδεύουν στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη, κύριε καθηγητά, και ήταν πολύ ωραίο και αυτό που μας είπατε για τα δημοτικά τραγούδια που έχουν να κάνουν με τους ξενιτεμένους και με τους αγωγιάτες που τους μετέφεραν στο εξωτερικό. Πώς φροντίζουν τα ζώα τους οι αγωγιάτες, γιατί πραγματικά
1: Ναι, είναι και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μας πάει και στο πώς κινούνταν αυτά τα ζώα, πόσο μπορούσαν να προχωράνε. Ένα ζώο μπορεί να προχωρήσει φορτωμένο 8 ώρες, όχι παραπάνω. Οπότε κάθε 8 ώρες θα έπρεπε να σταματάει. Εκεί που σταματάνε λοιπόν θα υπήρχαν μικρά χάνια ή σε μεγαλύτερα από διαστήματα τα λεγόμενα καραβάν σεράι. Τι ήταν αυτά? Ήταν σαν τα δικά μας τα σημερινά hostels, όπου μπορούσαν να ξεκουραστούν οι κεραζίδες και τα ζώα, μπορούσαν να έχουν υπηρεσίες όπως πετάλωμα αν κάποια χάναν τα πέταλα στον δρόμο ή αν κάποια σαμάρια ή σέλες ήθελαν επισκευή. Εκεί υπήρχε σαμαράς, υπήρχε πεταλωτής και υπήρχε βέβαια δωμάτιο να κοιμηθούν και να φάνε. Άρα υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα οργάνωσης του χώρου που ήταν βασισμένο στις δυνατότητες των ζώων να μεταφέρουν και να κινούνται στο χώρο. Δεν μπορεί λοιπόν να προχωρήσει ένα καραβάνι πάνω από 8 ώρες, άρα στις 8 ώρες πρέπει να υπάρχει μια στάση. Εκεί στη στάση λοιπόν τα ζώα θα έπρεπε να αφαιθούν ελεύθερα αν υπήρχε χόρτο να βοσκήσουν και να ταϊστούν συνήθως με κρυθάρι ή καλαμπόκι, με πολύ ειδικούς τουρβάδες, τους οποίους κρεμάγανε από τα αυτιά στο πρόσωπο, για να μην συγκρούονται μεταξύ τους. Το καθένα έτρωγε το δικό του μερίδιο, στο δικό του τουρβά, αλλά αφήνονταν ή υπερδικλωμένα, όπως λέγανε, τους δέναν τα δύο προς την απόδια για να μην φύγουν, ή δέναν τον αρχηγό που ακολουθούσαν όλο, όλα τα ζώα, και αφήναν τα άλλα ελεύθερα για να βόσκουν τη νύχτα που οι κερατζίδες, οι αγωγιάτες ήταν στο χάνι. Έτσι λοιπόν και ξεκουράζονταν και τρέφονταν τα ζώα.
0: Έχουμε λοιπόν ένα ολόκληρο σύστημα υποστήριξης, κύριε καθηγητά.
1: Βέβαια, δομές ολόκληρες που είναι τα χάνια και τα καραβάν σεράι, όπου παρέχονται και υπηρεσίες στα καραβάνια επισκευών, διατροφής και ούτω καθεξής. Και μάλιστα τα χάνια ήταν και μέρη όπου γινόταν πολιτισμικές διασταυρώσεις, και ξέρουμε για παράδειγμα ότι πάρα πολλές από τις παραλογές και τα έπι των Βαλκανίων, τα γνωστά μακρόσιτα τραγούδια κλπ, διαδόθηκαν μέσω αυτών των συνάξεων τα βράδια στα χάνια, όπου συναντιόνταν αγωγιάτες από διάφορα μέρη και διαφορετικών εθνικοτήτων και αντάλλασαν τραγούδια. Γι' αυτό, ας πούμε, το τραγούδι του Νεκρού Αδελφού το έχουμε σε όλες σχεδόν τις βαλκανικές γλώσσες ή του Γεφυριού της Σάρτας κλπ. Είναι πολύ σημαντικοί θεσμοί τα χάνια, όχι μόνο για τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, αλλά και για τον πολιτισμό, για τις πολιτισμικές ανταλλαγές.
0: Έτσι έχουμε λοιπόν και όλη αυτή την ποικιλία για την οποία μας μιλήσατε. Όμως ξέρετε, θυμόμουν ότι περιγράφοντας την αρχή της εκπομπής, τη σχέση με το δικό σας ζώο, το άλογο της οικογένειάς σας, είπατε πόσο ωραία το φροντίσατε και πόσα στολίδια του πήρατε, εκτός από την ωραία του σέλα, αυτά τα χαϊμαλιά και όλα τα υπόλοιπα, τα γένια του. Οι άνθρωποι λοιπόν είχαν και αυτή την φροντίδα προς το ζώο, ή ακόμα και στο γαϊδουράκι έπρεπε να του πάρουν ένα κατάλληλο σαμάρι, ας πούμε.
1: Ωραία ερώτηση. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και ζήτημα κοινωνικού γοήτρου. Οι πιο καλοί νοικοκυρέοι έπρεπε να έχουν τα άλογά τους αρματωμένα. Δηλαδή, όχι μόνο χαϊμαλιά και στολίδια, βάζανε και κομμάτι από αγριογούρουνο μπροστά, έτσι, το ομορφαίνει, αλλά και να διώχει και το κακό μάτι, μπλε χάντρες κλπ. Σέλες, ό,τι μπορούσαν για να κάνουν το άλογο να είναι άλογο νοικοκύρι, και έτσι κερδίζαν και σε κοινωνικό γόητρο. Οι μεγάλοι, ας πούμε, τσελικάδες νοικοκυρέοι είχαν τα καλύτερα άλογα και τα πιο ωραία στολισμένα. Εγώ λοιπόν, επειδή κατάγομαι από οικογένεια τσελικάδων, είχα αυτό το μεράκι. Και έτρεξα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στην Αθήνα να βρω τα καλύτερα να βάλω στο άλογό μου, όχι για γόητρο, αλλά πώς θα το πω, από τη σκοπιά της οικογενειακής μου παράδοσης.
0: Από μια αγάπη, από στο να συνεχίσετε δηλαδή.
1: Είναι και θέμα αισθητικό να βλέπεις ένα άλογο όμορφο, όμορφα αρματωμένο.
0: Είπατε όμως ότι φτάσατε μέχρι το κέντρο της Αθήνας και άκουσα που αγοράσατε κάτι από την Οδό Αθηνά.
1: Πήρα τα γέμια, το χαλινάρι.
0: Όπου βρίσκεται και το ραδιόφωνο μας τώρα στην Οδό Αθηνάς, να ξέρετε.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Έτσι λοιπόν στολίσατε, αρματώσατε το περήφανο αυτό άτισας, και καταλαβαίνουμε ότι με τα άλογα συνέβαινε κάτι πολύ μεγαλύτερο και περισσότερο από ότι με τα ταπεινά γαϊδουράκια, τα οποία...
1: Διαφορετικό θα έλεγα, διαφορετικό, διαφορετική σχέση κάπως.
0: Οπότε αυτό που χρειαζόταν ήταν ένα καλό σαμάρι στα μέτρα του ζώου.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα σαμάρια είναι για τα άλογα τα οποία χρησιμοποιούμε, φορτώνουμε κλπ. Και υπάρχει ο σαμαράς, ο οποίος παίρνει τα μέτρα. Το πας στο άλογο και παίρνει τα μέτρα για το σαμάρι. Αλλά τα άλογα για τα οποία μιλάγαμε πριν, που τα λέμε μπινέκια, τα αυτά που τα έχουμε μόνο για να καβαλικεύουμε, και που είναι και το ζήτημα γοήτρου περισσότερο από όλα τα άλλα, γιατί όλοι κρίνουν παλιά από το πόσο καλά φροντίζουν τα ζώα. Το σαμάρι πόσο καλό είναι, πόσο τα σκεπάσματα πάνω στο σαμάρι που είναι η φαντά από γιδόμαλο, πόσο ωραία είναι, και κάθε οικογένεια είχε άλλα σχέδια για να ξεχωρίζουν, και κάθε χωριό είχε άλλα σχέδια, και ξέραμε παλιά όταν πέρα και ένα καραβάνι από τα μάλινα που είχαν στα σαμάρια, που ανήκει σε ποιο σόι ή σε ποιο χωριό. Πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά. Στα άλογα αυτά του γοήτρου είχαν σέλες, όχι σαμάρια. Μάλιστα. Γιατί ήταν μόνο, δεν ήταν για να τα φορτώνουν, ήταν μόνο για να καβαλικεύει, ας πούμε, ο νοικοκύρης.
0: Εμείς πραγματικά χαρήκαμε από όσα ακούσαμε. Έχουμε περίπου 2 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα, ολοκληρώνοντας αυτή την εκπομπή, κύριε Νιτσιάκο, για το γαϊδουράκι στις αγροτικές κοινότητες, να κάνετε τον επίλογο, να μας πείτε ό,τι εσείς νομίζετε, συγκεφαλαιώνοντας όσα είπαμε σήμερα.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι σχέσεις, είτε αφορούν τους ανθρώπους, είτε αφορούν τα πράγματα γύρω μας, ποτέ δεν μένουν σε ένα υλικό επίπεδο. Πάντα αποκτούν έντονη συμβολική διάσταση, η οποία καμιά φορά μπορεί να γίνεται και πιο σημαντική από την παραγωγική, από την υλική. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί ένα ζώο, για παράδειγμα, να μην είναι ικανό πια να μας δώσει κάποια υπηρεσία, αλλά το κρατάμε επειδή το αγαπάμε.
0: Και είναι, νομίζω, το πολύ ουσιαστικό αυτό που μας είπατε και δείχνει για άλλη μια φορά τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και έτσι ολοκληρώνεται όσα μας είπατε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ανοίξατε αυτή την εκπομπή, με το πολύ ωραίο κείμενο το οποίο γράψατε εμπνεόμενος από το δικό σας ζώο και από τη σχέση τη δική σας και της οικογένειάς σας με αυτό το πολύτιμο ζωντανό.
1: Ακριβώς.
0: Θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νιτσιάκο, για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πολύ για την ωραία συζήτηση και τις κερίες ερωτήσεις που μου κάνατε.
0: Χαρήκαμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Να είστε πάντα καλά όλοι σας. Γεια σας.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Βασίλης Νιτσιάκος, καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο ακούσατε την εκπομπή «Επιβεβικός Επιώνου. Ο όνος στις αγροτικές κοινότητες». Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της σειράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε για προσφέρεσον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε προσφέρεσον έξω Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε προσφέρεσον αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύνθη σφόδρα. Έξω μωρό εις εγκλοπέπαινε δίσον απαραγόμενος φως σημάτιον. Εκείνον τον όνος ιδέων στη γάος τον είδα στεφερόδοχθούν. Ότι της νέφηκε με βασινά αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Όφι όσαν καιρούς αυτού πνεύματα και του ετογούς του αυτού πυρός φλόταν. Ο θεμελιών και γίνεται να σφάλει να αυτοί σου χρήθησε τα εις τον αιώνος. Άβησος εμάνε περιβόλων αυτού επί των αλλήνων στήξε τα ύδατα. Από παιδιμίες σε όσους που φέξονται, που φανίζονται ίσως την διάσωση. Αλλά δεν συμβαίνουν και πεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όλα θεμελίωσε αυτά. Όλοι αυτού που αερέσονται δε επιστρέψουν, καρύβουν στην γη. Περισσότερο σε πηγά στην χάρα σε το μέσο μια διαλέξη του ύδατα. Ότι ούσοι υπάνθια του αυγού προσδέξονται αιώνα ριζήψαν αυτόν. Επ' αυτά το πνεύμα που τα σκηνώσει εκ μέσου παιδών δώσει φωνή. Ότι σαν όρια των νεκρών αυτών από καπού τον έργο σου χόρτα στη γη. Ο εξαρτήμα φόρτο τη είναι εξή και χρόνια για τον ανθρώπο, το εξαγεινάδιο τη γη και είναι όσο θα είναι η καρδία των ανθρώπων. Το είναι πρόσφυγο ενέα και άρατο καρδία των ανθρώπων στηρίζει. Όρετα σου το εξεπαιδείου εγκέντρο Ιβάνο ασεφίτευσα. Εκεί στο θεία ενωσέσουσι το έργο τη γη αγείται αυτόν. Όρη, τα υψηλά τη αλάθη, πέτρα από τη φυγή τη αγωγή. Ετήρησε σε γέννηση και ζούσε ο ίδιο αέμου ή στον αυτού. Έθνο πρώτο και γέννητα νύχ, ενώ αυτή διαρρεύσουν το επάνω τρία του δρυμού. Σκύνη ο λίμο καραπάσε και ζητήσε επα το Θεό πρόσωπο αυτή. Ανέτειλε ο ίδιο ει νύχτε σαν και σα μάδρα σε αυτόν και θα σα ζωτέω. Εξαιρέσου το άνθρωπο σε πέραν αυτού και την εργασία να πλέω σε σφαίρα. Όσο μεγαλύτερο σου κύριε πάντα, εν σου φύγει επίση, επιρρεώτη γη πιστή σε όσο. Μάθη θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έπαιρνε και στα αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πριν και πορεύονται, τραγωνού του στον έβρο σε βέζει να φύγει. Πάντα πω έπω ο κόσμο οι δούνε, η τροφή να τον εισέφχερο, δόντο σου αφή συλλέξουση. Ανοίξαν τώρα στα χέρια τα σύμπαντα, μισό Χριστόητο. Από στα έξω του ζωή στο πρόσωπο να παρακτήσονται. Αντανερίσει το πνεύμα αυτών και εκκρίσωση και εις το χώμα αυτών επιστρέψουση. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και καθιστούνται και να κινεί το πρόσωπο τη γη. Είπε εδώ ο κύριο αιώνα, έβαστε κύριο που τη έργη αυτών. Να επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο αυτόμονο ρόλο και καπνίζονται. Α το κύριο σου είναι σωρό και ο μέρο υπάρχουν. Η ρηθία αυτή για τη γη μου, εγώ δεν θα αφήσω το κυρίω. Εκλείπει να μοδεύουν τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιος έβρισε να αυτού έχεις φόρτος και γέννη τον ίξ. Όσε μεγαλύτερο σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι, και νύν και αεί και σώνο στον αιώνων αιμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η αρχή σημαίνει

0: Κύριος και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παράθαμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

Παναγία και ο Άγγελος Ιησού Χριστέ, ελθόντες και κυρίωτης, ενηρώντες χώρος και νηθών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιος η πάση και εις εμείς επανεσθησίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διαβόλου.

0: Γυναίκα Μαρία, αν της ευρύσει, την ιδιαίτερα εστίρη των πολυτελών εκεί άφθη. Βηριωμένη αίρια και λίνα με πίεσαν έφτασαν τις χερσίν αυτής. Εγέντος συνάψε απορρυπωμένη ματώθεν, συνάγγειλε άφθη των βίων. Κι ανήσατε εκ νεκτών και έδεκε βρώματα το οίκον και έγατε στεραπένες. Θεωρήσασα Γεώργια νεκρίατον, αγώδε καταπών χειρών αυτής, κατεβίδευσε κτήμα. Ανασαμένη ισχυρός ενός φύγν αυτής, ειρήσε τους βαχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατε πρώην εσύ τα εργάζεστε και ούτα αποσβαίνεται ο αντενήθο ρίχνος αυτής. Δασκύρος αυτής εκδίνει επί τα συμφέροντα. Δουζέ πύχης αυτής ερίδης άτραχτον. Κύρος δε αυτής δεν είσαι επένητη, καρπών δε εξέτην επτωχώ. Ισχύν και τρέπει ανερίσατο και εφράθην ημέρες της χάτας. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκη στον Άννα σώση και κυρία μου στους αυτών και ηθοδείς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο ρίσονται το βασίλειο της ευπρεπίας του διάβολου κάλουσαν χειρός Κυρίου. Ο αδεξία αυτού και πάση αυτού στο βραχείο είναι υπερασπή για αυτόν. Ρίσονται πανωπρία το σύνολο αυτού και οπλοποιήσει την δύση εις άμυρων εχθρών. Ελίσσεται θώρα κατά δικαιοσύνη και επέξτε κόρυκα κρίσαν υπόκλητων. Λύσεται ασφίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξύδε από τον οργήν της νοφέα. Συνεχωρημίσει αυτό ο κόσμος, έγινε τους παράπονας. Ωρεύσονται εύστοχοι γορίδες αστρεπών, και όσο παχυκρού τόπου των εφών επισκοπών αλούνται, και εδώ θεμού πλήρες πίσω δε χάραζε. Αγανακτήσει κατά φτωνίδα θαλάσσης, ποταμίδες συνήθουσαν από τόμους. Άδεισεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως βέλευς εκρυκνήσει αυτούς και ρημώσει πάστε για ανομία και καθουραγία και υπρέψει θρόνους γενωστών. Ακούσατε όν βασιλείς και σύνετε μάθετε καστέ πρεότητες γης, ενωτήσαστε ικανούς απίθους και διαγραμμένοι επί αυτούς εθνών, ότι δόθη παρακυριακά τη στιγμή και η δυναστή επαρεψίστον. Σοφία σου να μόντως το ανάγνωσμα. Δίκαιος εάν φράστε λεφτής αναπαύσια έστε γύρας γαρτινιών, ούτω πολυφόνιο, ούτε αριθμό είπαμε με τίτε, χωριά δε στη φρόνηση της ανθρώπης, ηλικία γύρος βίος ακυρίδωτος. Εγάλης ο Θεός ικανόμενος η αγαπήθη, και ζώα μεταξύ μου των όλων με τετέτη, υπάγει μη κακία ράξη φυσίνες είναι αυτού, η δόλωση απαντήσει στην ψυχή είναι αυτού. Αλλά σκανή αγαπώτος ανωρίδα καλά και εμβασμός επιθυμίας βρεύει νουν άκακον. Περιοχήσαν λίγο εμπλέον σε χρόνους μακρούς, αρεστή γάρι την κυρία ψυχή αυτού. Δια τούτο έσφεξε εκμεές σου πονηρίες, ιδέρα ή ειδόντες και μη νοήσαντες, μηδέ θέντες επί διαρία του τιούτων. Ότι χάρις και έλεος ως εις αυτόν και επισκοπίες εκρέφεις αυτού.
1: Υπομερ πάντες εξ όλης της ψυχής και

Θεός και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφης.

0: Στον των αδελφών ημών, των επεκτεχομένων του παρασού μεγά και πλουσίων ελαιό. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίσον και ενδιασπέρα το άφθαμα της ο Αθήνα ημάς. Ελεήτως ο Κύριος Θεός που παίρνει ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά σου, σώνας αμήν. Γέννη το Κύριε Θεός που ημάς το θάπρο επίσης ανεπισέ. Ελεήτως ο Κύριος των δικαιωματά σου. Ελεήτως οι δέες που θα συνεπισόν δικαιωματά σου. Ελεήτως οι Άγιοι που θα σώνουν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το Λεός του Θεώνα, δε το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πεπιένους, η πεπιένους το ξαπρέπει, το Πατρί και το Ιεταγία Πνεύματι. Νίκαια ή και ως αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: αλλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: Νην απολύει στον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πώς της αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφιεμήν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός Αγίος ο Θεός, την Αγία, και μόνο με τον πίστην, πλασεγόνιο φαγός των χριστιανών, στην Αγία Αυτοεκκλησία, τη Ραμονή Τόφη και το Γέννη Παντή, αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Εν τη μυρωτάρα των Χερουβήμ και ενδοξωτάρα των συγκρίτων των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς Παναχάτου και Παναμαγκίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Νεκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Καλλικών Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων και Πατέρων Ιωάννη Μικιάννης, της Ουσίας Μητρός ημών Ειρήνης, της Καπαδόκου και Θαυματουργού, της εν τιμονή του Χρυσοβολάτος Κισάσης, των Αγίων και Δικαίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Νικάνορος, Τίμονος και Παρμενά, όν και την ημνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της σειράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Η επιστροφή του στρατιώτη. Έσερνα προς τη Ρεματιά τη βουνίσια μου περπατησιά. Το πράσινο πάχνιζε ανάμεσα στα βουνά σαν να χλώιζε ο ήλιος. Τα μυρμήγκια πηγαίνανε στη δουλειά τους. Οι μέλισσες έσπρωχναν το γαλάζιο με τις κεραίες τους και όλο κατέβαινα στον κόσμο απ' τα βουνά, βαστώντας γιωμάτο ήλιο του μαγιού, το δίκοχο στο στήθος μου. Είχα ακόμη στα χείλη μου το αντίδωρο που με φίλεψαν σε ένα σπίτι του Ζαγοριού και το ριάκι κατέβαινε πλάι μου κι αυτό και ελαρίζοντας, όπως ο Άγιος Μόχθος σε μια φλέβα ψωμιού.

Αν σου λείψω μια νύχτα. Αν σου λείψω μια νύχτα, μην ανησυχήσεις ως το άλλο πρωί, ως το άλλο βράδυ, ως την Κυριακή. Εδώ κάπου θα βρίσκομαι, σε έναν άρρωστο δίπλα, με ένα πικρό ραβδί, θα ψάχνω να βρω μια πηγή. Πόρτα σε πόρτα θα γυρνώ, με ένα ψωμί στη μασχάλη. Έχει αναμένει τη φωτιά πάντοτε, γιατί πάντοτε θα σου γυρίζω μουσκεμένος. Έχει ζεσταμένο στα γόνατά σου ένα πουκάμισο και έχει το νου σου στην πόρτα και στη δημοσιά. Μην ακουστώ, γιατί δίχως λειψώ από φέγγαρο και άστρη, κάθε φορά από την άκρη θα έρχομαι του κόσμου.

υποθήκε εις εαυτόν. Μια και ο καιρός τελειώνει κάπου, άκουσε ψυχή μου. Λιγόστεψε τις μάταιες ώρες, κέρδισε τα όλα. Άφησε αυτούς που δεν έχουν αστέρι στο βάθος, τις φωταψίες, τα τύμπανα, την τύρβη των πραγμάτων, τα πρόσωπά τους από σκέτο χώμα θα αφανιστούν σαν μούμιες όταν πάρει ο ήλιος. Βάδιζε λοιπόν, ψηλώνοντας το μέτωπό σου. Ξεστράτησε από τη μεριά των πεθαμένων και κύλα με τα ζωντανά νερά, με την κορφή σου σταθερά προσανατολισμένη στον ήλιο που δεσπόζει των καιρών, στον ήλιο που δεσπόζει σε όλα όσα παρασέρνουν τα δίκαια ποτάμια, τους μικρούς φρύνους και τις μάταιες πράξεις. Οι αιώνες είναι παιδιά που σαρώνονται, μην το ξεχνάς. Εσύ είσαι άντρας.

χορός του κορυδαλού. Μου βάσταξες τις καλωσιές του ήλιου, ώσπου αναλήφθηκα. Είδα τον κόσμο από το ύψος του τελευταίου φωτός. Είσαι εσύ που με βοήθησες να ανακαλύψω, λοιπόν, πως ο κόσμος γυρίζει έξω από τη νύχτα. Πως ο άνθρωπος είναι ένα σύστημα ήλιου. Πως όλα τα κύτταρά μου είναι λίμνες που αναδίνουνε φως. Κι είσαι εσύ που με βόηθησες να ανακαλύψω πως τα αστέρια είναι πεντάγραμμα, πως τα αυτιά δεν ακούν, πως δεν νιώθουν τα δάχτυλα τη μόβ απόχρωση της πέτρας όταν δει ο ήλιος, και πως ο ήλιος αυτός είναι ο μέγας εξουσιοδοτημένος του στερεώματος, να είναι ο πανταχού παρόν σ' όλα τα βάθη του. Να βρίσκει χιλιάδες φλεβίτσες και να διακλαδίζεται μες στο γρανίτι. Να φορεί στέφανο χρυσό στο κεφαλάκι του βρέφους που περιμένει το πληρωμά του στο σκοτάδι της μήτρας. Να αναβλύζει από τα βάθη των θαλασσών. Να κυκλοφορεί μες στα χρώματα των ζωγράφων και μες τους τοίχους των ποιητών και μες στα πόδια που χορεύουν και μες στους ήχους του Αλληλούια.

Και η σιωπηλή παρουσία σου με έμαθε πως σιωπή δεν υπάρχει. Άκουσα να θροίζει η ψυχή σου όπως ένας πευκόνας το καλοκαίρι. Τα δάχτυλά σου μ' αγγίξαν σαν ένας μήνος πουλιών. Κι όταν χαμογελάς ακούω μια άρπα. Κι όταν σκέφτεσαι ακούω που σκέφτεσαι. Κι όταν αγαπάς τα παιδιά που ευλόγησαν ο Ιησούς, πάλι ακούω. Κι ακούω το ρόδινο σύννεφο όταν ακουμπάει στο βουνό. Κι ακούω το στάχι όταν πίνει μια σταγόνα νερού. Κι όταν τη νύχτα κοιτάζει τον ουρανό, ακούω τα αστέρι που πλέει μες στο βλέμμα σου.

Κι είναι αυτό που ακούω πολύ δυνατότερο από αυτό που σου γράφω και από αυτό που μπορώ να σου υπώ. Όλα είναι γραμμένα, αρκεί να μπορεί να διαβάζει η καρδιά τα ψηφία της κτήσεως. Η στίχη είναι αντίλαλη. Απόψε τελειώσανε όλες οι λέξεις μου. Ακούω το ποτάμι, ζητώντας να ξεκλέψω τα λόγια του. Αφουγκράζομαι στο άπειρο το χέρι των κόσμων που παραπλέουν ο ένας τον άλλο, χαιρετιώνται και αποχωρίζονται. Αλλά η γλώσσα του σύμπαντος έχει μια μόνο λέξη. Όλα λένε αγάπη. Και όταν γράφω αγάπη, δεν έχω πια άλλο. Αλλά εγώ σ' αγαπώ. Και γι' αυτό κομματιάζω τη λέξη αγάπη σε χιλιάδες ρινίσματα. Και ζυμώνω τα χρώματα. Όχι σαν να είναι να υπώ ή να γράψω, αλλά σαν να είμαι ο παντοκράτορας ενός μεγάλου περιβολιού και να θέλουν τα χέρια μου να υφάνουνε κρίνα.

Είσαι εσύ που με φύσηξες σαν ένας αγέρας απ' τα νυχτά του Θεού. Το νερό σου περίσεψε κάτω στις ρίζες μου και έκαμε να ανοίξει η ψυχή μου σαν μια φωτεινή φιλοσιά. Κι είμαι εγώ που σου ετοίμασα στέγη. Το Μάρτι σε στεφάνωσα με χελιδόνια και έκαμε να φυτρώσουνε κάτω στο γύρο του φουστανιού σου αγριολούλουδα που κυνηγούνται σαν φώτα πολύχρωμα όταν χορεύεις ή όταν ονειρεύεσαι πως χορεύεις και τεινάζεσαι ανάλαφρα σαν να ζητάς να πιαστείς απ' το υπέρτατο φως.

0: Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να σου γράψω, τι να σου υπό. Πρέπει να είναι μεγάλος ο κήπος που θα σε περπατήσω. Και ευτυχώς που είναι ο κόσμος απέραντος και τον έχουμε όλοι μαζί και μπορεί να διαλέξει κανείς ό,τι θέλει. Θα τυλίξω στα δάχτυλά μου τα νήματα του νερού. Θα ξεδιαλέξω το μετάξι του ήλιου, απλώνοντάς τον πάνω σε άνθια χλαδιάς. Θα βγάλω τον Πρισίμι από το ζέφυρο να σου φτιάξω ένα ένδυμα γάμου. Απόψε σε παντρεύω με την αιωνιότητα. Περνώ το χρυσό δαχτυλίδι της ποιησής μου στο δάχτυλό σου. Περνώ στα μαλλιά σου ένα στέφανο λεμονιάς που στάζει χαραυγή και δροσιά, που στάζει αγάπη. Το έχω κομμένο απ' την παιδική αστροφενιά της καρδιάς μου. Ο ουρανός μοναχά το έχει αγγίξει στο πρόσφερα σήμερα.
1: Η ώρα είναι 8.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή με τις τελικές ομιλίες των εισηγητών η συζήτηση επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Τηλέαρο θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το απόγευμα και το αγαθονίσει την Τετάρτη το πρωί. Φωτιά τώρα σε εξέλιξη στον Σταυρό Ευβίας. Στην περαιτέρω θωράκιση της επιστημονικής παρακολούθησης του ηφαιστείου της Νησίρου προχώρησε ο Δήμος σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την εγκατάσταση νέου μόνιμου σεισμολογικού σταθμού στον Εμποριό. Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη διαδρομή από Μύρτο προς Φυσκάρδο στην Κεφαλονιά, νεκρός οδηγός. Ανακαστική προσγείωση αεροπλάνου που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Πάρος. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις. Το Τσάντ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επικαλούμενο την περιορισμένη και μεταβλητή αποτελεσματικότητά του, κρίνοντας ότι μεροληπτεί σε βάρος των αφρικανικών χωρών. Γενικά έθριος ο καιρός, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή με τον Κώστα Παπά. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί σας στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Η έννοια λοιπόν της νομίμου αθλήσεως, της άσκησης, είναι το επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής. Πριν όμως από αυτό, να πούμε δύο λόγια για την δεύτερη αυτή επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Η δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή έχει προσωπικότερο χαρακτήρα από την πρώτη προς Τιμόθεον και την προς Τίτον. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή, γνωρίζει ότι πλησιάζει το τέλος του και γι' αυτό κάνει ένα σύντομο απολογισμό του έργου του. Επίσης, ζητά από τον Τιμόθεο να έρθει να τον συναντήσει μαζί με τον Μάρκο. Πρέπει λοιπόν η επιστολή να γράφτηκε από τη Ρώμη λίγο πριν από το μαρτυρικό τέλος του Αποστόλου. Χαρακτηρίζεται συνήθως ως το κύκνιο νάσμα του Παύλου, το τελευταίο δηλαδή έργο του. Στην δεύτερη προς Τιμόθεον, αντιμετωπίζοντας ο Παύλος με θάρρος το γεγονός του επικείμενου μαρτυρίου του, προτρέπει τον Τιμόθεο να συγκακοπαθήσει και αυτός ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού, αγωνιζόμενος για τη διατήρηση της πίστεως και την καταπολέμηση των αιρετικών. Την κακία και έκκληση των ηθών που εμφανίζονται στις έσχατες ημέρες μπορεί να αντιμετωπίσει ο Τιμόθεος ενθυμούμενος το παράδειγμα του δασκάλου του, του Παύλου, και την από παιδικής ηλικίας βιβλική αγωγή του και ασκώντας αδιάκοπα το έργο του Ευαγγελιστή. Τέλος, ο Παύλος, καθώς βρίσκεται στο τέλος του βίου του και της ιεραποστολικής του δράσης, προβαίνει στον απολογισμό του έργου του. Καλεί τον Τιμόθεο να έρθει να τον συναντήσει, φέρνοντας μαζί του και το Μάρκο και στέλνει χαιρετισμούς. Για την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή λοιπόν και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την έννοια της νομίμου αθλήσεως, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κουκίδη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με τον όρο ποιμαντικές επιστολές. Ποιες είναι οι ποιμαντικές επιστολές και για ποιο λόγο έχουν ονομαστεί έτσι?
1: Μάλιστα. Δύο λόγια πριν φτάσουμε στις ποιμαντικές. Να θυμηθούμε γενικά για τη διάκριση των επιστολών στην Καινή Διαθήκη του Παύλου. Θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε ανάλογα με τους παραλήπτες σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι επιστολές που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη εκκλησία, λόγου χάρη η ΑΒ Θεσσαλονικής. Είναι πάλι επιστολές οι οποίες αναφέρονται σε μια ομάδα εκκλησιών και είναι χαρακτηριστική η ονομασία, ονομάζονται εγκύκλιες επιστολές, όπως είναι οι προς Εφεσίους. Και μια άλλη ομάδα είναι η ομάδα, μια άλλη κατηγορία που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως είναι η πρώτη και η δεύτερη προς Τιμόθεο, η Τίτο και η Φιλήμωνα. Τώρα βέβαια μερικές από τις επιστολές, ήδη έγινε λόγος και σε άλλες εκπομπές του σταθμού της Εκκλησίας, που γράφτηκαν τον καιρό που ο Παύλος ήταν φυλακισμένος, ονομάστηκαν επιστολές των δεσμών ή της εχμαλωσίας. Και τέλος, οι τρεις επιστολές που αναφέρονται, η πρώτη, η δεύτερη προς Τιμόθεο και η προς Τίτον, που αναφέρονται σε επιμένες των εκκλησιών, ονομάστηκαν ποιμαντικές. Βέβαια, γι' αυτό τον όρο μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία μέσα στην Καινή Διαθήκη, ούτε κανένας τίτλος που να τις ονομάζει έτσι. Ονομάστηκαν στα μέσα του 18ου αιώνα από τους ερμηνευτές και κυρίως ονομάστηκαν έτσι γιατί απευθύνονται σε ηγέτες, σε επιμένες της Εκκλησίας. Βεβαίως αυτός ο όρος επικράτησε και μέχρι σήμερα στην έρευνα και γι' αυτό και άλλωστε μέχρι τώρα είναι γνωστές ως ποιμαντικές επιστολές. Βεβαίως κάποιοι εξαιτίας του χαρακτήρα τους, δηλαδή ότι περιέχουν πολλές οδηγίες για την άσκηση του ποιμαντικού έργου, χαρακτήρισαν και τις επιστολές αυτές ως το κανονικό δίκαιο του Παύλου. Ναι, βέβαια όμως θα μπορούσε κανείς να πει ότι κανονικό δίκαιο σε μια πρώτη μορφή και όχι με τη μορφή την οποία γνωρίζουμε στα μεταγενέστερα χρόνια, μιας και δεν καλύπτονται σε αυτές τις επιστολές όλες οι πλευρές της εκκλησιαστικής τάξης και ζωής.
0: Μπορούμε να δώσουμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία και το περιεχόμενο των επιστολών αυτών?
1: Ναι, βεβαίως. Αρχικά θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο Τιμόθεος που είναι παραλήπτης των επιστολών, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς και τις οδηγίες που δίνει στη συνέχεια η επιστολή, η Β' συγκεκριμένα προς Τιμόθεο. Πληροφορίες τώρα για το πρόσωπο του Τιμοθέου θα μπορούσαμε να βρούμε από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αλλά και από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Αν θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε μια αδρή προσωπογραφία του Τιμόθεου, θα μπορούσαμε να συνάξουμε τα εξής στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, το στοιχείο του τόπου καταγωγής. Κατάγεται από τα Λύστρα της Λυκαωνίας. Βέβαια, ο τόπος Λύστρα για τον Παύλο έχει να κάνει με μια πραγματικά έτσι θλιβερή εμπειρία που είχε κατά το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι, όταν μαζί με τον Βαρνάβα, αφού θεράπευσε έναν εκγενετή σχολό, οι άνθρωποι εκεί θέλησαν να, να τους προσφέρουν θυσία σαν σε θεούς, και μάλιστα θεωρούσαν ότι ο Βαρνάβας είναι ο Δίας και ο Ερμής ήταν ο Παύλος εξαιτίας του ότι μιλούσε περισσότερο. Όταν όμως στη συνέχεια τους είπαν ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι σαν και εσάς, τότε βεβαίως και με την παρουσία των άλλων που είχαν έρθει από το εικόνιο των Ιουδαίων που αντιδρούσαν στο κήρυγμα του Παύλου, τότε βεβαίως ξεσηκώθηκαν, λιθοβόλησαν τον Παύλο και μάλιστα όπως αναφέρει ο Λουκάς στις πράξεις, κινδύνευσε και η ζωή του Παύλου. Από αυτόν λοιπόν τον τόπο που θα έλεγε κανείς είναι ένας τόπος μαρτυρίου στην πρώτη Ιεραποστολική περιοδία, κατάγεται ο Τιμόθεος που είναι ένας από τους καλύτερους συνεργάτες του Παύλου. Άλλα στοιχεία που μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Ο πατέρας του είναι εθνικός. Η μητέρα του ονομάζεται Ευνίκη, είναι Ιουδαία, που κάποια στιγμή σαφώς έγινε χριστιανή. Άλλα στοιχεία βέβαια για τον Τιμόθεο, γνωρίζουμε ότι από την παιδική του ηλικία γνώριζε τα Ιερά Γράμματα. Βέβαια με τον όρο Ιερά Γράμματα θεωρείται ο νόμος, θεωρείται η Παλιά Διαθήκη, ας το πω έτσι πολύ απλά, και μάλιστα καθοδηγητής σε αυτό το στοιχείο της μόρφωσης ήταν η ίδια η μητέρα του, αλλά και η μάμη του, η γιαγιά του, η Λοΐδα, όπως αν πληροφορίες αν δούμε από τη Β' προς Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος είναι διάκονος του Παύλου στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και κατέχει ιδιαίτερη θέση στο έργο, αλλά συγχρόνως όμως και στην καρδιά του Παύλου, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το χαρακτήρα έτσι αυτής της συνεργασίας του Παύλου με τους συνεργάτες του. Χαρακτηρίζεται ως ισόψυχος συνεργάτης του. Αλλού ο ίδιος τον ονομάζει ως πατρί τέκνων συνεμίε δούλευση στο Ευαγγέλιο, το λέει στους Φιλιππισίους. Αλλού ονομάζεται αδελφός και συνεργός του Θεού εν το Ευαγγελίο του Χριστού. Συνοδεύει τον Παύλο στη δεύτερη και στην τρίτη περιοδία. Είναι αυτός που με τον Παύλο μαζί

0: Μικράς Ασίας, μετά την πρώτη αποφυλάκηση του Παύλου από τη Ρώμη και κατά την τέταρτη περιοδία του. Τέλος είναι αυτό που και εσείς είπατε προηγουμένως, ότι προσκαλείται από τον Παύλο να τον συναντήσει λίγο πριν κλείσει ο βίος του Παύλου και βεβαίως και η δράση του, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού με το μαρτύριό του. Αυτά γενικά έτσι για τον Τιμόθεο.
1: Μάλιστα. Για το χρόνο και τον τόπο συγγραφής της επιστολής αυτής.
0: Μάλιστα. Χωρίς να θέλω αρχικά να αναφερθώ σε πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με το εάν είναι Παύλη η επιστολή ή όχι, θα μπορούσα μόνο 2-3 πράγματα έτσι να πω και να θυμίσω το εξής, αυτό που πάντοτε μας τόνιζαν και οι καθηγητές μας, και νομίζω αυτό πρέπει να είναι κοινός τόπος, ότι δεν έχει σημασία πολλές φορές εάν να ακούσουμε και κάτι το οποίο είναι επιστημονικά αποδεκτό, δηλαδή αν ένα κείμενο είναι του Παύλου ή δεν είναι του Παύλου. Σημασία έχει ότι πίσω από κάθε κείμενο κρύβεται το Πνεύμα του Θεού, αυτό το οποίο βεβαίως καθοδηγεί και το νου και το χέρι του Παύλου και των συνεργατών του. Είναι άλλωστε το Πνεύμα του Θεού που συνέχει την Εκκλησία. Αυτά τα λέω εκ προημίου για να σας πω ότι στην παράδοση την εκκλησιαστική των ερμηνευτών πατέρων αλλά και των αποστολικών πατέρων, η επιστολή αυτή καθαρά θεωρείται ότι είναι έργο του Παύλου. Βεβαίως όμως, περνώντας τα χρόνια από τον 19ο αιώνα και μετά, άρχισε να υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση για το εάν τελικά είναι του Παύλου. Εκφράστηκαν κάποιες απόψεις. Μία ότι η άποψη, πολύ απλά να το πω, ότι κάποιος άλλος μαθητής του Παύλου μετά και όλα στο μαρτυρικό του τέλος έγραψε στο τέλειο του 1ου αιώνα, αρχές του 2ου αιώνα την επιστολή αυτή. Μια άλλη άποψη είναι η λεγόμενη θεωρία των Παύλιων αποσπασμάτων, δηλαδή ότι υπήρχαν κάποια μικρά κομματάκια, ας το πω έτσι, τα οποία κάποιος εξέλιξε στη συνέχεια μεταγενέστερα. Η ευρύτατα αποδεκτή άποψη σήμερα είναι ότι οι επιστολές ως προς το περιεχόμενο είναι Παύλιες, αλλά πολύ περισσότερο βέβαια αφήνονται στη γλωσσική διατύπωση και στη γραφίδα κάποιου άλλου μαθητή, έγκυρου προσώπου της Εκκλησίας. Τώρα βέβαια πίσω από αυτό το πρόσωπο, άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι ο Λουκάς, άλλοι ο Τυχικός ή κάποιος άλλος. Δεν έχει πάντως σημασία ίσως τόσο πολύ, διότι αυτά είναι στοιχεία της έρευνας και βεβαίως πάντα η έρευνα θα ψάχνει. Και αυτό είναι και η γοητεία άλλωστε των κειμένων, να ψάχνει κάποιος πάντα και να μην τα θεωρεί δεδομένα. Αυτή ίσως είναι και η κυριότερη άποψη. Όσο δε για το χρόνο συγγραφής, αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως και νομίζω ότι τοποθετείτε στα τέλη του 66-67 στη Ρώμη και μάλιστα, όπως πολύ σωστά είπατε, χαρακτηρίζεται και κύκνιο άσμα του Αποστόλου Παύλου, μιας και θεωρείται ότι είναι και η τελευταία επιστολή που έγραψε. Πολύ περισσότερο βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε με μια μόνο φράση ότι είναι πολύ δύσκολος ο ακριβής προσδιορισμός και του χρόνου της επιστολής όπως και του συγγραφέα της επιστολής.
1: Να περάσουμε αν θέλετε και στη σημασία αυτών των ποιμαντικών επιστολών όπως τις ονομάσαμε.
0: Μάλιστα. Η σημασία βέβαια είναι εξαιρετική για την Εκκλησία διότι αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι κατέχουν θέσεις κλειδιά, ηγετικές θέσεις μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως ο Παύλος όπως και σε άλλες επιστολές είχε τονίσει ότι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας έχουν ένα βαρύτατο έργο. Και το ποιμένην και το διδάσκεν. Είναι αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν, φροντίζουν για την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ορθοτομούν το λόγο της αληθείας, είναι οι ίδιοι υποδείγματα και πολύ περισσότερο βέβαια αυτοί οι οποίοι φροντίζουν για την ανώθευτη μετάδοση του Ευαγγελικού Λόγου την κοινότητα μέσω των μυστηρίων, μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό το οποίο καλείται τελικά να κάνει και κάθε ηγετικός τέλεχος είναι αυτό που αναφέρεται εδώ στην προς Τιμόθεον επιστολή, ότι τελικά ο καθένας καλείται να είναι στρατιώτης του Χριστού, να αθλήσει νόμιμα για να μπορέσει στο τέλος να στεφανωθεί με το στεφάνι της δόξης, όπως λέει ο ίδιος ο Παύλος για τον εαυτό του.
1: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε για να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα για την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως», όπως φαίνεται από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Ιωάννης Κουκίδης, υποψήφιος διδάκτρος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και θα ήθελα, κύριε Κουκίδη, να περάσουμε σιγά σιγά προς το υποεξέταση θέμα της σημερινής εκπομπής. Με ποιους τρόπους λοιπόν ο Παύλος αναφέρεται στην νόμιμη άθληση?
1: Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε ακριβώς στο συγκεκριμένο χωρίο για την νόμιμη άθληση, ίσως θα ήταν καλό να δούμε ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις του Παύλου γενικά από τον αθλητικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο να δούμε τι συνέβαινε την εποχή του. Διότι η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος εντάσσεται μέσα στην εποχή του, γνωρίζει πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα και βεβαίως κάνει αναφορές σε κοινούς τόπους που μπορούν να κατανοήσουν και οι παραλήπτες και οι άνθρωποι που τον ακούν. Να θυμηθούμε γενικά ότι αρχικά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο ο αθλητισμός έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη αξία. Με τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των διαδόχων του, αλλά και στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας, είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε ελληνική πόλη υπήρχαν συνήθως 4 απαραίτητοι χώροι για τις ανάγκες των ανθρώπων. Υπήρχε η αγορά, σαφώς για τις προμήθειες των ειδών και τις καθημερινές ανάγκες. Υπήρχε ο ναός για τις λατρευτικές συνάξεις, το στάδιο για τους αθλητικούς αγώνες και το θέατρο βέβαια για τη διδασκαλία. Οι τραγωδίες, όπως ξέρετε και από την αρχαιότητα, το θέατρο θεωρούνταν ουσιαστικά όχι μόνο ψυχαγωγικό αλλά παιδευτικό μέσο. Στα χρόνια βέβαια του Παύλου αυτό είχε γενικευτεί, δηλαδή υπήρχαν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις σχεδόν σε κάθε πόλη και κάθε πόλη, θα έλεγε κανείς, προσπαθούσε να μιμηθεί τις πόλεις που είχαν μια ιδιαίτερη έδρα στο παρελθόν. Τώρα από τη χρήση των αθλητικών όρων που χρησιμοποιεί ο Παύλος, διότι δεν είναι το μόνο σημείο που κάνει λόγο για άθληση ο Παύλος προς Τιμόθεο, να το δεχτούμε έτσι, αλλά σε πάρα πολλές επιστολές. Τώρα βεβαίως δεν γνωρίζω προσωπικά αν ο Παύλος ήταν φίλαθλος, πάντως δεν κράτησε αρνητική στάση απέναντι στον αθλητισμό. Και το σημαντικότερο είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλές αθλητικές παραστάσεις. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τους όρους άθληση, χρησιμοποιεί τη λέξη πάλι, γυμνασία. Θηριομαχώ, πικτεύω, υποπιάζω, στάδιο, νίκη, βραβείο, στέφανος, δρόμος, κόπος, αγών. Στοιχεία δηλαδή τα οποία προέρχονται άμεσα από το χώρο των αθλητικών κυρίως έτσι γεγονότων και δραστηριοτήτων. Βεβαίως ο Παύλος προφανώς και σίγουρα ίσως επισκέφθηκε και κάποια στάδια. Άλλωστε και στην περιοχή που ζούσε, στην Ταρσό και στις γειτονικές περιοχές, στη Δαμασκό, στην Αντιόχεια, υπήρχαν και εκεί αντίστοιχα στάδια. Καθώς επίσης και αγώνες. Που γινόταν προς τιμήν κάποιων θεοτήτων, αλλά και στις περιοχές που είχε επισκεφτεί ο Παύλος κατά τα ιεραποστολικά του ταξίδια, δηλαδή και στους Φιλίππους και στην Αμφίπολη, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, βεβαίως υπήρχαν και εκεί στάδια. Ιδιαίτερα για την Κόρινθο που έμεινε ο Παύλος επί 3 εξάμηνα, εκεί γινόταν και κάποιοι συγκεκριμένοι αγώνες, οι οποίοι δεν είχαν μόνο τοπική εμβέλεια εξαιτίας της θέσης της Κορίνθου. Είχαν σαφέστατα γίνει και πανελλήνιοι αγώνες και μάλιστα αυτοί γινόταν κάθε 2 ή 3 χρόνια στον Ισθμό. Γνώριζε δηλαδή γενικά ο Παύλος και τις ονομασίες των αγώνων, γνώριζε ίσως και τους κανόνες των αγώνων, γι' αυτό το λόγο μιλά παρακάτω όπως θα δούμε για νόμιμη άθληση. Το ότι βέβαια καταργήθηκαν τον 4ο αιώνα, αυτό ίσως από τους χριστιανούς, αυτό έχει μια άλλη άποψη, διότι ουσιαστικά είχαν εκπέσει και από στεφανίτες που είχαν ουσιαστικά ήταν τα έπαθλα των αγώνων, να πάρουν δηλαδή ένα στεφάνι Δάφνης, Πεύκου ή Σέλινο, είχαν ουσιαστικά προστεθεί τα χρηματικά έπαθλα και πολύ περισσότερο, όπως ξέρει κανείς, όταν είναι θέμα χρημάτων, υπήρχαν και πολλά στοιχεία τα οποία βέβαια δεν οδηγούσαν στη σωστή, ας το πω, απονομή των βραβείων. Τώρα, ο Παύλος χρησιμοποιεί κυρίως την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τις περισσότερες αθλητικές παραστάσεις και η ορολογία βέβαια αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, άλλοτε είναι κυριολεκτική και άλλοτε είναι μεταφορική. Και άλλωστε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι για κάτι το οποίο γνωρίζει κάποιος η κυριολεξία μπορεί να το κατανοήσει και με μεταφορική σημασία. Για παράδειγμα, λέει λοιπόν ο Παύλος, ουκ είδατε ότι εντός τα δύο τρέχοντες πάντες μεν τρέχουσι εις δε λαμβάνει το βραβείο. Βεβαίως εδώ θα πει κανείς ότι ο Παύλος κάνει και ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι μπορεί μεν στους αγώνες ένας να παίρνει το βραβείο, ο Παύλος αφήνει να εννοηθεί εδώ τώρα στον πνευματικό αγώνα, όσοι τρέξουν θα το κερδίσουν όλοι το βραβείο. Αυτό σχολιάζει και ο Θεοδόρητος, ο ερμηνευτής του Παύλου στο συγκεκριμένο. Χρησιμοποιεί δηλαδή στοιχεία από το άθλημα του δρόμου. Χρησιμοποιεί πάλι από τα στοιχεία της πάλης. Να θυμηθούμε από την Εφεσίους, το κεφάλαιο 6, λέει ούκαι στην ημινή πλάνη ή πάλι συγγνώμη προς θέμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνου τούτου, που δείχνει αμέσως ότι χρησιμοποιεί το αγώνισμα της πάλης για να δείξει αντίστοιχα τον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα των χριστιανών. Για το στοιχείο της θηριωμαχίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται σε πραγματικό ή σε μεταφορικό γεγονός, η θηριωμαχία ήταν ένας όρος αθλητικός που είχε εισαχθεί κυρίως στα χρόνια των Ρωμαίων να μάχεται κάποιος με ένα θηρίο. Είναι ρωμαϊκή επίδραση, δεν υπήρχε σαφώς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Στις μόνες επιστολές, να πούμε, που δεν συναντούμε αθλητικούς όρους είναι η δεύτερη προς Κορινθίους, η προς Τίτων και η προς Φιλήμωνα. Τώρα να πάμε άμεσα, αν δεν έχετε αντίρρηση κύριε Παπά, να δούμε ακριβώς τι αναφέρεται παρακάτω στις προς Τιμόθεων επιστολές, αρχικά στην πρώτη και στη συνέχεια στη δεύτερη επιστολή.
0: Βεβαίως.
1: Στην πρώτη επιστολή κάνει λόγο και λέει συγκεκριμένα ότι η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγων εστίν ωφέλιμος, η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστί, επαγγελία ενέχουσα ζωής, της νυν και της μελούσης. Εδώ με τον όρο γυμνασία σαφώς κάνει λόγο για την προπόνηση, το προγύμνασμα θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα βρίσκει και τη διαφορά θα έλεγε κανείς ο κάθε αναγνώστης, ότι αυτή η γυμνασία μεν, αυτό το προγύμνασμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους σωματικούς αγώνες, αλλά βέβαια η ευσέβεια είναι πολύ περισσότερη, γιατί δίνει και μια επαγγελία, μια υπόσχεση για τη μέλουσα ζωή και όχι ένα καλό μόνο για τούτη τη ζωή. Και πάμε αμέσως παρακάτω τώρα στο χωρίο, εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Βέβαια εδώ το βάρος βρίσκεται στη λέξη νομίμως και όχι βεβαίως οποιαδήποτε άλλη λέξη. Θα έλεγε κανείς ότι ο καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε έναν αγώνα, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο σεβασμός των νόμων και των κανόνων. Διότι αλλιώς δεν θα θεωρείται ότι μπορεί να φτάσει τελικά στο έπαθλο. Όταν κάνει εδώ λόγο για νόμιμη άθληση, προφανώς φαίνεται ότι ο συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα αθλητικά θέματα και βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς ότι γνωρίζει και τις λεπτομέρειες γύρω από τα αθλητικά θέματα. Να σκεφτούμε ότι ο Τιμόθεος βρίσκεται στην Έφεσο. Στην Έφεσο ο Παύλος είχε μείνει 3 χρόνια, ήταν η πόλη που είχε φυλακιστεί, από εκεί είχε γράψει τις επιστολές της Αιχμαλωσίας. Και στην πόλη εκείνη υπήρχε έντονη αθλητική δραστηριότητα και μάλιστα εκεί τελούνταν και 2 αγώνες. Ήταν τα Εφέσια ή Πανιόνια όπως ονομάζονταν και τα Αρτεμίσια. Τα οποία βέβαια δεν συμμετείχαν μόνο οι κάτοικοι της Εφέσου, αλλά ολόκληρης της περιοχής. Ήταν δηλαδή ένα γεγονός σημαντικό. Τώρα, το παράδειγμα της νόμιμης άθλησης δεν μένει μόνο του στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη συνάφεια, αλλά σχετίζεται με άλλα 2 στοιχεία. Το ένα είναι η συγκακοπάθηση του καλού στρατιώτη, που έχει και ένα δεύτερο σκέλος, το ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται της του βίου πραγματής ή να το στρατολογείς αν διαρέσει, καθώς επίσης και την κατακλίδα που αναφέρεται στον κοπιόντα Γεωργό δι' πρώτων των καρπών μεταλαμβάνει. Θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα 3 παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Παύλος, δηλαδή την αθλητική, τη στρατιωτική και την αγροτική περιοχή, χρησιμοποιούνται για να γίνει ιδιαίτερα κατανοητή η προτροπή στον Τιμόθεο, για να διδάσκει στους άλλους και να παίρνει δύναμη από τη χάρη του Χριστού. Εάν τώρα θα θέλαμε να δούμε έτσι πολύ σύντομα την άποψη, την ερμηνευτική άποψη του Χρυσοστόμου για το τι σημαίνει νομίμως, λέει το εξής. Τι εστί αν μη νομίμως, ουκ εάν στον αγώνα εισέλθει αρκεί τούτο, ουδέ εάν αλείψετε, ουδέ εάν συμπλακεί, αλλά αν μη πάντα τον της αθλήσεως νόμων φυλάτη και των επισιτίων και των επισοφροσύνης και σεμνότητος και των εμπαλέστρα. Και πάντα απλώς διέλθει τα τις αθλητές προσήκοντα. Ουδέποτε στεφανούτε. Και ώρα του Παύλου της Σοφίαν, αθλήσεως και στρατιωτών εμνήστη το μεν, ώστε έτοιμον είναι προσφαγάς και φόνους και αίματα, το δε καρτερικόν. Ή να πάντα γενναίος φέρει ή να διαπαντός ενασκήσει. Με 2 λόγια θα πει κανείς, παραφράζοντας τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι δεν αρκεί κάποιος να μπει στον αγώνα, αλλά να εφαρμόσει μέχρι το τέλος καρτερικά όλους τους νόμους της αθλήσεως. Στην ίδια γραμμή βέβαια βρίσκεται και η ερμηνεία του Θεόδρομου Ψωιστίας και του Θεοφυλάκτου που βεβαίως ερμηνεύει και την ερμηνεία του Χρυσοστόμου, ας το πω έτσι απλά.
0: Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το θέμα της σημερινής εκπομπής, η έννοια της νομίμου αθλήσεως, πριν από λίγο μας μετέφερε ο κύριος Κουκίδης και τα λόγια του Ιωάννη του Χρυσοστόμου για την έννοια της νομίμου αθλήσεως. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να δούμε ποια είναι η σχέση της νόμιμης άθλησης, της νομίμου αθλήσεως και της Εκκλησίας. Μέχρι τότε όμως μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Κουκίδη, πριν από λίγο επίσης αναφερθήκατε πέρα από τα λόγια, αναφέρατε πέρα από τα λόγια του Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την έννοια της λέξης νομίμου που χαρακτηρίζει την άθληση. Είπατε κάποια πράγματα πιο πριν και για τους αθλητικούς όρους που περιλαμβάνονται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει κάτι που θέλετε να συμπληρώσετε σε όλα αυτά μέχρι να περάσουμε στο επόμενο ζητούμενο της συζήτησης?
1: Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και αν χρειαστεί κάτι θα επανέλθουμε.
0: Πολύ ωραία. Νόμιμη άθληση λοιπόν και η Εκκλησία. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Μάλιστα. Θα έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα λόγια του Χριστού όταν απευθύνεται στους μαθητές του και λέει ότι «Ιδού εγώ ημάς αποστελώς πρόβατα εν μέσω λύκων, προσέχετε από των ανθρώπων, παραδόθουσους ηγάρ ημάς η συνέδρια και εντε συναγωγές αυτών μαστιγώσους είναι ημάς, και επί ηγεμόνας δε και βασιλής αχθής στένε και νεμού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεση». Θα έλεγε κανείς ότι το μαρτύριο και η άθληση είναι στοιχείο για το οποίο προετοίμασε ο Χριστός τους Αποστόλους και κατ' επέκταση βέβαια την Εκκλησία. Και αυτό το στοιχείο ήταν προφανώς στοιχείο το οποίο αντιμετώπισε ήδη η πρώτη Εκκλησία με τους πρώτους διωγμούς το έτος 34-36 μετά το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Αρχικά οι χριστιανοί, οι Ιουδαιοχριστιανοί των Ιερουσαλήμων και κατ' επέκταση βέβαια τους επόμενους χρόνους. Ο λόγος εδώ βέβαια του Ευαγγελιστή Ματθαίου έχει να κάνει κυρίως με τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπιζε η διάδοση του Ευαγγελίου. Και πράγματι αυτή είναι η αλήθεια την οποία συνεχίζει και παρακάτω λέγοντας: «Παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσους είναι αυτούς και έσαιστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε». Με άλλα λόγια θα έλεγε κανείς ότι το μαρτύριο είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αφού και ο ίδιος ο Χριστός ήρθε για να μαρτυρήσει. Βέβαια η λέξη μαρτύριο και μαρτυρία συνδέονται άμεσα. Άλλωστε η λέξη μαρτύριο που σήμερα σημαίνει το μαρτυρικό θάνατο όπως έχουμε συνηθίσει είναι το αποτέλεσμα της μαρτυρίας, δηλαδή της ομολογίας πίστεως. Θα έλεγε κανείς, διδάσκει το Ευαγγέλιο να οδηγούνται οι άνθρωποι στο θάνατο μαρτυρικά? Όχι. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το λέει στο μαρτύριο όπως διασώζεται ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης. Λέει λοιπόν ότι για τους ανθρώπους της εποχής του δεν διδάσκει το Ευαγγέλιο κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα ήταν κάποιοι αιρετικοί κύκλοι οι οποίοι οδηγούσαν, όπως θα δούμε και παρακάτω, τους οπαδούς τους στο μαρτύριο. Βέβαια ο Τερτυλιανός θεωρεί ότι το μαρτύριο είναι το κλειδί του παραδείσου, το βάπτισμα του αίματος όπως αλλιώς ονομάζεται. Και στην Εκκλησία βέβαια πράγματι δεν αφιβάλλει κανείς ότι έχουμε πλειάδα μαρτύρων που σαφέστατα κοσμούν το στερέωμα της Εκκλησίας. Η επιζήτηση τώρα του μαρτυρίου ήταν κυρίως εντολή των μοντανιστών και άλλων αιρετικών στους οπαδούς τους. Όλα βέβαια αυτά ξεκινούν από τη διδασκαλία. Γι' αυτό και ο Παύλος σε όλες τις επιστολές αυτό που τονίζει είναι πρώτα απ' όλα η ορθότητα της διδασκαλίας. Διότι η ορθότητα της διδασκαλίας εξασφαλίζει και την ορθότητα του βίου. Στις αιρετικές διδασκαλίες βλέπει κανείς την παρεκτροπή από τον ορθό, από το δόγμα και γι' αυτό βλέπει και την εκτροπή στο ήθος. Οι μοντανιστές λόγου χάρη περίμεναν με τη νέα προφητεία να έρθει η Βασιλεία του Θεού στην περιοχή της Φρυγίας και μάλιστα έχοντας ενθουσιαστικές τάσεις προσπαθούσαν να οδηγούνται στο μαρτύριο. Κάτι τέτοιο όμως η Εκκλησία δεν το έκανε ποτέ δεκτό. Ακόμη δε και στους διωγμούς, για να μιλήσουμε για το ζήτημα της νόμιμης άθλησης, όπου εκεί πραγματικά φαίνεται το θέμα και της υπομονής, της καρτερίας αλλά και του θανάτου, η Εκκλησία, θα έλεγε κανείς, αντίστοιχα για να χρησιμοποιήσω πάλι όρο του Παύλου, το στοιχείο της γυμνασίας, θα έλεγε ότι απαιτούσε κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν πήγαινε ο καθένας σε ένα στάδιο αυτόβουλα μόνος του να πέσει στο στόμα των λιονταριών ή να καεί, να θυσιαστεί, να σφαγιαστεί. Όχι. Συνήθως πάντοτε προηγούνταν η σύλληψη, η ομολογία, η μαρτυρία και το αποτέλεσμα της μαρτυρίας συνήθως ήταν το μαρτύριο, δηλαδή ο μαρτυρικός θάνατος. Βέβαια μέσα στην Εκκλησία θα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι ακολούθησαν το δρόμο της μαρτυρίας, της ομολογίας, αλλά δεν έφτασαν στο μαρτύριο. Και αυτοί ήταν οι ομολογητές, οι οποίοι βέβαια πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη Εκκλησία είχαν ιδιαίτερη και στην Αποστολική και Μεταποστολική κυρίως περίοδο, στα χρόνια των διωγμών, είχαν ιδιαίτερη αξία και βεβαίως είχε βαρύνουσα σημασία και η άποψή τους για διάφορα ζητήματα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Θα έλεγε κανείς, υπήρχαν εκτροπές στο μαρτύριο? Και βέβαια υπήρχαν. Μια πρώτη εκτροπή ήταν η εισπίδηση. Βέβαια σήμερα τον όρο εισπίδηση το θεωρούμε συνήθως σε διοικητικά θέματα για τέλεση ιεροπραξιών από κάποιο επίσκοπο ή ιερέα σε περιοχή διαφορετική. Ο όρος εισπίδηση την εποχή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για να δείξει ότι κάποιος πηδούσε μέσα στο χώρο του μαρτυρίου, έμπαινε μέσα δηλαδή στο στάδιο, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί η ομολογία της πίστης. Η Εκκλησία δεν έκανε δεκτούς ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν και θυσιάζονταν ακόμη, θυσίαζαν τη ζωή τους, δεν τους έκανε δεκτούς τα μαρτυρολόγια της, διότι δεν είχαν ομολογήσει πίστη στο Χριστό. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο της άθλησης, και βλέπετε και πάλι ότι δεν είναι τυχαίο ότι και για τη θυσία των μαρτύρων ονομάζεται άθληση. Δεν βλέπετε και διαβάζουμε και στα συναξάρια άθληση των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, άθληση του Αγίου Τάδε, τάδε του Μηνός κλπ. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο αθλητικός χώρος έδωσε κυρίως μια τεχνικούς όρους πλέον για το θέμα του μαρτυρίου στη ζωή της Εκκλησίας. Για να συνεχίσω και να τελειώσω το θέμα της εισπίδησης, ήταν στοιχείο το οποίο καλλιεργούσαν και πάλι οι αιρετικές διδασκαλίες, διότι είχαν ως κύριο στόχο την καταστροφή του σώματος. Κανένας όμως μάρτυρας δεν οδηγείται στο θάνατο για να καταστρέψει το σώμα, και αυτό ακριβώς το βλέπουμε και στη συνέχεια στη ζωή της Εκκλησίας. Όταν λόγου χάρη ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έχει οδηγηθεί στο μαρτύριό του στη Ρώμη, οι χριστιανοί παίρνουν οτιδήποτε έχει απομείνει από τα λείψανά του και τα μεταφέρουν και πάλι πίσω στον τόπο που ήταν επίσκοπος. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη τιμή όχι μόνο στο σώμα αλλά και στα υπολείμματα του σώματος από το μαρτύριο. Και η τιμή σήμερα μέχρι σήμερα που έχουμε των ιερών λειψάνων δείχνει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Όχι ουσιαστικά αποδόμηση του ανθρώπου, της ύλης, του πνεύματος κλπ. Αλλά την ενότητα και την προσμονή ότι δι' αυτών των στοιχείων των ορατών ενεργεί η χάρη του Θεού. Σε αντίθεση βέβαια με τους αιρετικούς που κυρίως για τους μετέπειτα αιώνες ο γνωστικισμός ήταν αυτός με τις δύο μορφές του, είτε με τον αντινομισμό είτε με τον εγκρατητισμό, τις εγκρατιστικές τάσεις, είχε στόχο την κατάργηση και την καταστροφή του σώματος.
0: Κύριε Κουκίδη, να κάνουμε μια ακόμη διακοπή, μουσική και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» από την δεύτερη προς τιμών Θεών επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Καλεσμένος μας σήμερα ο υποψήφιος διδάκτορος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννης Κουκίδης. Κύριε Κουκίδη, πού αλλού φαίνεται, πέρα από το μαρτύριο, η νόμιμη άθληση μέσα στην Εκκλησία?
1: Μάλιστα. Η νόμιμη άθληση σαφώς ανέδειξε τον έφος των μαρτύρων, που έχει και ιδιαίτερη θέση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και ίσως μόνο αυτό να μνηστώ για να προχωρήσω αμέσως παρακάτω, ότι αυτή η ιδιαίτερη θέση στη ζωή της Εκκλησίας φαίνεται ακόμη και στο μαρτυρολόγιο και στην τιμή που των μαρτύρων ακόμη και μέχρι σήμερα. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα είναι η 4η Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Οι περισσότεροι όμως γνωρίζουν τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας επειδή είναι μεγαλομάρτης, και όχι τόσο βέβαια του θεωρητικού κατά της οικονομαχίας Ιωάννη Δαμασκηνού, που σημαίνει δηλαδή ότι οι αθλητές είχαν και έχουν και θα έχουν πάντοτε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μια ιδιαίτερη τιμή. Μετά το τέλος τώρα των διωγμών, όπου θα μπορούσε να πει κανείς τελείωσε η άθληση, δεν θα χρειαστεί να αθληθεί, δεν αθλείται ο χριστιανός. Αλίμονο, ίσα ίσα η νόμιμη άθληση συνεχίζεται τώρα πλέον και οι μοναχικοί αγώνες χαρακτηρίζονται πλέον άθληση. Και εδώ όμως πάλι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται πάντοτε να είναι νόμιμη αυτή η άθληση, διότι υπήρχαν και πάρα πολλές υπερβολές μέσα στον χώρο του μοναχισμού. Υπερβολές βέβαια που δεν θα μπορούσαν να γενικευτούν, και γι' αυτό φαίνεται ότι στη ζωή της Εκκλησίας, της ασκητικής ζωής της Εκκλησίας μας, δεν προχώρησαν περισσότερο και μάλλον κανόνες και εκεί όρισαν τον τρόπο της άσκησης των μοναχών. Δηλαδή είχαμε κάποιες υπερβολές με τους τηλίτες, τους δεντρίτες, τους εγκρατίτες, τους ευχαΐτες και οτιδήποτε άλλο θα έδειχνε υπερβολή, υπερτονισμό κάποιων στοιχείων. Στοιχεία όμως που δεν μπορούσαν να είναι για όλους. Γι' αυτό το λόγο και η Εκκλησία όρισε με τους μοναχικούς κανόνες, είδε και βέβαια και ο Μέγας Βασίλειος με τους όρους κατ' επιτομήν και όρους κατά πλάτος, έθεσε κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας των μοναστηριών και γενικότερα για την πνευματική ζωή. Βεβαίως για την εποχή εκείνη υπήρχε και μια συνήθεια για να ασκούνται οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Είχαν παρθένους συνεισάκτους, δηλαδή έμεναν με κάποιες γυναίκες στο σπίτι, χωρίς όμως να έχουν σχέση. Πράγμα το οποίο βέβαια η Εκκλησία δεν το έκανε δεκτό. Και παρόλο που δεν ήταν δεκτό ήδη από τους πρώτους χρόνους, διήρκησε μέχρι και τα χρόνια του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, δηλαδή 4ο-5ο αιώνα. Αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία έχει να κάνει με το εξής, ότι οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο καθένας, να αθλείται, να ασκείται, αλλά το στοιχείο της νομιμότητας είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει η Εκκλησία. Και η νόμιμη άθληση, ας το χρησιμοποιήσω ως τεχνικό όρο, είναι το μέτρο τελικά στο οποίο ο καθένας μετριέται, ζυγίζεται και βεβαίως κρίνεται και πολύ περισσότερο φτάνει στο τέλος, στο σκοπό για τον οποίο έχει ξεκινήσει. Πάντως το ζήτημα της νόμιμης άθλησης και στο μοναχισμό αλλά και σε άλλες εκφάσεις της καθημερινής ζωής των ανθρώπων ήταν στοιχείο που απασχόλησε βαθμιαία και στη συνέχεια τη ζωή της Εκκλησίας. Λόγου χάρη ένα παράδειγμα η νηστεία. Και για το ζήτημα της νηστείας η Εκκλησία έλαβε άποψη. Και μάλιστα αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι η Εκκλησία όρισε συγκεκριμένες μέρες και όχι αυθαιρέτως όποτε και όπως θέλει ο καθένας να νηστεύει. Νόμιμη λοιπόν άθληση και για το θέμα της νηστείας. Ακόμη δε, για να υπάρχει παντού νομιμότητα στις σχέσεις, ας το πω έτσι, της εσωτερικής ανάγκης του ανθρώπου να εντάσσεται μέσα σε ένα σώμα, σε ένα ζωντανό σώμα που είναι η Εκκλησία, ακόμη η Εκκλησία όρισε και το χρόνο εορτασμού του Πάσχα. Όρισε τον εορτασμό των μεγάλων γιορτών για να υπάρχει μια τάξη. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, αν το γενικεύσουμε από την εποχή του και στη συνέχεια στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Δηλαδή να υπάρχει πάντα μια τάξη και μια ευσχημοσύνη στα όσα γίνονται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Βέβαια το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να πει κανείς της υποτίμησης του σώματος υπήρχε εξαιτίας πλατωνικών ή οπλατωνικών επιδράσεων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πράγμα όμως η Εκκλησία το οποίο δεν το έκανε αποδεκτό. Να σκεφτεί κανείς λόγου χάρη ότι ο Κέλσος, σύγχρονος του Οριγέννη, κατηγορεί τους χριστιανούς και τους ονομάζει γένος φιλοσώματων, δηλαδή ότι αγαπούν το σώμα. Άρα το στοιχείο της υπερβολής δεν έχει σε καμιά περίπτωση θέση μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Αυτό το οποίο μιμείται είτε ο μάρτυρας είτε σήμερα ο χριστιανός είναι ουσιαστικά μαθήτης ακολουθεί τα παθήματα του Χριστού, ακολουθεί το πάθος του Χριστού, το μαρτύριο του Χριστού. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο ακολουθεί. Το μαρτύριο του αίματος και το μαρτύριο της συνειδήσεως. Και βέβαια γενικά αυτό το οποίο θα έλεγε κανείς και για το μοναχισμό αλλά και γενικότερα και σήμερα είναι αυτή η φράση του Αββά Ποιμένα, ότι εμείς από την παράδοση, λέει ο Αββάς Ποιμήν, ούκαι διδάχθημεν σωματοκτόνη αλλά παθοκτόνη. Δηλαδή η νόμιμη άθληση σήμερα και σε κάθε εποχή είναι ουσιαστικά η άθληση κατά των παθών και όχι κατά του σώματος με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, υποψήφιο διδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όμως για την νόμιμη άθληση σήμερα.
1: Μάλιστα. Για την νόμιμη άθληση σήμερα. Σήμερα η Εκκλησία, ευτυχώς τουλάχιστον, ζούμε στην εποχή όπου έχει τους ιερούς κανόνες, θα έλεγε κανείς είναι ο καταστατικός χάρτης, το σύνταγμα με το οποίο βεβαίως καλούμαστε να πορευόμαστε. Και μάλιστα δεν δικαιολογείται και σήμερα κάθε υπερβολή, γι' αυτό και το στοιχείο και της πνευματικής πατρότητας είναι που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αθλείται και ασκείται. Και άλλωστε αυτό εξασφάλισε και ο μοναχισμός από την γενικότερη αναχωρητική μορφή στη συνέχεια στο κοινόβιο μοναστήρι, και αυτό καθορίζεται και με το μυστήριο της εξομολόγησης σήμερα, όπως άλλωστε και από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας, όπου τελικά κατά περίπτωση ουσιαστικά η άθληση εξειδικεύεται, διότι τελικά η Εκκλησία έχει μεν κανόνες, αλλά οι κανόνες έχουν αξία όταν υπηρετούν τον άνθρωπο για τη σωτηρία του και όχι βέβαια ως νεκρό γράμμα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει το στοιχείο της περιπτωτικότητας και της περιπτωσιολογίας, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κρίνεται κατά περίπτωση ο άνθρωπος, ανάλογα με την κατάσταση και την πνευματική ωριμότητα που έχει, και βεβαίως η νόμιμη άθληση ακριβώς αυτό το χαρακτήρα έχει, να προάγει τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία, να προάγει τον χριστιανό. Είναι αυτό που τονίζει ο Παύλος, ότι πάντες είμαστε μέλη του σώματος του ζώντος Χριστού και καλούμαστε πάντες ουσιαστικά να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του Χριστού. Να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι ο στόχος, είναι η σωτηρία που έφερε ο Χριστός, να ακολουθήσουμε δηλαδή το παράδειγμα εκείνου.
0: Κύριε Κουκίδη, φτάνοντας προς το τέλος αυτής της συνομιλίας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ίσως κάτι άλλο ακόμα.
1: Μάλιστα. Αν δεν είναι δηλαδή εκτός χρόνου, θα ήθελα να διαβάσω από την δεύτερη προς Τιμόθεον ουσιαστικά τις υποθήκες του Παύλου, που θα έλεγε κανείς διαβάζοντας, θα έλεγε ότι μοιάζουν πάρα πολύ με τη σημερινή εποχή. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι μοιάζουν, γιατί τα χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανείς, των περιπτώσεων που αναφέρει και ο Παύλος είναι τα ίδια με τη σημερινή εποχή. Αναφερόμενος λοιπόν εδώ λέει το εξής: τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανείς για τη δυσκολία. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαστοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό, θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Και αν λοιπόν το πρώτο μέρος είναι η ίδια εποχή του Τιμόθεου και η ίδια η δική μας, νομίζω και το δεύτερο μέρος, το οποίο δίνει την ελπίδα και το κουράγιο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο νομίμως μπορεί κανείς να αθλήσει και σήμερα. Εσύ όμως να μένεις αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και να μην λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό, οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια θα έλεγε κανείς, η νόμιμη άθληση βρίσκεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, η νόμιμη άθληση είναι αυτό το οποίο μάθαμε και μέσα στο οποίο ζήσαμε και αυτό που καλούμαστε σε κάθε εποχή να κάνουμε πράξη.
0: Κύριε Κουκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Παπά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.

Είναι η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» από την δεύτερη προς τιμών Θεών επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σημερινός μας καλεσμένος ήταν ο κύριος Ιωάννης Κουκίδης, υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συζητήσαμε μαζί του για τον λόγο για τον οποίο ονομάστηκαν ποιμαντικές αυτές οι επιστολές, η πρώτη και η δεύτερη προς τιμών Θεών. Μας έδωσε κάποια εισαγωγικά στοιχεία και το περιεχόμενο των επιστολών αυτών, καθώς και τον χρόνο αλλά και τον τόπο συγγραφής τους και την σημασία τους για την Εκκλησία. Επίσης, στη συνέχεια ο κ. Κουκίδης αναφέρθηκε στους αθλητικούς όρους τους οποίους χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του και στην σχέση της νομίμου αθλήσεως και της μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και η νόμιμη αυτή άθληση, μας είπε, αναφέρεται στο μαρτύριο, στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας, στον μοναχισμό, και πώς επίσης τον ρωτήσαμε φαίνεται σήμερα στο σύγχρονο κόσμο. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, επιλέξαμε να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα του Αποστόλου Παύλου από την επιστολή του προς Τιμόθεον Β, και έχουν να κάνουν με το σημερινό μας θέμα, την νόμιμη άθληση. Αναφέρει λοιπόν προς τον Τίτο: «Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν, προτρέπει τον Τιμόθεο, σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ στο σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Ήταν η εκπομπή «Η έννοια της νομίμου αθλήσεως» από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
7: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υποέλεγχο η φωτιά στο Σταυρό Ευβοίας, η ύφεση φωτιά στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Νέο επεισόδιο μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα. Αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Ξεκινά από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσει μέχρι Τετάρτη. Ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν αύριο. Πολλές πυρκαγιές κεντρικά και νότια της Πορτογαλίας, πάνω από 1.000 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο μέχρι 6 Αυγούστου. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδού ενός ματιού, την οχρά κοιλίδα, χαρίζοντας ξανά την όραση σε μια ασθενή που ήταν τυφλή επί 5 χρόνια. Γενικά, ο καιρός, 37 βαθμοί Κελσίου αύριο στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως». Στη μουσική η Μαρινέλα Πολιζότη, στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε προσεγγίσει το θέμα της πορείας του πιστού προς τη σωτηρία. Σήμερα θα εξετάσουμε στοιχεία αυτής της πορείας που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αποκτήσουμε πραγματική και όχι φανταστική εμπειρία της σωτηρίας. Το πρώτο στοιχείο της πορείας αυτής είναι πως πρέπει να είναι σταδιακή. Όταν σας μίλησα για αυτό που ονομάζουμε πτώση του ανθρώπου, σας ανέφερα ήδη πως αιτία της μεγάλης αποτυχίας ήταν η βιασύνη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι το ξύλο της γνώσεως ήταν καλό. Άλλοι πατέρες θα μας αποκαλύψουν ότι το ξύλο της γνώσεως ήταν ο Λόγος, ο Υιός του Πατρός. Έτσι το λάθος δεν ήταν σε αυτή καθεαυτή τη γεύση του καρπού, αφού σκοπός του ανθρώπου ήταν κάποτε να φτάσει να ενωθεί με τον Λόγο. Αλλά το λάθος του ανθρώπου ήταν η βιασύνη του, το ότι η γεύση του ξύλου έγινε άκερα, βιαστικά, πριν της ώρας του. Το ξύλο ήταν καλό και αγαθό, η γεύση του όμως άκερη και βιαστική. Χρειάζεται λοιπόν μια σταδιακή πορεία. Σταδιακή πορεία σημαίνει καταρχήν άκρα ταπείνωση. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Σταδιακή πορεία σημαίνει ότι τα παραδίδεις όλα. Δεν έχεις καμία αντίσταση. Διώχνεις όλες σου τις αντιστάσεις. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει σταδιακή πορεία. Θυμηθείτε ότι όταν ο Παύλος μιλάει για την αγάπη, την βλέπει ως αποτέλεσμα της πίστεως και της ελπίδας. Δεν μπορείς να ζήσεις την κατάσταση της αγάπης εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη και ελπίδα. Τα έχεις παραδώσει όλα. Αυτή είναι η ταπείνωση του ανθρώπου. Και έτσι αρχίζει σιγά σιγά να σου ανοίγεται ο ερχόμενος. Τη σταδιακή πορεία πρέπει να τη συνδέσουμε απαραίτητος με την άσκηση. Σταδιακή πορεία είναι η ασκητική πορεία, η άσκηση. Κάθε τι μέσα στην παράδοση σωτηρίας είναι άσκηση. Ασκούμεθα εναντίον του ιδίου θελήματος, του δικού μας δηλαδή, του ξεχωριστού θελήματός μας. Το ίδιο θέλημα καταστρέφει τον άνθρωπο. Τον κατέστρεψε στην πρώτη κατάσταση και συνεχώς τον καταστρέφει. Γιατί το ίδιο θέλημα είναι το φυσικό θέλημα, είναι το θέλημα του εγώ. Πώς μπορώ να φτάσω να ποιώ, να φτάσω να πράττω το θέλημα που πηγάζει από την κοινωνία των προσώπων, το θέλημα της αγάπης, το αγαπητικό θέλημα, το θέλημα της σχέσεως. Στους πατέρες διακρίνεται το θέλημα σε φυσικό και σε γνωμικό. Υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Το καταθέτει και ο Άγιος Μάξιμος και το συνεχίζει αργότερα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πρέπει να πω ότι δεν είναι τόσο σαφή τα όρια μεταξύ φυσικού και γνωμικού θελήματος. Όμως, όσες φορές εμφανίζεται το γνωμικό θέλημα στα κείμενα των Αγίων, έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ μπαίνει μια νέα κατάσταση πλέον. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας πρέπει να προσέχουμε να μην χωρίζουμε τον καταλήθιαν άνθρωπο σε σώμα και σε ψυχή, αλλά να τον αντιλαμβανόμαστε πάντοτε ως σώμα και ψυχή αδιαίρετα. Και προσθέτουν και μία ακόμη διάσταση. Ο άνθρωπος είναι ψυχή, σώμα και πνεύμα. Το πνεύμα εμφυσάται στον άνθρωπο υπό του Θεού και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και όταν λέει η γραφή πνεύμα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Εννοεί την παρουσία ενεργειών ενός θείου προσώπου μέσα μας. Λοιπόν,
άνθρωπος είναι αυτός που αποτελείται από ψυχή, σώμα και Άγιο Πνεύμα. Εάν ένα από τα τρία λείπει, δεν υπάρχει ο σώος άνθρωπος. Υπάρχει ένα έμβιο «ον», αν θέλετε μπορείτε να το ονομάσετε άνθρωπο. Το «ον» αυτό τάχατες γεννιέται και τάχατες πεθαίνει, διότι προέρχεται από κάτι συγκεκριμένο και επιστρέφει σε αυτό το συγκεκριμένο. Κι έτσι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος επαναλήψεων των εμβίων όντων. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για άσκηση χωρίς να μιλήσουμε για την παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Μια άσκηση έξω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι ένας φαύλος κύκλος. Οδηγεί τον άνθρωπο ξανά σε μια αρχή θανάτου. Η άσκηση λοιπόν νοείται εν Αγίω Πνεύματι. Όμως, για να επιτευχθεί αυτή η άσκηση χρειάζεται μια διαρκής προαίρεση. Πρέπει να θέλω διαρκώς. Το να θέλω διαρκώς η Εκκλησία το ονομάζει με μια άλλη λέξη, τη λέξη μετάνοια. Το διαρκώς θέλω είναι μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι μόνο μια στιγμιαία πράξη, ούτε είναι μια μαγική πράξη, ούτε μια πράξη συναλλαγής με τον ιερέα. Η μετάνοια είναι μια διαρκής στάση. Διαρκώς ίσταμε μετανοών.

Σας μίλησα λοιπόν για την ταπείνωση, για την άσκηση και για τη μετάνοια. Ας δούμε όλα αυτά σε σχέση με ένα παράδειγμα από τη διάταξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αρχίζει με το λεγόμενο Τριώδιο. Το Τριώδιο είναι η εισαγωγική περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια περίοδος παιδαγωγικός ασκητική. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε μια παιδαγωγία. Κάποιος πρέπει να μας παιδαγωγεί συνεχώς. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει καθιερώσει τη Μεγάλη Σαρακοστή ως μια περίοδο παιδαγωγικός ασκητική για να ζήσουμε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, που είναι η ημέρα της Αναστάσεως Του. Όλη αυτή η πορεία είναι μια βιωματική σμικρογραφία της ιστορίας από τη σάρκωση του Λόγου μέχρι τη δόξα Του κοντά στον Πατέρα. Η περίοδος του Τριωδίου αρχίζει με μια προπαρασκευή, μια κατάθεση τριών συγκλονιστικών σημείων αφετηρίας. Το πρώτο είναι η ταπείνωση, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Το δεύτερο είναι η μετάνοια, Κυριακή του Ασώτου. Το τρίτο είναι η αγάπη, Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως. Και προσέξτε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως η αγάπη είναι μια κατάσταση, δεν είναι ένα ζητούμενο. Αυτοί που αγαπούν δεν το ξέρουν ότι αγαπούν. Και αυτοί που δεν αγαπούν δεν το ξέρουν ότι δεν αγαπούν. Βρίσκονται ή μεν στην κατάσταση της αγάπης ή δε στην κατάσταση της μη αγάπης. Αυτοί που αγαπούν ζουν μαζί με τον Κύριό τους, αλλά όταν τους λέει ότι ζουν μαζί Του, αυτοί δείχνουν να ψάχνονται και να αναρωτιούνται. Πότε σε είδαμε πεινώντα ή γυμνών ή ξένων ή εν φυλακή? Και αυτοί που δεν αγαπούν πάλι δεν το ξέρουν. Μιλάμε λοιπόν για κατάσταση. Ταπείνωση, μετάνοια,

χωριών. Είναι η ίδια η παρουσία του Θεού, η οποία δεν ζητάει αντάλλαγμα. Ό,τι παρίσταται χωρίς αντάλλαγμα, οι άνθρωποι συνηθίζουμε να το ονομάζουμε δωρεά, χάρισμα. Η παρουσία λοιπόν του Θεού ονομάζεται Θεία Δωρεά, Θείο Χάρισμα, Θεία Χάρη. Σε αυτή την πορεία της σωτηρίας που ο άνθρωπος ταπεινώνεται, μετανοεί, αγαπά και εν τέλει γίνεται άνθρωπος, σώος άνθρωπος, εκεί βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν υπάρχει για να ανταμείψει τον άνθρωπο για όσα έκανε. Γι' αυτό άλλωστε είναι δωρεά, είναι χάρη. Ο Θεός δεν έρχεται να ζήσει μαζί σου, να κάνει σκηνή μαζί σου, όπως λένε τα τροπάρια μας, επειδή εσύ τον αγαπάς, επειδή έκανες όλα όσα έπρεπε. Δεν ανταποδίδει τίποτα ο Θεός αυτά που έκανες. Ο Θεός υπάρχει για αυτό που είσαι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος, ένα δημιούργημά του. Είσαι ένα όν που αγαπάει και ένα όν που αγαπιέται. Ο Θεός υπάρχει εκεί που είσαι. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά βρίσκεται αυτή η αντίληψη σωτηρίας από την αντίληψη της λεγόμενης μισθαποδοσίας, η οποία κυριάρχησε στη δυτική εκδοχή του χριστιανισμού και δυστυχώς σχεδόν κυριαρχεί και σε μας σήμερα. Δεν γίνομαι καλός άνθρωπος για να κερδίσω τον παράδεισο. Δεν αγαπώ για να κερδίσω τον παράδεισο. Δεν κάνω τις καλές πράξεις για να κερδίσω τον παράδεισο. Αυτό ενέχει ιδιοτέλεια. Αλλά η ιδιοτέλεια είναι μακράν της αγάπης. Η αγάπη δεν μπορεί να έχει ιδιοτέλεια. Συχνά δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τη διάκριση μεταξύ ιδιοτελούς και ανιδιοτελούς αγάπης. Μόνο η ταπείνωση μπορεί να μας φωτίσει ώστε να αντιληφθούμε τη διαφορά. Παραμένουμε σε μια πορεία που την ενεργούμε με ταπείνωση. Ο άνθρωπος που πορεύεται εν ταπεινώσει δεν έχει απορίες. Είναι σκάνδαλο αυτό που λέω, γιατί στη σημερινή μας κοινωνία πρέπει να στοχαζόμαστε και στοχαζόμαστε πάντα με ερωτήσεις, με απορίες, με διάλογο με τον άλλον. Διάλογο επί των σκέψεών μας, επί των απόψεών μας. Γι' αυτό όταν μίλησα για ταπείνωση, μίλησα για παράδοση του ανθρώπου. Παράδοση πού? Όχι σε μια ιδεολογία, σε κάποιες παραδεδομένες πεποιθήσεις, αλλά σε μια πράξη, σε κάτι το πραγματικό. Στη δική μας παράδοση παραδιδόμαστε στο γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, που σημαίνει Θεία Κοινωνία. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε στη Θεία Ευχαριστία παρά μόνο να παραδοθούμε. Στη Θεία Ευχαριστία προσφέρουμε το κτιστόν, τον εαυτό μας ως κτιστόν, τη γη ως κτιστόν, την κτήση ως κτιστόν, τα προσφέρουμε όλα. Τα προσφέρουμε σε έναν από εμάς, δεν μπορούμε να τα προσφέρουμε στον Θεό. Στον Θεό τι να προσφέρουμε? Σε έναν από εμάς τα προσφέρουμε. Αλλά τα προσφέρουμε σε αυτόν που μπορεί να τα αποδεχθεί και να τα πάει στον Θεό. Και ο μόνος που μπορεί να πάρει αυτά που του προσφέρουμε και να τα πάει να τα προσφέρει στον Θεό είναι ο σαρκωμένος λόγος. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Υιός του Πατρός που έγινε άνθρωπος. Στον Ιησού Χριστό λοιπόν, σε αυτόν τα προσφέρουμε και αυτός παίρνει τον κόσμο, παίρνει την κτήση που του προσφέρεται και την επανασυνδέει με τον Πατέρα.

Όταν στη δική μας παράδοση μιλάμε για αλήθεια και αρετή, χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτές με άλλη δυναμική και με άλλη σημαντική. Όταν οι πατέρες μιλούν για την αλήθεια, εννοούν πάντα αλήθεια υποστατική, αλήθεια που έχει πρόσωπο. Η αλήθεια στην παράδοσή μας έχει πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Τα άλλα πράγματα που ονομάζουμε αλήθειες, άλλοτε είναι ψηλαφίσεις, πολλές φορές πολύ ενδιαφέρουσες, άλλοτε είναι ψευδεστήσεις. Έτσι κι αλλιώς, οι αλήθειες του κτιστού δεν είναι ποτέ αυτονομημένες. Μέσα στο χώρο του κτιστού, το αντίθετο μιας αλήθειας μπορεί να είναι μια άλλη αλήθεια και όχι κατά ανάγκη το ψεύδος. Αλλά η αλήθεια, όπως την καταλαβαίνουμε από τη σκοπιά της λεγόμενης οντολογίας, όπως την καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Επομένως, δεν μπορεί ποτέ η αλήθεια να υπηρετεί την αρετή, ίσως ούτε και να υπηρετείται από την αρετή. Η αρετή υπάρχει δια την αλήθεια, ή, για να το πούμε με τα λόγια του Αγίου Μαξίμου, η αρετή είναι για την αλήθεια, όχι η αλήθεια για την αρετή. Όποιος πράττει την αρετή για να φτάσει στην αλήθεια, δεν παγιδεύεται στην καινοδοξία. Ενώ όποιος ενασχολείται με την αλήθεια για να είναι ενάρετος, πάσχει από την ίηση της καινοδοξίας. Έτσι λοιπόν η αρετή αρχίζει να έχει εντελώς άλλο περιεχόμενο. Πάβει να είναι κατάκτηση, πάβει να είναι κατάσταση και γίνεται δυναμική πορεία. Εάν λοιπόν συνδέσουμε την αρετή με την ταπείνωση, την άσκηση με τη μετάνοια, τότε η αρετή είναι ένα διαρκές οδεύειν προς τον νηφίο. Η αναγνώριση της οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την ερμηνεία περί του Θεού, του κόσμου και του ανθρώπου. Η ερμηνεία αυτή δημιουργεί συγκεκριμένη στάση ζωής. Από την ερμηνεία που θα δώσουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, αποκτούμε μια στάση ζωής, μια νοοτροπία. Αυτή η στάση ζωής γεννάει τον τρόπο ζωής μας και αυτός ο τρόπος ζωής φανερώνεται ως κατάσταση. Αλλά μπορούμε να το πάρουμε και εκ του αντιθέτου. Μια κατάσταση εξαρτάται από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ένας τρόπος ζωής πηγάζει από μια στάση ζωής και μια στάση ζωής πηγάζει από την ερμηνεία που θα δώσουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Κάνω αυτόν τον συλλογισμό για να συνδεθώ με την αρχική μου πρόταση. Οι αγώνες περί του δόγματος, περί της διδασκαλίας της Εκκλησίας, δηλαδή περί της ερμηνείας που έχουμε για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, δεν είναι αγώνες θεωρητικοί. Είναι αγώνες για να διασωθεί το πραγματικόν. Όλοι οι αγώνες εναντίον των αιρέσεων γίνονται για το πραγματικόν και όχι για τις ιδέες ή για τα νοήματα. Υπενθυμίζω εδώ τη φράση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την οποία δανείζεται από τον Μέγα Βασίλειο, αλλά την τροποποιεί κάπως. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας για τη διαμάχη που είχε με τον αιρετικό Βαρλαάμ, ότι ο αγώνας μας δεν είναι περί των λέξεων. Δεν με ενδιαφέρουν οι λέξεις, εάν ομονοούμε στα πράγματα. Ο αγώνας μας είναι περί των πραγμάτων και όχι περί των λέξεων. Τα πράγματα, αν θες, ονόμασα τα και αλλιώς, αρκεί να είναι τα ίδια πράγματα, η ίδια εμπειρία. Δεν είναι λοιπόν οι ιδέες ή τα νοήματα που κάνουν την αλήθεια, αλλά η εμπειρία της παρουσίας του πραγματικού.

0: Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται κανείς πορευόμενος στη σωτηρία και αυτή την κατάσταση την περιγράψαμε ως κατάσταση της ταπεινώσεως, της μετανοίας και της αγάπης. Μιλάμε επομένως για μία οδό σωτηρίας. Ή μάλλον, για να είμαι ακριβέστερος, στην παράδοσή μας μιλάμε για τρεις οδούς σωτηρίας. Οι τρεις αυτές οδοί συνάπτονται μεταξύ τους και δημιουργούν τρία κλιμακωτά στάδια. Είναι η θεολογική οδός, η ασκητική οδός και η νηπτική οδός. Σε προηγούμενες εκπομπές είδαμε πώς ο άνθρωπος οδηγείται μέσω της εκκλησιαστικής πράξης στο να συνειδητοποιήσει ποιος είναι. Ουσιαστικά είναι μια έρευνα περί του όντος και περί της φύσεως του ανθρώπου. Και προσπαθήσαμε, διερχόμενοι διά του ναού, να σχολιάσουμε μερικές όψεις αυτού του ερωτήματος, στηριζόμενοι σε μια παιδεία. Η παιδεία μας κρατάει σε μια παράδοση. Η παιδεία είναι αυτή που μας κρατάει σε μια ερμηνεία, σε μια στάση και σε έναν τρόπο ζωής. Αυτή η παιδεία στη δική μας παράδοση είναι θεολογική, ασκητική και νηπτική. Τις τρεις αυτές πλευρές της παιδείας μας τις ονομάσαμε πριν από λίγο οδούς, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια παιδεία. Όταν μιλάμε για θεολογία, τι εννοούμε? Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε τελευταία ανάλυση θεολογία είναι η επίγνωση της ελευθερίας. Αλλά η επίγνωση αυτή προϋποθέτει τη γνώση της φύσεως των όντων ή, αν θέλετε, των πραγμάτων. Τελικά, η θεολογία είναι μια σπουδή της ελευθερίας του προσώπου. Το πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να είναι ελεύθερο και όχι η φύση. Έτσι, αν θεολογία είναι η επίγνωση της ελευθερίας δια της γνώσεως της φύσεως των όντων, άσκηση είναι ο έλεγχος του φυσικού θελήματος, ο συνεχής έλεγχος του φυσικού θελήματος. Και νύψη είναι η επίτευξη μιας εσωτερικής ησυχίας. Νύψη σημαίνει ησυχία. Ιδιαίτερα σημαίνει ησυχία της ψυχής, δηλαδή μια απραγμοσύνη του ανθρώπου, μια παράδοση του ανθρώπου σε αυτό που γίνεται ο ίδιος. Δεν λέω σε αυτό που είναι, αλλά σε αυτό που γίνεται. Γιατί μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας ο άνθρωπος συνεχώς γίνεται. Γίνεται κατ' εικόνα του Θεού και τελικά γίνεται ως ο Χριστός. Ας έρθουμε όμως ξανά στην αρχή. Είπα ότι είναι κλιμακωτή αυτή η οδός. Πρώτα είναι η θεολογία, μετά η άσκηση και μετά η νύψη. Πραγματικά, η θεολογία είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Χωρίς θεολογία δεν μπορείς να επιτύχεις στην άσκηση και χωρίς την άσκηση δεν μπορείς να επιτύχεις στην ύψη. Θα πρέπει όμως να σας κάνω μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για θεολογία, μην πάει ο νους μας σε ακαδημαϊκές σπουδές και σε ειδικές γνώσεις. Θεολογία είναι η σπουδή του Λόγου του Θεού, ο περί Θεού Λόγος. Και επειδή ο Λόγος του Θεού φανερώνεται μέσα στην ιστορία ως πρόσωπο, ως υπόσταση, η θεολογία καταλήγει να είναι η σπουδή του προσώπου του Χριστού. Αυτή η σπουδή μπορεί καταρχάς να γίνει με πραγματική μελέτη, όπως συνήθως εννοούμε τη μελέτη, διαβάζοντας βιβλία ή ακουγώντας λόγια. Υπογραμμίζω την ανάγκη αυτής της σπουδής για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επιζητούμενη επίγνωση. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως στην Καινή Διαθήκη, καλούνται οι άνθρωποι σε γνώση. Σε μια γνώση που θα τους δώσει την ελευθερία. «Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ακόμη περισσότερο, οι πολίτες της νέας πατρίδας, της νέας πραγματικότητας, οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού καλούνται συνεχώς να σπουδάζουν, να μελετούν. Η σπουδή είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε. Σε αυτήν την πορεία σπουδής, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος. Πρώτα απ' όλα του οικογενειακού περιβάλλοντος και μετά του ευρύτερου περιβάλλοντος της πόλεως ή της ενορίας. Του περιβάλλοντος δηλαδή που βρίσκεται μέσα σε κάποια όρια, εν της ορίης. Το περιβάλλον αυτό το ποδηγετούν διδάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι αυτοί είναι άνθρωποι που βγαίνουν μέσα από μια προηγούμενη παράδοση και οι ίδιοι είναι παραδομένοι στην παράδοσή τους. Μπορεί επομένως να είναι ένας παππούς ή μια γιαγιά. Μπορεί να είναι ένας ιερέας ή ένας καλόγερος. Μπορεί να είναι και ένας διδάσκαλος, ο διδάχος, κατά τον λόγο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Κατ' ουσίαν αυτός που ελέγχει αυτή τη διδασκαλία είναι ο ίδιος ο Χριστός, δια του επισκόπου του. Ο επίσκοπος είναι ο πατήρ μιας κοινότητας. Η κοινότητα είναι το περιβάλλον για το οποίο σας μίλησα. Ο πατήρ αυτής της κοινότητας, αυτός δηλαδή που ορίζει και το περιβάλλον της σπουδής, είναι ο επίσκοπος. Μέσα στα χρόνια και τους αιώνες που κύλησα, διαφοροποιήθηκε η σχέση του επισκόπου με τα πνευματικά του παιδιά. Μετατοπίστηκε η ευθύνη της διδασκαλίας σε άλλους φορείς, σε άλλους δασκάλους, σε άλλους πατέρες, αλλά αυτό έγινε πάντα σε σχέση με τον επίσκοπο. Τονίζω αυτή τη διαρκή σχέση με τον επίσκοπο, γιατί θέλω να έχουμε πάντα κατά νου πως το τελικό περιβάλλον ενός ανθρώπου που περπατάει στα γράμματα του Θεού είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό τονίζω την παρουσία του επισκόπου ως προεστώτος της Θείας Ευχαριστίας.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το περιβάλλον, λοιπόν, είναι το πρώτο στοιχείο της θεολογικής σπουδής. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της σπουδής είναι η έφεση προς τη γνώση, αλλά και η απερίεργη στάση του ανθρώπου απέναντι σε αυτή τη γνώση. Εδώ αγγίζουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο της εκκλησιαστικής παιδείας, θα έλεγα όλης της παιδείας. Υπάρχει μια γνώση που μπορεί να αυτονομηθεί, να είναι μια γνώση για τη γνώση, και υπάρχει μια γνώση που μπορεί να υπηρετήσει. Σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή της γνώσης ανοίγονται πολλά παρακλάδια. Μια γνώση που υπηρετεί, αλλά τι? Στο ερώτημα αυτό μπορούμε να δώσουμε πολλές απαντήσεις. Υπηρετεί ανάγκες της φύσεως, ανάγκες του ανθρώπου, ανάγκες της ψυχής, ανάγκες του προσώπου. Υπηρετεί ανάγκες του φυσικού ανθρώπου ή υπηρετεί ανάγκες του πνευματικού ανθρώπου? Είναι πάρα πολλά τα παρακλάδια που μας ανοίγονται. Πάντως, από την πείρα της Εκκλησίας μας, όπως την καταγράφουν οι πατέρες και τα εκκλησιαστικά μας κείμενα, γνωρίζουμε ότι σε αυτή την πορεία προς τη γνώση σημαντικό ρόλο παίζει το απερίεργον και όχι η γνώση εκ περιεργίας ή δια της περιεργίας. Η περιέργεια με εγκλωβίζει σε ένα φαύλο κύκλο περί το έργον, όπως λέει η λέξη, γύρω από το ζητούμενο ουσιώδες, ενώ το έργο είναι να γνωρίσω δια της σχέσης. Και μιλάμε βέβαια για την περιέργεια όσον αφορά τη γνώση για την παρουσία του Θεού και τη γνώση ως σχέση μαζί Του. Δεν μιλάμε για την άγια περιέργεια της έρευνας, όπως την ονομάζει ο Αϊνστάιν, την εμφυτευμένη στον άνθρωπο ώστε να διαχειριστεί τη δημιουργία που του χαρίστηκε, αυτήν που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει λογική δύναμη. Ήδη έχω χρησιμοποιήσει δύο λέξεις που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν αντιφατικές: έφεση και απερίεργο. Πώς είναι δυνατόν να έχω έφεση, να ωρέγομαι του ιδένε, να έχω μια φοβερή όρεξη να γνωρίσω και συγχρόνως να προσπαθώ να γνωρίσω απεριέργως? Το απεριέργως έχει να κάνει με την αντιδιαστολή ανάμεσα στο πραγματικό και στο φαντασιώδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα και η ψυχολογία καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά το έχουν δει οι πατέρες πολύ πριν, πως εάν θέλεις να γνωρίσεις τα πράγματα, πρέπει να αποκτήσεις σχέσεις με τα πράγματα. Επομένως δεν περιεργάζεσαι τα πράγματα, αλλά παραδίδεσαι στα πράγματα. Η γνώση σε αυτή την περίπτωση καταλήγει να είναι σχέση. Και μιλάω για πράγματα, για κτιστά πράγματα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν θέλω να γνωρίσω τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου και πολύ περισσότερο όταν θέλω να γνωρίσω τον ίδιο τον άνθρωπο. Εκεί μόνο δια της παραδόσεως μπορώ και όχι δια της περιέργειας. Η λέξη περιέργεια, περί το έργον, φανερώνει μια τάση του ανθρώπου να επεξεργαστεί τη γνώση με υποκείμενο τον ίδιο και αντικείμενο αυτό που θέλει να γνωρίσει. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που θέλει να γνωρίσει βρίσκεται απέναντί του. Πού οδηγεί αυτό? Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί μιλάω. Εάν δούμε στο χώρο της θεολογίας, αυτή η περιέργεια οδήγησε το δυτικό τμήμα της χριστιανοσύνης στον λεγόμενο σχολαστικισμό. Ο σχολαστικισμός είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, μια προσπάθεια που πηγάζει από την ίδια τη φύση του, να περιεργαστεί τον Θεό. Στην προσπάθειά του αυτή ο άνθρωπος κατέληξε σε συμπεράσματα τραγικά για την ιστορία του. Έφτιαξε είδωλα περί του Θεού. Και έτσι φτάνουμε στο φαντασιώδες. Η περιέργεια μπορεί να σε οδηγήσει στο φαντασιώδες. Να σε οδηγήσει σε εικόνες που εσύ φτιάχνεις περί αληθείας και που κατά τραγικό τρόπο τις θεωρείς πραγματικότητες. Θα βγαίναμε έξω από τα όρια αυτής της εκπομπής αν σας έλεγα σε τι διαστρεβλώσεις περί Θεού και άρα περί κόσμου και άρα περί ανθρώπου έφτασε και σε ποιες άλλες μπορεί ακόμα να φτάσει η λεγόμενη σχολαστική ενασχόληση με τη γνώση. Την οποία μάλιστα τη λέμε σχολαστική επειδή αυτός ο τρόπος γνώσεως και έρευνας αναπτύχθηκε στις λεγόμενες σχολές του Μεσαίωνα.

Το δεύτερο σκαλοπάτι σε αυτή την κλιμακωτή διαβάθμιση των τριών οδών της παραδόσεώς μας είναι η άσκηση. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την άσκηση είναι η συνεχής και η διαρκής μετάνοια. Η μετάνοια όχι με την ηθική της διάσταση, αλλά ως τάση του ανθρώπου να αλλάξει τον τρόπο του νοήν. Θα λέγαμε σήμερα να αλλάξει νοοτροπία. Μια τέτοια συνεχής μετάνοια προϋποθέτει και μια συνεχή εγρήγορση του ανθρώπου, μια συνεχή προσοχή του, ώστε να βρίσκεται πάντα στον δρόμο προς τη γνώση σχέση. Τελικά η μετάνοια, η διαρκής μετάνοια, είναι μια προσοχή, διαρκής προσοχή, του ανθρώπου να μην ξεφύγει από αυτό που θα ονομάζαμε σπουδαίο. Να μην αφαιθεί στο μη σπουδαίο, να μην αφαιθεί στην ενασχόληση με τα μη σπουδαία της ζωής. Και το τρίτο στοιχείο σε αυτή τη συνεχή μετάνοια είναι η διαρκής φυλακή των αισθήσεων. Όταν λέμε φυλακή των αισθήσεων, αναφερόμαστε κατ' ουσίαν στα θελήματα της φύσεως. Η φύση του ανθρώπου, κοινή σε όλους μας, έχει θελήματα, έχει ανάγκες. Αυτά τα θελήματα της φύσεως έρχονται και επανέρχονται συνεχώς. Και εμείς μπορούμε να υποταγούμε σε αυτά τα θελήματα, δίνοντάς τους ακόμα και πνευματικές ονομασίες. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι πρέπει να καταργήσω τις αισθήσεις μου ή τα θελήματα της φύσεώς μου. Το πρόβλημα είναι να μπορέσω να προσδιορίσω εγώ τα θελήματα της φύσεως, εισάγοντας ένα άλλο θέλημα. Πού θα το βρω αυτό το άλλο θέλημα? Θεωρητικά μπορώ να σας απαντήσω εύκολα στο ερώτημα αυτό. Είναι το θέλημα του προσώπου. Αλλά αυτό μοιάζει λίγο σαν μαγική κουβέντα εάν δεν πάμε στο τρίτο στάδιο, στο στάδιο της νύψεως. Πριν όμως πάω στο στάδιο της νύψεως, θέλω να εξηγήσω ότι μιλάμε για πάθη της φύσεως αδιάβλητα και πάθη της φύσεως διαβλητά. Αδιάβλητα πάθη της φύσεως είναι η δίψα, η πείνα, ο πόνος, το κλάμα. Από αυτά τα πάθη δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είναι σαν να αυτοκτονούμε, σαν να καταργούμε τη φύση. Ενώ όπως είπα και πριν, το πρόβλημα δεν είναι να καταργήσουμε τη φύση, αλλά να ελέγξουμε τη φύση. Και υπάρχουν και τα διαβλητά πάθη, αυτό που θα το λέγαμε αμαρτία δια των αισθήσεων. Διαβλητό πάθος είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Ή το μίσος. Το μίσος, παραδείγματος χάρη, είναι θέλημα της φύσεως, αλλά είναι διαβλητό πάθος, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε μια αναίρεση της σχέσης. Βέβαια, στη ζωή των ασκητών, στη ζωή των πατέρων, βλέπουμε ότι τελικά όλα τα πάθη έχουν έναν χαρακτήρα διαβλητότητας, με την έννοια ότι όλα τα πάθη μπορούν να σε οδηγήσουν στην αναίρεση της σχέσης. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, ορισμένοι πατέρες φτάνουν σε ακρότατα σημεία, όπως το να μπορέσουν να μην φάνε ή να μην πιούν νερό. Ξαναλέω ότι μιλάμε για κάποια ακρότατα σημεία της ασκήσεως. Και στους βίους των Αγίων βλέπουμε πολλές φορές ότι μνημονεύεται η αγιότητα ενός ανθρώπου, γιατί έμεινε σε όλη τη ζωή του τρώγοντας δυο παξιμάδια και πίνοντας ελάχιστο νερό. Ή μνημονεύεται η νίκη του επί του ύπνου. Ο ύπνος είναι καταρχήν ένα αδιάβλητο πάθος της φύσης. Καταντάει όμως και διαβλητό πάθος. Λέω λοιπόν ότι οι ασκητές φτάνουν ορισμένες φορές σε κάποια ακρότατα όρια ασκήσεως, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν ακόμα και τα αδιάβλητα πάθη της φύσεως. Και εδώ θα πρέπει για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι κανείς δεν μπορεί να καταργήσει τα αδιάβλητα πάθη της φύσεως. Ένας τέτοιος στόχος είναι ανέφικτος. Όμως οι ασκητές καταβάλουν την προσπάθεια αυτή ελέγχου της φύσεώς τους ως άσκηση. Για να μπορέσουν να φτάσουν σε μια τέτοια στάση ζωής, ώστε να αποδεχθούν τη δωρεά που θα τους έρθει. Κάποτε θα τους έρθει η δωρεά της νίκης κατά των φυσικών παθών. Και η τελική δωρεά κατά του φυσικού θελήματος είναι αυτό που μνημονεύουμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, η ελπίδα μας στην Κοινή Ανάσταση. Η Κοινή Ανάσταση
δεν είναι ένα θαύμα που θα γίνει κατά ένα μαγικό τρόπο. Η Κοινή Ανάσταση είναι μια δωρεά που μας δίδεται για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτό που είμαστε, αλλά χωρίς πλέον το φυσικό μας θέλημα να μας ελέγχει. Γι' αυτό μερικά αρχαία κείμενα μας λένε ότι στην Κοινή Ανάσταση, στη Βασιλεία του Θεού, οι άνθρωποι δεν τρώνε, δεν πίνουν, δεν πονούν, δεν κλαίνε, δεν κοιμούνται. Όχι γιατί έχουν κατανικήσει αυτά τα στοιχεία, αλλά γιατί βρίσκονται πέραν του φυσικού θελήματος. Έχει πλέον αναδειχθεί αυτή η σχέση κτιστού και ακτίστου και αυτή κυριαρχεί.

0: Ας δούμε λίγο λεπτομερέστερα αυτό το τρίτο στάδιο για το οποίο μίλησα, το στάδιο της νύψεως. Αφού γνωρίσουμε δια της θεολογίας και αφού ασκηθούμε δια της ασκήσεως, το επόμενο στάδιο είναι να φτάσουμε σε μια κατάσταση νύψεως, σε μια κατάσταση ησυχίας. Θα έχετε ακούσει για την νυπτική θεολογία και για τους νυπτικούς πατέρες. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι αυτή η παράδοση περί νύψεως, θα πρέπει να σας μιλήσω για τρία πράγματα στα οποία έχω αναφερθεί και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές. Το ένα είναι περί της καρδίας και του νοός, το δεύτερο είναι περί της νοεράς προσευχής και το τρίτο είναι περί της θεωρίας του ακτίστου ή περί της θεωρίας του ακτίστου φωτός. Ήδη κατά την πρώτη εμφάνιση της Εκκλησίας στους Αποστολικούς χρόνους, κυρίως όμως από το δεύτερο αιώνα και μετά, αρχίζουν μερικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας να ασχολούνται με τον τρόπο που νοεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα περί νοήσεως δεν είναι μόνο χριστιανικό, ούτε μόνο ιουδαϊκό, αλλά είναι παγκόσμιο ερώτημα. Σε όλες τις παραδόσεις, μεγάλες ή μικρές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές, το ερώτημα ήταν πώς θα ελεγχθεί ο τρόπος της νοήσεως. Σας θυμίζω τη θεολογία των προσοκρατικών φιλοσόφων, με κυρίαρχη τη σχολή του Πυθαγόρα, αλλά και τη θεολογία των κλασικών φιλοσόφων, που κατ' ουσίαν θέτουν το ερώτημα περί του τρόπου νοήσεως, περί του τρόπου δηλαδή με τον οποίο ο νους θα αντιληφθεί τα πράγματα, θα μπορέσει να σπουδάσει τη φύση των πραγμάτων. Ή τις αποανατολικές διδασκαλίες και εμπειρίες, όπου εκεί κατ' ουσίαν όλη η θεολογία τους είναι μια προσπάθεια ελέγχου του τρόπου της νοήσεως ή ευρέσεως δρόμων νοήσεως, είτε δια της απαθίας είτε δια της ασκήσεως. Την Εκκλησία την απασχόλησε από πολύ νωρίς το θέμα πώς θα νοεί ο άνθρωπος. Στους τρεις πρώτους αιώνες τα πράγματα ήταν συγκεχημένα, κυρίως λόγω της επιρροής και της παρουσίας των γνωστικών που είχαν διεισδύσει μέσα στην Εκκλησία και οι οποίοι κατάφεραν πολλές φορές να ανακατέψουν τη θεολογία και τη φιλοσοφία τους με τη θεολογία της Εκκλησίας. Υπήρξαν διάφορες επικίνδυνες θεολογικές αναπτύξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Οριγένη και κυρίως των οπαδών του, που προσπάθησαν να βρουν αρχές νοήσεως κάνοντας και μεγάλα λάθη. Με μια λαϊκότροπη έκφραση θα έλεγα ότι προσπάθησαν να βρουν κάποιες συνταγές νοήσεως. Κάνοντας ένα μικρό άλμα, περνάμε μετά στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος χωρίς να είναι ο πρώτος, είναι μάλλον ο σημαντικότερος από αυτούς που μας δίνουν μια περιγραφή του τρόπου που νοεί ο άνθρωπος. Τα συμπεράσματα του Μακαρίου του Αιγυπτίου θα τα επεξεργαστούν αργότερα οι μεγάλοι πατέρες, κυρίως ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και πολύ αργότερα βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το κοινό συμπέρασμα που διατρέχει όλα αυτά τα συγγράμματα των πατέρων είναι ότι η φύση νοεί το κτιστόν. Δεν μπορεί να νοήσει το μη κτιστόν. Υπάρχει όμως στον άνθρωπο ένας τρόπος που του επιτρέπει να νοεί το άκτιστον. Και αυτός ο τρόπος πηγάζει από αυτό που ονομάζεται καρδιά. Ήδη από την Αποστολική εποχή επισημαίνεται η σπουδαιότητα της καρδιάς ως κεντρικού μέρους της υπάρξεως και διακρίνεται από το νου. Σύμφωνα με τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, σε αυτό το κέντρο της υπάρξεως, στην καρδιά, όπως το ονομάζει, εντοπίζεται η παρουσία των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Αν οι ενέργειές μας επιτρέψουν μια τέτοια παρουσία βέβαια. Το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο κατέληξαν είναι ότι με το νου, τον κτιστό νου, νοούμε τα κτιστά, τα του κόσμου τούτου, ενώ με την καρδιά νοούμε τα ακτιστά, τα του Θεού. Μάλιστα η εικόνα που μας έδωσαν είναι ότι στην καρδιά λειτουργούν οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή μέσω της καρδιάς έχουμε σχέση με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τούτο. ο νους είναι χρήσιμος νοώντας τακτιστά ή πρέπει να υποταχθούμε τελείως στη νόηση της καρδιάς, καταργώντας εντελώς τη λειτουργία του νόος? Ιστορικά το ερώτημα απασχόλησε την Εκκλησία και υπήρξαν ομάδες που υποστήριξαν την αδιαφορία για τη λειτουργία του νόος, γεγονός που ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Εκκλησία και στους πρώτους αιώνες και αργότερα μετά τον 10ο αιώνα. Όμως ο νους, που είναι ένα όργανο του οποίου η λειτουργία αφορά τα κτιστά, δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά σε σχέση με την καρδιά. Οι πατέρες μας επιμένουν ότι ο κτιστός νους πρέπει απαραίτητος να λειτουργήσει για να γνωρίσει τα κτιστά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει γνώση του ακτίστου. Για τη γνώση του ακτίστου χρειάζεται να ενεργήσει ο νους της καρδιάς. Κατά τούτο, ο επιστήμονας γνωρίζει τον κόσμο του κτιστού εκ του νοός, ενώ ο θεόπτης γνωρίζει τον κόσμο του ακτίστου εκ της καρδίας. Εάν θες να μάθεις για τον κόσμο, θα ρωτήσεις τον επιστήμονα. Δεν θα ρωτήσεις τον θεόπτη. Εάν θες να μάθεις περί του Θεού, θα ρωτήσεις τον θεόπτη. Δεν θα ρωτήσεις τον επιστήμονα. Εάν σε ένα και το αυτό πρόσωπο μπορούν να συνδυαστούν ο επιστήμονας και ο θεόπτης, αυτό το πρόσωπο ξέρει να ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Μιλάει εκ της επιστημονικής του γνώσεως περί του κτιστού και εκ της θεοπτίας του περί του ακτίστου. Κατά τούτο, ένας θεόπτης μπορεί να είναι κατά κόσμον αγράμματος και κατά θεόν εγγράμματος. Ένας επιστήμονας μπορεί να είναι κατά κόσμον εγγράμματος και κατά θεόν αγράμματος. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, γιατί η μεγάλη τραγωδία του πολιτισμού μας, κυρίως μετά τον 10ο αιώνα, είναι ότι λησμονήσαμε αυτές τις διακρίσεις. Αυτές οι συγχύσεις καταστρέφουν πολιτισμούς, φτιάχνουν ανάπηρους πολιτισμούς. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να κρατήσουμε αυτές τις διακρίσεις που επισημαίνει η νηπτική μας παράδοση. Εάν ο νους νοείται του κόσμου και η καρδία νοείται του Θεού, ο νηπτικός, ο ασκητής, προσπαθεί να φωτίζει το νου του από την καρδιά του και όχι να ελέγχει την καρδιά του από το νου του. Και εδώ φτάνουμε στη λεγόμενη νηπτική άσκηση. Η άσκηση του νηπτικού πατέρα, του ασκητή, ή κάθε χριστιανού που θέλει να κάνει αυτή την άσκηση, είναι να μπορέσει να βουτάει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το μυαλό του μέσα στην καρδιά του, χωρίς το μυαλό του να πάβει να είναι το μυαλό του, χωρίς δηλαδή το μυαλό του να πάβει να λειτουργεί ως μυαλό ανθρώπινο. Στην παράδοσή μας εμφανίστηκε από πολύ νωρίς, ήδη από την Καινή Διαθήκη, το θέμα της προσευχής, και μάλιστα μιας προσευχής που την ονομάζουμε νοερά προσευχή. Δεν πρόκειται για μυστική προσευχή, ούτε πρόκειται για μυστικιστική προσευχή. Ονομάζεται νοερά η προσευχή γιατί εδράζεται πάνω στο νου, ο οποίος έχει σχέση και γεννιέται από την καρδιά του ανθρώπου. Στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, ήδη το ανέφερα, στην καρδιά υπάρχει η έδρα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και υπογραμμίζει ότι όταν χρειάζεται ο πιστός να πει το αμήν, αυτό το αμήν θα το αντλήσει από την καρδιά του, δηλαδή από την λειτουργία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αυτήν. Μια τέτοια λοιπόν προσευχή, που κατ' ουσίαν πηγάζει από την καρδιά, αλλά εκφράζεται δια του νοός, γιατί θα διατυπωθούν λογικές προτάσεις, μια τέτοια προσευχή την ονομάζουμε νοερή προσευχή. Η νοερή προσευχή είναι και ασκητική προσευχή. Αναφέρεται σε μια συνεχή και διαρκή άσκηση. Θα έχετε ακούσει ότι στην παράδοσή μας, από τον 7ο περίπου αιώνα και μετά, διατυπώθηκε μία πρόταση που την ονομάζουμε νοερά προσευχή ή προσευχή της καρδίας επίσης, ή μονολόγιστη ευχή επίσης, και είναι η φράση «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με» ή «ελέησόν με τον αμαρτωλό». Όχι ότι δεν υπήρχε μια τέτοια νοερά προσευχή και πριν από τον 7ο αιώνα, ασφαλώς υπήρχε. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η φράση έγινε η συμπερίληψη όλων των φράσεων που είχαν διατυπωθεί προηγουμένως και που αναφερόντουσαν σε αυτήν την άσκηση της νοεράς προσευχής. Γιατί αυτή η φράση επεκράτησε και όλες οι άλλες σιγά σιγά, παραδείγματος χάρη η φράση «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν», που είναι επίσης μια φράση νοεράς προσευχής, δεν λειτουργούνε. Γιατί σε αυτή τη φράση υπάρχει όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας. Αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο και μνημονεύουμε ένα όνομα. Η μνήμη του ονόματος είναι μια δυναμική. Δεν είναι μόνο μια δυναμική στη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, με το Θεό γενικότερα. Είναι μια δυναμική σε όλες μας τις σχέσεις. Η παρουσία του ονόματος του άλλου. Και όταν αυτός ο άλλος είναι με κεφαλαίο Α, δηλαδή είναι το πρόσωπο του Υιού που σαρκώθηκε και δικαίωσε την ανθρώπινη φύση, τη δημιουργία του ανθρώπου, τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο δυνατή αυτή είναι η προσέγγιση της σχέσης με το Θεό δια της μνήμης του ονόματός του. Αυτή την προσευχή ως άσκηση την ενεργούνε κατά την παράδοση και από ό,τι φαίνεται την ενεργούνε οι ασκητές και οι μοναχοί. Δεν συνέβαινε πάντα αυτό και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αυτή η μονολόγιστος ευχή, η νοερά προσευχή, είναι η προσευχή του πιστού, του κάθε πιστού. Ο πιστός συγκεφαλαιώνει μέσα σε αυτή την προσευχή όλο το είναι του, όλη τη σχέση του με τη ζωή της Εκκλησίας, όλη τη σχέση του με αυτό που ονομάζουμε εκκλησιαστικός βίος. Όσοι είμαστε κάποιας ηλικίας θα θυμόμαστε ίσως γέροντες του περιβάλλοντος μας που είχαν σχέση με αυτή την προσευχή, θα τολμούσα να πω είχαν μια εμπειρία της παρουσίας αυτής της προσευχής, την οποία ασκούσανε σε όλη τη διάρκεια του καθημερινού τους βίου, σε όλες τις στιγμές του καθημερινού τους βίου. Αυτή η προσευχή δημιουργεί μία ηρεμία. Σας θυμίζω ότι πώς εμφανίστηκε αυτή η διαμάχη γύρω στο 14ο αιώνα με τον Βαρλά, ο οποίος δεν μπορούσε ως δυτικός και λογικός άνθρωπος να εννοήσει αυτό το μυστικό βίωμα των ασκητών. Αυτός ήθελε διανοητική προσέγγιση στη γνώση του Θεού. Δεν μπορούσε να κατανοήσει μία μυστική προσέγγιση. Δεν μπορούσε να κατανοήσει τη γνώση ως σχέση. Γι' αυτό και παρεξήγησε αυτήν την άσκηση της νοεράς προσευχής. Έφτασε μάλιστα μέχρι του σημείου να ονομάζει τους ασκητές που ασκούσαν αυτή την νοερά προσευχή ομφαλοσκόπους, επειδή δεν καταλάβαινε γιατί όταν προσεύχονται είχαν σκυμμένο το κεφάλι τους προς το κέντρο του σώματός τους. Δεν καταλάβαινε ότι οι ασκητές κάνανε σπουδή καρδίας. Φεύγανε από την προσοχή του κόσμου, από τα εξωτερικά στοιχεία του κόσμου και όλη τους η προσοχή δινότανε στη μνήμη ενός ονόματος, του ονόματος Ιησούς Χριστός. Αυτή λοιπόν η προσευχή έχει αποτελέσματα, φέρνει αποτελέσματα και τα αποτελέσματα αυτά τα ονομάζουμε χαρά, ησυχία, ηρεμία. Μάλιστα, έχουμε περιγραφές στα αγιολογικά μας κείμενα που μας λένε ότι αρκετές φορές ως συνέπεια μιας τέτοιας ασκήσεως έχουμε τη θεωρία ενός φωτός. Βλέπουν, νιώθουν αν θέλετε. Βλέπουν πάντως με τα σωματικά τους μάτια ένα φως. Το φως αυτό δεν μοιάζει καθόλου με ένα κτιστό φως. Δεν είναι το φως του ήλιου, δεν είναι το φως της λάμπας μου. Είναι το φως της καρδίας, επειδή μέσα στην καρδία πλέον υπάρχει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι το φως της παρουσίας των ενεργειών του Θεού. Γίνεται μάρτυρας ο ησυχαστής, ο έμπειρος ασκητής, γίνεται μάρτυρας της παρουσίας του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Αυτό το άκτιστο φως αναπτύχθηκε μέσα στην παράδοσή μας ως φως της χάριτος του Θεού. Και ένα τέτοιο φως ως προϊόν της χάριτος του Θεού και των ενεργειών του Θεού είναι απλωμένο μέσα στη δημιουργία. Το φως υπάρχει επειδή ο Θεός είναι παρόν. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσω στη χάρη να έχω εμπειρία αυτού του φωτός. Για να φτάσω σε αυτή τη χάρη χρειάζονται όλη αυτή η πορεία που είπα και προηγουμένως.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κυρίου Ιεροθέου με θέμα «Άγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Εδέσης», που εκφωνήθηκε στις 30 Ιουλίου 2020.
2: Από φοιτητής και μετά, όταν τελείωσα το Πανεπιστήμιο, πήγαινα συχνά στο Άγιον Όρος. Και είχα μεγάλη επικοινωνία με τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάτη, ο οποίος καταγόταν από την Ναύπακτο και είχαμε πολύ μεγάλη σχέση. Κάποια μέρα μου είπε: «Πάτερ Ιερόθε, είχες τη σκανδαλώδη εύνοια του Θεού». Δεν καταλάβω πολλά πράγματα τότε, αλλά αργότερα όμως από όλη την ζωή μου κατάλαβα ότι πραγματικά ο Θεός μου έδωσε πολλά δώρα. Μια σκανδαλώδη εύνοια του Θεού. Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, συμβαίνει σε κάθε ορθόδοξο χριστιανό και μάλιστα σε κάθε ορθόδοξο κληρικό. Η σκανδαλώδης εύνοια του Θεού σε μένα, όπως εγώ μπορώ να μεταφράσω το λόγο του πατρός, του αιμνίστου πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτου, είναι ότι συνδέθηκα πάρα πολύ στενά με τον Άγιο τώρα Καλλίνικο Μητροπολίτη Εδέσης. Πήγα στην Έδεσα κοντά του, παρέμεινα 15 χρόνια μέσα στην Μητρόπολη ως ομορόφιος και ομοτράπεζος μαζί του και τον έζησα πάρα πολύ κοντά. Στη συνέχεια και μαζί με τον Άγιο Καλλίνικο γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Εφραίμ του Κατανακιώτη, ο οποίος ήταν ονομαστός σε εμάς ως Παπα Εφραίμ Κατανακιώτης. Πήγαινα στο Άγιον Όρος, έβλεπα τον Άγιο Παΐσιο σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Έπαιρνα και από εκείνον καθοδήγηση για βασικά θέματα πνευματικής ζωής. Αργότερα ο Θεός μου απεκάλυψε έναν άλλον πατέρα της Εκκλησίας και Άγιο, τον Άγιο Σοφρόνιο, ο οποίος παρέμεινε τότε στο Έσεξ, Αγιορείτης παλιά, που ήταν και στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, αλλά και στα Καρούλια, τα Φρικτά Καρούλια, και μετά ασκήτευε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ Αγγλίας. Συνδέομουν και εκείνον, με εκείνον πάρα πολύ στενά. Ο βασικός βέβαια πνευματικός μου πατέρας ήταν ο Άγιος Καλλίνικος, που πρόσφατα αγιοκατατάχθηκε από το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και θα έλεγα μέσα στη μεγάλη αγάπη του Θεού και τους άλλους που μνημόνευσα προηγουμένως και οι άλλοι μάλλον τους οποίους μνημόνευσα προηγουμένως, και αυτοί έχουν αγιοκαταταγή. Οπότε θεωρώ ότι ζούσα μέσα σε ένα τρίγωνο. Εάν στην κορυφή του τριγώνου βάλαμε τον Άγιο Καλλίνικο, που ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός μου πατέρας, που με εισήγαγε στη μοναχική ζωή, έκανε την κουρά μου, με χειροτώνησε διάκονο, με χειροτώνησε πρεσβύτερο, με έκανε πνευματικό, δηλαδή με χειροθέτησε σε πνευματικό πατέρα, με χειροθέτησε αρχιμανδρίτη και παρέμεινα κοντά του για τόσα χρόνια, 15 ολόκληρα χρόνια. Εκείνος ήταν ο βασικός καθοδηγητής μου και ο πνευματικός μου πατέρας. Όμως επειδή εκείνος έβλεπε τον αγώνα ή τη δίψα την οποία είχα για πνευματικά ζητήματα, εκείνος με προέτρεπε να έχω επικοινωνία με πατέρες του Άγιου Όρους και ιδιαίτερος με αυτούς που προανέφερα, τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Εφραίμ του Κατανακιώτη. Και εκείνος μετά με προέτρεπε να έχω και επικοινωνία, όταν εγώ εξέφρασα την επιθυμία, με τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Οπότε κινούμουνα μέσα σε αυτό το πνευματικό τρίγωνο, σε αυτήν την πνευματική ατμόσφαιρα. Στην κορυφή ο γέροντάς μου, ο Άγιος Καλλίνικος, στο κάτω μέρος του τριγώνου ήταν οι αγιορείτες πατέρες με κορυφαίους, τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Εφραίμ τον Κατανακιώτη, και αριστερά στην άλλη γωνία του τριγώνου ο γέροντας Σοφρόνιος, στον οποίο πήγαινα για 11 καλοκαίρια και έπαιρνα καθοδήγηση για θέματα πνευματικής ζωής. Και το πλέον εκπληκτικό είναι ότι ο Άγιος Καλλίνικος με προέτρεπε να έχω επικοινωνία μαζί τους, ώστε να καθοδηγούμε και να ωφελούμε στην πνευματική ζωή. Και θα έλεγα ακόμη ότι όταν επέστρεφα, είτε από το Άγιον Όρος, είτε από τον γέροντα τον Άγιο Σοφρόνιο, εκείνος με δεχόταν με πολύ μεγάλη χαρά και μου έλεγε: «Πες μου, σε παρακαλώ, τι σου είπαν εκείνοι για να ωφεληθώ κι εγώ». Βλέπετε λοιπόν πώς συνδέονται μεταξύ τους οι Άγιοι και έχουν κοινή παράδοση, κοινή κληρονομιά. Είχαν κοινά σημεία μεταξύ τους. Γιατί όταν δει κανείς ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ανθρώπου για να γίνει Άγιος, σύμφωνα με μια μελέτη την οποία έκανε τον 17ο αιώνα ο Νεκτάριος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, είναι ορθοδοξία άμωμος, αρετών πασών, απασών κατόρθωσης και τρίτον εκ μέρους του Θεού θαύματα και σημεία τα οποία γίνονται διαμέσου των Αγίων. Αυτά τα τρία, δηλαδή η ορθόδοξη παράδοση και η ορθόδοξη πίστη πρώτον, δεύτερον η ζωή, ο βίος, ο ευλογημένος και συνετός βίος, η τήρηση των εντολών του Χριστού δηλαδή, και τρίτον τα σημεία τα οποία, με τα οποία ο Θεός αναδεικνύει και φανερώνει έναν Άγιο. Και αυτά τα τρία γνωρίσματα τα είχαν και οι τρεις αυτοί και τους άλλους, τους οποίους αγιοκατέταξε πρόσφατα το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και θα έλεγα ότι όχι μόνο συνδεόμουν πνευματικά και με τους τρεις αυτούς Αγίους, μένοντας σε αυτό, επαναλαμβάνω πάλι το πνευματικό τρίγωνο, αλλά συγχρόνως έγινα και αφορμή αυτοί οι τρεις να συνδεθούν και μεταξύ τους. Ο Άγιος Παΐσιος ήρθε στην Έδεσα για κάτι το οποίο με απασχολούσε εμένα εκείνον τον καιρό και για να γνωρίσει τον Άγιο Καλλίνικο, και όταν μπήκε μέσα στη Μητρόπολη έπεσε κάτω στο δάπεδο μεγάλη εδαφιαία μετάνια για να σπαστεί τα τίμια πόδια του, και ο Άγιος τον εσήκωσε, ο Άγιος Καλλίνικος τον εσήκωσε. Μάλιστα έλεγε σε πνευματικά του παιδιά όταν γνώρισε, όταν συνάντησε τον γέροντά μου τον Άγιο Καλλίνικο, ότι πρώτη φορά είδα τέτοιον δεσπότη σαν, μέχρι τώρα σαν τον Καλλίνικο. Όπως επίσης συνδέθηκε και με τον γέροντα τον Άγιο Σοφρόνιο, γιατί αντίλασαν και επιστολές, αλλά όταν ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο του Λονδίνου, ο γέροντας Σοφρόνιος, ο Άγιος τώρα Σοφρόνιος, ήλθε από την Ιερά Μονή στο νοσοκομείο που ήταν ο γέροντάς μου, ο Άγιος Καλλίνικος, να τον επισκεφτεί, να του ευχηθεί, τον ασπάστηκε στο μέτωπό του και του είπε «Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε». Λέει «Γιατί με ευχαριστείτε?» «Σας ευχαριστούμε γιατί αγαπάτε το μοναχισμό». Και ο Άγιος Γεροντάς μου είπε «Αγαπώ τον εαυτό μου, εγώ δεν είμαι μοναχός, αυτό δεν είναι τίποτε σπουδαίο». Οπότε θεωρώ μεγάλη πραγματικά ευλογία από τον Θεό ότι με συνέδεσε μέσα σε αυτή την πνευματική ατμόσφαιρα των τριών αυτών προσφάτων ανακηρυχθέντων Αγίων στην Εκκλησία μας. Και θα μπορούσα να πω ότι η πρεσβεία του Αγίου Καλλίνικου είναι πολύ μεγαλύτερη, τουλάχιστον και για μένα και γενικότερα, γιατί λέγεται στο τροπάριο του Αγίου Αδελφοθέου του Ιακώβου, λέει εκεί στο πολιτικείο, «Έχεις ως μάρτης το απαράτρεπτον, ως την παρησίαν ως αδελφόθεος και το πρεσβεύειν ως ιεράρχης». Πολύ μεγάλη σημασία να είναι κάποιος επίσκοπος και ιεράρχης της Εκκλησίας του Χριστού, και αυτός έχει το μεγάλο προνόμιο, ακριβώς επειδή έχει το πλήρωμα της αρχιεροσύνης, να πρεσβεύει πολύ στο Θεό για μας.
3: Λάβε το ψαλίδιον και επίδοσμη αυτό. Ιδού εκ της χειρός του Χριστού λαμβάνεις αυτό. Βλέπει δε τίνι προσέχει, τίνι συντάσσει και τίνι αποτάσσει. Ευλογητός ο Θεός ο θέλων πάντας ανθρώπους Αθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, ον ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Ο αδελφός ημών ιερόθεος ενδύεται χιτώνα δικαιοσύνης και αγαλιάσεως του μεγάλου και αγγελικού σχήματος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον.
2: Ο Όταν διαβάζουμε κείμενα και ομιλίες που αναφέρονται στους Αγίους της Εκκλησίας μας, τότε βλέπουμε ότι αυτά τα κείμενα έχουν μια επικεφαλίδα, βλέπουμε βίος και πολιτεία. Ο βίος είναι η βιολογική ζωή, το πού γεννήθηκε, το πώς πέρασε τη ζωή του και πού εκοιμήθη. Η πολιτεία είναι εκείνα τα οποία έπραξε καθ' όλη τη διάρκεια της βιολογικής του ζωής. Είναι η πολιτεία, είναι η πνευματική ζωή ενός ανθρώπου που ζει με τη χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε λίγα πράγματα με σύντομο τρόπο για το βίο και την πολιτεία του Αγίου Καρινίκου, Μητροπολίτου Εδέσης. Γεννήθηκε το 1919 στα Σιτερώνα του Θέρμου, της Ιταλοκαρνανίας, από μια οικογένεια η οποία ήταν ευσεβέστατη, ευλαβέστατη, ιδιαίτερος δε ο παππούς του και η γιαγιά του. Ο παππούς του ήταν ιερέας στο χωριό τα Σιτερώνα της Ιταλοκαρνανίας, επήγαινε τακτικά στο Άγιον Όρος, διότι εκεί είχε ένα μοναχό Παΐσιο που τον έλεγαν στις Καριές, ο οποίος ήταν ευλαβέστατος, και από εκεί μετέφερε την παράδοση του Αγίου Όρος. Έτσι μεγάλωσε τα εγγόνια του, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο Καρίνικο από τη μικρή του ηλικία, μέσα στην παράδοση και το πνεύμα του Αγίου Όρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί, διότι αυτό θα τον χαρακτηρίσει σε όλη τη ζωή. Όταν πήγαινε ο Άγιος Καρίνικος στο Άγιον Όρος, έλεγε ότι εγώ δεν είμαι αγιορείτης κατά την καταγωγή, κατά τη μοναχική θα έλεγα ζωή, αλλά είμαι αγιορείτης κατά την καρδία. Αυτό που στιγμάτισε όλη τη ζωή του ήταν η επικοινωνία την οποία είχε με αγιορείτες πατέρες και αυτό που μετέφερε ο παππούς του, αλλά κυρίως αυτό το οποίο έβλεπε από αγιορείτες πατέρες που έρχονταν τακτικά και φιλοξενούνταν στο σπίτι του. Μεγάλωσε λοιπόν μέσα στην εκκλησία. Από το βαθύ όρθρο πήγαινε στους ιερούς ναούς. Ο παππούς του τον έπαιρνε μαζί του. Και όχι μόνο αυτό, και τις άλλες ημέρες τον ξυπνούσε το πρωί μαζί με τα άλλα τα αδέλφια του, αλλά κυρίως έδειξε εκείνος ενδιαφέρον να διαβάζουν το μεσονυχτικό το Σάββατο το πρωί, κυρίως την Κυριακή το πρωί, να κάνει μετάνοιες και πολλές φορές μου έδειχνε το δάκτυλό του από τις μετάνοιες που ήταν λίγο έτσι περισσότερο μεγαλωμένο και σημαδεμένο. Αυτό το χαρακτήρισε σε όλη τη ζωή του, ότι ήταν πραγματικά ένας αγιορείτης από τη μικρή του ηλικία. Τελείωσε το γυμνάσιο στο Θέρμο, στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα το 1939 για να σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και σπούδασε κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήταν εκεί και την κατοχή λίγο στην αρχή, πήρε το πτυχίο του και επέστρεψε καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής, επέστρεψε το Μεσολόγγι. Ο αδελφός του ήταν ήδη πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακρανίας και εκείνος ανέλαβε το έργο του γραμματέως. Στη συνέχεια στρατεύτηκε 3 ολόκληρα χρόνια και υπηρέτησε στα ΛΟΚ, δηλαδή τους Λόχους Ορεινών Καταδρομών. Δεν πήρε όπλο, αλλά κυρίως υπηρετούσε ως ιεροκήρυξ της

της Ιεράς Μητροπόλεως. Στην πραγματικότητα και απογραμματέας εκείνος διεύθυνε την Ιερά Μητρόπολη Ετωλής και Κανανίας, διότι είχε μια οξύτητα πνεύματος και όπως τον έχουν χαρακτηρίσει ότι είχε μια ιδιοφυΐα, ήταν ιδιοφυΐα στη διοίκηση. Ο γέροντάς του, ο Μητροπολίτης Ιερόθεος Ετωλής και Κανανίας, προς το τέλος της ζωής του ήταν άρρωστος, είχε καρκίνο και παρέμεινε στην Αθήνα, οπότε αυτός, όταν ο αδελφός του ως πρωτοσύγκυλος έγινε στις Μητροπολίτης Δημοτήχου, αυτός χειροτονήθηκε από τον αδελφό του, έγινε πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Κανανίας και στην πραγματικότητα είχε πάνω στους ώμους του ολόκληρη τη διοίκηση της μεγάλης αυτής και σπουδαίας Ιεράς Μητροπόλεως. Εξελέγει Μητροπολίτης το 1967, είχε γραφεί προηγουμένως στους εκλογικούς καταλόγους και πριν ακόμη γίνει το πραξικόπημα ήταν στην λίστα να εκλεγεί Μητροπολίτης. Εν πάση περιπτώσει εξελέγει Μητροπολίτης, τον βοήθησε πάρα πολύ ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Κανανίας Θεόκλητος, ο οποίος επειδή έβλεπε τα μεγάλα προσόντα τα οποία είχε, γι' αυτό πήγε στην Ιερά, στην Ιερά Σύνοδο και ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο να χωρίσει τη Μητρόπολη στα δύο, Ετωλίας και Κανανίας, να ιδρυθεί μια καινούργια Μητρόπολη με κέντρο το Αγρίνιο, ώστε να εκλεγεί ο Καρίνικος, ο πρωτοσύγκυλός του, να εκλεγεί Μητροπολίτης του Αγρίνιο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει και έτσι εξελέγει στην Ιερά Μητρόπολη Δέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Το 1967, εξελέγει τον Ιούνιο, 25 Ιουνίου, ενθρονίστηκε 18 Ιουλίου στην Έδεσα και από εκεί άρχισε το μεγάλο έργο το οποίο επιτελούσε ως Μητροπολίτης. Εγνώριζε πάρα πολύ καλά να διοικεί την Ιερά Μητρόπολη. Είχε προετοιμαστεί άριστα από το Μεσολόγγι. Πρέπει δεν να πω ότι εγώ τον γνώριζα από το Αγρίνιο. Όταν τελείωσα το σχολείο, την μέση εκπαίδευση, 4 χρόνια της μέσης εκπαίδευσης στο Αγρίνιο, ενώ κατάγομαι από τα Γιάννενα, ωστόσο τις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου τότε, του εξαταξίου γυμνασίου, ήμουν στο Αγρίνιο. Εκεί 4 χρόνια τον εγνώρισα ως πρωτοσύγκελο. Ήμουν σε ένα οικοτροφείο στο Αγρίνιο και εκείνος ερχόταν εκεί και παρέμεινα το βράδυ όταν επρόκειτο να λειτουργήσει την άλλη μέρα. Το συνόδευα στις ιερές ακολουθίες, στους ιερούς ναούς. Ήταν πάντοτε ευχάριστος κληρικός, ήταν αδύνατος, ήταν μικρόν το δέμας, όπως έλεγε και τότε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος για εκείνον. Ήταν αϊκίνητος, ήταν πάρα πολύ ευχάριστος σε εμάς. Διέφερε πάρα πολύ από πολλούς άλλους κληρικούς. Γενικά μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν περίπου 50 κιλά. Τόσο περίπου ήταν. Δεν ήταν καθόλου. Ήταν πολύ αδύνατος, λιτοδίαιτος, ασκητικός και συνεχώς όργωνε την Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Κανανίας. Πράγμα το οποίο συνέχισε μετά και στη Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, την οποία υπηρέτησε για 17 χρόνια και έκανε ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο. Στο Αγρίνιο και μετά στην Μητρόπολη Εδέσης, Πέρυσι και Ανομπίας, ενώ όσο ακόμη ζούσε, έκανε θαύματα. Ιδιαιτέρως όταν ήταν πρωτοσύγκελος στην Ιερά Μητρόπολη του Λύσης και Κανανίας, εξεδίωξε 2 δαιμόνια, ελευθέρωσε δαιμονισμένους με την προσευχή τη μεγάλη την οποία είχε και αυτό συνεχίστηκε και στη Μητρόπολη Εδέσης, Πέρυσι και Ανομπίας. Εκοιμήθη μετά από μία επτάμινη ασθένεια το 1984, τον Αύγουστο και ο λαός έδειξε πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του βεβαίως είχε δυσκολίες και κάθε αρχιερεύς έχει τις δυσκολίες αλλά προς το τέλος όλοι ανεγνώρισαν την αγιότητά του και ακόμη μέχρι σήμερα. Να πω απλώς χαρακτηριστικά ότι πέρασαν από τότε 36 ολόκληρα χρόνια και ποτέ το κανδύλι δεν έσβησε. Και υπήρχαν νέοι και διάφοροι άνθρωποι που είχαν βάλει τάμα να πάνε στο κημητήριο να δούνε το καντήλι να σβηστούν για να το ανάψουν. Και πήγαινε και το βράδυ, 12 η ώρα, 1 η ώρα και το έβλεπε πάντοτε αναμένοντας.

0: Προηγουμένως είπα ότι εξελέγει η Μητροπολίτη το 1967, τον Ιούνιο, 25 Ιουνίου του 1967 και στις 18 Ιουλίου του 1967 ενθρονίστηκε στην Ιερά Μητρόπολη εδέσεις πέλης και αρμοπίες. Πρέπει να πω ότι ήταν ήδη έτοιμος για Μητροπολίτης. Ήταν στην ηλικία του 48 ετών περίπου, αλλά είχε πάρα πολύ προετοιμαστεί ως πρωτοσύγκελος στην αχανή αυτή και μεγάλη Μητρόπολη της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας. Οπότε ήταν πανέτοιμος για να διοικήσει μια νέα Μητρόπολη και μάλιστα μια Μητρόπολη η οποία ήταν στα σύνορα. Ως Μητροπολίτης θα έλεγα διέπρεψε. Πέρα από το ότι είχε τα μεγάλα διοικητικά χαρίσματα τα οποία τα εξάσκησε στην πράξη ως πρωτοσύγκελος, πέρα από αυτά είχε και μια έντονη πνευματικότητα. Ας μου επιτραπεί να πω ότι σε κάθε κληρικό πρέπει να υπάρχουν δύο απαραίτητα προσόντα. Και δύο προσόντα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη διοίκηση μιας σειράς Μητροπόλεως. Πρώτον, πρέπει να έχει ευφυΐα, να είναι ευφυής για να αντιμετωπίζει τα ποικίλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας Μητροπολίτης. Και δεύτερον, πρέπει να έχει μια πνευματικότητα και μάλιστα μια πνευματικότητα στο βάθος. Όταν μιλάω για πνευματικότητα, εννοώ να έχει εκκλησιαστικό φρόνημα, εκκλησιαστική συνείδηση και να έχει βασικά μεγάλη αγάπη με τον Θεό και να συνδέεται με τον Θεό διά της προσευχής. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι έχουν μεγάλη ευφυΐα, αλλά δεν έχουν βαθιά πνευματικότητα. Υπάρχουν μερικοί άλλοι οι οποίοι έχουν βαθιά πνευματικότητα, δηλαδή αγαπούν τον Θεό και ζουν την εχριστό ζωή, με αυτή την έννοια λέγω πνευματικότητα, αλλά δεν διακρίνονται για την ευφυΐα. Ο Άγιος Καλλίνικος είχε και τα δύο αυτά γνωρίσματα. Είχε και μεγάλη ευφυΐα και μεγάλη εχριστό ζωή, βαθιά πνευματική ζωή, με ταπείνωση, με απλότητα και με όλα εκείνα τα γνωρίσματα τα οποία χαρακτηρίζουν έναν καλό χριστιανό και μάλιστα καλόν επίσκοπο. Άρχισε το έργο μου. Ως άνθρωπος πνευματικός που ήταν και διότι ήξερε από αυτή τη διοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τα θέματα, έθεσε ως προτεραιότητα πρώτο τη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τελούσε συνεχώς τη Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσεις Πέλης και Αρμοπίας είναι μια μεγάλη Μητρόπολη. Έχει περίπου 150 μεγάλες ενορίες, ενοριακούς ναούς. Έχει μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Έδασα, είναι τα Γέννητσα, είναι η Αριδαία, είναι η Κρία Βρύση, είναι τα Κουφάλια, είναι η Σκύδρα. Μεγάλα αστικές περιοχές και βεβαίως και μεγάλα χωριά. Δεν είναι σαν τα χωριά της επαρχίας μας. Οπότε είχαν πάρα πολύ κόσμο. Εκείνος έπρεπε να επισκεφθεί όλα αυτά οπωσδήποτε μία φορά το χρόνο για να λειτουργήσει. Γιατί του δινόταν η δυνατότητα να πηγαίνει στα χωριά και να κάνει διάφορες ακολουθίες, όπως Εσπερινό, Παράκληση, άλλη ακολουθία, σε κηδείες, γιατί προσπαθούσε να βρει τρόπο και έργα στους κληρικούς να του λένε αν εκοιμήθη κάποιος ο οποίος είναι σε μια ηλικία μικρή για να πάει απρόσκλητος στις κηδείες, στην εξόδια ακολουθία. Λοιπόν, όταν σε ένα χωριό πήγαινε να κάνει μια ιερά ακολουθία, παράκληση ή χαιρετισμούς, αυτό δεν το υπελόγιζε. Δεν το υπελόγιζε σαν επίσκεψη σε ένα χωριό. Λέει, πρέπει να λειτουργήσω. Θεωρούσε ως επίσκεψη σε ένα χωριό τη Θεία Λειτουργία, διότι με τη Θεία Λειτουργία ευλογείται ο λαός. Όταν λοιπόν έχουμε 150 ενορίες, δεν μπορούσε τις Κυριακές το 1 τρίτο των Κυριακών, για παράδειγμα, να καλύψουν όλες αυτές τις ενορίες. Οπότε φρόντιζε να πηγαίνει ενδιάμεσα τις εβδομάδες. Είτε υπάρχει κάποιος Άγιος, είτε αν δεν υπήρχε Άγιος, καθόριζε την εβδομάδα αυτή 2-3 λειτουργίες σε ένα χωριό. Και επίσης κανόνιζε να κτίζονται νέοι ναοί και να λέει να βάζει ονόματα νέων Αγίων, αγνώστων στον κόσμο, ώστε να έχει και εκείνος τη δυνατότητα να πηγαίνει στην εορτή τους και εκείνοι να γνωρίζουν. Έτσι έχουμε. Έκανε εγγένεια των Ιερών Ναών, του Αγίου Ματθαίου, του Αγίου Μάρκου, του Αγίου Επιφανίου, πολλών άλλων Αγίων. Και έτσι οι άνθρωποι μάθαιναν για τους Αγίους, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν άγνωστοι σε αυτούς. Άρα είχε ως βάση τη Θεία Λειτουργία. Και ήταν ιεροπρεπέστατος. Κάποιος έδωσε το χαρακτηρισμό ότι κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και της ακολουθίας ήταν μια βυζαντινή αγιογραφία. Λεπτός, αδύνατος, λεπτοκαμωμένος δηλαδή, και με τα άμφια τα οποία φορούσε, με λαρό πρόσωπο, με πρόσωπο γεμάτο φλόγα και αγάπη για τον Χριστό, και ουσιαστικά και τα άμφια τα οποία φορούσε μπροστά του ήταν σαν σε δεύτερη θέση, γιατί περισσότερο εμφανιζόταν η ίδια η προσωπικότητά του, η ύπαρξή του. Μετά, είχε εξασχεθεί πάρα πολύ στο κήρυγμα. Έκανε κήρυγμα με πολύ μεγάλη ζέση, με πολύ μεγάλο ζήλο. Θα έλεγα έκανε προφητικό κήρυγμα. Όταν ακούσει κανείς τις διάφορες ομιλίες, μικρές, λίγες, που έχουν διασωθεί, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα σημερινά δεδομένα, γι' αυτό ό,τι παίρναμε, παίρναμε με κάποια μεγάλα μαγνητόφωνα τα οποία είχαμε, τότε βλέπει τον τρόπο με τον οποίο ομιλούσε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Μετά άσκησε σε μεγάλο βαθμό το ποιματικό έργο. Δηλαδή επισκέπτονταν τα σχολεία, το στρατό, ομιλούσε στα παιδιά. Όταν πήγαινε σε μια εκκλησία, παρακαλούσε να μείνουν τα παιδιά έξω από την εκκλησία για να συναντήσει. Τους έδινε κάτι, μια εικόνα, τους μιλούσε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Τους έλεγε να του πούν τα ονόματά τους κτλ. Πολλές φορές με έπαιρνε και εμένα και μου έλεγε πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη, μια βόλτα. Συνήθως πηγαίναμε στο νοσοκομείο της πόλεως. Με τα πόδια ξεκινούσαμε από την Επισκοπή, από τη Μητρόπολη μέχρι το νοσοκομείο, να δει τους αρρώστους, να επισκεφτούν κάθε ένα ξεχωριστά, όχι μεγάλες ημέρες, αλλά οποιαδήποτε μέρα. Δηλαδή και σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, πάμε να επισκεφτούμε, μου έλεγε το νοσοκομείο. Πρέπει δεν να πω ότι παρέμεινα από τα 17 χρόνια που ήταν εκείνος επίσκοπος εκεί, Μητροπολίτης, εγώ παρέμεινα 15 χρόνια μαζί του. Ήμουν ο μοναδικός που έμεινα μέσα στη Μητρόπολη, κάναμε κάθε βράδυ την ακολουθία του αποδείπνου, έπαιρνα την ευχή του. Όταν στρώναμε τραπέζι με βοηθούσε, όταν έπαιρνε τα πιάτα ερχόταν να με βοηθήσει δίπλα μου να καθαρίζει τα αντικείμενα αυτά τα οποία πλαινόντουσαν και συζητούσαμε διάφορα θέματα της Ιεράς Μητροπόλης. Ξέρω πάρα πολύ καλά όλη τη ζωή του. Και βεβαίως ασχολήθηκε με το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, με τα γυροκομεία, τα οικοτροφία, έκτισε οικοτροφία, γυροκομεία. Ενδιαφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό για την χειροτονία νέων και καλών κληρικών και όχι μόνο αυτό, αλλά να κάνει σεμινάρια. Κάθε καλοκαίρι είχαμε σεμινάρια σε διάφορα μοναστήρια για μια εβδομάδα τους νέους κληρικούς στο μοναστήρι να παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες και βεβαίως να έρχεται και εκείνος να τους μιλάει για να μαθαίνουν και τη λειτουργική, να μειούνται και στην πνευματική ζωή. Ήταν ένας αϊκίνητος. Έτρεχε συνεχώς παντού, στα σύνορα, στα φυλάκια κτλ. Δηλαδή το έργο του ήταν πάρα πολύ μεγάλο και το έκανε με πολύ αθόρυβο τρόπο. Γι' αυτό ένας τον απεκάλυψε ο αθόρυβος ιεράρχης. Ήταν κληρικός που συνέδεε τη Θεία Λειτουργία με την ποιματική ζωή και ταυτόχρονα με την καλή λειτουργία των γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Αγαπητοί αδελφοί και συμπρεσβύτεροι, φως του κόσμου κατ' εντολήν του μεγάλου φωτός είναι πας χριστιανός, βεβαπτισμένος εις το όνομα της Αγίας Τριάδου. Φως του κόσμου ιδιαιτέρως είναι ο κληρικός, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να φέγγει εις την ενορίαν του, να φέγγει εις την οικογενειάν του, διότι ετέθη επί την λιχνίαν, ετοποθετήθη επάνω εις λιχνοστάτην, είναι πόλης επάνω όρους και επομένως δεν μπορεί να κρυβεί.
0: Ως Μητροπολίτης Εδέας Πέρσης και Ολυμπίας απέδειξε μια ασυνήθη δραστηριότητα. Αλλά αυτό δεν το έκανε ακτιβιστικά, γιατί μπορεί κανείς να κάνει μια δράση εξωτερικά και αυτό να λέγεται και να είναι ακτιβισμός. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα από την όλη εσωτερική ζωή του ανθρώπου. Εκείνος είχε μια εσωτερική ζωή, είχε την ησυχαστική παράδοση. Και είναι αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι σε όλη τη ζωή του κουβαλούσε όλη αυτή την εμπειρία του παππού του ιερέως και την εμπειρία και τα όσα εκείνος τους μετέφερε από το Άγιον Όρος και την εμπειρία των αγιορητών πατέρων. Αυτό τον καθόριζε. Γι' αυτό όταν πήγα κοντά του να γίνω κληρικός και να τον βοηθήσω. Αμέσως μου είπε ότι εφόσον θα γίνεις ιερομόναχος, θα πρέπει να βάζεις σωστές βάσεις. Και μου έδωσε να διαβάζω το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που λέγεται «Συμβουλευτικών Εχειρίδιων ή την περιφλακή των πέντε αισθήσεων». Οπότε από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν ένας πραγματικά ησυχαστής επίσκοπος. Ένας επίσκοπος όμως φαίνεται σε μερικές καταστάσεις για τις οποίες η υπαρξιακή φιλοσοφία τις χαρακτηρίζει οριακές καταστάσεις. Είναι δηλαδή τα οριακά σημεία στη ζωή μας. Ποια είναι τα όρια? Είναι τα όρια που από την σύλληψή του και κυρίως του ανθρώπου από τη μήτρα της μητέρας του έρχεται στον κόσμο. Είναι ένα οριακό σημείο. Και ένα άλλο οριακό σημείο είναι όταν ο άνθρωπος ετοιμάζεται να φύγει από τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό και λένε ότι η ασθένεια και γενικότερα τα δύσκολα σημεία, οι δύσκολες καταστάσεις της ζωής μας είναι οριακά σημεία εκεί που φαίνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Πώς αντιδρά κανείς σε διάφορες δοκιμασίες της ζωής του. Και εκείνος είχε πάρα πολλές δοκιμασίες όπως κάθε αρχιερεύς, αλλά κυρίως αυτό εκδηλώθηκε την περίοδο της ασθενείας του. Όταν του δηλώθηκε ότι έχει καρκίνο, έχει όγκο στον εγκέφαλο, γλίωμα και πρέπει να κάνει την επέμβαση και να πάει στο Λονδίνο, εκείνος δεν ανησύχησε. Στην αρχή βέβαια λίγο στεναχωρεύτηκε, αλλά είπε, μου είπε εμένα, δεν πειράζει, μπορεί ο Θεός να μας είπε stop, δεν σε χρειάζομαι άλλο. Κοιτάξτε, με μεγάλη πίστη. Μετά κατέβηκε από την Έδεσα στην Αθήνα και πήγε σε ένα πνευματικό πατέρα με τον οποίο συνδεόταν και έκανε μια γενική εξομολόγηση της ζωής του. Εκείνος βέβαια είχε πολύ μεγάλη σχέση πνευματική με τον Μητροπολίτη Ίδρας Ιερόθεο, ο οποίος ήταν πατρινός και ήταν στη Μητρόπολη Ίδρας, ήταν φίλοι όταν και οι δύο ήταν λαϊκοί και είχαν μεταξύ τους μια πνευματική επικοινωνία και ο ένας εξομολογήτος τον άλλον. Δεν μπορούσε βέβαια να δει τον Μητροπολίτη Ίδρας τον Ιερόθεο που ζούσε μέχρι τότε και πήγε στον πατέρα Αγαθάγγελο Μιχαηλίδη, έναν αγαθό ιερομόναχο τον οποίο γνώριζε και συνδέονταν, ο οποίος ήταν και πνευματικός πατέρας του Μητροπολίτη Σπάρτης Ευσταθίου και του μακαριστού Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελετίου. Πήγε λοιπόν, εξομολογήθηκε για όλη τη ζωή του. Και όταν μετά τον είδε, μετά την εξομολόγηση, μου λέει, έκανα παιδί μου ένα μεγάλο μπάνιο. Το λέω αυτό για να φανεί η εσωτερική του ζωή. Στη συνέχεια κάλεσε, πήγε στον πατέρα Επιφάνιο, τον Θεοδωρόπουλο, που ήταν ο πιο καρδιακός του φίλος, και του ζήτησε να του δώσει ένα συμβολιογράφο για να υπαγορεύσει τη διαθήκη του. Πράγματι ήρθε στο σπίτι του εκεί η συμβολιογράφος, υπαγόρευσε τη διαθήκη κλαίγοντας σε μερικά σημεία, για την οποία ευχαρίστησε το Θεό, λέει στη διαθήκη του ότι δεν έχω καθόλου καμία περιουσία, πραγματικά ήταν πάμπτωχος, δεν είχε ένα μέρος του μισθού του μηνός εκείνου. Τα άλλα τα είχε μοιράσει. Δεν έχω ακίνητη περιουσία, δεν έχω κινητή περιουσία, απολύτως τίποτα. Ζητάει τη συγγνώμη από εκείνους που έβλαψε, δίνει συγχώρηση σε αυτούς που τον έβλαψαν και βεβαίως εκεί στην προφορική διαθήκη εκφράζει τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη στο Θεό, γιατί γεννήθηκε από ευσεβείς Ορθόδοξους Χριστιανούς, ως Ορθόδοξος Χριστιανός, βαπτίστηκε και τον αξίωσε ο Θεός της μεγάλης αυτής, το μεγάλο χαρίσματος να γίνει αρχιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και βεβαίως στο τέλος καταλήγει και λέει, το έλεος του Θεού ας με συνοδεύει από τη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ασθενείας του την αντιμετώπισε με έναν ησυχαστικό, ασκητικό και θα έλεγα μαρτυρικό τρόπο. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένας μάρτυρας, αλλά και με μια ασκητικότητα. Δηλαδή αφέθηκε τελείως στο Θεό. Αφέθηκε τελείως στην πρόνοια του Θεού. Δεν ρώτησε ποτέ τι λένε οι γιατροί. Δεν ρώτησε ποτέ στις 7 μήνες οι γιατροί δίνουν ελπίδες. Τίποτε, απολύτως. Αφέθηκε τελείως στο Θεό και τους γιατρούς. Συνεχώς προσευχόταν και έλεγε «Δόξα σε ο Θεός». Καθ' όλη τη διάρκεια της ασθενείας του, αφού έγινε η επέμβαση στον εγκέφαλο και έγινε μετά διαρροή αίματος και μας τον άφησε, παρέμεινε σε ημιπληγία. Εν τούτης όμως ο ίδιος δοξολογούσε το Θεό και έλεγε ευχαριστώ το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Πολλές φορές τον άκουγα να λέει γεννηθήτω το θέλημά σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ώρες ολόκληρες. Όταν πονούσε έλεγε γεννηθήτω το θέλημά σου. Έφτασε σε μια κατάσταση τελείας αυτομεμψίας και μεγάλης κενώσεως. Έλεγε ότι επειδή ήμουν πολύ αδύνατος, οι άλλοι με νόμιζαν ότι είμαι Άγιος, ψευτοάγιος ήμουνα. Δεν ήμουν αυτός που έπρεπε να ήμουνα. Και μάλιστα σε μια στιγμή μου είπε ότι ο Θεός φαίνεται με άφησε να ζήσω τόσο καιρό για να μετανοήσω. Δηλαδή έκανε την επέμβαση και μπορούσε πάνω στην επέμβαση να πεθάνει. Και με άφησε ο Θεός για να μετανοήσω. Και έφτασε σε μεγάλη κατάσταση ταπεινώσεως. Μάλιστα μια φορά μου έλεγε ότι αν παιδί μου ξαναερχόμουν στη ζωή, αν υπήρχε δυνατότητα να ξαναέλθω στη ζωή, δεν θα γινόμουν επίσκοπος. Θα γινόμουν ένα μικρό καλογεράκι. Θα πήγαινα στο Άγιον Όρος να υποταχθώ σε ένα γέροντα και να κάνω τελεία υπακοή. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μεγάλο δώρο είναι η υπακοή. Μια φορά μου είπε τον εξής λόγο που είναι φοβερός. Μου είπε, ας ήμουν Άγιος και ας ήμουν με ένα πόδι και με ένα μάτι. Δηλαδή, έβλεπε τη σωματική υγεία, αλλά πάνω από τη σωματική υγεία, έβλεπε την πνευματική υγεία, που είναι να είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστό. Και όταν το ρώτησε μια φορά, ενώ ήταν άρρωστος, θα πήγαινα να λειτουργήσω, τι κήρυγμα να έκανα στο ναό, μου είπε να τους πεις ότι ο πιο ευλογημένος άνθρωπος είναι αυτός που είναι ενωμένος με τον Χριστό. Και όταν είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστό και μέσα στη μεγάλη θλίψη, έχει πολύ μεγάλη χαρά. Και όταν κάποτε θέλησα να του πω ένα λόγο, να του μεταφέρω μια πληροφορία, εκείνος που ήταν μια κατάκριση, θύμωσε και είπε, παιδί μου, σε παρακαλώ, μη μου λες τέτοια πράγματα, γιατί τώρα εγώ είμαι ο υποκρίσιν. Τώρα είμαι έτοιμος να με κρίνει ο Θεός και θέλω να έχω καθαρό το νου και να παρουσιαστώ καθαρός ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, θέλω να πω, έζησε ο σώσιος και ασκητής, εκοιμήθη ο σώσιος ασκητής και ο σμάρτης, αφιερωμένος τελείως στο Θεό.
1: Τίμιον πρεσβυτέριο και ευσεβείς εορταστέ. Ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, απαιτεί τελεία υποταγή, πλήρη αποσίωση, ολοκληρωτική παράδοση. Αξιοί οι οπαδοί του να κηρύξουν ένα απαράβατο όρο, την παράδοση άνευ όρων της αυτών. Απαιτεί από τους οπαδούς του να είναι έτοιμοι να υποστούν τα πάντα, να θυσιάσουν τα πάντα, να υποστούν τα πάνδυνα χάρη αυτού και μαρτυρικών ακόμη θάνατων, αλλά να μην ελαττώσουν την αγάπη προς αυτόν.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο πήρε απόφαση και ενέταξε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μαζί με τους άλλους Αγίους ασκητές και τον έναν επίσκοπο, τον Άγιο Καρίνικο Επίσκοπο Εδέσης. Από την Επανάσταση του 1921 και μετά, στην Εκκλησία της Ελλάδος είναι ο μόνος επίσκοπος εκ των επισκόπων που αγιοκατατάχθηκε. Βεβαίως έχουμε και τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά αυτός ήταν επίσκοπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, ενώ από την Εκκλησία της Ελλάδος. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι επίσκοποι οι οποίοι έχουν το ίδιο πνευματικό χάρισμα και έχουν Αγία Ζωή. Νομίζω ότι η σπουδαιότητα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Καρινίκου έγκυται στο ότι η χάρις του Θεού είναι σε όλη την Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και όποιος ζει μέσα στην Εκκλησία ζει αυτό το μυστήριο. Όποιος ενώνεται με τον Χριστό και προσεύχεται και είναι ενωμένος με τον Χριστό, με τα μυστήρια και την ασκετική ζωή, οδηγείται στην οδό της Αγιότητος. Βεβαίως, τον τελευταίο καιρό, όπως είπα προηγουμένως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενέταξε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και άλλες μορφές, όπως τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Άγιο Δανιήλ του Κατουνακιώτη, τον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη, τον Άγιο Ιερώνυμο, ο οποίος το Σιμωνοπετρίτη, και μεταξύ αυτών την Αγία Σοφία, μια γυναίκα στην Καστοριά, στην Κλεισούρα Καστοριάς, και μεταξύ αυτών και τον Άγιο Καρίνικο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί διότι πρέπει να ξέρουμε ότι η αγιότητα μπορεί να αναπτυχθεί παντού. Δεν είναι μόνο οι ασκητές του Άγιον Όρος που μπορούν να αγιάσουν. Είναι και επίσκοποι Άγιοι, γιατί όταν παρουσιάζουμε μόνο Αγίους ασκητές και μετά δεν παρουσιάζουμε και δεν βλέπουμε και Αγίους Επισκόπους όπως τον παλαιότερο καιρό, τότε κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα έλλειμμα εκκλησιολογίας. Η μεγάλη σπουδαιότητα του Αγίου Καρινίκου, της Αγιοκατατάξεως μάλλον του Μητροπολίτου Εδέσσης Καρινίκου, έγκυται σε αυτό, ότι δεν σημαίνει ότι αν κάποιος γίνει κληρικός και ασκεί ποιματική διακονία δεν μπορεί να αγιάσει. Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μακαριστός, ο Σίου Γρηγορίου Γεώργιος Καψάνης, έγραψε κάποτε ένα γράμμα σε μένα και είπε ότι ο γέροντάς σας είχε τρία γνωρίσματα. Ήταν ησυχαστής στην καρδιά, ακαταπώνητος ποιμήν και ιεραπόστολος. Τρία διαφορετικά γνωρίσματα τα οποία σε αυτόν ήταν πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα. Υπάρχουν λοιπόν και επίσκοποι, υπάρχουν και κληρικοί, πρεσβύτεροι, υπάρχουν και διάκονοι, υπάρχουν και μοναχοί στον κόσμο, υπάρχουν και έγγαμοι άνθρωποι που ακολουθούν αυτή την οδό της αγιότητος. Ο Άγιος Καλλινίκος ήταν πράγματι, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, ήταν ένας ευαίσθητος αρχιερέας. Αυτό το είπε ένας γυμνασιάρχης στην Έδεσα. Έγραψε κείμενο μετά την κοίμησή του που λέει «Ο ευαίσθητος αρχιερέας». Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μακαριστός Χριστόδουλος, είπε ένας, τον χαρακτήριζε ως χαρισματικό ηγέτη. Ο πατήρ Επιφάνιος Θοδωρόπουλος τον επεκάλεσε ως κόσμημα της Εκκλησίας και αυτό τον τίτλο το έδωσαν κι άλλοι, ένας συμμαθητής του και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Τυράννων και Πάσης Αλβανίας, Αναστάσιος. Και πρόσφατα μετά την αγιοκατάταξή του, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε ένα δελτίο το οποίο εξέδωσε, στο τέλος είπε ότι όντως ήταν ένα κόσμημα της ιεραρχίας, ένα στολίδι της ιεραρχίας. Και κάποιος άλλος εδεσαίος γεωλόγος, επιστήμονας, τον χαρακτήρισε ως βυζαντινή αγιογραφία με αγιοπατορική μεγαλοπρέπεια. Και υπάρχουν πολλοί άλλοι χαρακτηρισμοί που δόθηκαν στον Άγιο Καρίνικο. Αλλά θα ήθελα να πω ότι, να διαβάσω στο τέλος έναν ωραίο κείμενο, το οποίο μετά την κοίμηση του Αγίου Καρίνικου το 1984 το έγραψε ο τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος Χριστόδουλος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Όταν το 1984 κοιμήθη ο Άγιος Καρίνικος, έγραψε εκείνος στην εφημερίδα και δίνει ένα πορτρέτο του Αγίου Καλλινίκου και το γνώριζε πολύ καλά και από τότε που ήταν αρχιμαντρίτης στην Ιερά Σύνοδο. Ακούστε τι λέει: «Μιλίχιος, προσινής και σόφρον, άνδρας ιεραποστολικός και αφοπλιστικός με την αγάπη και την απλότητά του, ασκητικός και λιτός, αναλώθηκε στο βωμό του αληθινού ποιμένα, που και την ψυχή αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Άφθαστος χειριστής του λόγου, έμπειρος οδηγός ψυχών, ζυμώθηκε μαζί με το λαό και απέβη χαρισματικός ηγέτης, με το τάλαντο της απλότητος, που ανοίγει και τις πιο ασφαλισμένες καρδιές. Ζωηρός στην διεκδίκηση των δικαίων της Εκκλησίας και αταλάντευτος στην επίτευξη του στόχου του. Έμεινε ακλόνητος εμπρός στις επιθέσεις και γαλήνιος στις διαβολές. Η πίστη του στερεή και ακλόνητη το συνόδευε μέχρι τέλους. Και ο λαμπρός και ευγενής δεσπότης έδωσε και την τελευταία μάχη του επάνω στο κρεβάτι του πόνου και ενίκησε. Υπήρξε άξιος της ιστορίας του. Νομίζω δεν μπορούσε να γραφεί καλύτερο μέσα σε λίγα λόγια, καλύτερη βιογραφία μέσα σε λίγα λόγια του μακαριστού, του Αγίου Καρενίκου, του Αγίου Γέροντός μου. Αλλά και ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, το γνώριζε πολύ καλά, συνδεόταν προσωπικά, τον αγαπούσε πολύ και βεβαίως συνετέλεσε και εκείνος στην αγιοκατάταξή του με, με τον αποφασιστικό του λόγο όταν ετέθη το θέμα στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο, και εκείνος τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε και βεβαίως μας συνδεόμασταν και οι τρεις μαζί. Γι' αυτό και όταν εξελέγει Μητροπολίτης και την επόμενη μέρα έγινε η χειροτονία μου, το πρωί ήρθε στην εκκλησία ο τότε Θυβών και Λεβαδίας Ιερώνυμος, με πήρε δίπλα σε κάποιο σημείο απόμερο και μου είπε: «Τι είδα απόψε?» Είδες τον, είδες τον ύπνο του, εμφανίστηκε ο Άγιος Καρίνικος και του είπε: «Ιερώνυμε, σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για το πνευματικό μου παιδί, τον Ιερό Θεό». Ήταν ένας μεγάλος Άγιος, υπάρχουν και πολλά θαύματα τα οποία έχουν γίνει και έχουν καταγραφεί, που είναι και αυτά ένδειξη της αγιότητός του. Να έχουμε τις πρεσβείες του στο Θεό.
2: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κύριου Ιεροθέου με θέμα Άγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσης, που εκφωνήθηκε στις 30 Ιουλίου 2020

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά στην Ιερά Πρόθεση και είμαστε προς το τέλος αυτής της όλης ακολουθίας. Στο τέλος, αφού προσκομιστούν όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς οι ίδιοι προσφέρει εις την Εκκλησία, το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, όλα αυτά τα πράγματα, στο τέλος ο ιερεύς ευλογεί το θυμίαμα και λαμβάνει στα χέρια του, όπως είπαμε, εκείνο το έλασμα, το σιδηρικό, το οποίο σχηματίζει σχήμα σταυρού που λέγεται αστερίσκος, και το τοποθετεί επάνω στον αμνό σε σχήμα σταυρού. Αυτός ο αστερίσκος, όπως λέει και η ονομασία του, συμβολίζει τον αστέρα που εμφανίστηκε στη Βηθλεέμ κατά την γέννηση του Κυρίου μας. Και κατόπιν αυτού γίνεται η κάλυψη μετά των Αγίων δισκοποτηροκαλυμάτων. Είναι τρία τα καλύματα. Ένα κάλυμα είναι για τον Άγιο Δίσκο, σε σχήμα σταυρού κομμένο. Ένα άλλο πάλι σε σχήμα σταυρού είναι για το Άγιο Ποτήριο. Και το τρίτο, το κάλυμα, είναι και για τα δύο, και το δίσκο και το ποτήριο, που λέγεται αέρας. Και σας είπα ότι αυτόν τον αέρα τον χρησιμοποιούμε και κατά τις κηδείες των ιερέων και αρχιερέων. Βάζουμε τον αέρα επάνω στο πρόσωπο. Αφού γίνει η κάλυψη, ο διάκονος στέκεται ακριβώς δίπλα στον ιερέα, γίνεται ένας σχετικός διάλογος. Στο σκέπασμα του Αγίου Δισκαρίου, που έχει επάνω το σώμα του Χριστού, το προσφερόμενο που μέλει να γίνει σώμα Χριστού, εκείνη την ώρα είναι το δώρο, που έχει τη μερίδα της Παναγίας, που έχει τις 9 μερίδες όλων των Αγίων, που έχει τις μερίδες όλων των ζώντων και τις μερίδες όλων των κεκοιμημένων, και στο κέντρο από κάτω από τον αμνό έχει και τη μερίδα του Επισκόπου. Ο ιερεύς λέγει λοιπόν κατά το σκέπασμα του δίσκου την εξής φράση: «Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο». Αυτός ο ψαλμικός στίχος σημαίνει τα της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Δηλαδή ότι ως άνθρωπος ευασίλευσεν, αφού ως άνθρωπος γεννήθηκε και ως άνθρωπος ευασίλευσεν ο Χριστός. Στο σκέπασμα του ποτηρίου λέγει, όταν πάει στο σκέπασμα, παίρνει το κάλυμα, ο διάκονος είναι δίπλα του, ακουμπάει αυτό το κάλυμα επάνω στο θυμιατό την ώρα που βγαίνει η ευωδία, και εκεί λέει «εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ». Αυτό φανερώνει την ενανθρώπιση, επειδή δι' αυτής της ενανθρώπισης οι επιγείς άνθρωποι είδαν το φως της θεογνωσίας, και δοξολογείται έτσι η Αγία Τριάδα. Μετά από τις καλύψεις του δίσκου και του ποτηρίου μένει και μία ακόμα κάλυψη, η οποία γίνεται με τον αέρα που είπαμε, και σε αυτήν την κάλυψη ο ιερεύς λέει «σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίγων σου, αποδίωξον αφ' ημάς πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον και τον κόσμο σου άπαντα». Αυτό το σκέπασμα, το τελευταίο, που είναι και μεγάλο αυτό το κομμάτι του υφάσματος, το οποίο έχει επάνω και το σχήμα του σταυρού, ή μπορεί να δείτε πολλές φορές σε πολλά μοναστήρια, υπάρχουν και συμβολικές παραστάσεις του επιταφείου, αυτό το σκέπασμα συμβολίζει την συνδόνα που έφερε μαζί του ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας κατά τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Τι πήγε? Πήγε τη συνδόνη για να τυλίξουν το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και αυτό έχει το μακρόστονο αυτό σχήμα. Αφού σκεπάσει ο ιερεύς τα προσφερόμενα δώρα, κατόπιν λαμβάνει και πάλι στα χέρια του το θυμιατό, το κρατάει ο διάκονος, αλλά εκείνη την ώρα το παίρνει ο ιερεύς και θυμιάζει αυτά τα προσφερόμενα τίμια δώρα, λέγοντας «ευλογητός ο Θεός, ο ούτος ευδοκίσας δόξαση». Και λέει και την ευχή της προθέσεως, που είναι μια πολύ ωραία ευχή, και κάνει την απόλυση ο ιερεύς, ενώ δίδει στον διάκονο το θυμίαμα για να θυμιάσει, όπως βλέπετε στο σημείο εκείνο. Αυτά τα λόγια εσείς δεν τα ακούτε, διότι γίνονται μυστικά, και θα πούμε στη συνέχεια γιατί γίνεται όλη αυτή η τάξη.
Αυτό το προσφερόμενο θυμία της προθέσεως, αυτή η προσφορά του θυμιάματος, γι' αυτό και όπως ξέρετε, όταν θέλουμε να κάνουμε μία θεία λειτουργία υπέρ υγείας, έχουμε κάνει κάποιο τάμα, είτε έχουμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο και λέει ο ιερεύς, θα φέρεις παιδί μου τα δώρα της θείας λειτουργίας. Διότι εσύ θα τελέσεις την θεία λειτουργία. Αφού έχεις μνημόσυνο, πρέπει να φέρεις τα δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, οι μελισσοκεραίνες λαμπάδες, το καρβουνάκι και το θυμίαμα. Εδώ είναι το προσφερόμενο θυμίαμα. Από μας πρέπει να είναι αυτό το προσφερόμενο θυμίαμα. Αυτό το θυμίαμα σημαίνει το προσφερόμενο λίβανο των τριών μάγων κατά την προσκύνηση στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, καθώς επίσης τη Σμύρνα και την Αλόη που προσέφερε ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας και ο Νικόδημος ο Ευσχήμων βουλευτής κατά την ταφή του Κυρίου μας. Και ο διάκονος εκείνη την ώρα, η απουσία του διακόνου, ο ιερεύς θυμιάζει την Αγία Τράπεζα Σταυροειδός γύρω-γύρω και όλο γενικά το ιερό θυσιαστήριο, τον κυρίως ναό, και βγαίνει έξω, θυμιάζει κανονικά και τις εικόνες, αλλά επειδή πολλές φορές βλέπετε τον ιερέα στη δοξολογία να κάνει αυτή τη θυμίαση την εξωτερική, δεν την τελεί εκείνη την ώρα ο διάκονος, αλλά την τελεί ο ιερεύς κατά την ώρα της δοξολογίας που βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και από την ωραία πύλη που θυμιάζει όλον τον ναό. Κατά την ώρα αυτήν, ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος που θυμιάζει την Αγία Τράπεζα λέει τα πολύ ωραία εκείνα αναστάσιμα τροπάρια, εν τάφο σωματικό, εν άδουδε μεταψυχής, ως παραδείσουδε και τα λοιπά, τα οποία τα λέμε πάντοτε στην Ανάσταση, διότι είπαμε ότι η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου μας και είναι ο τόπος της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι δηλαδή χαρμόσυνη η Αγία Τράπεζα και γι' αυτό πάντοτε όταν την θυμιάζουμε και την περιποιούμεθα με τα ιδιαίτερων έτσι ύμνων την προσφωνούμε και με τα ιδιαίτερας προσοχής την περιποιούμεθα. Είναι το πιο ιερό σημείο που έχει η Εκκλησία μας. Η θυμίαση τώρα όλου του ναού με το ευωδέστατο αυτό θυμίαμα φανερώνει συμβολικά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος σ' όλον τον κόσμο, εξαιτίας του μεγάλου μυστηρίου της ανατροπήσεως του Χριστού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε μία Θεία Λειτουργία έχουμε ολόκληρη τη ζωή του Χριστού μας, από την γέννησή Του μέχρι την Ανάσταση, την Πεντηκοστή και επέκεινα. Διότι το μυστήριο του Χριστού Κυρίου μας, η ανθρώπιση, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ποιος Θεός καταδέχθηκε να κατεβεί και να πάρει τη μορφή δούλου, να γίνει δηλαδή άνθρωπος, παρά μόνον ο ελεήμων Θεός μας? Το ότι ο ιερεύς αρχίζει και τελειώνει το θυμίαμα στο Άγιο Θυσιαστήριο, αυτό σημαίνει ότι η αρχή και τέλος των πάντων είναι ο ίδιος ο Θεός μας, λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και ολίγα πράγματα θα ήθελα να σας αναφέρω για την προσκομιδή. Προσκομιδή όταν λέμε και εμείς όταν το ακούμε αυτό εννοούμε τον τόπο, τον ειδικό μέρος του Ορθοδόξου Ναού, γιατί στο μέρος αυτό προσκομίζονται ή και προσφέρονται τα τίμια δώρα τα οποία πηγαίνουμε. Είναι ακριβώς το μέρος που βλέπετε εσείς στα δεξιά σας, η δεξιά κόγχη. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Αγία Τράπεζα η κόγχη αυτή της προθέσεως. Όπως βλέπετε εσείς, είναι στα αριστερά σας. Όπως ομιλώ εγώ, που σας έχω μπροστά μου, είναι στα δεξιά μου. Αλλά στα δεξιά είναι κανονικά η θέση της, διότι όπως είπαμε και το σώμα του Χριστού όταν μπαίνει, είναι ακριβώς στα δεξιά η μερίδα της Παναγίας. Ενώ σε εμάς φαίνεται στα αριστερά μας. Κατά τους νεωτέρους πατέρες, η πρόθεση συμβολίζει το σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού μας. Και για το λόγο αυτό έχει και το σχήμα του σπηλαίου. Βλέπετε, δεν υπάρχει πρόθεση που είναι ίσια, δηλαδή να είναι ένα ντουβάρι και μπροστά να είναι ένας μπάγκος. Αλλά πάντα η πρόθεση πρέπει να σκαφιδωτεί. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οποιοδήποτε από εμάς που δεν γνωρίζει αυτά τα πράγματα,
θέλει να χτίσει, για παράδειγμα, ένα ναό, ο ναός δεν είναι ένα δωμάτιο σπιτιού. Κάθε ναός έχει ένα συμβολικό σχήμα που πρέπει να το ακολουθούμε. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, και ο Αγιογράφος ακόμα, ο Αγιογράφος, δεν εμπνέεται μόνο τον Άγιο, αλλά υπάρχει αποτυπωμένη μέσα στην ιστορία της Αγιογραφίας της Εκκλησίας μας ο τρόπος της μορφής και το σχέδιο του, της μορφής του Αγίου. Δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάει να κάνει ένας Αγιογράφος τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο μια γενιάδα από πάνω μέχρι κάτω, αυτή που είχε ο Μέγας Βασίλειος, για παράδειγμα. Ο Μέγας Βασίλειος είχε μεγάλη γενιάδα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ισχνός, δεν είχε γένια. Είχε μόνο λίγο στον πόγωνα και λίγα πεταχτά. Εδώ αναφέρεται. Δεν μπορεί λοιπόν ένας Αγιογράφος να κάνει τον Άγιο Χρυσόστομο όπως θέλει. Πρέπει να ακολουθήσει με ένα συγκεκριμένο και παγιωμένο σχέδιο ο Αγιογραφής. Έτσι είναι και στο ναό. Το σχήμα, πώς θα γίνουν όλα τα πράγματα, πώς θα μπει η κολόνα, πού θα μπει το τέμπλο, πώς θα γίνει η προσκομιδή, πώς θα γίνει η πρόθεση, δηλαδή πώς θα γίνει το διακονικό. Όλα αυτά είναι αποτυπωμένα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν ξέρουμε, ρωτούμε. Γιατί δεν είναι σωστό να φτιάχνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι μετά και λειτουργικά στην Εκκλησία μας. Και πολλά παρεκκλήσια τα οποία χτίζονται από ανθρώπους που δεν πήραν μια συμβουλή έχουν πολλά προβλήματα τέτοιου είδους λειτουργικής φύσεως. Γι' αυτό ηρίστο εμπαρόδο τώρα έκανα μια παρένθεση για να πω ότι όλα έχουν τον ειδικό τους μέσα στην Εκκλησία. Ο ιερεύς είναι κατάλληλο πρόσωπο να ορίσει πώς θα γίνουν όλα τα πράγματα και συνήθως ο κατερτισμένος κληρικός, αυτός που γνωρίζει την ιστορική λειτουργική παράδοση, την αρχιτεκτονική, την ναοδομία, την τέχνη της ναοδομίας και γνωρίζει και την τέχνη της διακόσμησης του ναού μας. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να παίρνουμε βαζάκια τα οποία βάζουμε στο σπίτι μας και στολίζουμε τα τραπεζάκια μας, να φέρουμε αυτά τα βαζάκια μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εμάς μας αρέσουν που στολίζουμε το μπουφέ μας οτιδήποτε, αυτά δεν αρμόζουν μέσα στην Εκκλησία. Δεν, η εκκλησία, δεν έχει μπεμπελά η Εκκλησία μέσα, για το όνομα του Θεού. Όσο και αν είναι ακριβό και πανάκριβο, δεν συνάδει, τι ωραίες λέξεις, δεν συνάδει μέσα στην Εκκλησία, δεν αρμόζει δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Όλα είναι μετάξιβαλμένα, λιτά, να μην κουράζουν οι Εκκλησίες μέσα από τα πολλά που έχουν, είναι παραφορτωμένες, αλλά δεν μπορεί να είναι και πολύ λιτές. Όπως είναι μια αίθουσα, ας πούμε, προτεσταντικής, συγχωρήστε με, συναγωγή, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι έτσι ο ναός. Ο ναός έχει τους Αγίους, είναι στολισμένοι με τα πρόσωπα των Αγίων μας. Μετά πρέπει να σας πω ότι μέσα στην Εκκλησία δεν βάζουμε τον Άγιο που θέλουμε εμείς όπου θέλουμε, για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, να έρθει ένας ευεργέτης και να πει εγώ θέλω την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας να τη βάλω εδώ μπροστά στο τέμπλο. Επειδή είναι πλούσιος και δίνει χρήματα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπαίνει εκεί. Ας πούμε, στο Άγιο Βήμα δεν μπαίνουν Αγίες. Μπαίνουν μόνο οι Άγιοι Ιεράρχες. Είναι αποτυπωμένα αυτά μέσα στην Εκκλησία, πώς θα μπουν και πώς θα τακτοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Εμείς θα ρωτήσουμε, έχουμε την διάθεση να κάνουμε κάτι στην Εκκλησία, Πάτερ, να κάνουμε μία γεωγραφία, να φτιάξουμε ένα διακοσμητικό, αλλά αυτό θα μας πει ο κατάλληλος που θα μπει. Μπορεί να μην χρειάζεται να μπει κάτι τέτοιο όταν ο ναός είναι τελειοποιημένος αγιογραφικός. Ακόμη και οι καρέκλες που κάθεστε μέσα στην Εκκλησία, αυτές τώρα εδώ που έχουμε και κάθεστε, δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας, το ξέρατε. Αλλά τι να σας κάνουμε, όλοι θέλετε καρέκλες για να ξεκουράζεστε. Όταν πήγα στην Κύπρο, είδα όλη την Εκκλησία στην Κύπρο, οι Εκκλησίες στην Κύπρο έχουν μέχρι εδώ μπροστά καρέκλες. Γεμάτη η Εκκλησία, δηλαδή ένα πράγμα πολύ μπουκωμένο, γεμάτο κτλ. Λέω, γιατί αυτό, όλοι θέλουν να κάθονται. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος που ερχόμαστε.

0: οικονομίας μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό καμιά φορά όταν δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, απαιτούμε και λέμε θέλω εδώ να είναι το δικό μου το κάθισμα, θέλω εκεί να είναι το δικό μου το καθισματάκι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως μέσα. Σε όλες τις σλαβικές χώρες που επισκέφθηκα και πήγα, και εσείς μπορεί να έχετε επισκεφθεί σλαβικές εκκλησίες ορθόδοξες, δεν υπάρχει στο κυρίως ναό αυτός ο διάκοσμος με καθίσματα, γιατί οι χριστιανοί πηγαίνουν μετευλαβίας και έχουν την υπομονή να κουραστούν και κάθονται 5 ώρες, είπαμε, και 6 ώρες που διαρκεί ολόκληρη Θεία Λειτουργία, και εμείς κάνουμε εδώ καμιά φορά 2 ώρες τη Θεία Λειτουργία και λέει «Μα Πάτερ, αργήσαμε και καθυστερήσαμε». Δεν καθόμαστε επίσης και στα μνημόσυνα, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα να τιμήσουμε τους και κοιμημένους που έφυγαν από αυτή τη ζωή, και σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Φυσικά αυτό είναι και ένα χαστούκι που μας δίνει ο κόσμος εμάς, τους ιερείς, που επιτρέπουμε να γίνονται τα μνημόσυνα ημέρες Κυριακές. Μας λέει να ορίστε το χαστούκι σας, πάρτε το, παπάδες που δεν τηρείτε την παράδοση, και κάνετε τα χατήρια των ανθρώπων, γιατί λέει τότε μπορούν να έρθουν οι συγγενείς και οι φίλοι. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Και βλέπουμε φεύγει ο κόσμος, δεν υπομένει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Πού να πας να δεις ένα μνημόσυνο να τελείται στο Άγιον Όρος? 1,5 ώρα κρατάει ένα μνημόσυνο. 1,5 ώρα. Ποιος αντέχει να κάνει 1,5 ώρα ένα μνημόσυνο? Και μαθαίνω τώρα εδώ, πηγαίνουν λέει στο κημητήριο, κάνουν μνημόσυνα. 11, 11 και 4, 12. Τώρα μου είπε ένας κύριος που ερχόμουν τώρα πριν έρθω από εδώ, μου λέει «Πάτερ, πήγαμε», λέει, «μνημόσυνο», λέει, «σήμερα στο τάδε κημητήριο, 12 η ώρα ήταν το μνημόσυνο. Γίνεται, Πάτερ, χωρίς θεία λειτουργία μνημόσυνο?» Λέω «Μπράβο, ορθόδοξο κριτήριο. Δεν γίνεται μνημόσυνο χωρίς θεία λειτουργία. Δεν μπορεί να είναι αποκομμένο. Δεν μπορεί να είναι αποκομμένο». Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Και μετά συνδυάζει, λέει τώρα ο κόσμος, μετά είχαμε και το τραπέζι. Α, λέω, αυτό ήταν το βασικό, ευλογημένε, λέω. Αυτό ήταν το βασικό, ήταν να φάτε, να φάτε. Δεν ήταν για το μνημόσυνο, εσείς κάνατε για τραπέζι, κάνατε.
1: Ταιριάσαν τις
0: ώρες μαζί, όπως έρχονται πολλοί, θέλουμε να κάνουμε το μυστήριό μας στις 12.30 ώρα, γιατί μετά ακριβώς θα πάμε να φάμε. Δεν λέει, Πάτερ, τι ώρα μπορείτε να τελέσουμε το μυστήριο? Έρχεται ο άλλος με πακέτο ολόκληρο. Όπως τα φαντάστηκε θέλει να γίνουν τα πράγματα. Γι' αυτό πάμε. Δεν πάμε κατά Θεού. Και πάμε το αντίθετο να γίνεται έτσι στην Εκκλησία μας μέσα. Γιατί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή η ανταρσία μέσα στα πράγματα της λατρείας μας φέρνει και το αποτέλεσμα το οποίο όλοι βιώνουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία, το τι θέλει ο καθένας. Λέει ο άλλος, άργησε σήμερα η Εκκλησία, είπε αργά τους χαιρετισμούς ο παπάς. Άλλος λέει, τους είπε σύντομα. Άλλος, μ' αρέσει εμένα η μουσική. Άλλος λέει, δεν μ' αρέσει εμένα η μουσική. Άλλος λέει, το είπε αργά αυτό το τροπάριο. Άλλος λέει, εγώ το ήθελα πιο σύντομα το τροπάριο. Μπορεί να γίνεται πώς θέλει ο καθένας μέσα στην Εκκλησία? Θα έχουμε την υπομονή να ακούμε κάθε λειτουργία, κάθε λατρεία όπως γίνεται. Την μια θα είναι σύντομα, την άλλη θα είναι γρήγορα, την άλλη θα είναι πιο αργά. Έτσι είναι τα πράγματα στην Εκκλησία μας, αδελφοί μου. Δεν κάνουμε κρίσεις. Τώρα πήραμε ψηλή κορδόνη και τα λοιπά. Ο παπάς εκείνο κάνει και τα λοιπά. Έτσι κάνει ο νεοκόρος, αλλιώς κάνει ο ψάλτης. Ας αφήσουμε να λατρεύσουμε το Θεό μας μέσα στην Εκκλησία και ας αφήσουμε άλλοι να κριθούν για αυτά τα οποία κάνουν μέσα στην Εκκλησία από τον αρμόδιο κριτή που είναι ο Θεός μας. Ακόμα δεν ήρθε η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας για να μας κρίνει όλους και να μας πει πού θα πάει ο κάθε ένας κατά τις πράξεις που έκανε. Εμείς είπαμε εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε στην Εκκλησία, να κάνουμε μία ενυπακοή. Είναι δυνατόν στο στρατό κάποιος να κάνει ανταρσία και να λέει ο στρατηγός, θα πάμε εκεί να κάνουμε άσκηση, και να βγαίνει να λέει ο παλοχαγός, όχι, θα πάμε εκεί? Αυτό γίνεται? Γιατί εκεί να υπάρχει τάξη και να μην υπάρχει τάξη και μέσα στην Εκκλησία μας? Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα, αδελφοί μου. Επίσης, το αναφέραμε και πάλι ότι κατά τους παλαιότερους εκκλησιαστικούς πατέρες η πρόθεση συμβόλιζε τον Άγιο Γολγοθά, όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Για τον λόγο αυτό σε μερικές προθέσεις, όπως είπαμε, είναι αγιογραφημένη κατά τους νεότερους έτσι συμβολισμούς η γέννηση του Κυρίου, και κατά τους παλιότερους, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι η άκρα ταπείνωσης του Κυρίου μας ή η σταύρωσης ή ο Χριστός ελκόμενος εις το πάθος, αυτός που έχει μαζί για την

0: κάλαμο του εμπαιγμού. Τα δισκοποτηροκαλύματα συμβολίζουν τα σπάργανα του Χριστού μας, αλλά και την συνδόνα, όπως αναφέραμε, του Ιωσήφ και του Νικοδήμου. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου μας, γιατί επ' αυτού του θυσιαστηρίου γίνεται και επιτελείται η ανέμακτος θυσία της Καινής Διαθήκης, αλλά λέγεται και θρόνος, γιατί επ' αυτού θέτει η Αγία μας Εκκλησία πάντοτε το Άγιον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, επάνω στην Αγία Τράπεζα τίποτα να μην υπάρχει, το Ιερόν Ευαγγέλιο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, διότι αυτή η τράπεζα που είναι ο τάφος του Κυρίου μας παίρνει ζωή από το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, η Καινή Διαθήκη. Επίσης, επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν, κατά βάση τι πρέπει να υπάρχει, το Άγιον Αρτοφόριον, αυτό που βλέπετε σαν εκκλησάκι που είπαμε, και φυλάσσεται εκεί πέρα μέσα ο αμνός, ο αποξηραμένος αμνός που βγαίνει κάθε Μεγάλη Πέμπτη σε μορφή μαργαριτών, δηλαδή σε ψίχουλα, τα οποία είναι ψημένα αυτά, και αυτά τα ψίχουλα είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας αποξηραμένο, το οποίο ο ιερεύς στις έκτακτες περιπτώσεις που έχει ασθενών ή ευρισκομένων επί κλίνης αδελφών μας κατακήτων, λαμβάνει αυτούς τους μαργαρίτες σε ειδικό σκεύος το οποίο μεταφέρεται, λέγεται το μικρό αρτοφόριο αυτό, και πηγαίνει στα σπίτια και μεταλαμβάνει τους χριστιανούς. Σε παλαιότερες εποχές είπαμε ότι ο ιερεύς, και ιδίως στα μικρά χωριά, ο ιερεύς μεταβαίνει μετά το Αγίου Ποτηρίου όταν λειτουργεί. Αλλά αυτό στις πόλεις δεν γίνεται. Κανένας ιερεύς δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει να περπατήσει ούτε 50 μέτρα ούτε 100. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, διότι φοβούμαι και δεν ξέρω τι θα συναντήσω εις τον δρόμο που περπατώ. Ή ανθρώπους, ή κτίνοι, ή δαίμονες, και μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό το αρτοφόριο έχει αυτήν την μικρή μορφή, και φυσικά η μερίδα που θα πάρει αυτός ο οποίος μεταλαμβάνει εις τον οίκο του δεν μπορεί να είναι μεγάλη, έτσι, η ποσότητας. Ποσότητα κατά την οποία όταν μεταλαμβάνουμε παίρνουμε μέσα στο στόμα μας σώμα και αίμα Χριστού. Στη Ρωσία κοινωνούν τους ανθρώπους με πάρα πολύ αμνό. Όταν κοινωνείς δηλαδή στο Άγιο Ποτήριο και σε όλες τις σλαβικές χώρες, σε εμάς από φόβο έτσι έχει επικρατήσει. Δεν δίνουν κάποιοι ιερείς πολλή ποσότητα, γιατί φοβούνται μήπως κάποιος την φτύσει, μήπως κάποιος που δεν γνωρίζει. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που ασυναίσθητα κοινωνούν για το έθιμο, για το καλό, ας πούμε, της Μεγάλης Εβδομάδας, και είναι και μερικοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με πνευματικό, και έχουμε δει πολλές έτσι παρεκτροπές στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έλαβε μία συμβουλή από μέντιουμ χαρτορίχτρα να κοινωνήσει και να χρησιμοποιήσει την Θεία Κοινωνία για άλλα πράγματα. Γι' αυτό οι ιερείς πολλές φορές που ιδιαίτερα που εξομολογούμε πρέπει να ξέρουμε, και όταν δίνουμε, σας δίνουμε μεγάλες μερίδες στο στόμα σώματος και αίματος Χριστού, ξέρουμε γιατί σας το δίνουμε, αλλά σε άλλους που δεν γνωρίζουμε δεν το κάνουμε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, διότι πρέπει να γνωρίζουμε τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού, διότι πολλά πράγματα έχουμε ακούσει κατά το μυστήριο της εξομολόγησης και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνθεώ λοιπόν μπαίνουμε τώρα στην Θεία Ευχαριστία, στην Θεία Λειτουργία. Λειτουργία είναι το έργο, το κύριο έργο της Εκκλησίας. Δηλαδή ένας ιερεύς που χειροτονείται κατ' εξοχήν γίνεται για να τελεί την Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το κύριο μυστήριο, το μυστήριο των μυστηρίων, το φρικοδέστατο μυστήριο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το ανεπανάληπτο μυστήριο.
1: Είναι το μυστήριο το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα ιερά μυστήρια. Στην πρώτη εκκλησία, στην αρχαϊκή εκκλησία, μέχρι και τους πρώτους αιώνες ζωής της εκκλησίας, δεν υπήρχε ιερό μυστήριο γάμου, βάπτισης, χειροτονίας, ευχελαίου, που δεν γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μετά αποκοπήκαν τα μυστήρια και σήμερα είναι ξεχωριστά όλα τα μυστήρια, ενώ η βάση τους είναι να είναι δεμένα με την Θεία Ευχαριστία. Διότι στη Θεία Ευχαριστία βρίσκει την ολοκλήρωση όλο το μυστήριο του Θεού, που είναι η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Όταν κοινωνάς, ενώνεσαι με τον Χριστό. Γι' αυτό και όπως λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας, όταν κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεσαι σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Ίδιο σώμα, σύσσωμος, και ίδιο αίμα, σύνεμος. Να μαθαίνουμε και μερικές λέξεις μας είναι χρήσιμες. Σύσσωμος και σύνεμος. Πριν από την Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός ιερεύς πρώτα θυμιάζει, όπως είπαμε, την Αγία Τράπεζα, γύρω ακριβώς κυκλώθεν το τέμπλο και όλο το ναό από το σολέα, και κατόπιν λέγει τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα, την ώρα που βλέπετε να προσκυνάει ο ιερεύς ή ιερείς που βρίσκονται μέσα στο ιεροβήμα πριν ξεκινήσει τη λειτουργία, λένε τη φράση «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Τρεις φορές λέγεται αυτή η φράση. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Και μετά λέει τη φράση «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου». Δηλαδή, εγώ εκείνη την ώρα δεν είμαι ο ιερεύς που τελώ το μυστήριο, ο παπάς, ο άνθρωπος. Εκείνη την ώρα δανείζω και εγώ το στόμα μου στο Θεό για να πει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, έτσι πολλοί άνθρωποι, και αισθανόμαστε, επειδή ο παπάς είναι μικρότερος σε ηλικία από εμάς, δεν πρέπει να του φιλήσουμε το χέρι. Μα ευλογημένη, εκείνη την ώρα αυτός δάνεισε τα χέρια του, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οφείλουμε να φιλήσουμε το χέρι του λειτουργούντος ιερέα. Γι' αυτό και εκείνος κατεξοχήν που λειτουργεί μοιράζει και το αντίδωρο για να πάρει ο κόσμος την ευχή από την ευλογία αυτή τη μεγάλη και την υψίστιμη που μας κάνει ο Κύριός μας. Τώρα, γιατί αυτά, το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία και το Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσήν σου, αυτοί οι δύο στίχοι τους οποίους λέει ο ιερεύς και κάνει προσκυνήματα μπροστά στην Αγία Τράπεζα, εμείς δεν τους ακούμε έξω, γιατί εκείνη την ώρα έγινε στην λειτουργική μας έτσι τάξη ένα, θα λέγαμε, όχι μπέρδεμα, θα λέγαμε έγινε μια συντόμευση. Κανονικά θα έπρεπε να τελειώσει η ακολουθία του όρθρου, κανονικά με το διευχό, να βάλει να απόλυση να κάνει ο ιερεύς και μετά να βάλει ευλογημένη βασιλεία. Αλλά είπαμε ότι η ανάγκη της οικονομίας του χρόνου, γιατί όσο πάει σε λίγο καιρό η Θεία Λειτουργία μπορεί να κρατάει και 10 λεπτά, δηλαδή μετά από 20 χρόνια, γιατί η επιθυμία όλων μας που είναι γρήγορα να πάμε στην εκκλησία και γρήγορα να τελειώσουμε και γρήγορα να τελειώσουμε και να γυρίσουμε στα σπίτια μας, θα αναγκάσει κάποια στιγμή και άλλα κοψίματα να γίνουν μέσα στη λειτουργία. Αλίμονον δηλαδή. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν από τη μια σημαίνει ότι ξεκινά με δοξολογία η Θεία Λειτουργία, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, ένα μεγάλο μυστήριο χωρίς να δοξολογήσει το Θεό. Χρειάζεται και απαιτείται μια δοξολογία, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού μας. Ο ιερεύς λέγει τον αγγελικό αυτό ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό», μυστικός, γιατί υπάρχει ένας συμβολισμός σε αυτό το πράγμα, και ο οποίος αναφέρεται από τους πατέρες τους Αγίους της Εκκλησίας μας, διότι λέει «Οι ποιμένες ήταν εκείνοι που άκουσαν στη Βηθλέμ αυτόν τον ύμνο, αλλά δεν τον άκουσαν όλοι, μόνο οι ποιμένες τον άκουσαν». Αυτοί οι οποίοι είχαν πιο μεγάλη εγρήγορση ήταν ακριβώς δίπλα στο σπήλαιο και ήταν οι μόνοι που ήταν αγραβλούντες, αυτοί που καθόταν έξω. Καθόταν έξω. Ο καιρός δεν ήταν χειμώνας, όπως αντιλαμβάνεστε που έγινε η γέννηση στο Χριστού μας. Εχθές με ρώτησαν κάποιοι νέοι άνθρωποι σε ένα σεμινάριο που έκανε η Αποστολική Διακονία για τους κατηχητές. Μου λέει, Πάτερ, γιατί ενώ ξέρουμε, ας πούμε, πότε έγινε, ας πούμε, κάποιο συμβάν εκκλησιαστικό, πότε έγινε η γέννηση του Χριστού μας, οι Άγιοι Πατέρες δεν την έβαλαν στη σωστή ημερομηνία και την έβαλαν σε κάποια διαφορετική ημερομηνία την γέννηση του Χριστού μας από ό,τι ήταν η κανονική, η μεταμόρφωση, ας πούμε, δεν έγινε στις 6 Αυγούστου και τα λοιπά, έγινε πιο κοντά στο πάθος του Κυρίου μας, έγινε λίγες μέρες πριν το πάθος του Κυρίου μας. Γιατί δεν μπήκε στη θέση της και μπήκε λίγο πιο μετά? Γιατί οι πατέρες, αδελφοί μου, έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη αλληλουχία των γεγονότων με βάση αυτά που ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει
0: την γέννηση του Χριστού μας χωρίς να έχει 9 μήνες στο κετό η Παναγία. Μα αφού ένας άνθρωπος γεννιέται σε 9 μήνες, έπρεπε. 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός. 25 Δεκεμβρίου η γέννηση του Κυρίου μας. Μπήκαν σε μια αλληλουχία, δεν είναι το γεγονός εκείνο. Και λέω μετά, είναι μερικοί τώρα που κάνουν τους παλαιομερολογίτες και λένε, ας πούμε, τα λοιπά. Α, λέει, είναι λάθος που 13 μέρες εσείς πάτε μπροστά και εμείς έχουμε το σωστό ημερολόγιο. Ποιο ημερολόγιο και ποιο εορτολόγιο είναι το σωστό? Ποιο είναι το σωστό? Διηλίζουμε τον κόνοπα για μία μέρα ή δύο μέρες ή 13 μέρες και δεν σκεφτόμαστε τι είναι η αιωνιότητα. Ο Χριστός στην εξαήμερο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πώς ήταν αυτό το διάστημα, λέει, τι μια μέρα έκανε τον ουρανό, την άλλη μέρα έκανε τον άνθρωπο, την άλλη μέρα έκανε τα φυτά, την άλλη μέρα έκανε το ζωικό βασίλειο. Πώς ήταν αυτό το πράγμα, τι μέρα ήταν αυτή που κατασκεύασε όλα αυτά τα πράγματα? Και λέει ο Μέγας Βασίλειος πολύ σωστά και το ερμηνεύουν και πολλοί ερμηνευτές. Αυτός, λέει, ο αιώνας για το Θεό μπορεί να είναι μία ώρα, μπορεί όμως να είναι και 1000 έτη. Εσένα τι σε ενδιαφέρει πότε, πώς το δημιούργησε ο Θεός? Εσύ σημασία πρέπει να κατέχεις ότι είναι δημιουργία Θεού. Δεν σε ενδιαφέρει να διηλύσεις τον χρόνο ακριβώς πότε είναι η στιγμή. Αν ο Χριστός δηλαδή γεννιόταν το 2 μετά Χριστόν, αυτό επηρεάζει την πίστη μας? Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο με λεπτομέρεια προσπαθεί ο άλλος να εξακριβώσει πότε ακριβώς έγινε το κάθε συμβάν μέσα στην Εκκλησία. Τώρα ξέρουμε. Έζησε ο Άγιος Νεκτάριος, γεννήθηκε το 1800 τόσο, εκοιμήθη το 1920. Αυτό το ξέρουμε τώρα γιατί ο χρόνος έχει αυτή τη δομή. Σε παλιότερες όμως εποχές προ-Χριστού, ας πούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε τα συμβάντα να λέμε ακριβώς τότε έγραψε ο Μωυσής το βιβλίο της Εξόδου, τότε έγραψε το Λεβετικό, ακριβώς ήταν εκείνη η μέρα, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά διηλίζουν έτσι όλη την κατάσταση και χάνουμε το βασικό νόημα και την ουσία του πράγματος. Το Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, αυτό ακριβώς είναι όπως ακριβώς σας το είπα, δείχνει την μηδαμινότητα του κληρικού, καθώς και την αναξιότητά του να ανοίξει και αυτός το στόμα του για να δοξολογήσει τον Δημιουργό. Δεν είναι εύκολες όλες οι υποθέσεις για να λειτουργούντα. Άντε, ξύπνησα το πρωί και πήγα να λειτουργήσω. Έχει συνέστηση. Δεν μπορεί ο λειτουργός να τελειώσει την λειτουργία χωρίς να είναι ιδρωμένος, ας πούμε. Κάτι αισθάνεται. Δεν μπορεί να μην αισθανθεί. Κάτι αισθάνονται όλοι οι ιερείς όταν λειτουργούν. Γι' αυτό ζητά εξαιτίας αυτής της αναξιότητας, την οποία επαναλαμβάνει πολλές φορές ο κληρικός στις ευχές της Εκκλησίας, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και οδονές. Έρχεται ο λαϊκός μέσα στην Εκκλησία και λέει: «Πάτερ, είμαι πολύ αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός, έπεσα σε πολλά αμαρτήματα κτλ. Πώς εγώ, λέει, μπορώ να έρθω να μεταλάβω και να βρίσκομαι εκεί μέσα στην Εκκλησία?» Έχει συνέστηση αμαρτωλότητάς του. Το ίδιο αισθάνεται και ο κληρικός όταν έρχεται να λειτουργήσει. Είμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Και ζητάει αυτήν την βοήθεια να του δώσει ο Θεός: «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις». Εκείνο είναι παράκλησης που κάνει ο ιερεύς προς τον Θεό, να του δώσει τη δύναμη. Αυτή είναι μια αγωνία μεγάλη την οποία έχει ο κάθε κληρικός, να του δώσει τη δύναμη να παρασταθεί και να βρίσκεται μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο για να επιτελέσει τη Θεία Λειτουργία. Να του δώσει Θεία Χάρη και να του δώσει και τη δύναμη για να επιτελέσει αυτό το έργο. Και κατόπιν ο ιερεύς, από αυτά που είπαμε, βάζει το «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια μεγάλη δοξολογία που κάνει ο ιερεύς. Αυτό που θα επιτελέσει γίνεται εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δοξολογεί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δεν δοξολογεί μόνο το Θεό, δεν δοξολογεί μόνο τον Υιό, δεν δοξολογεί μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά στην ολότητα της πίστεως, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με τον εντριάδη λοιπόν Θεό μας. Θα έχετε δει όμως στη λατρεία της Εκκλησίας μας ότι όλες οι ακολουθίες δεν ξεκινούν με το «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»,
1: αλλά κάποιες ακολουθίες ξεκινούν με το ευλογητός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Έχουμε δύο ενάρξεις στην Εκκλησία μας. Το ευλογητός ο Θεός και το ευλογημένη Βασιλεία. Το ευλογητός ο Θεός λέγεται συνήθως στις ακολουθίες. Στα μυστήρια όπως είναι ο γάμος, η βάπτιση, η Θεία Λειτουργία, έχουμε ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε παλιά όμως χειρόγραφα, λειτουργικά πάντοτε όπως λέμε, γιατί μιλούμε για την λατρεία της Εκκλησίας μας, οπότε το αντικείμενο της μελέτης μας εδώ είναι η λατρεία της Εκκλησίας μέσα από τα λειτουργικά χειρόγραφα, η έναρξη πολλών ακόμη ιερών ακολουθιών γινόταν με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Εσπερινού και του Όρθρου και άλλων ακολουθιών της Εκκλησίας. Αυτό όμως κατόπιν από επίδραση η οποία είναι από την Παλαιστίνη μας έγινε να ξεχωριστούν αυτά και στα μυστήρια να έχουμε το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και στις ιερές ακολουθίες να ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός. Το ότι στα χειρόγραφα αυτά υπάρχει ως έναρξη και στις λοιπές ακολουθίες το ευλογημένη Βασιλεία είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι σε παλιότερες εποχές, ιδίως στις αρχαϊκές εποχές, το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο αιώνα ζωής της πρώτης Εκκλησίας μας, μετά τον Χριστό μας, από τους Αποστόλους και τους Διαδόχους τους, που τελούνταν όλα τα ιερά μυστήρια και όλες οι ακολουθίες μαζί με την Θεία Ευχαριστία, αυτό το ευλογημένη Βασιλεία μας θυμίζει τον παλιό δεσμό που είχαν όλες αυτές οι ακολουθίες με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μετά την έναρξη της Θείας Ευχαριστίας ξεκινάει η Μεγάλη Συναπτή ή όπως στη γλώσσα μας λέγονται τα ειρηνικά. Θα είναι πολλά αιτήματα, τα ακούτε τακτικά, πάρα πολλά αιτήματα και έχουν τη λέξη ειρηνικά. Με την έναρξη ο ιερεύς ή παρόντος διακόνου, αν υπάρχει διάκονος, τα ειρηνικά τα λέει ο διάκονος από το κέντρο του ναού. Και η Μεγάλη Συναπτή λέγεται Μεγάλη, διότι υπάρχει και μικρή, για να ξεχωρίζονται αυτές οι δύο συναπτές, Μεγάλη και Μικρή. Η Μεγάλη έχει πάρα πολλά αιτήματα, ενώ η Μικρή έχει πολύ λίγα, 2-3 στον αριθμό. Και γιατί λέγεται Μεγάλη, είναι Μεγάλη διότι στα αιτήματα αυτά συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η Εκκλησία μας. Λέγονται ειρηνικά διότι αρχίζουν με τη λέξη ειρήνη. Γιατί το πρώτο αίτημα που θα κάνει είναι «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Και η ειρήνη αυτή, την οποία καλούμαστε να την εγκολπωθούμε όλοι μας, αν την εγκολπωνόμασταν δεν θα είχαμε μεταξύ μας ούτε μία φασαρία, ούτε σκάνδαλο θα γινόταν, ούτε τα δικαστήρια θα δούλευαν και θα υπήρχαν δίκες οι οποίες έχουν καιρό να εκδικαστούν 10 χρόνια, 12, 15, ανάλογα με τις υπομονές που έχουν οι άνθρωποι να πάνε εκεί πέρα και να περιμένουν να έρθει ο καιρός να δικαστούν. Μερικοί είναι κλεισμένοι στη φυλακή ή μια προδικασία αυτή και αναμένουν τη στιγμή που θα γίνει η δίκη. Δηλαδή φαντάσου να είσαι και αθώος, θα παραμένεις όσο είσαι αθώος μέσα στη φυλακή και όταν θα αποφασίσει να έρθει ο χρόνος, γιατί είναι τόσες πολλές οι υποθέσεις, θα πας εκεί. Αλλά η εντολή του Θεού αυτή, η μεγάλη η εντολή είναι «ειρήνην την εμήν δίδομη εμήν», είπε ο Χριστός. Σας δίνω τέτοια ειρήνη να βρίσκεται μεταξύ σας, ώστε να έχετε αγάπη, αλληλεγγύα, ομόνοια και δικαιοσύνη. «Ειρήνη πάση», λέει μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές βγαίνει ο ιερεύς και λέει «ειρήνη πάση» και σταυρώνει. Δεν λέει μόνο ειρήνη πάση, γιατί ειρήνη πάση λέει ας πούμε και εκείνος ο οποίος κάνει ας πούμε μια διαδήλωση. Αλλά ο ιερεύς αυτή την ειρήνη την δίδει, σταυρώνει κιόλα στον κόσμο. Με την ειρήνη που δίνει ο Χριστός. Υπάρχει διαφορά σε αυτή την ειρήνη. Δεν είναι ούτε ακτιβιστής ο παπάς, ούτε σοσιαλιστής, ούτε δημοκράτης, ούτε βασιλόφρονο, ούτε δεν ξέρω τι. Ο παπάς εκείνη την ώρα ό,τι κάνει είναι του Χριστού. Γι' αυτό ό,τι δίδει είναι το Χριστού. Μάζευε, λέει, και ασύν καιρό για τις ευχές του παπά που σου δίνει. Να είσαι ευλογημένος, να σε αγιάζει ο Θεός, να σε χαριτώνει. Συμμάζευε τα. Αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν πολλά. Και τα πολλά θα δημιουργήσουν έτσι και τη βάση
0: να αγιάσεις και να φτάσεις πραγματικά στον Χριστό μας. Το χάρισμα της ειρήνης είναι μεγάλη ευλογία του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους. Ο ειρηνοποιός είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού. Βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους και ανθρώπους. Ένας είναι καυγατζής. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εριστικός. Προσπαθεί να σε βρει στη γωνία να σε φαρμακώσει. Και σε περιμένει εκεί. Να πώς να κάνει τον άλλον να υποφέρει. Αυτός είναι εκτός Θεού. Ένας υποδαυλίζει την ειρήνη, δηλαδή. Αντί να την κάνει την ειρήνη, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που διατείνονται ότι είναι χριστιανοί, αλλά είναι εκτός Πνεύματος Θεού. Θα το δούμε την ημέρα της κρίσεως του Θεού αυτό. Διασύρουν εύκολα κάποιον κληρικό, τους έβγαλε το μάτι, τους έβγαλε το πόδι, τους έβγαλε εκείνο, λένε, τα ογκοποιούν δε αυτά πράγματα. Στο τέλος όμως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρίνει. Γιατί η συκοφαντία είναι εύκολο πράγμα και το σκάνδαλο είναι εύκολο πράγμα να βγει, να μπεις από τη φαντασία σου πράγματα. Πολλές φορές στο μυστήριο της εξομολόγησης ακούμε ότι κάποιος από την κακία του ή από τη συμπεριφορά του την κακή στο θυμό του επάνω έβγαλε σκάνδαλο, δηλαδή έκανε κάτι που δεν υπήρχε. Και αυτό όμως δεν μαζεύεται μετά. Σε αυτή την περίπτωση η ειρήνη χάνεται και λέμε το εξής πολύ ωραίο από το γεροντικό είναι αυτό το παράδειγμα, ότι εύκολο να κατακρίνεις κάποιον άνθρωπο, δύσκολο όμως ανορθώνεις. Για παράδειγμα λέω, φυλακίζεται κάποιος σήμερα στη φυλακή, στιγματίζεται και μετά αθώνεται. Ενώ όταν μπήκε στη φυλακή βγήκε πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, σε ειδήσεις και οτιδήποτε, όταν αθώνεται περνάει στα μικρά γράμματα της 8ης, της 9ης, της 10ης σελίδας, αθώθηκε ο τάδε και τα λοιπά σε 5 μικρές σειρούλες και ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκει ποτέ από πρόσωπο ανθρώπου ποτέ την στήριξη, όπως είναι για το παράδειγμα. Να σας πω ένα πιο χειροπιαστό παράδειγμα, γιατί την Πέμπτη Κυριακή θα εορτάσουμε της Μαρίας της Αιγυπτίας. Ήταν πόρνη, δηλωμένη που λένε. Ήταν δηλαδή πόρνη στο επάγγελμα. Στην κοινωνία που ζούμε, που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αυτοί υπάρχουν τέτοιες ψυχές που έκαναν αυτή την εργασία. Και έρχεται κάποια στιγμή που τις φωτίζει ο Θεός ή βρίσκουν κάποιον κατάλληλο πνευματικό εξομολόγο. Ο γέροντας Πορφύριος επισκεπτόταν τους οίκους ανοχής του κέντρου της Αθήνας στην Ομόνια κοντά, πήγαινε και τις άγιαζε στην πρωτάγιαση. Αλλά αυτά είναι υψηλά γράμματα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να ρίξουμε την κλωτσιά μας και να καταδικάσουμε την πόρνη που λέμε, «Α, μωρέ, αυτή ξέρεις ποια ήταν, εκείνη εκεί η οποία έκανε αυτό και αυτό και εκείνο». Και αμέσως ρίχνουμε τον λίθο του αναθέματος. Αυτή όμως θα πάει στον παράδεισο. Εμείς που ωραία τη στολίζουμε θα πάμε στην κόλαση. Γι' αυτό η Εκκλησία έρχεται να πει, «Πρόσεξε, παιδί μου, εγώ που είμαι ο Χριστός, δεν ήρθα να κρίνω κανέναν, ούκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήλθα για να τον σώσω τον κόσμο». Και μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, και αν το διαβάζετε και εσείς όλοι σας, και όσοι το διαβάζουμε καλώς πράττουμε και καθημερινά πρέπει να έχουμε τη μελέτη της Καινής Διαθήκης και με πρόγραμμα, όπως τρώμε και σκεφτόμαστε μια εβδομάδα πριν τι θα ψωνίσουμε από τη Λαϊκή για να έχουμε όλη τη βδομάδα, με πρόγραμμα πρέπει να μελετούμε και την Καινή Διαθήκη. Λέμε λοιπόν το εξής, διαβάζοντας όλη την Καινή Διαθήκη ποτέ δεν είδα να κρίνει ο Χριστός κανένα. Μόνο είπε κάποια ουέ, που σημαίνει αλίμονο σε αυτούς που κάνουν αυτά, αλλά δεν τους κατέκρινε ο Χριστός. Αφού ήλθε ο Χριστός και δεν κατέκρινε κανένα, εμείς γιατί πρέπει να κρίνουμε δηλαδή. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, εμείς είμαστε οι κατέχοντες όλη τη διδασκαλία τόσο σωστά του Θεού και ορθοπρατούμε όλη την ημέρα και τα κάνουμε όλα σωστά. Και όμως οι πόρνες και οι τελώνες μας προάγουν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως, διότι η καρδιά μας για να αποκτήσει την ειρήνη αυτή του Θεού πρέπει να περάσει και μέσα από τον αδελφό μας. Μη κρίνουμε αδελφοί μου, διότι τα φαινόμενα απατούν, ενώ η ουσία είναι ότι η μετάνοια συντελείται σε μυστικά εξομολογητήρια.
1: Ξέρετε, εξομολογώ επάνω πολλές φορές το εξομολογητήριο και εγώ και άλλοι πατέρες. Υπάρχουν όμως και κρυφά εξομολογητήρια που δεν τα βλέπετε αυτά. Γιατί αν φύγουμε τώρα από εδώ, ας πούμε από εδώ που είμαστε από την Υπαπαντή και κλείσουν και οι κουρτίνες και σβήσουν και τα φώτα, κάποια στιγμή γίνεται και καμιά εξομολόγηση ιδιαίτερη εδώ από κάποιον ο οποίος είναι στιγματισμένος και πολύ αισθανόμενος ότι είναι τόσο ντροπιασμένος και κατατρεγμένος από τις αμαρτίες που έκαμε, δεν έχει το πρόσωπο να εμφανιστεί μπροστά και λέει: «Εγώ, Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ στο πιο σκοτεινό μέρος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία». Τη βλέπετε αυτή την εξομολόγηση? Είδατε τη μετάνοια και τη συντριβή αυτού του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο γείτονας, η γειτόνισσα, εκείνος ο οποίος είναι πολύ αμαρτωλός και φαίνεται έξω στον δρόμο στιγματισμένος, που έχει και τη σφραγίδα, και όμως τη μετάνοια δεν τη βλέπεις. Βλέπεις μόνο την αμαρτία, αλλά δεν βλέπεις τη μετάνοια, τι γίνεται και τι συντελείται. Αν δεν έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, πώς προσδοκάς να πας στον παράδεισο, αδελφέ μου? Γιατί πλάνην ικτράν πλανάσαι να νομίζεις ότι θα πας κάποια στιγμή στον παράδεισο. Δεν πας με αυτόν τον τρόπο στον παράδεισο, γιατί δεν είσαι ειρηνοποιός, δεν φέρνεις την ειρήνη, δεν σκεπάσεις τον αδελφό σου, δεν βγάζεις το πάπλωμα να τον σκεπάσεις. Τι έκανε ο Χαμ? Ο Χαμ ήταν Υιός, σας είπα πολλές φορές και αυτό το παράδειγμα, ας το πω και σήμερα μια φορά στην αγάπη σας. Τρεις γιους είχε ο Νόε, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Ο Χαμ όμως είδε τον πατέρα του, τον Νόε, που επάνω στην Κιβωτό που δημιούργησε, κατασκεύασε, πήρε μαζί του και τρόφιμα. Πήρε και κρασί, διότι το κρασί ευλογημένο, είναι ευλογημένο από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Και ήπιε, λέει, μια στιγμή πάρα πολύ κρασί και μέθησε. Και στη μέθη επάνω γυμνώθηκε. Τον είδε ο Χαμ και έτρεξε αμέσως να προσκαλέσει τους αδερφούς: «Ελάτε να δείτε τη γύμνια του πατέρα μας», και γελούσε. Αυτός τιμωρήθηκε. Οι άλλοι όμως, οι σόφρονες, πήραν ένα ύφασμα, λέει, το τέντωσαν και πήγαν οπισθοβατώντας πίσω-πίσω, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, και τον σκέπασαν τον πατέρα τους χωρίς να δουν τη γύμνια. Αυτό είναι ο χριστιανός, ο σωστός. Δεν δημιουργεί σκάνδαλα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο χριστιανός, ο σωστός, σκεπάζει. Εδώ τα περιτώματά του, το σκυλί και το γατί, τα σκεπάζουν για να μην τα δει κάποιος. Και εμείς είμαστε χειρότεροι από τα σκυλιά και από τις γάτες, που δεν μπορούμε ποτέ να σκεπάσουμε τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας, γιατί δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη του Χριστού μας. Είμαστε έτοιμοι να κατασπαράξουμε ανθρώπους παρά να τους βοηθήσουμε να ανεβούν ένα σκαλοπάτι. Και μετά έχουμε την απέτηση να έρθουμε και να κοινωνήσουμε. Μα η μεζούρα αυτή της αγάπης μετρέται με το πρόσωπο του Χριστού μας. Συκοφαντούμενοι και λιδωρούμενοι πρέπει να συγχωρούμε. Και κατατρεγμένοι να είμαστε πρέπει να συγχωρούμε, όχι να συκοφαντούμε, που δυστυχώς εμείς γκρεμίζουμε μέσα από την Εκκλησία, άνθρωποι, γκρεμίζουμε την ύπαρξη της Εκκλησίας και τη δυνατότητα μετανοίας στους ανθρώπους που βρίσκονται έξω. Οι έξω θα κρυθούν από την έξω ζωή τους. Εμείς όμως που είμαστε μέσα στην Εκκλησία θα κρυθούμε από τη ζωή μας και από αυτά που μάθαμε μέσα στην Εκκλησία και δεν τα εφαρμόσαμε, αδελφοί μου. Σκληρός ο λόγος, αλλά σκληρότερη θα είναι η κόλαση την οποία θα κερδίσουμε. Επάξια θα την κερδίσουμε. Την κερδίζουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας, την κόλαση. Γιατί δεν μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη του Χριστού στη ζωή μας. Η αγάπη, λέει, πάντα στέγει, πάντα σκέπει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς κάνουμε τα εντελώς αντίθετα στη ζωή μας. Προσδοκούμε το έλεος του Θεού. Με τι το προσδοκούμε? Με ένα προσφοράκι που θα φέρουμε στην Εκκλησία και εκείνο έχουμε την απέτηση και τα λοιπά, να το λειτουργήσουμε και τα λοιπά, και με αυτό να πάμε στον παράδεισο? Που ήρθαμε και σκουπίσαμε μια φορά την Εκκλησία ή προσφέραμε κάτι στην Εκκλησία, κάναμε κάτι, πήγαμε στον παράδεισο? Λάθος, αδελφοί μου. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη ούτε από το σκούπισμά μας, ούτε από την αγιογραφία μας, ούτε από τα κεριά μας, ούτε από τα λιβάνια μας. Έχει από την αγάπη μας, την οποία δεν έχουμε καλλιεργήσει. Πόσες φορές ακούσαμε το «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν»? Η ειρήνη επέκταση είναι η αγάπη του Χριστού στη ζωή μας, την οποία δυστυχώς δεν την έχουμε όλοι μας,
0: Γιατί αν την είχαμε θα ήμασταν αγγελική πολιτεία. Θα περπατούσαμε και θα έτρεχαν από πάνω μας κύματα ευωδίας και αγιασμού. Πήγε κάποτε ένα παιδάκι ανάπηρο στο Γέροντα Παΐσιο, ανάπηρο. Το πήγαν εκεί, το κουβαλήσαν και το πήγαν. Όταν το είδε ο Γέροντας, μάτωσε η καρδιά του. Γιατί το φέρατε, λέει, το παιδί αυτό εδώ. Το παιδί μίλησε όμως, γιατί αμουγκό, μιλούσε. Και λέει, Γέροντα, ήρθα, λέει, σε σένα, εδώ, γιατί εσύ είσαι Άγιος και θα με κάνεις, λέει, καλά. Και το όταν τ' άκουσε, λέει, ο Γέροντας Παΐσιος, πήγε, κλείστηκε μέσα στο εκκλησάκι, γιατί δεχόταν όλους έξω από το σπίτι, και μπήκε μέσα στο Άγιο Βήμα, εκεί μέσα στο εκκλησάκι του, και έκλαιγε, χτυπιώντας το στήθος του, και έλεγε, εγώ, λέει, δεν είμαι τίποτα, αφού δεν μπόρεσα να γίνω Άγιος, να μπορώ να ανασταίνω τους νεκρούς και να σηκώνω τους ασθενείς, είμαι ανάξιος να λέγομαι Υιός σου. Ποιος? Ο Γέροντας Παΐσιος. Τώρα από εκεί και πέρα βάλτε τη μεζούρα αυτήν και ας μετρήσουμε όλοι τον εαυτό μας. Επειδή ο Θεός είναι η ειρήνη του κόσμου, αυτό συνεπάγεται και όλοι εμείς καλούμεθα να γινόμαστε ειρηνοποιοί για να είμαστε μαθητές του Κυρίου μας και ως εκ τούτου γνήσια τέκνα του. Μεγάλη λέγεται η συναπτή, επειδή ο ιερεύς συνάπτει, δηλαδή ενώνει όλα τα τάγματα και τις καταστάσεις ανάγκης όλων των ανθρώπων, ευχόμενος υπέρ αυτών μαζί με το λαό. Γι' αυτό και το Κύριε ελέησον στη συναπτή οφείλουμε να το λέμε όλοι μας. Παρόλο που υπάρχουν ψάλτες μέσα στην Εκκλησία, εμείς από μέσα μας πρέπει να πούμε Κύριε ελέησον. Ως απάντηση οφειλετική αυτό πρέπει να γίνεται από όλον τον λαό και όχι μόνον από τον ιεροψάλτη, διότι αυτός είναι ο διάλογος που κάνει ο ιερεύς με τον λαό για να επισφραγίσει αυτήν την κοινωνία των προσώπων, την αγαπητική και την σχέση που έχει ο Θεός με τον κόσμο. Λέγεται μεγάλη συναπτή, γιατί όντως περιέχει πολλά αιτήματα εν αντιθέσει με τη μικρή συναπτή που ξεκινάει με το «έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας».
2: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

φίλες και φίλοι κροατές, για μία ώρα θα είμαστε εδώ και σας θέλουμε στη συντροφιά μας. Για μία ώρα θέλουμε να σας κρατήσετε παρέα και σήμερα. Εδώ για να κάνουμε ταξίδι. Ταξίδι όμορφο, την όμορφη πατρίδα μας. Στις ομορφιές της Ελλάδος. Καλοκαίρι, διακοπές, νησιά, ήλιος, θάλασσα, χρώματα, πνευματικές ευκαιρίες, όλα προσφέρονται σε αυτόν τον τόπο. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Και σήμερα είπαμε θα κάνουμε ταξιδάκι. Θα αδικήσουμε όμως περιοχές, γιατί πού δεν υπάρχει ομορφιά σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που ζούμε. Ποια γωνιά της πατρίδας δεν έχει πρικίσει με ιδιαίτερες ευλογίες ο Θεός μας. Πού να πας και να μην αισθανθείς αυτήν την ιδιαιτερότητα που έχει να σου προσφέρει η Ελλάδα μας. Επιλεκτικά λοιπόν κάποιες μικρές ανάσες θα πάρουμε σήμερα ταξιδεύοντας νοερά με πηξίδα το χωριό.

Ξεκινάμε την πρωινή μας ραδιοφωνική περιήγηση. Κυκλάδες. Κάθε μια και μια ιστορία στα νησιά των Κυκλάδων. Πρόδρομος της Πάρου. Καταρχάς τον πρόδρομο μπαίνεις από μια αληθινή πύλη. Έπειτα περπατάς σε εξασπρισμένα σοκάκια γεμάτα λουλούδια. Βλέπεις βόλτα, τόξα και διαβατικά στοές και αμέτρητες εκκλησιές. Το χωριό χτίστηκε τον 15ο αιώνα σε αμυντικό σχεδιασμό για τον φόβο των πειρατών. Αθέατος από τη θάλασσα και με σπίτια κολλημένα το ένα στο άλλο που επικοινωνούσαν τότε από εσωτερικές πόρτες, θα σας κερδίσει με την ησυχία και την ομορφιά του. Παρότι υπάρχουν κοντινότερες παραλίες στο χωριό, αξίζει να πάτε στον Δριό για την ωραία παραλία με τα αρμυρίκια. Και εύκολα θα συναντήσετε τον Παπαγιάννη Νικηφοράκη, ο οποίος μπορεί να σας ξεναγήσει στις εκκλησιές και να σας μιλήσει για τα ιδιαίτερα πασχαλινά δρόμενα με τις αναπαραστάσεις. Οι διηγήσεις του θα σας μείνουν αξέχαστες στον πρόδρομο της Πάρου.

Κάστρο της Ύφνου. Στο κάστρο μπαίνεις από τις παλιές εισόδους του, της Λόγιας, και είναι σαν να εισχωρείς σε έναν άλλο κόσμο που διατηρεί όλη τη γοητεία της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής του. Υπήρξε επανειλημμένα πρωτεύουσα του νησιού από την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα έως το 1836. Η μοναδική παραλία του κάστρου είναι ο Γυαλός ή Σεράλια, εκεί ακριβώς όπου βρισκόταν στην αρχαιότητα το λιμάνι του νησιού. Η απομόνωση, ωστόσο, ωραίο σημείο είναι τα βράχια πλάι στους Επταμάρτυρες, με ένα θαυμάσιο τυρκουάζ χρώμα στη θάλασσα. Το μονοπάτι και τα σκαλοπάτια, όμως, απαιτούν λίγη προσοχή. Περνώντας από το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύφνου, στο ανακοινισμένο μεσαιωνικό κτίριο του κάστρου, θα διαβάσετε και θα δείτε την ιστορία όπως έχει αποτυπωθεί πάνω σε μοναδικά ευρήματα. Συνεχίστε με μια απογευματινή βόλτα μέχρι το εκκλησάκι των Επταμαρτύρων, πάνω στον θαλασσοδαρμένο βράχο με τα όμορφα ηλιοβασιλέματα.

Και συνεχίζουμε στις Κυκλάδες, φίλες και φίλοι ακροατές, με την επιτομή της κυκλαδίτικης απλότητας. Η σημερινή χώρα της Σικίνου είναι η συνένωση δύο παλαιότερων οικισμών, του χωριού στα αριστερά του δρόμου φτάνοντας από το λιμάνι και του κάστρου στα δεξιά. Το χωριό είναι το παλαιότερο από τους τρεις οικισμούς του νησιού, το πιο γραφικό και αυθεντικό, χωρίς μπάρι ταβέρνες, με μόλις 8 σπίτια ανοιχτά τον χειμώνα, δεδαλώδη γραφικά σοκάκια και θέα στο κάστρο, στις πλαγιές και μέχρι τη θάλασσα. Το Διαλυσκάρι είναι μια ωραία αμμώδης παραλία, προσβάσιμη με αυτοκίνητο, αλλά καλό είναι να γνωρίζει κανείς πως η Σίκινος έχει πολλές ακόμη που προσεγγίζονται μόνο από μονοπάτια ή με ιδιωτικό σκάφος. Και αν βρεθείτε εκεί, αναζητήστε το βιβλιοπωλείο Σηματολόγιο στο κεντρικό σοκάκι του κάστρου. Τα βιβλία είναι επιλεγμένα ένα προς ένα από τον ιδιοκτήτη του. Χωρίς να σας το πει, ανάμεσά τους βρίσκεται και η δική του ποιητική συλλογή.

και μεταφερόμαστε νοερά στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, στην Νάξο. Ανάμεσα σε πολλά ορεινά χωριά της Νάξου, το Χαλκί ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα και τη ζωντάνια του. Λίγες νεοκλασικές μονοκατοικίες και ένας κεντρικός δρόμος με μαγαζιά που συνδέουν το χθες με το σήμερα. Εκεί θα βρει κανείς δύο καταστήματα με υφαντά, την Καλερί Φίσεν Όλιβ, ένα στέκι με σπιτικό γαλακτομπούρεκο και τον χώρο έκθεσης φωτογραφίας Φως Γκάλερι. Ο δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος Τραγέας έχει δικό του πολυχώρο τέχνης, με εργαστήρια κεραμικής, μουσικής και άλλα. Μέλη του κρατάνε εθελοντικά ανοιχτούς δύο βυζαντινούς ναούς. Το Χαλκί απέχει γύρω στα 20 λεπτά από όμορφες παραλίες της Νάξου, όπως το Αλικό. Η πιο ζωντανή ιστορία του χωριού ζει μέσα στο Λικέρ Κίτρου και στην ποτοποιία Βαλινδρά, που λειτουργεί από το 1896. Όλο και κάποιος θα μπορέσει να ξεναγήσει τους επισκέπτες από την οικογένεια και θα μπορέσει να προμηθευτεί ο επισκέπτης Λικέρ Κίτρου για το σπίτι. Είναι εξαιρετικό κέρασμα για μετά το γεύμα.

Μένουμε λίγο ακόμα στην Άξο. Μπορεί η Απείρανθος να φημίζεται ως το ομορφότερο χωριό της Νάξου. Η Κόρονος όμως δεν έχει απολύτως τίποτε να ζηλέψει. Κρεμασμένη σε δύο πλαγιές πάνω από μια ρεματιά, διατρέχεται από ατέλειωτα σκαλοπάτια. Το κατάλευκο σύμπλεγμα μέσα στο οποίο εύκολα χάνεσαι σε τυφλώνει και σε μαγεύει την ίδια στιγμή. Κοντοσταθείται στα στιαστά, δηλαδή στις μικρές στοές, με την οροφή φτιαγμένη με φίδες, για να θαυμάσετε την μαεστρία τους και να ξεκουράσετε το βλέμμα σας. Περπατήστε όσο αντέχετε, σίγουρα πάντως ως την πολυεπίπεδη πλατεία. Μπορεί κανείς να ρίξει μια βουτιά στην παραλία Λιώνας, το επίνιο της Κορώνου, που έχει ωραία βότσαλα και ταβερνάκια με θαλασσινά. Στη διαδρομή έως εκεί θα δει πολλές στοές εξόρυξης σμύριδας, αλλά και πυλώνες με το σειρματόπλεγμα του εναέριου σιδηροδρόμου, που σταμάτησε να λειτουργεί το 1982, από που κρέμονται ακόμη βαγονέτα. Αν φτάσετε μέχρι τον κόρονα της Νάξου, αξίζει να ζητήσετε από τους ντόπιους να σας μιλήσουν για τα ορυχεία και το σμυρίγλι, τη σμύριδα, το πέτρωμα που εξάγεται εδώ και δεκάδες χρόνια. Η Κόρονος είναι το κατεξοχήν σμυρίδοχώρι και οι ιστορίες των σμυριδεργατών γοητεύουν. Στο ορυχείο της Σαραντάρας πρόκειται μάλιστα να δημιουργηθεί μουσείο σμύριδας. Αλλά για την ώρα ζητήστε από τους εργάτες να σας ξεναγήσουν στα ορυχεία.

Την χώρα της Φολεγάνδρου λένε ότι θα την ερωτευτείτε κεραυνοβόλα. Δύσκολα θα ξεκολλήσει ψυχήτε και σώματι από τον οικισμό που είναι σκαρφαλωμένο σε έναν βράχο 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα κανείς. Εξερευνώντας τα φρεσκοασβεστωμένα σοκάκια, θα βρείτε όμορφα καφέ, καλόγουστα μαγαζάκια και μπαράκια. Η πιο ζωηρή πλευρά της χώρας είναι στην πλατεία Αντούναβη και η πιο παλιά γειτονιά της εντός του μεσαιωνικού κάστρου με τα παραδοσιακά μονόσπιτα. Στο κάτεργο, με τα κρυστάλλινα νερά, φτάνει κανείς περπατώντας από το λιβάδι 50 λεπτά ή με καραβάκι από τον Καραβοστάση. Και αν είναι τυχερός, θα προλάβει και σκιά κάτω από το βράχο. Αξίζει ωστόσο κανείς να ακολουθήσει το ανηφορικό μονοπάτι έως την Παναγιά, την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, για να δει εκτός από την φανταστική θέα τις βάσεις των αρχαίων αγαλμάτων στον Αυλόγυρο και τις εντυχισμένες αρχαίες επιγραφές.

Μεταφερόμαστε στα θολάρια της Αμοργού. Θα πρωτοδείτε τα θολάρια από το καράβι όταν προσεγγίζει το λιμάνι της Αιγιάλης. Και θα σας ενθουσιάσουν από την πρώτη βόλτα όταν θα χαθείτε σε μια καρποστάλ με λευκά σπιτάκια, μπλε παράθυρα, καμάρες, γάτες και μπουκαμβίλιες. Συχνά θα περπατάτε κοιτάζοντας κάτω τα ζωγραφισμένα γεωμετρικά σχέδια και τους ήλιους στα σοκάκια. Ο λόγος που θα αγαπήσετε όμως το χωριό είναι η ανοιχτοκαρδικατική του. Έχει κόπο το πηγενέλα στο μονοπάτι από τα θολάρια ως τη μικρή βλιχάδα, αλλά θα κολυμπήσετε σε ένα απόμερο στενό κολπάκι με ελάχιστο κόσμο, βότσαλο και διάφανα νερά. Οι κάτοικοι παίζουν στα σοκάκια μια αρχαία μορφή bowling. Με ένα κούτσουρο στοχεύουν τους μπίλιους, όπως ονομάζουν τους ξύλινους στήλους, που λαξεύουν σε σχήμα μολυβιού και τους χρησιμοποιούν αντί για κορίνες.

Τούρκοι, καπουτσίνοι μοναχοί, ενετοί έμποροι και φράγκοι σταυροφόροι σφράγισαν με την παρουσία τους τον οικισμό της Άνω Σύρου. Όσοι βρεθείτε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, περπατήστε στα σοκάκια, ανεβείτε και κατεβείτε σκαλοπάτια, σκύψτε για να περάσετε από θολωτές καμάρες και δείτε την καθολική εκκλησία του Σαν Τζόρτζι, χτισμένη το 1200, στο ψηλότερο σημείο του λόφου. Η Άνω Σύρος δεν έχει κοντά θάλασσα. Για να κολυμπήσει κανείς θα πρέπει να επιστρέψει στην Ερμούπολη. Η πλησιέστερη σε αυτήν την παραλία είναι τα βαπόρια. Συνυφασμένος με την Άνω Σύρο είναι, αναμφισβήτητα, ο Μάρκος Βαμβακάρης. Οι περισσότερες φωτογραφίες τον τοποθετούν εκεί, με ένα μπουζούκι στο χέρι το 1953-1955. Γέννημα θρέμα της Άνω Σύρου, αφού έφυγε για την Ερμούπολη και αργότερα για την Αθήνα, ξαναγύρισε αρκετές φορές στο νησί, ώσπου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να παίζει με το μπουζούκι του στην κατόγα του Λιλί, προκαλώντας το αδιαχώρητο. Τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου Ρεμπέτη εκτίθενται στο μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη.

Φεύγουμε από την Σύρο και συνεχίζουμε το μικρό μας σήμερα νοερό ταξίδι μέχρι την Σαντορίνη. Ο στόχος είναι να χαθεί κανείς σε ένα υπέροχο χωριό. Το χωριό είναι ένας λαβύρινθος με σπιτάκια στις αποχρώσεις της όχρας, θόλους, καμάρες.

και δεδαλώδη σοκάκια τόσο στενά σε κάποια σημεία που χωράει μόνο ένας άνθρωπος. Ακολουθώντας τις ταμπέλες, θα φτάσει κανείς στο καστέλι, τον μεσαιωνικό οικισμό, όπου θα δει σπίτια χτισμένα κολλητά, με προσώψεις που αποτελούν μέρος της οχύρωσης. Αυτό είναι το εμπορίο της Σαντορίνης. Σε απόσταση 5 χιλιόμετρων βρίσκεται η λιγότερο γνωστή παραλία Αλμυρά, ιδανική για ήσυχη βουτιά, χωρίς φασαρίες. Λέγεται ότι ο πύργος του Γουλά, στη βορεινή πλευρά του χωριού, ήταν το θησαυροφυλάκιο της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου. Από αυτό το σημείο όμως, μπορεί κανείς να γναντέψει τους παλιούς ανεμόμυλους στην κορυφογραμμή του λόφου του Γαβρίλου. Θεία εκπληκτική για όποιον φτάσει εκεί, στο εμπορίο της Σαντορίνης.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται στη χώρα της Ερήφου, φίλες και φίλοι ακροατές. Χτισμένη πάνω από το λιμανάκι και το λιβάδι και κάτω από το ενετικό κάστρο, η χώρα της Ερήφου είναι η καρτποστάλ του ελληνικού καλοκαιριού. Τα λευκά σπίτια με τα μπλε παράθυρα είναι σκαρφαλωμένα στον άγωνο βράχο, χτισμένα αμφιθεατρικά. Στο εσωτερικό της, απλά και απέριτα σοκάκια συνδέουν τα γεωμετρικά σπίτια, ενώ η πλατεία του Αγίου Αθανασίου είναι από τα λίγα ανοιχτά σημεία. Για να βρεθεί κανείς κοντά στη θάλασσα, θα πρέπει να κατέβει πάλι στο λιβάδι και από εκεί στην πιο κοντινή παραλία, τα Λιβαδάκια, με υψηλή άμμο και πεντακάθαρα νερά. Όσοι πηγαίνουν για χρόνια στη Σέριφο λένε ότι ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψει κάποιος τα εντυπωσιακά τοπία του νησιού είναι μέσω του μονοπατιού που συνδέει τη χώρα με το λιβάδι. Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα, αλλά κατηφορικά, και δεν θα χρειαστεί κάποιος πάνω από μία ώρα.

Η δριοπίδα της Κύθνου ανήκει στις Κυκλάδες, αλλά δεν είναι κυκλαδίτικο χωριό. Στη δριοπίδα τα κτίσματα έχουν κεραμιδένιες στέγες, λόγω των αγκιοπλαστών που ζούσαν εκεί. Η τελευταία οικογένεια ήταν του Μπαρμπαγιάννη του Μίλα, που σταμάτησε τις εργασίες της πριν από μερικά χρόνια. Αξίζει κανείς να κάνει μια βόλτα για να θαυμάσει τις σκουροκόκκινες σκεπές που την κάνουν να μοιάζει με υπαίθριο μουσείο κεραμικής. Στο νότιο άκρο του χώρου θα συναντήσετε το σπήλαιο Καταφίκη, από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Κύθνου. Στην αμουδωρή μη οργανωμένη παραλία Λεύκες, με τα αλμυρίκια και το ταβερνάκι, θα μπορέσει κάποιος να κάνει τον μπάνιο του. Φτάνει κανείς με το αυτοκίνητο 6 χιλιόμετρα, 12 λεπτά περίπου από την Δριοπίδα. Όμως ακόμα καλύτερα είναι να φτάσει κάποιος πεζή, ακολουθώντας το μονοπάτι, 3,5 χιλιόμετρα, σχεδόν μία ώρα, που περνάει μπροστά από τα παλιά υπαίθρια πλισταριά που χρησιμοποιούσαν μέχρι τις αρχές του 1990 όσες κυθνιώτισες δεν είχαν πλυντήριο. Παλιά το χωριό ονομαζόταν Σύλακας, γιατί είναι χτισμένο μέσα στη Λάκα, προκειμένου να προστατεύεται από εχθρούς. Η Δριοπίδα είναι μια πιο εκλεπτισμένη ονομασία, η οποία προέρχεται από τους αρχαίους δρίωπες.

Και ας ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τη χώρα της Αστυπάλαιας. Η χώρα της Αστυπάλαιας μοιάζει διχασμένη ανάμεσα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Χτισμένη σε ένα εντυπωσιακό βράχο κάτω από το κάστρο των Κουερίνη του 13ου αιώνα, απλώνεται σε έναν λαβύρινθο από σοκάκια, με σπίτια ποτέ κυκλαδίτικα και ποτέ δωδεκανησιακά. Η κοντινότερη παραλία είναι το Λιβάδι, με μαγαζιά και πολύ κόσμο. Ελάχιστα μακρύτερα θα βρει κανείς τις πιο ήσυχες παραλίες Άγιο Κωνσταντίνο με beach bar και Τζανάκι με βότσαλα και θέα στη χώρα. Μέσα στο κάστρο σώζονται μόνο οι ναοί του Αγίου Γεωργίου και της Παναγιάς του 18ου και του 19ου αιώνα και τα κρυανά σπίτια, οι τείχοι των οποίων αποτελούσαν το τείχος του. Μπορεί κανείς να ανεβεί προσεκτικά στις ταράτσες τους από τα μικροσκοπικά σκαλιά και να χαζέψει από εκεί τη χώρα από τη μια πλευρά και από την άλλη να γναντέψει και να χορτάσει όση ώρα μπορεί.

Ένας άλλος υπέροχος οικισμός, μια πανέμορφη χώρα, είναι αναμφισβήτητα η χώρα της Πάτμου, που συνδυάζει τα πάντα με την μεγάλη ευλογία φυσικά, που είναι η μονή του θεολόγου. Πέρα από την όποια θρησκευτικότητα του καθενός και της ίδιας της Πάτμου, η χώρα είναι πράγματι θεϊκή. Για την αρχιτεκτονική της και μόνο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Χτισμένη γύρω από το καστρομονάστηρο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, είναι ένας πανέμορφος λαβύρινθος με αρχοντικά διαφορετικών περιόδων, καντούνια σε πολλές γωνιές και δρομάκια που περνούν σαν σύραγγες κάτω από τους ορόφους των σπιτιών. Πολλές οι καλά οργανωμένες παραλίες της Πάτμου. Η χώρα βέβαια δεν έχει κάποια, γιατί είναι σε πολύ ψηλό σημείο χτισμένη. Αλλά αν θέλει κανείς να εξερευνήσει καλύτερα τις παραλίες, καλό είναι να αναζητήσει τη μεγάλη αμμουδιά της ψηλής άμμου, όπου θα βρεθεί είτε από μονοπάτι είτε δια θαλάσσης. Δεν υπάρχει δρόμος. Εκεί υπάρχει και μια ταβέρνα για όσους θέλουν να παραμείνουν από το πρωί ως το βράδυ. Οι βραδιές στα σοκάκια της χώρας έχουν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία, είτε κάνοντας κάποιος την βόλτα του, είτε με παρείστικες συναθρήσεις στις ταβέρνες. Απλά περπατά και αφουγκράζεται τον τόπο.

Στην όλυμπο της Καρπάθου, πολύχρωμα σπίτια ξεπροβάλλουν από τα βάθη μιας κοιλάδας, σκαρφαλώνουν στη ράχη του λόφου και κατεβαίνουν ως τη βραχώδη ακτή. Φτάνοντας κάποιος στον απομονωμένο μεσαιωνικό οικισμό της Ολύμπου, αισθάνεται δέος. Οι γεραιότερες γυναίκες, που παλαιότερα ήταν στυλοβάτες της οικογένειας, φορούν ακόμα την παραδοσιακή φορεσιά. Μαζεύουν ξύλα, ζυμώνουν, φουρνίζουν ψωμί. Στα καφενεία στείνονται αυτοσχέδια γλέντια με τσαμπούνες. Και αν κάποιος θέλει να φτάσει στη θάλασσα για τη βουτιά του, οδηγώντας την επαρχιακή οδό που συνδέει την Όλυμπο με το υπόλοιπο νησί, μπορεί να στρίψει στον χωματόδρομο που οδηγεί μετά από 3,5 χιλιόμετρα στην ήσυχη παραλία του Αγίου Μινά, με τα μαύρα βότσαλα, τα βαθιά και διαυγή νερά. Υπάρχουν λίγες ψάθινες ομπρέλες, ξαπλώστες και ένα μικρό καφέ μπαρ. Σίγουρα η τουριστική ανάπτυξη αφαιρεί από την Όλυμπο μεγάλο μέρος της γοητείας της. Ωστόσο, για πιο αυθεντικές εικόνες της καθημερινής ζωής αξίζει να βρεθεί κάποιος εκεί νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Αλλάζουμε προορισμό, αλλάζουμε νησί, φίλες και φίλοι Κροατές, αυτή την πρωινή σήμερα νοερή περιπλάνησή μας στα υπέροχα νησιά και στα πιο άγνωστα χωριά τους, στα νησιά της πατρίδας μας. Την αξία και την μοναδικότητα που έχει το λακί της Λέρου την οφείλει στην αρχιτεκτονική του, αυτή για την οποία το 1944 ο Τσόρτσιλ το χαρακτήρισε «Μάλτα των Δωδεκανήσων». Η πόλη που οραματίστηκαν και δημιούργησαν Ιταλοί αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 1930 γοητεύει τους επισκέπτες με τους θησαυρούς της, όπως τον πύργο του Ρολογιού που βραβεύθηκε στην Biennale της Βενετίας του 1976, το κινηματοθέατρο, το ξενοδοχείο, το συγκρότημα της αγοράς. Από το Λακί μπορεί κανείς να οδηγήσει μέχρι την Αγία Μαρίνα 2 χιλιόμετρα και να πιάσει τραπεζάκι με θέα. Βουτιά μπορεί να κάνει δίπλα στο Λακί, στην παραλία της Μερικιάς, με το ομώνυμο τούνελ που στεγάζει το πολεμικό μουσείο. Στο λιμάνι του Λακιού είναι βυθισμένο το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, όπου καταδύονται κάθε χρόνο για να θαυμάσουν αυτό το σπουδαίο ναυάγιο έμπειροι αυτοδίτες.

Τα νοικιά της Νησίρου είναι χτισμένα στο στόμα του ηφαιστείου. Λευκά σπιτάκια με επικλινείς κεραμοσκεπές και προσεγμένες αυλές κρέμονται από την καλντέρα. Τριγυρνώντας τα ήσυχα καλντερίμια, καταλήγει κανείς την πόρτα, την πλατεία με το πολύ φωτογραφημένο βοτσαλωτό. Ενώ ανεβαίνοντας στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, αγναντεύει την θέα μέχρι και την Τύλο. Περίπου 6 χιλιόμετρα από εκεί απέχει το Αυλάκι, ένα παλιό πειρατικό αγκυροβόλι με υπόσκαφα πάνω στα μαύρα ηφαιστειακά βράχια που αξίζει να ανακαλύψετε και από εκεί να κάνετε τη βουτιά σας. Όλα όσα θέλει να μάθει κάποιος για την Ίσυρο και το ηφαίστειό της θα τα βρει στο ηφαιστειολογικό μουσείο στην είσοδο του χωριού. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μουσείο με ψηφιακές εφαρμογές και μια συλλογή από 250 ηφαιστειακά πετρώματα.

Ο ήλιος στη Λίνδο, στην Ρόδο, αντανακλάται στα λευκά σπίτια και σε τυφλώνει. Ο αέρας δεν κυκλοφορεί εύκολα στο δεδαλώδες εσωτερικό της μικρής αυτής πόλης και η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει και τους 50 βαθμούς. Οπότε καλό είναι κάποιος να μην πάει μεσημέρι. Τα παλιά σπίτια, τα καμαρικά, φτιάχνονταν έτσι ώστε να κρατάνε δροσιά. Μαζί με τα ονομαστά λινδιακά καπετανόσπιτα του 17ου αιώνα, σχηματίζουν έναν πανέμορφο οικισμό που δικαίως λατρεύτηκε διαχρονικά. Αξίζει να χαθεί κανείς στα στενά, αν και δύσκολα θα αποφύγει το κεντρικό καλντερίμι με τα αναρρύθμιτα καταστήματα και τους τουρίστες. Αυτό άλλωστε οδηγεί στην αρχαϊκή Ακρόπολη και στο υποτικό κάστρο, το κορυφαίο αξιοθέατο της Λίνδου. Αν θέλει κανείς να γλιτώσει από την μεσημεριανή κάψα με βουτιές, μπορεί να πάει στην παραλία του Αγίου Παύλου, ακριβώς κάτω από τη Λίνδο.

Χωριό όπως τα Μεστά της Χίου σπάνια συναντάς στη ζωή σου. Μια σπουδή στην οχυρωματική αρχιτεκτονική που δημιούργησαν οι Γενουάτες τον 14ο αιώνα για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, δηλαδή τη μαστίχα, άρα και τα μαστιχοχώρια. Αθέατα από τη θάλασσα, περιτυχισμένα από τα ίδια τα σπίτια που επικοινωνούσαν από τις ταράτσες και σε συμπαγή διάταξη αναγειτονιές ζώνες αναχέτησης. Πραγματικό ταξίδι στο χρόνο. Μπορεί κανείς να απολαύσει και μια δροσιστική βουτιά στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας από Θήκα. Μια και το μαστίχι είναι αυτό που όρισε τα πάντα εδώ. Αξίζει όποιος βρεθεί στα Μεστά να επισκεφθεί και το Μουσείο Μαστίχα.

Διαφορετική η άβρα από το υπόλοιπο νησί, η Βολισσός, στη Βόρεια Χίο, μοιάζει να διατηρεί κάτι από τη Βυζαντινή ακμή της. Μπορεί κανείς να περπατήσει στις παλιές γειτονιές της με τα πέτρινα σπίτια, να χαζέψει την καθημερινότητα των τόπιων και να νηφορήσει στο κάστρο με τις ισχυρές οχυρώσεις και τη θέα στη θάλασσα. Υπέροχες βουτιές θα απολαύσει στον Μάναγρο και στα Μαγεμένα, που είναι ουσιαστικά η ίδια τεράστια παραλία με άμμο και βότσαλα. Η Αμανή είναι το βουνό που δεσπόζει κοντά στη Βολισσό και πάνω στο οποίο χαράζεται τα τελευταία χρόνια ένα περιπατητικό δίκτυο μήκους 55 χιλιόμετρων. Για διαδρομές και αναλυτικές πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει τη σελίδα του Συλλόγου Φίλοι Μονοπατιών Χίου στο Facebook.

ταξίδι μας φέρνει τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, στη Σάμο, στις Μανολάτες. Στενά δρομάκια, πέτρινα σπίτια με κεραμοσκεπές και γλάστρες με χρωματιστά λουλούδια που σχηματίζουν τα όρια των φροντισμένων αυλών. Είναι από τα ελάχιστα παραδοσιακά χωριά του νησιού, το οποίο, ενώ έχει πλούσια και άγρια φύση, πάσχει από τις αρχιτεκτονικές αυθαιρεσίες που έχουν σημειωθεί στους οικισμούς. Στις Μανολάτες θα βγάλει κάποιος φωτογραφίες με γατιά να κουνάνε τις ουρές τους και να αναζητούν χάδια στα σκαλοπάτια των σπιτιών. Κατεβαίνοντας τον φυτωτό δρόμο, μετά από 8 χιλιόμετρα, θα φτάσει κανείς στην Τσαμπού, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Σάμου. Σε έναν μεγάλο κόλπο, με τα πεύκα να φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, μπορεί κάποιος να κολυμπήσει σε βαθιά, δροσερά, τυρκουάζ νερά. Είναι υπέροχη η θέα προς την Ανατολή, σε καταπράσινες πλαγιές με δάση, αμπελώνες και το Αιγαίο στο πιάτο. Αν και το χωριό βρίσκεται σε μόλις 300 μέτρα υψόμετρο, αν βρεθείτε στις Μανολάτες, θα νιώθετε πως πετάτε με αεροπλάνο, βλέποντας το νησί από ψηλά.

Χτισμένος στην ενδοχώρα της Ικαρίας, μέσα στο πράσινο, ο Χριστός Ραχών είναι το τρίτο μεγαλύτερο χωριό του νησιού, μετά τον Άγιο Κήρυκο και τον Εύδυλο. Στην πλατεία και στους γύρω πεζόδρομους συγκεντρώνεται όλη η νυχτερινή κίνηση το καλοκαίρι, ενώ η εμπειρία ζωής αποτελεί το πανηγύρι του χωριού που γίνεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου. Στα 6,5 χιλιόμετρα σχεδόν από τις Ράχες βρίσκονται μερικές από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, όπως το Λιβάδι, που είναι οργανωμένη μεγάλη αμμουδιά με γαλαζοπράσινα νερά, και η διπλανή Μεσακτή. Το χωριό, ο Χριστός των Ραχών, φημιζόταν ανέκαθεν για τα άστατα ωράρια και την περίεργη σχέση με τον χρόνο. Τα περισσότερα καταστήματα άνοιγαν μετά τις 11 το βράδυ. Οι παραγγελίες μπορεί να αργούσαν. Όλα κυλούσαν στο δικό τους ρυθμό. Ο τουρισμός των τελευταίων ετών έχει αλλάξει λίγο τα πράγματα, αλλά ακόμα και σήμερα θα νιώσει κανείς την ανεμελιά στην ατμόσφαιρα.

Η βατούσα της Λέσβου είναι ένας από τους 5 παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού. Καλντερίμια, πετρόχτιστα σπίτια και διόροφα αρχοντικά. Χτισμένος μέσα στα πεύκα ο οικισμός. Έλατα και λιόδεντρα. Το νεοκλασικό αρχοντικό του Γόγου όπου στεγάζεται το Λαγραφικό Μουσείο και η κοίμηση της Θεοτόκου με το γαλάζιο εσωτερικό και το περίτεχνο ξυλόγλυπτο είναι τα κτίρια που τραβάνε αρχικά την προσοχή, αν και το χωριό είναι όμορφο στο σύνολό του. Ο Γαβαθάς είναι ένα ήσυχο ψαροχώρι σε απόσταση 13 χιλιόμετρων, περίπου 20 λεπτά με το αυτοκίνητο. Έχει αμμώδη παραλία και ταβερνάκια για γεύμα πάνω στη θάλασσα. Θέλει δε θέλει κανείς θα κάνει γυμναστική εκεί. Ο λόγος, το χωριό είναι γεμάτο ανηφόρες, γιατί είναι χτισμένο στον κρατήρα ηφαιστείου, από εκρήξεις του οποίου δημιουργήθηκε το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου πριν από 18 εκατομμύρια χρόνια.

σε μικρότερα χωριά και οικισμούς που έχουμε στα υπέροχα νησιά της πατρίδας μας. Ξεκινήσαμε με τον πρόδρομο της Πάρου, πήγαμε στο κάστρο της Ύφνου, στο χωριό της Οικίνου, στο χαλκί της Νάξου, στον κόρονο της Νάξου, στη χώρα της Φολεγάνδρου, στα θαλάρια της Αμοργού, στην Άνω Σύρου, στο εμπορίο της Σαντορίνης, στη χώρα της Ερήφου, στη Δριοπίδα της Κύθνου, στη χώρα της Αστυπάλαιας, αλλά και τη χώρα της Πάτμου, στην Όλυμπο της Καρπάθου, στο Λακί της Λέρου, στα νοικιά της Νησίρου, στη Λίνδο της Ρόδου, στα Μεστά της Χίου, αλλά και στην Βολισσό, στις Μανολάτες της Σάμου, στο Χριστό Ραχών της Ικαρίας, στα Βατούσα της Λέσβου, στη χώρα της Αμοθράκης και στη χώρα της Κύρου. Η πατρίδα μας έχει αμέτρητες ομορφιές. Τις εκτιμάνε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αξίζει και εμείς να τις εκτιμήσουμε αυτές τις ομορφιές, να τις στηρίξουμε και να τις αγαπήσουμε, όπως πρέπει να κάνουμε στην πατρίδα μας, που σε κάθε της γωνιά έχει και κάτι αξιόλογο, όμορφο και μοναδικό. Και βέβαια, κάθε τόπος έχει και τις δικές του, εκτός από φυσικές ομορφιές και μοναδικές ευλογίες, που αξίζει να τις ανακαλύψουμε όλοι μας όταν επισκεπτόμαστε κάποια από τις υπέροχες γωνιές της Ελλάδος. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό το πρωινό, ραδιοφωνικό, νοερό μας ταξιδάκι. Μικρές ανάσες, υπέροχες εικόνες, αρώματα, όλα μαζί, αυτά που συνθέτουν το καλοκαίρι της πατρίδας. Ένα ουσιαστικό, πραγματικό καλοκαίρι. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό καλοκαίρι.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εφραίμ Φιλοθεϊτού με θέμα «Η ζωή του γέροντος» που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους.
2: Θα έχουμε 1992 και απόψε στο κατά την ώρα του κανόνας να θυμήθηκα την, την πρώτη σαρακοστή, μεγάλη τη σαρακοστή που έκαμα το γέροντά μου και με τη συνοδεία μας και συνεχεία και τις υπόλοιπες βέβαια. Τις 40 τα υπόλοιπα χρόνια και είδα πόσο ασκητική το εκείνη η 40η, η πρώτη που δεν είχα γνωρίσει βέβαια λόγω τότε ήμουν στον κόσμο και από τι ούτου είδους νηστείας δεν είχα κάνει καμιά φορά. Ο γέροντας βέβαια σκληραγωγημένος την είχε σαν παιχνίδι. Μου λέει, εσύ Κούτσκου, θα μπορέσει να κάνεις νηστεία. Θα κάνω, γέροντα. Μα εσύ δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Δεν πειράζει, ευχόμαστε, θα κάνω. Εδώ λέει, Σαββατοκύριακο θα έχει φαγητό. Να είναι ευλογημένο. Και η πρώτη νηστεία ήταν, η πρώτη τεσσαρακοστή, με λίγο χυλό, 25 δράμια, 25 γραμμάρια, αλεύρι, ανακατωμένο με νερό, και μερικές βράσεις και αυτό ήτανε μέχρι το Σάββατο που κάναμε φαγητό και ούτω καθεξής. Το βράδυ διπλάσιος και τριπλάσιος κανόνας. Την ημέρα εργόχειρο και αχθοφορία, κελιά μελοθανάτων, ειδικά σε μένα ο γέροντας καταπέλτης, ούτε στιγμή να πάρεις αναπνοή από επιπλήξεις, ξέχωρα βέβαια από κρυώματα και τέτοια. Ήταν μια περίοδος και σαν πρώτη και σαν δόκιμος, αδόκιμος μάλλον, ανήμπορος, σκελετωμένος, με πυρετό και έτσι ξεκινήσαμε το μοναχικό δρόμο, τη μοναχική πορεία, την αλλαγή της ζωής. Παρά τον κόπο και τον μόχθο, είχαμε και τους λογισμούς. Άλλος κόπος. Εκεί γινόταν Βατερλό. Το βράδυ βέβαια, 10 ώρες αγρυπνία, κομποσχήνη, μετάνοιες, μελέτη, θεωρία, εξομολόγηση, την ημέρα εργόχειρο, δουλειές και κάναμε Σαββατοκύριακο λειτουργία. Κοινωνούσαμε σιωπή, άκρα, τελείως, ιδίως εμείς οι νεότεροι, καθόλου συζήτηση, καθόλου αργολογία και όλα αυτά έγιναν θεμέλιος λίθος, ξομολόγησης λογισμών, εξαγόρασης λογισμών καθαρή και έτσι μία σαρακοστή αγιασμένη, όμορφη από πνευματικής πλευράς, και απόδοση βέβαια διευχών του γέροντος, χάριτος, τη μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη Πέμπτη, αρχίζαμε και κάτι διαβάζαμε στην Εκκλησία, κάναμε όμορφο Πάσχα, θυμάμαι, έκανε και ο γέροντας, ευλογημένη αυτή η ψυχή, μας μαγείρευε, βέβαια τον βοηθούσα, ήθελε να μιμηθεί την κατακόσμο μαγειρίτσα, να βγαίνουν όλα τα εντόστια των ψαριών, που καθαρίζαμε και θα έκανε μαγειρίτσα. Και μετά από κάναμε όμορφη ανάσταση, έξω από το κλεισάκι, ο γέροντας δεν μπορούσε να συγκρατήσει της πνευματικής χαράς στα δάκρυα, πολύ όμορφιά, και μετά την τράπεζα που κάναμε, ησυχάζαμε. Μετά έβγαινα προς τα έξω, μέχρι να τα ξυπνήσω ο γέροντας, εγώ εξυπνούσα νωρίτερα, έπαιρνα τα βράχια και αγνάντευα το πέλαγος, με την ομορφιά της Αναστάσεως, άκουγα τις καμπάνες των μοναστηριών, ακουγόταν και αυτή της του Ρωσικού η μεγάλη και με τις μικρότερες και σύνθεταν ένα ωραίο άσμα, μια ωραία έτσι μελωδία με αναφορά προς τον ουρανό και πραγματικά ήταν ένα βάσα εσωτερικό. Όλη αυτή βέβαια η ασκητική και κουραστική περίοδος είχε το αποτέλεσμα βέβαια της αγνότητος, της καθαρότητος μέσα και έξω, σώμα και ψυχή. Ο γέροντας μας δίδασκε θεωρία, μας κατεύθυνε σωστά, να μην ξεφύγουμε, μας βοηθούσε και έτσι η ζωή κυλούσε πνευματικά και ωφέλιμα. Όπως κι άλλοτε σας έχω μιλήσει, πως μας είχε εμφυτεύσει τη μνήμη της εξόδου από τον κόσμο τούτον προς τον άλλον και δεν υπήρξε μέρα, δεν υπήρξε στιγμή, δεν υπήρξε ξύπνημα από τον ύπνο που να ήμουν εκτός αυτής της θεωρίας, της μνήμης, της μέρημνας, του αγώνος, το πώς θα εξέλθει η ψυχή μου και πώς θα υπαντήσω το Θεό και ποια θα είναι η απολογία μου, ποια θα είναι η κρίση του Χριστού, ποια η απόφαση και όλα αυτά ήταν μια συνεχής μέρημνα η οποία με συνήχε και με κρατούσε πάντα στον αμεριμνό για την ταλέπορη και αξιοκατάκριτη ψυχή μου. Πέρα από την ψυχική ανάπαυση που ενίοτε η χάρη και η ευχή του γέροντα έδινε, όλα τα άλλα ήτανε άκρως κοπιαστικά. Μα δεν ήτανε μόνο το ξεκίνημα της μοναχικής αφιερώσεως η ζωή αυτή, αλλά και η κατακόσμων ζωή μου ήταν μια ταλαιπωρία. Η κατάσταση η φτωχική, η περίοδος του πολέμου, της κατοχής, της πείνας και της δυστυχίας δεν βρήκαν στα χρόνια εκείνα της παιδικής ηλικίας και η εφηβική άρχισε με την μοναχική ζωή και έτσι δεν γνώρισα ο ταλέπρος ούτε δεξιά ούτε αριστερά τι γίνεται στον κόσμο. Είχα βέβαια στην επίκουρο την μητέρα, μετά τον πνευματικό και έτσι σε μια πολύ περιορισμένη ζωή με συνεχείς κόπους, μόχθους και μέρημνα και ιδιαίτερα κατόπιν βέβαια και στην αυτή την περίοδο της κατοχής του πολέμου και της πείνας η μέρημνα από μικρό παιδί προς την οικογένεια, το πώς να ζήσουμε είχε βοηθήσει ο καλός Θεός να υπάρχει δυνατότητα μέρημνας και προσπάθειας και μεριμνούσα όλο για τους άλλους το πώς θα ζήσουμε, το πώς θα πορευθούμε και όταν άρχισε η μοναχική ζωή πάλι κάτω από κόπο και μόχθο και σκυλμό υπακοής ασθενειών, κόπο και τόσα άλλα και μέχρι σήμερα αυτό που γίνεται μέχρι που κοιμήθηκε ο μακαριστός μου γέροντας ήταν ένα συνεχής αγώνας, ποικίλος αγώνας. Μετά την κίνηση του γέροντος άρχισε η μέρημνα των αδελφών, ο Θεός και η ευχή του γέροντος έφερνε παιδιά, όλα θέλανε προστασία, στέγη, τόσα και τόσες άλλες ανάγκες, πειρασμούς, θλίψεις, δάκρυα, πόνοι, αγώνες, αναστεναγμοί και έτσι μία ζωή συνεχής με μέρημνες ποικίλες και με τον προσωπικό αγώνα και μέχρι σήμερα και ακόμη σκέπτομαι και μελετώ μέχρι Να γνωστώ ότι με καλέσει ο Θεός να φύγω, να δεν έχω τίποτα άλλο να προβλέψω, ή μη μια συνέχεια αυτής της πορείας, με αύξηση ίσως, με περισσότερα μαθήματα, σκληρότερα, διότι είδα μια σταδιακή άνοδο των μαθημάτων, της πείρας, μέσω πολλών πικριών, δακρύων, αγώνων, στεναγμών, και είδα ότι η προσευχή είναι αυτή που με βοήθησε, χάρη τη Θεού και διευχών του γέροντός μου, να τις ξεπεράσω. Πολλές φορές ήρθα σε αδιέξοδο, τι με λιγενέστε, πολλές φορές υποθέσεις σκληρές, από παντού σκοτάδι, από παντού απέλπιδα κατάσταση, αλλά ερχόταν ακτίδα φωτός και πληροφορίας από την προσευχή ότι θα περάσει και αυτός ο πειρασμός. Και περνούσε. Και είδα ότι πάντα ο Χριστός σε τελική ανάλυση νικά. Αλλά να που είμαστε άνθρωποι και γονατίζουμε και έρχονται στιγμές, απορίες, θα τον ξεπεράσω και πότε και πώς. Έρχονται τα ανθρώπινα προς ταπείνωση του φρονήματος. Η ταπείνωση είναι η πιο πανέμορφη αρετή. Είναι ένα στόλισμα εξαιρετικό, αλλά δεν αποκτάται τόσο εύκολα, τόσο πολύ σκληρή αρετή. Πρέπει με την κοτάλα να φας την κόλαση για να πάρεις ένα μικρό γραμμάριο αύξηση ταπεινώσεως. Σε έχει δόξα ο καλός Θεός που τα οικονόμησε τόσο όμορφα τα πράγματα και μας σκέπασε, και ελπίζω πως θα μας σκεπάσει και μέχρι τέλους. Ναι, δεν βρω βέβαια ποιο θα είναι το τέλος, όχι μόνο το δικό μου αλλά και γενικότερα. Οι μέρες μας σκληρές μας περιμένουν. Οι ανακατατάξεις των πραγμάτων δεν ξέρουμε τι θα επιφέρουν, αλλά εμείς όμως, σαν μοναχή που είμαστε και γνωρίζουμε περισσότερο την αλήθεια, και η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο, και όταν ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο ακούμε να μας μιλάει ο Χριστός μας για τη δική του αλήθεια, η οποία ξαπλώνεται και το να ρίξει το φως της αλήθειας και σε όλα τα θέματα. Ενθυμούμε τον Γέροντα όταν είχε αρρωστήσει και τον πήρε η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, άνθρωπος της διακρίσεως, επειδή ήταν σε πολύ πολύ άσχημη σωματική κατάσταση, ήταν για πεθαμό που λέμε, αναγκάστηκε ίσως για πρώτη φορά στην μοναχική του ζωή να καταλύσει, και προσπαθούσε να καταλύσει για να σταθεί στα πόδια του, γιατί έτσι ένιωθε πως θα αγωνιστεί καλύτερα. Μας κρατούσε πάντα σε νυφάλια κατάσταση. Δεν γνωρίζαμε τι θα πει αμέλεια, τι θα πει η ύπνος στην αγρυπνία. Ήταν ξένα για τη συνοδεία μας. Μας είχε καταστήσει ατσάλια, γιατί πρώτον ήταν αυτός ατσάλι. Καθαρό. Ο πιο τελευταίος ήμουν εγώ, γιατί ήμουν ο πιο αδύναμος, ψυχικά και σωματικά. Η αδελφή μου ήταν πολύ καλύτερη. Και ευχαριστώ το Θεό, διευχών της Αγίας μου Μητέρας, η οποία με βοήθησε να ακολουθήσω το Γέροντα. Γιατί, όπως σε έχω διηγηθεί και παλαιότερα, πριν ξεκινήσω για το Αγινόρος, κάποιος μοναχός μου είχε πει να πάω να μονάζω κοντά του, και θα ήταν τραγικό λάθος. Με πρόφθασε η Μητέρα και ο πνευματικός μου και μου λένε, όχι, δεν θα σε στείλουμε. Δεν θα πας, θα σε στείλουμε στο Γέροντά μου. Και έκανα υπακοή και σώθηκα. Ποιος έκανε υπακοή στον πνευματικό του πατέρα και χάθηκε? Και στραβό να είναι το πράγμα, η εντολή, η προτροπή. Ο Θεός θα το κάνει αγαθό. Κάποτε, σε αυτή την περίοδο, φυτεύαμε κι εμείς οι ταλέποροι εκεί, κρυμμυδάκια, με τον Γέροντα Αρσένη. Εγώ ποτέ δεν είχα φυτέψει, αλλά ήξερα πως φυτεύονται. Στην αρχή φύτευα όπως ήταν, την αλήθεια με τις ρίζες κάτω και το φύτρο προς τα πάνω. Μου λέει ο γέροντας ασέλης. Μου λέει στραβέ, έτσι. Φυτεύουν τα κρεμμύδια. Πώς γέροντα. Κάτω το φύτρο μου λέει και οι ρίζες απάνω. Να είναι ευλογημένα. Τα φύτευα ανάποδα. Και όταν όμως έγιναν πάρα πολύ καλά. Σκεπτό.

Εάν μιλούσα, διότι όλοι με πλησίαζαν, τότε οι νέοι μοναχοί ήταν λίγοι και οι γέροντες περισσότεροι και κάθε μικρό που βλέπανε ενδιαφερόντουσαν ποιον γέροντα έχουν, έχει τέλος πάντων, πού έχει μονάσει, πώς λέγεται, από πού είναι, τα συνηθισμένα των μοναχών. Αν καθόμουν και δεν είχα βέβαια την εντολή της φυλακής από τον γέροντα και έδωνα αυτή και έδωνα απάντηση, οπωσδήποτε 100% θα με δηλητηρίαζαν. Σε τι? Στο να μου πούνε ότι ο γέροντάς μου είναι πλανεμένος. Να μου πούνε ότι δεν βαδίζει καλά. Ότι είναι έτσι και έτσι. Και μετά θα είχα γύρετα απολογισμούς. Ενώ με το να μου πει ότι δεν θα μιλάς βγαίνοντας έξω από το σχητήρι, εγώ σκεπάστηκα, φυλάχθηκα, ασφαλίστηκα και όταν πια ήρθε καιρός να δώσω μια απάντηση, ήδη ήμουν κατευθυσμένος και δεν μπορούσα να βλαπτώ, διότι ήξερα και να απαντήσω και να διακρίνω. Αλλά εκείνο που κατάλαβα είναι ότι σώθηκα ουσιαστικά από τη σιωπή. Μας έλεγε ο γέροντας ότι η σιωπή, εάν την βάλουμε από τη μία, από το ένα ζύγι της πλάστιγκας και από το άλλο βάλουμε όλες τις αρετές, το μέρος της σιωπής θα βαραίνει. Γιατί? Διότι όταν σιωπάει ο άνθρωπος δεν κατακρίνει, δεν αργολογεί, δεν ψεύδεται, δεν συγκοφαντεί, δεν μιλάει περί ανέμων και υδάτων, δεν ακούει όλα τα άσχημα από τους άλλους. Η σιωπή με την ευχή φέρνουν το πένθος, το πένθος φέρνει πένθυμες θεωρίες Θεού, το πένθος φέρνει τα δάκρυα φέρνουν την κάθαρση και η κάθαρση αξιώνει τον άνθρωπο να ειδεί τον Θεό, να τον ειδεί στην καρδιά του, με αίσθηση, να δει πράγματα τα οποία δεν μπορεί ποτέ να τα φανταστεί κανείς ανοίγοντας το στόμα του και μιλάει. Αυτή η σιωπή και ανάμεσα στους αδελφούς, πέρα από μία κουβέντα τελείως εντελώς απαραίτητη, έφεραν τόσο πένθος που δεν υπήρξε ημέρα, δεν υπήρξε ώρα που τα μάτια να μην ήταν δύο βρύσες. Και όλη αυτή η κατάσταση, οπωσδήποτε, με την ελάφρωση και την κάθαρση του νου, έφερνε τις Άγιες Μνήμες περί Θεού, με αποτέλεσμα την αύξηση όλων αυτών των πραγμάτων. Μας έλεγε ο γέροντας, μοναχική ζωή δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο και να έρθουμε εδώ, στο Άγιον Όρο, στο μοναστήρι, στο σχητήρι και να γίνουμε μοναχοί. Αυτό το κάνουμε εύκολα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία και ουσιαστική βέβαια σημασία είναι να βρεις γέροντα, να σε διδάξει τη χάρη του Θεού. Πώς κερδίζεται η χάρη του Θεού. Πώς βρίσκεται, πώς κάθεται, πώς ανακαλύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Μοναχός δεν λέγεται χωρίς προσευχή, χωρίς ευχή, χωρίς νύψη. Πρώτα, χωρίς νύψη, δεν υπάρχει κάθαρση. Επομένως, εξωτερικά είμεθα μοναχή και λεγόμαστε, αλλά δεν είμεθα στην ουσία. Δεν είμεθα εσωτερικά. Δεν έχουμε αναγεννηθεί. Δεν γνωρίσαμε την ιδιαίτερη χάρη της μοναχικής πολιτείας. Όταν μιλάμε για χρυπνία, θα μιλάμε για ευχή, για νοερά προσευχή, θα μιλάμε για σιωπή, όχι αργολογία. Μην κατακρίνουμε, μην κατηγοράμε. Να έχουμε φιλαδελφία, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ευγενή τρόπο που συμφέρεσαι, να μην φιλονικούμε. Να εξαγορευόμεθα ειλικρινά και καθαρά τους λογισμούς. Να έχουμε πνευματική υπακοή στο γέροντα. Όλα αυτά είναι μέσα εργαλεία για να σκάψουμε
με τον κόπο.

να βρούμε τη χάρη του Θεού. Σας είπα ότι είχαμε πολύ κόπο. Πάρα πολύ κόπο. Να έχει την ημέρα οκτωφορία. Να έχει το γέροντα να μην σου χαρίζω τη στιγμή χωρίς επίπληξη. Να έχει ζωή ασκητική. Να έχει αγρυπνία. Να έχει λογισμούς. Να έχει πάθη και να σε πολεμούνε. Να έχει τα δαιμόνια και καθύπνο και ξυπνητά να σου ανοίγουν πόλεμο. Η παραμονή να είναι τελείως απαράκλητη. Όχι εμείς που έχουμε ζέστες και σώμες ή καλοριφές, τον πρώτος είμαι εγώ που τα έχω τώρα, αλλά τότε ήταν εντελώς τα αρνητικά, τα αντίθετα. Όλος αυτός ο κόπος και ο μόχθος βάλανε θεμέλιο. Και βάσει αυτού του θεμελίου, διευχών του γέροντος, ακόμα βρίσκομαι στα πόδια μου. Έχω βέβαια ανεμία, έχω καθίζηση πνευματική, είναι όλα πεσμένα μου, αλλά η ευχή του γέροντος ακόμα με κρατάει στα πόδια. Όλα αυτά, βέβαια, έγινε μία διδασκαλία, έγινε ένα βιβλίο πείρα, το οποίο βιβλίο είναι έτοιμο προς ανάγνωση. Προς ανάγνωση δική σας. Και κατά το δυνατόν, κατά το μέτρο εκάστου που μπορεί να βοηθήσει, και ας μη προφασισόμενα το κοινόβιο, διότι και μέσα στα κοινόβια υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν αγωνιστές. Και μόνο κανείς, κάποιος υποτακτικός, εφαρμόζοντας υπακοή και κλείνοντας το στόμα και κυβερνώντας τη σκέψη, είναι αδύνατον να μην γευθεί τη χάρη του Θεού. Αλλά επειδή όμως εμείς δεν εφαρμόζουμε, δεν βρίσκουμε, αιτιούμεθα ότι εκείνο ήταν ασκητική, έτωτα είναι κοινοβιακή. Ναι, μεταφέρουμε από εκεί εδώ την πείρα και τη διδασκαλία. Εάν θέλουμε, εάν βιαστούμε, υπάρχει δυνατότητα. Εκεί εμείς τρέχαμε όλο έξω από το ασκητήρι. Γιατί? Να κουβαλήσουμε. Ό,τι είχαμε χρεια, να το κουβαλήσουμε στην πλάτη, με μόχθο, με κόπο και το βράδυ αγρυπνία. Σκληρή ζωή. Μα κοιμήθηκες, δεν κοιμήθηκες από τον κόπο, από τη ζέστα, από το κρύο, από τη σκληρότητα του κρυβατιού και άλλα, εσύ πρέπει να τα αγρυπνήσεις. Που θα έλεγε κανείς, μα δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Δεν είναι η ζωή. Εδώ μας δίδεται η δυνατότητα, με την ευκολία των πραγμάτων, να έχουμε χρόνο. Ένα διακόνημα είναι αυτό το οποίο κάνουμε και μετά υπάρχει χρόνος να κάνουμε πνευματική εργασία. Αλλά όταν καθόμαστε και αργολογούμε και γυρίζουμε και στριφογυρνάμε, πώς θα κάνουμε κάποια καρποφορία, πώς τα αυγά θα τα αποάσουμε και θα βγάλουμε πολλάκι. Δεν γίνεται. Όταν σηκώνεται η κλώσσα και κάθεται, σηκώνεται και κάθεται, αυτά θα πιούν κλούβια. Πρέπει να καθίσει πάνω, να ζεσταθεί και σε απόλυτη ανάγκη να σηκωθεί, να πάρει την τροφή και, και πάλι να καθίσει πάνω και ούτω θα μπορέσει να βγάλει, να γεννήσει παιδιά. Εμείς ακούμε τις συμβολές, ακούμε όλα αυτά τα πράγματα επί σειρά ετών. Αλλά η μη εφαρμογή αυτών των συμβολών και προτροπών δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την χάρη των σφιγθήρα της χάρης του. Όταν εγώ έχω ένα διακονηματάκι και από εκεί τα βρίσκω έτοιμα όλα και το φαγητό μου και την εκκλησία και την τράπεζα και το ρούχο και το ψωμί και όλα τα χρειώδη τα φέρνει κάποιος άλλος με τις ευκολίες που έχουν. Δεν τις εκμεταλλευόμεθα αυτή την ξεκούραση, δεν την εκμεταλλευόμεθα για πνευματική εργασία. Αλλά πιάνουμε την αργολογία, πιάνουμε τα νέα, τι έγινε στο μοναστήρι, τι έγινε στον τάδε αδελφό, πώς περπάτησε εκείνος, τι νέα έχουμε απ' έξω, τι εκείνο, να η προσευχή ποια είναι, να ποια έχουμε θεωρία. Μετά περιμένουμε και λέμε, η μοναχική ζωή δεν έχει τίποτε το σπουδαίο. Έχει
ένας βιαστής μοναχός, εάν δεν είχαμε ανάλογη νοθεσία, κάποια δικαιολογία δεν μας μίλησαν, δεν είχαμε παράδειγμα, δεν αυτός που μας, θα μας τα έλεγε δεν τα έχει ζήσει, τα διάβασε και μας τα λέει, αλλά απέχει τελείως από την πράξη στη ζωή του κλπ. Αλλά αυτά τα ζήσαμε και ο Θεός τα επέτρεψε έτσι να ζήσουμε για να έρθουμε εδώ και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Όταν ήμουν στο Γέροντα, η πολύ σιωπή που υπήρχε, διότι μου είπε κάποια στιγμή, όσο τώρα σιωπάς, τόσο και θα λαλήσεις στο μέλλον, εν μέσω εκκλησία. Χαμπάρ δεν είχα εγώ. Τι μου λέει τώρα ο Γέροντας. Πίστευα ότι κάτι λέει σπουδαίο, αλλά εγώ χαμπάρ δεν είχα. Πού να μου κόψει το κεφάλι μένα. Τελείως κούτσουρο από τέτοια. Τέλος πάντων, το να καταλάβω και να εννοήσω. Τώρα τα καταλαβαίνω. Δηλαδή μετά, όσον ακολούθησε η πραγμάτωση της προφητείας του Γέροντος, το κατάλαβα. Και όταν είχα τους μεγάλους πειρασμούς, μου έλεγε, εσύ παιδί μου, βάσει ηλικίας και ανοριμότητος, έχεις τέτοιους πειρασμούς μεγάλων ανδρών. Για να τους έχεις αυτούς τους πειρασμούς, σημαίνει ότι ή αυτή η πείρα, αυτός ο κόπος θα είναι χρήσιμος στο μέλλον ή κάποια χάρη Θεού αρκετή θα σε επισκεφθεί. Και πάλι εγώ επειδή είχα τους πειρασμούς ήμουν μέσα στην ομίχλη των λογισμών και των παθών, ήμουν στο όριμα απειλαγμένο, τέλος πάντων δεν καταλάβαινα τα προφητικά του, εκείνα τα σοφά λόγια του, τα μετρημένα, αλλά καθαρό χρυσάφι. Και λέω ότι με ένα απλό διακόνημα έχουμε χρόνο, αλλά το σπαταλούμε δυστυχώς. Εμείς εκεί όλη την ημέρα είχαμε οχτωφορία και κοιμόμαστε και μετά η αγρυπνία του βράδυ ήταν ο χρόνος που είχαμε διαθέσιμο. Ενώ εδώ έχουμε και ένα διακονηματάκι, πηγαίνουμε και ησυχάζουμε κιόλας. Έχουμε και ώρες την ημέρα. Δεν μας πιέζει κανείς επάνω στο διακόνημα. Έχουμε άνεση, δεν έχουμε επιστάτη, το να μας πει τόσο θα δουλεύσεις, τόσο θα κάνεις, γιατί δεν έβγαλες αυτή τη δουλειά. Γιατί υπήρχαν και στην έρημο με εργόχειρα που οι γέροντες απαιτούσαν από τους υποτακτικούς τόση δουλειά θα βγάλεις. Δεν θα τη βγάλεις, σου μη δεν έχεις να. Γνωρίσαμε και τα εκτός κοινοβίου. Ζήσαμε και τη ζωή, την έρημη και την σκητιώτικη. Και στο κελί που ήρθαμε με τις δουλειές, με τα εργόχειρα και αυτά, είδαμε τον κόπο και τον μόχθο, είδαμε και ότι ένας άνθρωπος και μόνο να είναι, τα θέλει όλα. Όταν είσαι στο κελί, όταν είσαι στη σκήτη, και το φαγητό σου θες να πάει να μεριμνήσεις, να τα βρεις όλα, και να το μαγειρεύσεις, και την εκκλησία σου, και το εργόχειρο, και τα χρήματα, την αλληλοφία, την έξοδο, τους ξένους, τους επισκέπτες, την έξοδο έξω από το κελί να πάνε να τα φροντίσεις, συζητήσεις, συναντήσεις ανθρώπων. Όλα αυτά έχουν μέριμνα και λόγω της μέριμνας, του εργοχείρου και της ζωής, γρήγορα γρήγορα η ακολουθία, πότε πότε μια λειτουργία και αυτή είναι όλη η πνευματική ζωή. Ενώ το κοινόβιο πέρα, επειδή συνδέσαμε την ησυχαστική με την κοινοβιακή, με το να έχουμε αγρυπνία, με το να έχουμε διδασκαλία νηπτική και να έχουμε και την εκκλησία μας, να έχουμε την μοναχική, την κοινοβιακή ζωή, κάναμε ένα κράμα, κάναμε μια σύνθεση και, για να γίνει ένα όμορφο πράγμα. Να μιλάει για τις δύο ζωές, και την ασκητική και την κοινοβιακή. Και με ένα απλό διαπονηματάκι τα έχεις όλα τα άλλα έτοιμα που μπορείς, αν είσαι βιαστής, να καρποφορήσεις, να καθίσεις και να διαβάσεις και να μελετήσεις και, και το διακόνημα είναι υπακοή, είναι κοπή θελήματος και πας και στο κελάκι σου και διαβάζεις και κάνεις και τον κανόνα σου. Κοιμήσω, σου λέει η τάξη, μετά το απόδειπνο, έχεις όλη τη διάθεση και να διαβάσεις και να κάνεις και κανόνα και να κοιμηθείς ακόμη και νωρίς αν μπορείς
και να σηκωθείς την ώρα σου, να κάνεις την αγρυπνούλα σου, να τα κάνεις όλα αυτά τα οποία διδάσκεις. Κατάβα και στην εκκλησία, στην υμνολογία, τη λειτουργία κάθε μέρα, τη συχνία, θεία κοινωνία, συχνή εξομολόγηση. Όλα αυτά είναι δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλευόμεθα και υστερούμεθα τη χάρη και αποδίδουμε αλλού τη ζημιά. Η ζημιά δεν είναι στο ότι δεν έχουμε δυνατότητα, αλλά ότι έχουμε αμέλεια. Δεν έχουμε βία. Δεν έχουμε πνευματική υπακοή, διότι με το να αντιδρασκόμεθα αυτά σημαίνει ότι είναι παρενέσεις και εντολές του γέροντος, αλλά και μεταβίβασης διαδοχική της πείρας και της παραδόσεως της μοναχικής. Αλλά ο έχων νουν νοήτο και ο όταν ακουέτο και όποιος έχει φόβο Θεού και βία πνευματική και προσπάθεια σωτηρίας έχει πολύ υλικό να εντάσει. Αυτά εσείς μπορείτε μέσα να έχετε μια σχετική αμφιβολία και αμφιταλάντευση, αλλά εμείς που τις ζήσαμε και την μεν και την δε ζωή μπορούμε και μιλάμε θετικά και αληθινά. Η πείρα και άλλοι έχουν φύγει από το μοναστήρι και πήγαν προς τα έξω και βλέπουμε μπορεί να ξεκινούν για ασκητική ζωή, για υψηλότερη ζωή, αλλά τη βλέπουν να πάνε ακόμα πιο κάτω, διότι το μοναστήρι παρέχει και γίνεται παραχώρησης για να γνωρίσει ότι υπήρχε ιδιότητα, αλλά δεν έγινε ο κόπος για να βρει. Και βγαίνοντας έξω, πλακώνουν πολλά πράγματα. Δεν τα γνωρίσατε. Δεν τα ξέρετε. Εάν δεν έβρισκα το γέροντά μου και ήταν η σημερινή κατάσταση εκτός μοναστηριού, σήμερα με την πείρα μου και τη μέρ και τη δε, θα προτιμούσα κοινοβιακή ζωή. Δεν σας το λέω γιατί είμαι κοινόβια, δεν σας εξαφατώ. Να έχω δύο πρόσωπα, ένα μέσα και ένα έξω. Άρα ένα χρόνο κι άλλο να σας λέγω, γιατί είμαι εδώ και θέλω να μείνετε. Όχι, παρακαλώ. Εν αληθεία μιλώ. Είναι πραγματικό της. Είναι ειλικρίνεια και σωστή ερμηνεία των πραγμάτων. Ότι τα βοηθήματα είναι θετικά μέσα στο κοινό. Τη στιγμή που έχουν εκλείψει οι γέροντες, οι εξαιρέσεις αυτών των ανθρώπων που ήταν φαινόμενα σε κάθε εποχή να έχουμε τέτοιους ανθρώπους, στάρες που λέμε στα ρουσικά, πνευματικοί άντρες με πνευματική εξουσία έχουν εκλείψει και διαβάζοντας τους πατέρες κάνουμε εμείς να τους έξω από το μηνύμα βρούμε τέτοιους ή να υποταγούμε έτσι, αλλά τα πράγματα είναι αρνητικά. Όχι θεωρία, μια ματιά προς τα έξω θα διαπιστώσετε την αλήθεια. Αλλά έρχεται ο σατανάς και μη βρίσκοντας εδώ, γιατί δεν εργαζόμεθα για να βρούμε, νομίζουμε ότι η φτώχεια μας ξεκινάει από το ότι δεν παρέχει, δεν παράγει, δεν έχει προϊόν αυτή η δουλειά εδώ μέσα. Όχι. Έχει τις δυνατότητες. Υπάρχει διδασκαλία. Υπάρχει νοθησία. Σε αυτό το στυλ συχνής εξομολογήσεως που είμαι στο πόδι συνεχώς η πνευματική να ακούσουμε, να διδάξουμε νύχτα μέρα είμαστε αναπολόγητοι και αγάπη προσφέρεται και ανοχή προσφέρεται και οικονομίες εις άκρων προσφέρονται αλλά ο θέλων αγωνιστεί όμως έχει όλη την δυνατότητα να πει ότι αυτό ναι οικονομία εγώ δεν θα το κάνω. Δεν εμποδίζεται για να αγωνιστεί. Αλλά και όταν ο κλάση έχει και υποστήλωση. Και άλλοι φύγανε τα μοναστήρια, κοινόβια εννοώ, και ιδιαίτερα όταν έχουν και τη βοήθεια, αλλά δεν είδαμε κανέναν να έχει κάτι το εξαιρετικό που να αποδώσει. Που πάει να βρει, εννοείται. Δεν το βρει και μετά το βρει έξω. Κάπου, στη σκήτη, στην ερημιά. Κάπως. Δεν βλέπουμε καμία εξαιρετική έτσι προκοπή πέρα από ό,τι είχε εδώ, μάλλον υποβάθμιση, διότι κανείς θα φύγει από το μοναστήρι, την υπακοή του, το γεροντά του κλπ. Τι θα πάρει μαζί του σαν εφόδια για να προκόψει. Δεν πρόκοψε κοντά του, στο γεροντά του και θα προκόψει.
έξω, για όνομα του Θεού. Να μην μιλάμε ξένες γλώσσες. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η περίοδος βέβαια της Σαρακοστής, την οποία βέβαια και τώρα διανύουμε, είναι περίοδος ωφέλειας, καθάρσεως, κατανήξεως, δακρύων και προσεγγίσεως. Όταν αγωνιστούμε, έρχεται και το Λαμβρό Πάσχα, έρχεται η ομορφιά της Αναστάσεως, έρχεται εκείνο το οποίο θα ζήσουμε αιώνια. Αυτό δεν είναι τίποτε, δηλαδή συγκριτικά με τη χαρά του ουρανού, με το αιώνιο Πάσχα, που όσοι έχουν φύγει και το έχουν γνωρίσει με τη μετάβαση, αυτοί μπορούν να μιλήσουν εν αληθεία. Εμείς το γνωρίζουμε από μια μικρή αίσθηση και από ό,τι διδασκόμεθα σαν Πάσχα φωτεινό, σαν Πάσχα χάριτος, σαν Πάσχα το ότι θα περάσουμε στην άλλη ζωή, είναι η διάβαση από τούτης προς την άλλη ζωή, με τη χάρη του Θεού βέβαια, δια της θεωρίας και της ενσαρκώσεως της χάριτος στη θεωρία, γίνεται ένα πραγματικό Πάσχα, είναι μία Ανάσταση, την οποία ομολογούμε κάτω στην Εκκλησία με το τροπάριο, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Την Ανάσταση του Χριστού δεν την έχουμε δει. Λέμε ότι την είδαμε, αλλά όταν δεν την έχουμε γευθεί, δεν λέμε αλήθεια. Όταν τη γευθούμε την Ανάσταση της ψυχής μας, τότε ομολογούμε ότι πράγματι είδαμε την Ανάσταση του Χριστού μας και έχουμε λαμβρηθεί. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Και εν όψη βέβαια, όπως γνωρίζουμε τις αναχωρήσεώς μου, παρακαλώ και Θεό με την αγάπη σας να με ενθυμίσετε στις προσευχές σας, με την αγάπη σας, με τον σεβασμό σας που έχετε, πρώτον για τη ζωή μου και την υγεία μου και για το έργο εκεί, και εγώ ανάπαλη το ίδιο για σας, από αγάπη, καθήκον αγάπης και ευθύνης, και να μας αξιώσει ο Θεός πάλι επί το αυτό, να ανταμώσουμε, να συνεχίσουμε και πάλι τον αγώνα μας. Πάντα να ενθυμίσετε τις συμβουλές, τις παρενέσεις, τη διδασκαλία και να στοιχίζετε τον εαυτό σας επάνω σε όλα αυτά, διότι μέσα σε αυτή την ποικίλη διδασκαλία κρύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος της υπακοής, της πραγματικής, της αληθινής, της ειλικρινής, γίνεται κάτοχος της χάριτος του Θεού. Ο έχων τελείαν υπακοή, λέει ο Βασπαλάμων, ου χρήζει προσέχειν εντολάς Θεού. Δια της τελείας υπακοής εκπλήρωκε απάσαστας εντολάς του Χριστού. Μέσα στην υπακοή ολοκληρώνεται η εφαρμογή των εντολών του Θεού, το θέλημα του Θεού ολοκληρώνεται. Αλλά όλα γίνονται, όλα τα στραβά και τα ανάποδα γίνονται γιατί δεν τηρείται αυτός ο νόμος της υπακοής. Δεν έχουμε ειλικρινή πνευματική υπακοή σε ό,τι διδασκόμεθα και νουθετούμε. Από εκεί αρχίζει η διαρροή με αποτέλεσμα να γίνουμε, ας πούμε, πώς θα το πω, γεμάτοι ασθένειες πνευματικές και να μην έχουμε γευθεί αυτή την ομορφιά που παρέχει αυτού του είδους η υπακοή. Την ζήσαμε την υπακοή. Δεν μπορεί να φανταστείτε την ανάπαυση και εκτός ιδιαίτερας χάριτος. Δεν λέω αυτό το μέτρο. Την ανάπαυση της ψυχής να κοιμάσαι και να κοιμάσαι ως νήπιο, κατά Θεόν νήπιο. Να κοιμάσαι και να μην έχεις μέρημνα για τη σωτηρία σου. Όχι μέρημνα σωτηρίας που την έννοια του αγώνα σου, αλλά μέρημνα όπως έχει τη μέρημνα ένας μεγάλος. Το νήπιο δεν έχει μέρημνα. Κοιμάται τον μακάριο ύπνο του νηπίου, γιατί έχει τους γονείς τους μεριμνώντας γι' αυτό. Η τελεία υπακοή χαρίζει αυτή τη μακαρία νηπιότητα, τον νηπιακό
ύπνο και ξεκούραση και ανάπαυση. Ακόμη πάει να κοιμηθεί τον φυσικό ύπνο και πέφτει σαν μωρό. Καμία μέρημνα και δυσκολία, το πώς θα πεθάνει ο αγώνας του θανάτου. Τον έχεις τον αγώνα για πνευματική ζωή, αλλά έρχεται η ώρα εκείνη που έρχεται να βραβεύσει ο Θεός τον κόπο του της υπακοής και χαρίζει αυτή την αμεριμνία, σαν να μην τρέχει τίποτε. Από εδώ στον ουρανό. Από εδώ στον ουρανό και τίποτε άλλο. Να μην σε ελέγχει σε τίποτε ότι θα σταματήσει σε τελώνει. Γιατί η υπακοή τα αποκλεί τα τελώνια, τα φημώνει, τα κλείνει το στόμα τους να μιλήσουν. Όταν όμως δεν την έχουμε, ανοίγουμε όχι το στόμα τους τα δαιμόνια, αλλά επιπίπτουν σαν θηρία πάνω στην ψυχή να την κατασπαράξουν. Δεν είναι μόνο να ακούμε, αλλά να εφαρμόσουμε. Να μην γίνουμε σαν τον σπόρο ρίχνεται πάνω στην επιφάνεια και έρχονται τα πουλάκια και τον τρώνε, ή εκείνο που μπαίνει κάπου στη γη, αλλά επειδή είναι πετρώδης και δεν έχει πάχος κλπ. Μετά ανατύλλοντος του ηλίου λέει ξηραίνεται και δεν αποδίδει. Όχι μόνο τώρα και μετά από λίγο και δεν κρατήσει αυτό μέσα βαθιά ώστε να αποδώσει εκατονταπλασίωνα. Ας μείνουν αυτά τα φτωχά λόγια. Ας είναι σαν τους πέντε άρτους εν διαρρήμων. Και ας τον εκατοπλασιάσει τον σπόρο ο Θεός μέσα σας και σας αποδώσει πολλά, και φροντίστε να τα κάνετε έργο. Διότι ο καθένας σας ό,τι κάνει για τον εαυτό του θα είναι. Κοπιάζει δεν είναι για τον άλλον, για τον εαυτό του. Διότι αύριο αυτό είναι, ότι ο καθένας θα πεθάνει μόνος του. Και μόνος θα θαρτήσει εκείνη τη δύσκολη ώρα, την πάνη δύσκολη ώρα του χωρισμού, που έρχεται τότε το συνειδός να του πει εκείνο το άλλο το άλλο. Και όταν δεν το έχει τακτοποιήσει το συνειδός, δεν έχει βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, δεν προετοιμάστηκε προηγουμένως, λοιπόν θα ταραχθεί άσχημα. Όσο θα είναι η απροετοιμασία, τόσο θα είναι και η δυστυχία της αγωνίας, της εξόδου. Γι' αυτό χρειάζεται από τώρα να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα αγαθά του Θεού γύρω από την υπακοή μας, όταν θα έρθει αυτή η σκληρή ώρα που είναι αναπόφευκτη και το υπερβέβαιο για κάθε ζωντανό άνθρωπο ότι φεύγει από τη ζωή. Και θα φύγουμε αυτή και να ενθυμούμε σε αυτή την εσχάτη ώρα και να προετοιμάζουμε πώς θα βρεθώ εγώ αυτή την ώρα. Όπως πρόκειται να γίνει ένα ταξίδι. Και ο άνθρωπος προετοιμάζει, και όταν έρθει η ώρα να μην έχει ξεχάσει κάτι, να είναι κομπλέ. Ώστε να ξεκινήσει να είναι ήσυχος ότι τα πήρε όλα τα χρειαζόμενα του. Όταν όμως παλεύει χίλια δύο πράγματα και όχι με την προετοιμασία και του πει ορίστε καλείσαι για αναχώρηση, τότε τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος. Τι να προετοιμάσει όλη αυτή την ακαταστασία, πώς τη βάζει σε τάξη. Γι' αυτό ετοιμάστηκε ο κεταράκτη. Λοιπόν, να προετοιμαζόμεθα συνέχεια. Σφάλουμε. Πρώτος εγώ είμαι που σφάλω τα μεγαλύτερα, γιατί είμαι και σε υπεύθυνη θέση και σφάλω πολύ πολύ μεγάλος, και γι' αυτό πλέον και οδύρομαι να έχω τη φώτιση του Θεού, ώστε τα λάθη μου να είναι όσο γίνονται ο λιγότερα και μικρότερα. Έτσι λένε οι πατέρες. Δεν θα βρεθούμε χωρίς πτέσματα και αμαρτήματα. Όχι, όλοι θα βρεθούμε. Αλλά όσο γίνονται να είναι και μικρότερα και λιγότερα. Το να βρεθούμε έτσι πέρα για πέρα καθαροί πρέπει να είναι χάρισμα εξαιρετικό. Να είναι ο βάστης όλης. Αυτός ήταν και λίγο. Αλλά εμείς σήμερα τέτοια ταλέπορα έχουμε τόσο. Είμαστε ογδολίτες, είμαστε όλο σπηριά, όλο καρκίνι και όζουν όλα, βρωμούν όλα και η διεισοδή μας βγαίνει και απ' έξω, μας τη μυρίζουν και οι άλλοι και εμείς, και εμείς τον άλλον τέλος πάντων την βρωμιά και ούτω καθεξής. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε τώρα. Λοιπόν, και όσο μπορούμε να λιγοστέψουμε
τα νοσήματά μας και να βρεθούμε με λιγότερη ευθύνη, ώστε το συνειδός να είναι κάπως βουλεμένο. Κάπως να έχει κάποια ακτίνα ο άνθρωπος σωτηρία. Διότι δεν ξέρουμε πώς θα πεθάνουμε, τι θα μας βρει, ποια ασθένεια θα είναι, τροχαίο θα είναι, συγκοπή θα είναι, τι θα είναι αυτό που θα μας αφαιρέσει, που θα μας πάρει από τη ζωή, ή μάλλον θα μεταφέρει την ψυχή μας από εδώ προς την άλλη ζωή. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Το αβέβαιο αυτό είναι που μας τρώει. Να μην το λησμονήσουμε, παιδιά. Δεν είναι ψέματα. Είναι αλήθεια ότι είμαστε αθνητοί και φεύγουμε και ότι έχουμε κρίση, έχουμε κόλαση, μας περιμένει. Έχουμε αυτή τη φοβερή αιωνιότητα. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε? Πώς. Ο θάνατος έρχεται από στιγμή σε στιγμή να μπει και να μας βάλει μέσα στην αιωνιότητα. Μπούμε στην πόρτα της αιωνιότητας. Δύο πόρτες είναι. Μία για τον παράδεισο και η άλλη για την κόλαση. Είναι τώρα το λαχείο του στόλου, είναι το προπό. Λοιπόν, ή θα πετύχεις τον πρώτο ρυθμό και θα γίνεις εκατομμυριούχος, ή θα χάσεις και αυτά που έδωσε και αγόρασε στο λαχείο σου. Τελείωσε η υπόθεση. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη κατάσταση της αλήθειας και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σωθούμε. Και επανέρχομαι πάλι στη θερμή παράκληση, την από μέρους σας, την από μέρους μου προς εσάς, να με εύχεστε. Να με σκεπάσει ο Θεός. Διότι πηγαίνω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς προσεύχεστε. Να με σκεπάσει ο Θεός, γιατί τα κακά είναι πάντα μπροστά. Και ο Σάτανας με το φθόνο του, με την κακία του που έχει, τρίζει τα δόντια, λυσάζει. Να τον βγάλω από τη μέση. Μα δεν του κάνω και τίποτε κακό. Του κάνω τα θελήματά του, το κάνω. Ωστόσο όμως, ζητεί να με βγάλει από τη μέση. Όπως σας είπα, γιατί στην προηγούμενη έξοδό μου σας είπα ότι λίγο έλειψε σε ένα λεπτό θα είχαμε ένα τέλειο τροχαίο. Λοιπόν, τι ήτανε, αυτό ήταν. Στα ξένα πρέπει να πάω ή κάποιος να πάει για να πάρει κάτι και έξω και μέσα εδώ μπορεί να το πάρει. Ζαλίστηκε, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του, τελείωσε η υπόθεση. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτά είχα πατέρας μου και αδελφοί. Να σας πω απόψε η ταπεινότης μου στην αγιοσύνη σας και προσεύχεστε μου να με σκεπάσει ο Θεός και να γυρίσω με το καλό και να συνεχίσουμε ομού τον αγώνα έως ότου να μας πάρει ο Θεός επάνω και διευχών του Αγίου μου Γέροντος και δικού σας παππού οι ευχές του, οι τόσο πολύ δυνατές που είναι, η τόση παρησία του που μας αξίωσε να έχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο Άγιο στον ουρανό που μας προστατεύει όχι μόνο εμάς αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους και στο εξωτερικό υπάρχει πολλή ευλάβη πάνω στα χέρια και βλέπουν θαύματα, τον επικαλούνται και τα λειψανάκια του παντού εμποδιάζουν και θέλω να πω αξιωθήκαμε να έχουμε τέτοιον μεσίτη, σύγχρονο στον ουρανό. Μεγάλη δουλειά για μας. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη, ας πούμε, ελεημοσύνη του Θεού. Δεν την αξίζαμε και πρώτον εγώ που τον έζησα από κοντά. Που τον έζησα. Και με αξίωσε ο Θεός να τον βάλω στον τάφο. Μεγάλη δουλειά στον υποτακτικό να αξιωθεί, να θάψει το γεροντά του. Να τον βάλει στον τάφο και να γίνει διάδοχος. Και όχι να τον εγκαταλείψει. Και όχι να γίνει λιπτάς και να τον αφήσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Η ζημιά είναι μεγάλη. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και έρχεται ο πειρασμός και του ταλάζει στη σκέψη τα πράγματα και του τα φέρνει πολύ απλά και τίποτε, σαν τίποτε. Κι όμως πόση σοβαρότητα έχει. Αύριο υποτακτικός, σαν πεθάνει, πού θα είναι ο μεσίτης του? Ο μεσίτης του θα είναι στη θέση του μεσίτου, θα τον έχει αναπαύσει, θα τον έχει τέλος πάντων τιμήσει με τη ζωή του. Αυτά τα γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτά είχα πατέρας μου και να έχω την αγάπη σας. Και δώστε μου σας παρακαλώ το φωτεινάκι εκεί.

0: Jézus, Jézus, Jézus, ti minkemne, a erodina Mattian bukos. Mutta taanjon, että saamina syvi siitä, että lähtis kirjaa, että laadun saavu sinä Mattian. Ahtoos despota aane, si huolis on tässä Mattian. Ja sanoo mies, että primen viimata, tai kuusi ketään kuusi. Tai lovo, tai nervo, tai niin kuin mia. Tän para vaske, para koike nomina, para tuon tulisi. Kiitos on saatropi salka forunnesti tuon kosmini kunnis. Tuon ja vuole plenitissa. Ja te logo, ja te nervo, ja te gnosti las mia. Ja te logo nii reos kate patsa, ja vokataro nii reos ja jennu. Tuo ei vio na tema ti pepe se kion kui tih. Aftosu se katos, ke mi siga kos despotis. Tuos duro su tu, tuos logo nii pine blotis, si korona ptis. Και το ίδιο ανάπτυγμα και τον όρκο με το μέρος. Ναι, δέσποτε φιλάνθρωπε, Κύριε, επάκουσον ημών, δεωμένο της είσαι καθόντας, δε τον δούλος τούτο. Και πάλι Διος Πολυέλεος τα πτεύματα αυτών, άπαντα, απάλαψε με αυτούς της ο Νικουλάς. Σίγαρη πας δέσποτε, σαν λύστη επί της γης καστελεγημένα τον ενώ. Ότι εσύ μόνος ονομάτου και στην δόξα μου, σαν άνθρωπος πατρί, και Παναγίου και αγαπών μου πρόσωπα. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος έφερε για να φέρει. Όπως πατέρες μου ψέφασα με την κούρα στο μυαλό μου, όπως μέχρι τώρα και στη συνέχεια κάνετε υπακοή στην ταπεινότητά μου, στην αμεξιότητά μου, σας παρακαλώ να συνεχίσετε την αυτή υπακοή στον νέο καθηγούμενό μας, με αγάπη, με σεβασμό, με υπακοή, να τον υπακούετε, να τον σέβεστε, να τον ακολουθείτε, ώστε να έχει τη βοήθειά σας στο φορτίο που επομίσθη, με υπακοή και με χάρη Θεού, να το βαστάξει, να το σηκώσει, να σας σηκώσει και εσάς, όταν αυτός θα έχει δύναμη, θα σηκώσει και εσάς, και εσείς θα σηκώσετε τον ίδιο, και ανθρώπινα είναι, ότι σε μια δυναμία, σε μια δυναμία που μπορεί να εκφράσει, να έχει τη συγγνώμη σας, διότι όπως έχουμε διαβάσει στον Άγιο Σύνοδο τον Νέο Θεολόγο, όταν παρέστησε τον νέο του, τον διάδοχό του, είπε, πατέρες, αν δείτε κάποτε σαν άνθρωπος και αυτός να οκλάσει στον αγώνα του, το δείτε λίγο να αρρωστήσει απάνω στην διακυβέρνηση κλπ. Συμπαθήστε τον και βοηθήστε τον, διότι είναι και αυτός άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι αυτό σας λέω και εσάς, συνεχίστε την υπακοή την αυτήν, διότι είναι κανονικός διάδοχος και εσείς κανονικά παιδιά μου είστε. Λοιπόν, και όλοι αποτελούμε μια οικογένεια και έτσι ήθελα να αφήσω ένα διάδοχο στο πόδι μου, όπως βλέπετε φεύγουμε από τη ζωή, μην τυχόν μου συμβεί τίποτα, να υπάρξει το μοναστήρι συγκροτημένο και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς να υποστεί, ας πούμε, τρικυμία μεγάλη σε περίπτωση μη υπάρχοντος διαδόχου. Λοιπόν, η διαδοχή ήταν επιβεβλημένη να γίνει, ιδιαίτερα για τις εξόδους που κάνω και τα μεγάλα ταξίδια κλπ. Και τα επικίνδυνα, έπρεπε αυτό να μπει στη θέση του το πράγμα. Λοιπόν, εύχομαι να λειτουργήσει όπως ξεκίνησε την λειτουργία του, να τη συνεχίσει με αύξηση χάριτος, ώστε όταν εσείς θα είστε εδώ, μονιασμένοι, αγαπημένοι, έτσι, νοικοκυριμένο σπίτι με πατέρα και παιδιά, εμένα θα μου δώσετε ζωή, θα μου δώσετε φτερά, θα μου δώσετε λόγο, θα μου δώσετε δύναμη, θα μου δώσετε φωτισμό εκεί που θα είμαι να βοηθήσω. Διότι η προηγούμενη θεία που μας συνέβηκε για μένα ήταν θάνατος ψυχικός και σωματικός εκεί που ήμουνα, διότι είχα, όπως είδατε, όλα εκείνα τα γεγονότα και εσείς εδώ βρισκόσαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Εκείνο ήταν και μια αιτία από τις αιτίες που πήρα την επιστροφή μου, διότι είδα ότι εσείς πηγαίνατε για τη άλλες. Λοιπόν, τι ήταν όλο αυτό, ήταν διότι δεν υπήρχε μια σταθερότητα. Λοιπόν, ναι, αυτό το πάθημα να μας γίνει μάθημα, ώστε τώρα να δεθούμε πολύ δυνατά ανάμεσά μας και όταν εσείς, όπως είπα, θα είστε δυνατοί εδώ, αγαπημένοι εθνικοί, εγώ θα το πληροφορούμε και θα μου δώσετε αυτή τη ζωή που θέλω να έχω εκεί, για να μπορέσω χάρη του Θεού και διαρκώς να αποδώσω στους χριστιανούς μας που είναι στα ταπουλάκια με ανοιχτό το στόμα πεινασμένα, να βάλουν κάποιο σποράκι μέσα, να βάζετε τέλος πάντων στο στομάχι τους, να ζήσουν και αυτοί οι καημένοι, γιατί είναι πολύ πεινασμένοι, έρημοι και κάτω οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, θα με βοηθήσετε, αν εσείς βοηθήσετε τον εαυτό σας να διατηρηθείτε με ομόνια, με αγάπη και ειρήνη ανάμεσά σας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου με θέμα «Η ζωή του γέροντος», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους.